μια δίκτυα εργασία. Δεν μπορώ να λέω την ευχή. Ότι την ώρα που εργάζεσαι έχεις τον μισθό Θεό, είναι να λες την ευχή. Γιατί αν την ευχή και όμως δεν είναι το Θεό, τι ευχή. Κουράζεται κανείς στην ευχή. Φέρει στον νου του Χριστό, η πάντια, η ευχή. Πρώτα, μπορεί κανείς να διαγείρει μέσα τη μνήμη του Θεού, χωρίς να λέει ευχή. Αν λέει με το λογισμό του, πόσο μακριά βρίσκουμε από το Θεό. Τι πρέπει να κάνω για να πάω κοντά του. Από αυτό έρχεται η νύχτα μου. Έρχεται και η ευχή. Να προσπαθήσει να αισθάνεσαι πάντα η ουσία του τη πάντια στον Αγί και να κινείσαι σαν είναι παρό. Η πάγατη είναι από τη άστα με μη μπλε τα ρωματιμάτα. Αν έχει ο Θεό, θα λε που με φύγει. Αν ρε, τι είναι το άρθρο που φαίνεται στο σιγά θα νάξει και το κάνει πάνω. Για το καθίσει. Έτσι να κάνει το πιο μόνο και το κοινό. Γιατί δεν είναι θεό. Μιου σένει του ήρθω. Ζει.

καταλαβαίνει ότι ο Θεός παρακολουθεί όχι μόνο τον Βο, αλλά τον Ιμπτήρασε. Να καλέω μια στον και ότι ο Θεός είναι μαγικά, αδέρα, και πει το Θεό, τον δημιουργό του. Αυτή είναι και ροσχή και μνήμη.

συνεργασία νου και καρδιάς. Πώς κατεβαίνει γέροντα ο νους στην καρδιά? Όταν πονάει η καρδιά, κατεβαίνει ο νους στην καρδιά. Πώς πονάει η καρδιά? Όταν σκέφτομαι τις ευεργεσίες του Θεού και τη δική μου αχαριστία, η καρδιά κεντιέται, πονάει και ο νους πηγαίνει εκεί. Γέροντα, όταν έχω πονοκέφαλο δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αν πονάει το πόδι σου και εκείνη τη στιγμή κόψεις με το μαχαίρι το χέρι σου, ξεχνάς τον πόνο του ποδιού και σκέφτεσαι το χέρι. Έτσι και όταν έχεις πονοκέφαλο και δεν μπορείς να προσευχηθείς, να σκέφτεσαι πρώτα τις αμαρτίες σου και ύστερα τον πόνο του κόσμου και θα πονάει η καρδιά σου. Πόνος της καρδιάς θα εξουδετερώνει τον πονοκέφαλο και θα προσεύχεσαι καρδιακά για τον εαυτό σου και για όλο τον κόσμο. Γέροντα, τι βοηθάει να μην μετεριορίζεται ο νους? Είναι δύσκολο να χαλιναγωγήσει κανείς τον νου, ο οποίος τρέχει με ταχύτητα μεγαλύτερη και από την ταχύτητα του φωτός. Πρέπει να τον πιάσει από το χεράκι και να τον πάει κοντά στους πονεμένους, τους αρρώστους, τους εγκαταλειμμένους, τους κεκοιμημένους. Τότε ο νους που τα βλέπει όλα αυτά, χτυπάει την καρδιά η οποία, όσο σκληρή κι αν είναι, σπάζει και η προσευχή γίνεται καρδιακή. Με δάκρυα παρακαλεί μετά ο άνθρωπος το Θεό να επέμβει. Αν όμως κάποιος τα σκέφτεται όλα αυτά και δεν συμπάσχει και δεν τον συγκλονίζει ούτε η δυστυχία του κόσμου, ούτε η κόλαση των κεκοιμημένων που είναι υπόδικοι, ούτε και η καταδίκη των ψυχών τους, φαίνεται ότι τα έχει όλα άφθονα και είναι χορτασμένος, υπερισχύει το σαρκικό φρόνημα και ο παλιός άνθρωπος είναι πολύ δυνατός. Γέροντα, στην ακολουθία πολλές φορές ο νους μου δεν πηγαίνει στα ουράνια, αλλά στον πόνο των ανθρώπων. Αυτά ενωμένα είναι. Το θέμα δεν είναι να λέει κανείς απλώς την ευχή, ούτε να έχει μόνο καθαρό το νου του απολογισμούς, αλλά να δουλεύει το μηχανάκι, να πονάει η καρδιά για το θέμα που εύχεται. Όταν, γέροντα, μετά τη διακονία μπαίνω στο κελί, προσπαθώ να συμμαζέψω το μυαλό μου από τις διάφορες δουλειές και τις παραστάσεις, αλλά αισθάνομαι ένα σφίξιμο στο κεφάλι. Να συμμαζέψω το νου μου, να λες. Αλλά καλά είπες να συμμαζέψω το μυαλό, γιατί εσύ κάνεις προσευχή με το μυαλό. Αν η προσευχή γίνεται με το μυαλό, είναι φυσικό να ζορίζεται το μυαλό και να πονάει το κεφάλι. Αυτό το βλέπω και σ' άλλους. Πηγαίνουν να κάνουν εργασία πνευματική, διαβάζουν λόγω χάρη κάτι πνευματικό και δεν χρησιμοποιούν το νου, αλλά το μυαλό, και μετά πονάει το κεφάλι. Όπως και εκείνοι που πάνε να χρησιμοποιήσουν την καρδιά με ένα μηχανικό τρόπο για να πουν την ευχή και πονάει μετά η καρδιά. Όταν όμως θέλω να προσευχηθώ και πάω να συγκεντρωθώ, πρέπει ο νους να πάει στο Χριστό. Τότε δεν φεύγει, δίνει αμέσως τηλεγράφημα και στην καρδιά.

καρδιά και ενώνεται ο νους με την καρδιά. Το άλλο είναι δουλειά με τη λογική. Γι' αυτό κουράζει. Γιατί λέω ότι πρέπει να κάνουμε δικό μας τον πόνο του άλλου? Πρέπει ο νους να πάει στον πόνο του άλλου και τότε να προσευχηθείς. Διαφορετικά είναι ένα ξερό πράγμα. Λες λόγου χάρη με το μυαλό σου ότι υπάρχουν άρρωστοι και πρέπει να προσευχηθείς για αυτούς. Αλλά δεν συμμετέχει ούτε ο νους ούτε η καρδιά. Ενώ βλέπεις, όταν πουνάς κάπου, ο νους σου πάει συνέχεια εκεί. Έτσι και αυτή την περίπτωση. Όταν κάνεις δικό σου τον πόνο του άλλου, ο νους σου θα φεύγει από εκεί. Δεν μπορεί όμως, γέροντα, να φύγει? Ναι, μπορεί να φύγει. Αυτό εξαρτάται από τον πόνο που ένιωσες. Όπως σε ένα σπίτι, όταν έχουν ένα άρρωστο που έκανε εγχείρηση από σκολικοειδίτιδα, θα καθίσουν λίγο κοντά του, μπορεί και να τραγουδήσουν και να χορέψουν και ύστερα θα πάνε στις δουλειές τους. Αν όμως έχουν έναν άρρωστο εγχειρισμένο από καρκίνο, ο πόνος είναι μεγάλος, δεν μπορούν να ξεχαστούν. Μόνο κάποιος που δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της καταστάσεως μπορεί και να ξεχαστεί. Να, εγώ, όταν ήμουν μικρός και είχαν φέρει στο σπίτι την αδελφή μου άρρωστη, βαριά, σχεδόν ετοιμοθάνατη, είχα μία φυσαρμόνικα.

πνευματικό? Ναι, όπως το ινόπνευμα. Το σπίρτο που έχει μέσα το ινόπνευμα είναι που κάνει δουλειά, που ενεργεί, και όχι το νερό. Έτσι και ο νους είναι η σπιρτάδα του μυαλού, ό,τι καλύτερο έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή, γέροντα, όταν δεν δουλεύει η καρδιά, είναι γιατί δεν δουλεύει ο νους? Βέβαια, ευλογημένη, εκεί είναι όλη η δύναμη. Το μυαλό, γέροντα, δεν βοηθάει καθόλου? Βοηθάει μέχρι ενός σημείου. Να πεις δηλαδή με τη λογική ότι πρέπει ο νου σου να πάει στον πόνο του άλλου, μέχρι εκεί μόνο, και να αρχίσει μετά να δουλεύει ο νους. Να σκεφτείς διάφορες περιπτώσεις πονεμένων, να πονέσεις για αυτούς και να αρχίσεις να προσεύχεσαι.

Γέροντα, καμιά φορά όταν λέω την ευχή, για να μην φεύγει ο νους μου, λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, σ' αγαπώ». Πώς γίνεται να αγαπάς τον Χριστό και να φεύγει ο νους σου όταν λες την ευχή? Αν το πεις καμιά φορά δεν πειράζει, αλλά αν το λες συνέχεια, αυτό είναι ψέμα. Να μην έχω

Στο νου του τις ευεργεσίες του Θεού και τη δική του αχαριστία και ντιέται και παίρνει μπρος η καρδιά. Πιέζεται από μόνη της φιλότιμα η καρδιά και την κυνηγάει μετά η ευχή. Γι' αυτό να έχεις πάντοτε φιλότιμους και ταπεινούς λογισμούς. Έτσι θα έρθει μέσα σου η χάρις του Θεού, γιατί ο Κύριος στην καρδιά των ταπεινών κατοικεί, και τότε γλυκαίνεται η καρδιά και η ευχή γίνεται καρδιακή. Τότε, γέροντα, μπορεί να έρθει κακός λογισμός? Όχι, δεν μπορεί. Για να έρθει κακός λογισμός πρέπει να σταματήσεις την ευχή. Αλλά και να σταματήσεις να λες την ευχή με το νου, αν τη λέει η καρδιά, πάλι δεν μπορεί να έρθει, γιατί τη λέει η καρδιά. Γέροντα, δώστε μου μια ευχή για να συμμαζέψω το νου μου. Εύχομαι να συμμαζευτεί ο νου σου στην καρδιά. Τι εννοούμε όταν λέμε καρδιά? Η καρδιά δεν είναι στάμνα που μέσα της θα βάλουμε το νου. Η καρδιά είναι αυτό που νιώθουμε. Επομένως, όταν λέμε να συμμαζευτεί ο νους μέσα στην καρδιά, εννοούμε να συμμαζευτεί στην αγάπη, στην καλοσύνη, στη λαχτάρα, σε αυτό το σκύρτημα, σε αυτό το γλυκό πράγμα. Αφού ο Θεός είναι αγάπη και η καρδιά έχει αγάπη, αν η καρδιά είναι εξαγνισμένη, τότε ο άνθρωπος έχει μέσα του το

την αγάπη και την καλοσύνη της καρδιάς, όταν θα λέει το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», θα συγκλονίζεται ολόκληρος. Όλη η βάση της πνευματικής ζωής είναι να καθαρίσει ο άνθρωπος την καρδιά, ώστε να δεχθεί το Χριστό και να χαλιναγωγήσει το νου, να τον γλυκάνει μέσα στην καρδιά. Αν ο νους γλυκαθεί μέσα στην καρδιά, δεν του κάνει καρδιά να φύγει, όπως το παιδάκι όταν το αφήσεις ελεύθερο μέσα σε ένα ζαχαροπλαστείο δεν θέλει.

λατρευτική ζωή. Εκκλησιαστικές περίοδοι. Χριστός γεννάται. Γέροντα, μετά την αγρυπνία των Χριστουγέννων δεν κοιμόμαστε. Χριστούγεννα και να κοιμηθούμε. Η μητέρα μου έλεγε, απόψε μόνο οι Εβραίοι κοιμούνται. Βλέπεις, τη νύχτα που γεννήθηκε ο Χριστός, οι άρχοντες κοιμόνταν βαθιά και οι ποιμένες αγραβλούσαν. Φύλαγαν τα πρόβατα τη νύχτα παίζοντας τη φλογέρα. Κατάλαβες? Οι ποιμένες που αγρυπνούσαν είδαν το Χριστό. Πώς ήταν γέροντα το σπήλαιο? Ήταν μια σπηλιά μέσα σε ένα βράχο και είχε μια φάτνη. Τίποτα άλλο δεν είχε. Εκεί πήγαινε κανένας φτωχός και άφηνε τα ζώα του. Η Παναγία με τον Ιωσήφ, επειδή όλα τα χάνια ήταν γεμάτα και δεν είχαν πού να μείνουν, κατέληξαν σε αυτό το σπήλαιο. Εκεί ήταν το γαϊδουράκι και το βοηδάκι που με τα χνότα τους ζέσταναν το Χριστό. Έγνω βούς των κτισάμενων και όνος τη φάτνην του Κυρίου αυτού, λέει ο προφήτης Ισαΐας. Σε ένα τροπάριο γέροντα λέει ότι η υπεραγία Θεοτόκος, βλέποντας τον νεογέννητο Χριστό, χαίρουσα ομού και δακρύουσα, αναρωτιόταν, «Επιδόσω συμμαζών τα το σύμπαντα τρέφοντι ή ημινήσωσε ως Υιόν και Θεόν μου, ποια νεύρω επί σύ προσιγορίαν». Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού. Η πολύ μεγάλη συγκατάβαση του Θεού, την οποία δεν μπορούμε εμείς να συλλάβουμε. Γέροντα, πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε το γεγονός της γεννήσεως, ότι δηλαδή ο Χριστός σήμερον γεννάται εκ Παρθένου? Για να ζήσουμε αυτά τα θεία γεγονότα, πρέπει ο νους να είναι στα θεία νοήματα. Τότε αλλοιώνεται ο άνθρωπος. «Μέγα και παράδοξον θαύμα τετέλεστε σήμερον», ψάλουμε. Αμά ο νους μας είναι εκεί, στο παράδοξον, τότε θα ζήσουμε και το μεγάλο μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού. Εγώ θα εύχομαι η καρδιά σας να γίνει Αγία Φάτνη και το Πανάγιο Βρέφος της Βηθλεέμ να σας δώσει όλες τις ευλογίες Του.

ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερώνηση Χαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ο μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσε σε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο ο δούλος σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξων με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία σκυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες ρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα πυρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ον εμφύο σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, θάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
7: Ο Θεός ηκτηρίσαι ημάς και ευλογήσαι ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσαι ημάς.
8: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μήνε να γρύπτον καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτσον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
11: Υπερέμβοξα, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
9: Η ελπίς μου πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
11: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
9: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
7: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
11: Αμήν.
7: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
3: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Πανέδεια διώχνει τη Θεία Χάρη. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Η άτακτη και απρόσεκτη συμπεριφορά είναι εμπόδιο της Θείας Χάριτος. Η έλλειψη του σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάζει η χάρη του Θεού. Όσο αντίθετα είναι τα παιδιά, τόσο εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού. Εγκαταλείπονται. Η κοσμική ελευθερία έδιωξε όχι μόνο την ευλάβεια, αλλά και την κοσμική ευγένεια. Έρχονται εκεί στο καλύβι μερικά παιδιά και φωνάζουν στον πατέρα τους. «Ε, πατέρα, έχεις τσιγάρα? Τελείωσαν τα δικά μου». «Πού πρώτα?» Και να κάπνιζε κανένα, τα κάπνιζε κρυφά. Τώρα σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Πώς να απογυμνωθούν μετά τελείως από τη Θεία Χάρη? Σήμερα κοπέλες βρίζουν τα αδέρφια τους επειδή θρησκεύουν μπροστά στον πατέρα και τη μητέρα. Με τόσο βρώμικες κουβέντες και ο πατέρας δεν λέει τίποτε. Σηκώθηκαν τα μαλλιά μου όταν το άκουσα. Παραμιλούσα όταν έμεινα μόνος. Το κοσμικό περιβάλλον και οι κοσμικοί γονείς καταστρέφουν τα παιδιά. Το περιβάλλον επιδρά πολύ. Λίγα παιδιά είναι αυτά που έχουν συστολή και φιλότιμο. Τα περισσότερα παιδιά που είναι άγρια είναι γιατί φέρονται με ανέδεια. Πολλοί γονείς μου φέρουν τα παιδιά και μου λένε «Πάτερ, το παιδί μου έχει δαιμόνιο». Και βλέπω ότι τα παιδιά δεν έχουν δαιμόνιο, θεός φυλάξει. Λίγα είναι αυτά που έχουν δαιμόνιο. Όλα τα άλλα έχουν μια εξωτερική δαιμονική επίρρεια. Δηλαδή το δαιμόνιο τα κάνει κουμάντο απ' έξω, δεν είναι μέσα τους. Αλλά τη δουλειά του και απ' έξω την κάνει. Και από πού ξεκινάει? Από την ανέδεια. Όταν τα παιδιά μιλούν με ανέδεια στους μεγαλύτερους, διώχνουν τη χάρη του Θεού. Και όταν φύγει η χάρη του Θεού, έρχονται τα ταγκαλάκια και τα παιδιά αγριεύουν, κάνουν αταξίες. Ενώ τα παιδιά που έχουν ευλάβεια, σεβασμό, ακούν τους γονείς, τους δασκάλους, τους μεγαλύτερους. Δέχονται συνέχεια τη χάρη του Θεού και έχουν την ευλογία του. Τα σκεπάζει η χάρη του Θεού. Η πολλή ευλάβεια στο Θεό, με τον πολύ σεβασμό στους μεγαλύτερους, φέρνει και πολύ θεία χάρη στις ψυχές και τις χαριτώνει, μέχρι που προδίδονται από τη θεία λάμψη της χάριτος. Η χάρη του Θεού δεν πηγαίνει στα ανταρτάκια, πηγαίνει στα φιλότιμα, στα φρόνιμα, στα ευλαβικά παιδιά. Και τα παιδιά που έχουν σεβασμό, ευλάβεια, φαίνονται. Έχουν ένα βλέμμα που ακτινοβολεί. Και όσο πιο πολύ σεβασμό έχουν στους γονείς, στους μεγαλύτερους γενικά, τόσο δέχονται τη χάρη του Θεού. Όποιος όμως αρχίζει «Όχι, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο», με μια απέτηση, αυτός θα γίνει αντάρτης, θα γίνει διάβολος. Γιατί και ο Εωσφόρος ήθελε να βάλει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού. Να δείτε, όλα τα παιδιά που τους κάνουν τα θελήματα γίνονται ανταρτάκια. Αν δεν μετανοήσουν τα παιδιά αυτά για να απαλλαγούν από το κακό κύμα που τα χτυπάει και συνεχίσουν να φέρονται με ανέδεια, τότε Θεός φυλάξει, γίνεται διπλή εγκατάλειψη και φτάνουν σε σημείο να μιλούν ακόμη και για το Θεό άσχημα. Και τότε πια κουμαντάρονται από τα κακά πνεύματα. «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» είναι η εντολή. Πού έχουν φτάσει σήμερα τα παιδιά? Δεν σηκώνουν ούτε ένα λόγο. Πού να σηκώσουν ξύλο? Δεν έχουν σεβασμό, έχουν πολύ εγωισμό και πολλά νεύρα. Κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας. Το παιδί λέει στους γονείς «Θα σας πάω στην αστυνομία». Πρόσφατα παιδί 15 χρονών που έκανε μια πολύ μεγάλη αταξία και ο πατέρας του έδωσε ένα σκαμπίλι, πήγε και το έκανε μήνυση και δίκασαν τον πατέρα. Ο πατέρας στην ώρα της δίκης είπε «Με αδικείτε, γιατί αν δεν έδινε αυτό το σκαμπίλι, θα έκλειναν το παιδί μου στη φυλακή. Δεν θα το πονούσατε εσείς, εγώ θα το πονούσα». Μπαίνει λοιπόν το παιδί, του δίνει δύο σκαμπίλια και λέει «Πιάνει το παιδί. Για αυτά τα σκαμπίλια που με δικάσατε, όχι για εκείνο. Τώρα βάλτε με στη φυλακή, γιατί στα καλά καθούμενα το χτύπησα». Θέλω να πω, εκεί έχουν φτάσει τα παιδιά. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σήμερα. Παλιά οι γονείς μας μάλωναν. Έδιναν και κανένα σκαμπίλι, αλλά δεν μας παίρνουσε κακός λογισμός. Δεχόμαστε και το ξύλο σαν το χάδι, χωρίς να αντιδράσουμε, χωρίς να εξετάσουμε αν φταίγαμε λίγο ή πολύ. Πιστεύουμε ότι το ξύλο για το καλό μας ήταν. Ξέραμε ότι οι γονείς μας αγαπούσαν. Και πότε μας χάιδευαν, πότε μας φιλούσαν, πότε μας έδιναν σκαμπίλι. Γιατί και το σκαμπίλι και το χάδι και το φίλημα των γονιών, γονέων μάλλον, όλα, πώς να το πεις, είναι από αγάπη. Όταν οι γονείς δέρνουν τα παιδιά τους, υποφέρει η καρδιά τους. Όταν οι γονείς δέρνουν τα παιδιά τους, υποφέρει η καρδιά τους. Όταν τα παιδιά τρώνε το σκαμπυλάκι, πονάει το μάγουλο. Επομένως, μεγαλύτερος είναι ο πόνος της καρδιάς από τον πόνο στο μάγουλο.
Η μητέρα και ό,τι να κάνει στα παιδιά της, είτε τα αμαλώσει, είτε τα δίνει, είτε τα χαϊδέψει, όλα από αγάπη τα κάνει. Και όλα από την ίδια μητρική καρδιά βγαίνουν. Όταν όμως τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μιλούν με ανέδεια, αντιδρούν και πεισμώνουν, τότε διώχνουν τη θεία χάρη από μέσα τους και επόμενοι είναι να δεχθούν μετά την ανάλογη δαιμονική επίδραση. Γέροντα, δεν υπάρχουν και ανεπρόκοποι γονείς. Απάντηση. Ναι, αλλά εκείνα τα παιδιά που έχουν τέτοιους γονείς τα βοηθάει ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Οι άγριες γκορτσιές είναι γεμάτες γκόρτσια. Εκεί στο δρόμο, για το καλύβι μου, είναι μια άγρια γκορτσιά κορομιλιά. Φύλλα δεν φαίνονται. Γιατί είναι γεμάτη κορόμιλα. Σπάζουν τα κλονάρια από τον καρπό. Οι ήμερες, παρόλο που τις ραντίζουν, δεν δίνουν καθόλου καρπό. Ο κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το λιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς. Έρχονται οι γονείς και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας. Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν. Γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονιών τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη του, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγλωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στεναχωριέται, γιατί του δείχνουν καλοσύνη. Ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις. Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία.

οι καημένοι κοσμικοί ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Δώστε μου, γέροντα, μια ευχή. Γέροντας, εύχομαι να γίνεις πνευματικό καρναβάλι σαν την Αγία Ισιδώρα της Σαλή, να αποκτήσεις την καλή υποκρισία. Βλέπεις, οι καημένοι κοσμικοί γιορτάζουν κάθε μέρα την κοσμική τους υποκρισία και ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Παλιά καρναβάλια γίνονται οι άνθρωποι. Παλιά μια φορά το χρόνο γινόντουσαν καρναβάλι μόνο τις απόκριες. Τώρα η περισσότερη συνέχεια καρναβάλια είναι. Δηλαδή, παλιά έβλεπε κανείς καρναβάλια μια φορά τη βδομάδα. Μια βδομάδα μόνο τις απόκριες. Τώρα βλέπει κάθε μέρα. Καθένας δίνεται όπως του λέει ο λογισμός. Έχουν γίνει τελείως παράξενοι. Παράβοσαν. Λίγοι είναι οι συμμαζεμένοι άνθρωποι, οι σεμνοί, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, είτε παιδιά. Ιδίως οι γυναίκες είναι τελείως χάλια. Σήμερα που κατέβαινα στην πόλη, είδα κάποιον με μια κορδέλα τόσο φαρδιά σαν επίδεσμο, κάτι μπότες μέχρι επάνω και ένα κοντό φόραμα. Μου είπαν, είναι της μόδας. Άλλες περπατούν με κάτι τόσο λεπτά τα κούνια. Λόγια και στραβοπάτησαν, λίγο να στραβοπατήσουν, στον ορθοπαιδικό θα πάνε. Τα δε μαλλιά, μην τα ρωτάς. Μια άλλη, ο Θεός να με συγχωρέσει. Τι άνθρωπος ήταν, ένα πρόσωπο άγριο με το τσιγάρο στο στόμα. Φουφού, τα μάτια κόκκινα. Τώρα λένε ότι έχουν σαν αρχή να μην καπνίσουν στο σπίτι όταν έχουν μικρά παιδιά. Τα παιδιά εντωμεταξύ τα καημένα έχουν γεννηθεί καπνιστές ρέγγες. Και από τους καφέδες οι άνθρωποι παθαίνουν. Κάνουν κάτι γκριμάτσες. Έχει φύγει η χάρη του Θεού. Τέλεια εγκατάλειψη. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Σινά, ήταν και εκεί, μην τα ζητάς. Πόσο πονούσα όταν έλεπα τις τουρίστριες που έρχονταν στο μοναστήρι. Τι χάλια ήταν. Σαν έβλεπα ωραίες εικόνες, βυζαντινές, πεταγμένες στα σκουπίδια. Μόνο που αυτές είχαν πεταχτεί μόνες τους. Μια φορά είδα μη φορούσε κάτι σαν φελόνι. Και είπα, δόξα τω Θεώ, να και μια φορά η κάτι συμμαζεμένο. Τέλος πάντων, φελώνει, ξεφελώνει, τουλάχιστον δεν είναι σαν τις άλλες. Ύστερα τα γύρισε μπροστά, τι να δω, ήταν όλα ανοιχτά. Που έφτασε ο κόσμος, μου έστειλε μια φωτογραφία μιας νύφης για να κάνω προσευχή να πάει καλά ο γάμος. Φορούσε το νυφικό, ένα νυφικό τελείως χάλια. Τέτοιο ντύσιμο είναι ασέβεια στο μυστήριο, στον ιερό χώρο της Εκκλησίας. Πνευματικοί άνθρωποι και δεν σκέφτονται. Τι να κάνουν οι άλλοι, γι' αυτό λέω, αν και τα μοναστήρια δεν κρατήσουν, δεν υπάρχει φρένο πουθενά. Είναι ξέφρενοι οι άνθρωποι σήμερα. Παλιά, που υπήρχαν και για τον Χριστό Σαλή, υπήρχαν ελάχιστοι τρελοί στον κόσμο. Μήπως θα πρέπει να παρακαλέσουμε τους διαχαριστών Σαλούς να κάνουν καλά τους φύση Σαλούς και να αναδειχτούν πάλι διαχριστών Σαλή. Πάντως, τα πιο παράξενα πράγματα βλέπεις και ακούς σήμερα. Μου είπε ένας, έκανα το σταυρό μου όταν τον άκουσα, ότι σήμερα είναι της μόδας οι τεμπέλιντες να τρίβουν τα ρούχα τους εδώ και εκεί και ύστερα να ράβουν, να κόβουν και να ράβουν μπαλώματα με μια σακοράφα. Καλά, ένας εργατικός είναι φυσιολογικό να είναι έτσι, αλλά ένας τεμπέλης. Αφού μου είπε αυτό, συμπληρώνει, να σου πω γέροντα και κάτι ακόμα πιο παράξενο. Η γυναίκα μου είδε μια φορά στην Ομόνοια το παιδί μιας φιλικής οικογένειας να έχει σχισμένο το παντελόνι του από πίσω. Παιδάκι μου, του λέει, βάλει το χεράκι.

σου πίσω. Άσε με, λέει εκείνο, της μόδας είναι. Τα καημένα τα παιδιά. Είναι σωστό γερό το αποβάσιμο μερικοί της μπλούζες στάμπα με αγίους. Αν είναι σε μπλούζες ή σε σακάκια, καλά δεν πειράζει. Εκεί που να βάζουν ένα διάβολο, καλύτερα αυτά. Αλλά είναι σε παντελόνια, δεν ταιριάζει, είναι ανευλάβεια. Είναι μερικοί ευλαβείς που βάζουν διάφορα τέτοια. Να, όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, είχαν κάνει κάτι μπλούζες με στάμπα τον Πατριάρχη και την Αγία Σοφιά. Από ευλάβεια το έκαναν, απάντηση. Δεν το έκαναν Εβραίοι, Χριστιανοί το έκαναν. Υπάρχουν και μερικοί που κάνουν καλά πράγματα, όπως υπάρχουν καλοί γιατροί, υπάρχουν και κομπογιανίτες. Γέροντα, όλη αυτή η αταξία είναι και από την επίδραση των ξένων. Απάντηση. Από πού είναι? Γι' αυτό λέγανε στα χρόνια μου, οι άνθρωποι από τη Σμύρνη είναι. Ήταν παραθαλάσσιο μέρος και πήγαιναν πολλοί ξένοι. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν πολύ αυστηρός σε αυτά. Ήταν εκεί στα Φάρσαλα μια νεόνυφη και φορούσε μια μανδύλα παραδαλή σπινιώτικη. Ο Άγιος επανειλημμένος της έκανε παρατηρήσει να την πετάξει και να ντύνεται σημνά από όλοι οι φαρσασιώτες. Εκείνη δεν άκουγε. Μια μέρα που την είδε ο Άγιος Αρσένιος να φοράει πάλι την παραδαλή μανδύλα, της είπε αυστηρά: «Φράγκη και σαρώστηκε στα Φάρασα, δεν θέλω. Αν δεν συμμορφωθείς να το ξέρεις, τα παιδιά που θα γεννάς, αφού θα βαφτίζονται, θα φεύγουν αγγελίδια, αγγελούδια, και εσύ δεν θα χαρείς κανένα». Και επειδή ούτε τότε συμμορφώθηκε, της πέθαναν δύο αγγελούδια. Τότε μόνο συνήλθε, πέταξε την παρδαλή μαντήλα και πήγε στον Άγιο Αρσένιο και ζήτησε συγχώρηση. «Γέροντα», ερώτηση, «τα σκούρα ρούχα βοηθούν την πνευματική ζωή, ένα που θέλει να γίνει μοναχός?» «Ναι, τα σκούρα ρούχα πολύ βοηθούν. Φεύγει έτσι κανείς από τον κόσμο, ενώ με τα χρωματιστά μένει μουτζωρωμένος στον κόσμο. Και αυτός που λέει θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα φορέσω μαύρα, θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα κάνω κανόνα, μαύρα πράγματα θα κάνει και εκεί όταν πάει. Όταν είναι στον κόσμο και κάνει με χάρη και χαρά αυτό που κάνουν οι μοναχοί και το λαχταρά, αυτός και στον κόσμο χαίρεται πνευματικά και στην καλογερική ζωή. Μετά θα ανεβαίνει 2, 2 και 3 τα σκαλιά». Μερικές φορές, γέροντα, παιδιά που θρησκεύουν και ντύνονται σεμνά έχουν πολύ πόλεμο από τους μεγάλους. Απάντηση. Αν το πιστεύουν και το κάνουν αυτό με την καρδιά τους, βάζουν και τους μεγάλους στη θέση τους. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα που φορούσε μαύρα και μανίκια μέχρι κάτω. Είχε και ευλάβεια. Της λέει μια φορά μια μοντέρνα γριά: «Δεν τρέπεσαι, κοπέλα, με εσύ να φοράς μαύρα και μανίκια μακριά? Αφού δεν βλέπουμε παραδείγματα από εσάς», της απάντησε εκείνη, «τουλάχιστον να φορέσουμε εμείς μαύρα». Και την έβαλε στη θέση της. Βλέπεις, η άλλη μόλις χείρεψε φόρεσε παρδαλά, αλλά τι να πεις. Εμένα η αδερφή μου 23 χρονών έμεινε χείρα και μέχρι που πέθανε τα μαύρα δεν τα έβγαλε. Για μένα είναι μακάριες οι χείρες που φορούσαν τα μαύρα σε αυτή τη ζωή, έστω και ακούσια, και ζουν άσπρη πνευματική ζωή και δοξολογούν το Θεό χωρίς να αγωγίζουν, παρά οι δυστυχισμένες που φορούν παρδαλά και ζουν παρδαλή ζωή. Σήμερα δεν διακρίνεις αν είναι άντρας ή γυναίκα. Κάποτε για να δοκιμάσουν το σοφό Σολομώντα, του πήγαν μια ομάδα αγοριών και μια ομάδα κοριτσιών, όμοια ντυμένα κατά πάντα να τα ξεχωρίσει. Εκείνος τα οδήγησε σε μια βρύση και τα έβαλε να πληθούν. Από τον τρόπο που πλένονταν, τα ξεχώρισε. Τα κορίτσια έριχναν με προσοχή το νερό στα μάτια, συναισθαλμένα, ενώ τα αγόρια το πετούσαν στο πρόσωπό τους και έκαναν θόρυβο με τις παλάμες τους. Σήμερα οι άνδρες έχουν μιμηθεί τόσο πολύ τις γυναίκες που πολλές φορές δεν διακρίνονται. Την παλιά εποχή, στα 500 μέτρα μπορούσες να διακρίνεις αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Τώρα ούτε από κοντά δεν μπορείς μερικές φορές να ξεχωρίσεις τι είναι. Δεν καταλαβαίνεις, γυναίκα είναι, άνδρας είναι. Γι' αυτό αναφέρει η προφητεία ότι θα έρθει η εποχή που δεν θα διακρίνονται οι άνθρωποι αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο γέρος Αρσένιος ο Σπηλαιώτης είπε σε ένα νεαρό που είχε κάτι μαλλιά μέχρι κάτω: «Καλά, εσύ τι είσαι, αγώ είσαι πίπερα. Τι διακρίνονται? Δεν τους κούρευα στα γιώνα, τώρα έρχονται όπως θα είναι. Εγώ τους κούρευα με το παλιρί, σκόβω το μαλλί όταν πλού

κουμπίνι. Όσους έχω κουρέψει, πίσω από το γερό του κουέβο, όταν έρχονται τέτοι ζώο. Υποσέθηκα σαν τη φαλακρού του λύσω μαλλιά. Αν τε αγάπη να τα κόψουμε, να κάνω το, έχω υποσχεθεί. Δέχοντα, μιλώντα. Έχει σημασία πως το πεις. Δεν έρθει ζώο. Τι χάλια τα, δεν τρέπεστε. Δεν σέβεται τον γερό χώρο, ας λέω. Βρε παλικάρια, εσείς μαθαίνω να βρίσκετε τον αδειασμό σας. Αν δείτε ένα τσολιά στην ομάδα με πατά μια γυαϊκή ατάντα, πώς σας φαίνεται.

Φορές κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Είναι ο τρόπος που θα το πεις. Γελούν και με αυτό. Μετά τα κουρεύω. Ονόματα δεν αλλάζω. Έναν μόνο το ανάβγαλα άξιον εστί, γιατί εκεί την ώρα περνούσε η λιτανία της εικόνας του άξιον εστί. Πώς χαίρονται οι γονείς που τα κουρεύω. Ξέρεις πόσες ευχές παίρνουν από τους γονείς, από τις μανάδες. Μόνο που αυτό, μόνο από αυτό θα με συγχωρήσει ο Θεός. Τώρα πάλι είναι μόδα να κόβουν τα μαλλιά και να αφήνουν πίσω κάτι μύτες. Τι νόημα έχει βρε λεβέντε σε αυτή η ουρά, ρωτάω καμιά φορά. Την αφήνουμε, μου λένε, για να μας προσέχουν οι άλλοι. Μωρέ, και να τους πληρώσετε τους άλλους, λέω, με τόσα προβλήματα που έχουν σήμερα δεν πρόκειται να σας προσέξουν. Βλέπεις άλλα κοντζάν παλικάρια να βάζουν σκουλαρίκια. Πόσα σκουλαρίκια έβγαλα. Γέροντα, μερικοί φορούν μόνο ένα σκουλαρίκι. Οι αναρχικοί είναι που φορούν ένα σκουλαρίκι. Το ένα σκουλαρίκι στο αυτή είναι σύμβολο αναρχίας. Δεν το βάζουν έτσι από θηλυπρέπεια. Τρυπούν το αυτή τους και το βάζουν σαν σήμα αντιδράσεως. Ήρθε ένα παλικάρι με τον πατέρα του στο καλύβι, 22 χρονό, με μαλλιά, γένια και ένα σκουλαρίκι στο αυτή. Δεν ταιριάζει, του λέω. Πολλοί σας παρεξηγούν. Εγώ δεν σας παρεξηγώ. Εκείνοι όμως δεν ξέρουν ότι είστε αναρχικοί και σας παρεξηγούν. Τον έβαλα μετά και μου το έδωσε. Ήταν χρυσό. Δώστε, του λέω, σε ένα χρυσοχό να σου κάνει ένα σταυροδάκι. Άλλη γεροντά σου σουλαρίκι και μη το σύζυγε στο καθόλου που ήθελε και όλα τις λίξεις εδώ. Έδωσε ένα ξεσκόνιζε σε ένα τις σαυγάκι μετά του πάρα. Να δώσε ένα νέα την ασπέκο. Έφεγες μόνο να κάνει τώρα σε βουρμιά. Να έχει φαργίσει αλυσίδες χρυσές. Δύο ίσες. Ούτε ρίξε ζάζουν. Τώρα να σοβλάνει. Άλλος όσον. Έχανε δί την βάλτε μου το αλήνο. Πρώτη φορά το βλέπω. Είναι το ζωδό μου λέει. Εγώ να την παγία. Πάει στη λεωφάτες.

Το καλό είναι ότι διψούν οι άνθρωποι την απλότητα και φτάνουν σε σημείο να κάνουν την απλότητα μόδα και ας μην το νιώθουν απλά. Έρχονται μερικοί στο Άγιον Όρος με κάτι ξεβαμμένα ρούχα. Λέω, αυτοί δεν δουλεύουν στα χωράφια. Γιατί είναι έτσι? Άλλος μιλάει χωριάτικα από φυσικού του και τον χαίρεσε. Άλλος πάει να μιλήσει χωριάτικα και σου έρχεσαι να κάνει εμετό. Είναι και μερικοί που έρχονται με τις γραβάτες τους. Από το ένα άκρο στο άλλο. Ένας έχει 6-7 γραβάτες μαζί του. Ένα πρωί του ετοιμάζουν, που ετοιμάζονταν, φόρεσε τη γραβάτα, το κουστούμι κτλ. Τι κάνεις εκεί, του λέει κάποιος. Θα πάω στον πατέρα Παΐσιο, λέει. Και τι είναι αυτά που φοράς? Τα φορώ, λέει, για να τον τιμήσω. Βρε, τι πάθαμε. Απλότητα δεν είναι καθόλου, γιατί υπάρχει αυτή η αιτία. Όταν οι άνθρωποι δεν είναι κομμένοι, θα βοηθούν την νεολαία. Έτσι τώρα είναι, μην τα κάποιο πόντο, ζουν λίγο. Γιατί όταν βλέπει κουμμένο χρησμό, αυτό που σημαίνει αγαπητέ, κουμμένο, δεν έχουν καμιά εφαρμογή στην τρίτη. Πλασκού τσέφε, θα ζουν και πρέπει να μιλήσει. Τι πιχεί, τσάφε, και δεν είναι το κάνω μέσα του Σολάβια, το κάνω φαλετία, επειδή πρέπει. Τι πρέπει. Τι λένε, πράγματα, να βγει στην εκκλησία μόνο το μόνο, θα βγει. Τα πιχεί,

Όλα αυτά δίνουν ανάπαυση και στον ίδιο, αλλά είναι αισθητά και στον άλλον. Καταλαβαίνει ο άλλος αν τον πονάς ή υποκρίνεσαι. Ένας αλήτης είναι καλύτερος από έναν υποκριτή χριστιανό. Γι' αυτό όχι υποκριτικό γέλιο αγάπης, αλλά φυσιολογική συμπεριφορά. Ούτε κακία, ούτε υποκρισία, αλλά αγάπη και ειλικρίνεια. Περισσότερο με συγκινεί όταν εσωτερικά είναι κανείς τοποθετημένος καλά. Να έχει δηλαδή σεβασμό, αγάπη πραγματική, να κινείται απλά, να μην κινείται με τύπους, γιατί τότε μένει κανείς μόνο στα εξωτερικά και γίνεται άνθρωπος εξωτερικός, δηλαδή αποκριάτικος καρνάβαλος. Η εσωτερική καθαρότητα της όμορφης ψυχής του αληθινού ανθρώπου ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου. Και η θεία εκείνη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού γλυκένει ακόμη και την όψη του. Η εσωτερική ομορφιά της ψυχής, εκτός που ομορφαίνει πνευματικά και αγιάζει τον άνθρωπο, ακόμη και εξωτερικά, και τον προδίδει με τη Θεία Χάρη, ομορφαίνει και αγιάζει και αυτά τα άσχημα ρούχα που φοράει ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού. Ο Παπατήρων έραβε μόνο στα σκουφιά με τις ακουάφου, από μάθα σου, εκτάφουλες, αφούσε, ασκουφιάν πολύ χαρή. Ό,τι παλιφωσία σου ρούπτω, είναι άσχημο, γιατί ομόφαινε

Φαινόταν μια παλιά παρδαλή πιτζάμα. Οι άνθρωποι και τα κουρέλια του τα έβλεπαν με ευλάβεια και τα έπαιρναν για ευλογία. Μεγαλύτερη αξία είχε ένας τέτοιος ευλογημένος άνθρωπος που άλλαξε εσωτερικά και αγίασε και εξωτερικά. Παρά όλοι οι άνθρωποι που αλλάζουν συνέχεια μόνο τα εξωτερικά ρούχα τους και διατηρούν τα εσωτερικά, τον παλιό τους άνθρωπο, αρχαιολογικές αμαρτίες. Γέροντα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες που έρχονται στο μοναστήρι με παντελόνι? Συχνά λένε ότι είναι πιο πρακτικό αλλά και πιο σεμνό από τα κοντά. Σήμερα θα φορούν ή κοντά ή παντελόνια. Άντε τώρα. Αφού ξεκάθαρα το λέει η Παλαιά Διαθήκη και βλέπεις και τις λεπτομέρειες. Δεν επιτρέπεται ο άντρας να φοράει γυναικεία στολή και η γυναίκα ανδρική. Είναι νόμος. Και είναι και άπρεπο. Άντρες που φορούν φουστάνια είναι ελάχιστοι.

Λύση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν κάλτσες μέχρι επάνω. Ας φορέσουν κάλτσες μέχρι επάνω για να μην κρυώνουν. Άμα θέλει κανείς, για όλα βρίσκει λύσεις. Και όταν γέροντα έρχονται επίσημοι και έχουν μαζί τους και μια που φοράει παντελόνι, να τους κάνετε μία εξήγηση. Θέλετε να κάνουμε μία οικονομία και να χαλάσουμε μία τάξη για να γίνει μία αταξία στο μοναστήρι? Μια φορά γέροντα ήρθαν 30 καθηγήτριες με παντελόνι και τις αφήσαμε να περάσουν. Κακώς. Δεν ταιριάζει να τις λέγατε, μας συγχωρείτε, είναι η αρχή του μοναστηριού. Δεν μας επιτρέπεται να μπαίνει η γυναίκα και να φοράει παντελόνι. Αυτές θα πάνε και σε άλλα μοναστήρια και θα πούν, στο τάδε μοναστήρι μας άφησαν να περάσουμε παντελόνι. Τις οικονομήσατε εσείς για να μην τις προσβάλλετε και εκείνες θα προσβάλλουν μετά εσάς. Βάλτε στην πύλη πινακίδα με το σχετικό χωρίο την Παλαιά Διαθήκη. Φτιάξτε και 50 φούστες και να τις δίνετε με καλό τρόπο σε αυτές που έρχονται με παντελόνι πρώτη φορά και δεν ξέρουν. Ή σε αυτές που φορούν κοντά. Γέροντα, όταν έρθει ένα λύκειο και όλα τα κορίτσια φορούν παντελόνια, να τους κεράσετε έξω από την πύλη. Αυτό τους προβληματίσει. Και αν ειδοποιήσουν να έρθουν και αποσύνεστε ότι σας καλούμε, να μην μπορούν οι καθηγήτριες και οι μαθήτριες παντελόνι. Έτσι θα τα βάλουν και χρειάζεται να σεβαστούν το χώρο. Δεν είναι ωραία, στην ωραία ο φιλογυρέας διαφωτίζει την έγκυνα να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να παντελόνια και να συμμορφώνονται κατάλληλα. Αν κάμια φορά πάνε στην εκκλησία του γυναίκες από άλλη ονορία που φορούν παντελόνι, να φροντίσει να βολέψει τα πράγματα. Η εκκλησία είναι μητέρα, δεν είναι μητριά. Πολλοί όμως γέροντα λένε, έτσι που κάνετε διώχνετε τον κόσμο από την εκκλησία. Μα αφού στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει εντολή από το Θεό που απαγορεύονται οι γυναίκες να φορούν ανδρικά ρούχα, τι άλλο θέλουν? Αλλά σου λένε, γιατί να μην φορούν οι γυναίκες παντελόνια? Γιατί να μην μπουν στις επιτροπές των εκκλησιών και άθεοι, αφού η εκκλησία είναι όλος ο λαός? Έτσι η τύχη της εκκλησίας θα εξαρτηθεί από την απόφαση των αθέων. Θα κάνουν τις εκκλησίες βιβλιοθήκες, αποθήκες κτλ. Αφού όλα τα παίρνουν. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, τι να πεις? Στη Μονή δεν πρέπει να ανέχεται κανείς ούτε τους γυμνούς τουρίστες για να μαζεύει χρήματα, να αντίσει φτωχούς ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι ένα τέχνατο του πονηρού για να αποξενώσει τον μοναχό από τις ευλογίες του Θεού και να τον κοσμικοποιήσει. Ενώ η πραγματική ξενιτεία του μοναχού για τον Χριστό τον κάνει πλούσιο από αρετές. Γέροντας το στόμιο, αναγκάζονταν να βάζετε πινακίδες για τους τουρίστες? Ναι, είχα πινακίδες. Το μοναστήρι είχα μια που έγραφε «Καλώς ορίστε». Πιο κάτω, 20 λεπτά το μοναστήρι είχα που έγραφε «Είναι σέμνο ενδεμένη προς αόν». Και είχα ένα βλούς πέθυνο το πομί. Και μιλή που έγραφε «Είσαι μνός ενδεμένη προς ιεράν μονήν». Και είχα ένα βλούς πέθυνο το μοναστήρι. Άλλα αδερφά.

ρώτησα. Η αισθητικός, μου λένε, φτιάχνει τις γριές νέες. Τότε θυμήθηκα, είχα δει κάποτε μια ηλικιωμένη που είχε μια οριζόντια γραμμή στο μέτωπό της. Ρωτάω μετά έναν γνωστό της, τι έχει η καημένη. Α, τίποτε, μου λέει. Έκανε κλίση αν δεν στο δέρμα της, φύγουν οι ρητίδες. Και εγώ μου είχε πει και έχει ρηθεί. Μου φτύνει ο κορίμα. Τι με χέρια θέλουν αρκετά τα λεπισμό. Ναι, το καλά. Μια ψυχή πρώτα ήταν ανάγκη, δεν γνώραμε έσως πάμε. Θεός όλα κάτι σύπα. Αλλά έχει ένα μεγάλο άθυνα.

Να τα βάψω άσπρα, πάτερ. Άντε τώρα. Καλά θα πας. Και εσύ και το παιδί σου, είπα μέσα μου. Τα παιδιά περισσότερο τα ακριολογεί η μητέρα όταν δεν εντυμένα με τη σεμνότητα και προσπαθεί ακόμη και να μαδάει τα παιδιά της. Μπορεί κάποιος να είναι λίγο άσχημος ή να έχει μια αναπηρία. Ξέρει ο Θεός ότι έτσι θα βοηθήσει. Θα βοηθηθεί πνευματικά για το Θεό. Τον ενδιαφέρει περισσότερο από το σώμα η ψυχή. Όλοι έχουμε τα καλά μας και λίγα κουσουράκια. Σταυρουδάκια, όχι σταυρό. Θα μας βοηθούν για τη σωτηρία της ψυχής.

Η εκκλησία της εποχής μας. Η εκκλησία είναι εκκλησία του Χριστού και αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που χτίζεται με πέτρες άμμο και ασβέστη από ασεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η παιδεία και η ελληνική γλώσσα. Γέροντα, ερώτηση, γιατί κατάργησαν τους τόνους από τη γραμματική? Απάντηση. Τώρα όπως οι άνθρωποι δεν σηκώνουν τίποτα και τα πετούν όλα, έτσι και τα γράμματα δεν σηκώνουν τίποτα, ούτε οξίες, ούτε περισπομένες. Και όπως όλοι τρέχουν, δεν βάζουν ούτε τελεία. Βλέπω μια γλώσσα που γράφουν μερικοί. Διάβαζα σε μια μετάφραση της Καινής Διαθήκης. Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου. Δεν ταιριάζει, βρε παιδί. Δεν ξεχωρίζει το ιερό από το ανίερο. Γράφουν έτσι δήθεν για να είναι όλα ίδια, να υπάρχει μια ομορφία στη γλώσσα. Ποιος ακόμη για πιο λεπτό γιο λατρεύει τον αιών μου. Άκουσε αυτό το γιο με ένα άρμα. Σε πολύ καρδιά, το πέρα πάνω. Έτσι με τον θα ο Θεός και ο Στρόκιο που βγάζει καλό. Ποιο θα μας χαμε. Ήσα που τα είχαν τυπικά ούτε τίποτα και θα χαθεί τώρα. Που βρήκαν τόσα μέσα. Όχι, δεν πρόκειται να χαθεί. Ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι. Βλέπετε και οι Ρώσοι πρόσφυγες που κρατούσαν τα έθιμά τους. Αυτό που τους βοήθησε ήταν που ήξεραν την ποντιακή γλώσσα. Κράτησαν έτσι την παράδοσή τους μέσα τους. Αλλά παρόλο που τους δόθηκε λίγη ελευθερία, έφυγαν από τη Ρωσία για να βρουν ελευθερία. Γιατί και πάλι ήταν σαν το πουλάκι που το έβγαζαν από το κλουβί και το άφηναν μέσα σε δωμάτιο ελεύθερο. Δεν θα στεναχωριόταν και εκεί? Φανταστείτε πως ήταν πριν οι καημένοι. Είναι και μερικοί που πάνε να κάνουν μια νέα γλώσσα. Η ελληνική όμως γλώσσα έχει γλώσσα από τις πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Το δόγμα της πίστεως μας, μια γλώσσα δεν μπορεί να τα αποδώσει. Γι' αυτό γνώση εδώ και αφάστη από την κοντά στην γλώσσα και το Ευαγγέλιο και στην τρινή γλώσσα. Αν ζει αρχικά κανείς και ασχολείται με το δόγμα, μπορεί να πλανηθεί. Και εμείς καταργήσαμε τα αρχαία από τα σχολεία. Μετά από λίγο θα έρχονταν οι Γερμανοί να διδάξουν αρχαία στα δικά μας πανεπιστήμια. Τότε θα καταλάβουν οι δικοί μας την αξία που έχουν τα αρχαία ελληνικά. Αφού πρώτα γίνουν ρεζίλοι και θα πούν, για δες η εκκλησία που κρατούσε τα αρχαία. Πάνε να εξαφανίσουν το ορθόδοξο έθνος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένα ορθόδοξο έθνος σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση. Παλιά είχαμε τη φιλοσοφία. Η Αγία Εκατερίνη με βάση τη φιλοσοφία αποστόμωσε τους φιλοσόφους. Οι φιλόσοφοι ετοίμασαν στον δρόμο, ετοίμασαν και το δρόμο για το χριστιανισμό. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά και διαδόθηκε στον κόσμο. Μετά οι Έλληνες προχώρησαν να φωτίσουν και τους Σλάβους. Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Μας κάνει κακό, λένε, πρέπει να την εξαφανίσουμε. Γέροντα, συχνά λέτε ότι πάνε τα πάντα να διαλύσουν. Εννοείται και την παιδεία? Ναι. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Σχολεία είναι αυτά? Γλώσσα είναι αυτή που διδάσκουμε σήμερα στα παιδιά? Ποια είναι η ιστορία μας? Αλλά και στη θεολογία τι γίνεται? Έχει ένας άθεος πτυχίο της θεολογίας και τον αφήνουν να διδάσκει θρησκευτικά? Δεν εξετάζουν όμως θρησκευτικά, διδάσκει ή αθεία? Δεν μπορούν να λένε και να τον βγάλουμε. Αν ένας φιλόλογος πάει να διδάξει μαθηματικά, θα τον άφηναν? Άλλωστε ένας θεολόγος και δεν αφήνει τους ανθρώπους. Είναι θεολόγος.

τρόπος και δεν αφήνουν τους ανθρώπους να κοινωνούν για να μην κολλήσουν, λέει, AIDS. Είναι από αυτούς που τους έστειλε στη Θεσσαλονίκη σε θεολογική σχολή το κομπιούτερ. Αυτή δεν είναι γνώση του Θεού. Παλιά λέγανε, έμαθα τα ιερά γράμματα. Έμαθε το παιδί τα ιερά γράμματα. Γιατί ήταν ιερά τα γράμματα? Βλέπεις καθηγητή θεολογίας να μην πιστεύει, να βρίζει μπροστά στους φοιτητές τους προφήτες και να μην τον βγάζουν.

όσο μπήκε στον καθολικισμό, οι καθολικοί πάνε σιγά σιγά να κουτσουρέψουν τους Αγίους. Η Αγία Κατερίνη δεν ήταν μεγάλη Αγία. Ένα μικρό βασιλείο και πατέρα. Ο Άγιο Όλο ένα μικρό Άγιο, λένε. Ο Άγιο Γιώργο Μήκο. Αρχάγιο Μιχαή δεν είχε. Ήταν μια παψαθού που ο Άγιο Ζαβίλ. Θα πούν Χριστό δεν είναι Θεός. Ήταν ένα δάσκαλο μεγάλο. Πρέπει να πω ότι άλλο. Θεός είναι αδύνατο μετά από νοσή. Ενώ υπάρχουν γεγονότα χειρόπια στροφή τη πολιτεία όσο ήταν θαύματα, φτάνουν και μερικοί μα το σημείο να πιστεύουν τέτοια ζώα. Ήρθε με κάποιο παλιό για την τρίτη δολικιάνη. Αλλά δεν ζει πίσω στο γη. Αυτή είναι η σκουπέ σου ιδρώτη. Έλο και από σε απόψη έκν. Πάνε που στη λίγρη και πιάνουν τα βρεμπόδια και μετά διαθρεί. Ελένε πρασπέν γλώσσα που πήγαν από τα λουστά βρ Οι δικοί μας πάλι ορθόδοξοι που μάθαν τις ένες γλώσσες πριν μου κοίτανε ρόδι και με θρυνό και τα άδειδες όλες. Την κάτω πρωτεία κανείς ξεχωρίζει το ρισό από κύριο Μάρι. Ένας τελικά παιδιά γράφει που βράζει την εξησία. Όλοι στο εξωτερικό επειδή δεν περνάνε από το εδώ πανεπιστήμιο χάνουν την πίστη τους και παραστρατούν. Θα πω σε κανέναν από αυτούς που γνωρίζω να κάνουν ακόμα κάνα δύο πανεπιστήμια στην Ελλάδα για να μην βγαίνουν τα παιδιά έξω. Να σπουδάζουν εδώ. Γιατί και τα παιδιά χάνονται και οι γονείς ξοδεύονται και τόσο συνάλλαγμα βγαίνει έξω. Πάντα λέω στα παιδιά που πάνε έξω για σπουδές. Να πάτε αφού το θέλετε. Αλλά να προσέξετε να μην χάσετε την πίστη σας, να πάρετε μόνο τις γνώσεις τους. Και προβαντός μην ξεχάσετε να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα. Η Ελλάδα σας περιμένει, έχετε χρέος να τη βοηθήσετε. Να είστε κοντά στους Έλληνες. Να μην αναγκάζονται οι καημένοι να τρέχουν στο εξωτερικό για να βρουν έναν γιατρό ή έναν ειδικό για μια επιστήμη. Πολύ να προσέξετε να μην ψυχαθεί, να μην ψυχρανθεί η καρδιά σας. Οι Ευρωπαίοι είναι ψυχροί. Η Αμερική πάλι είναι μόνο για να πλουτίζει κανείς υλικά. Αλλά να χρεοκοπεί πνευματικά. Και απεργίας γέροντα τι κακό κάνουν. Ολόκληρο μήνα χωρίς μάθημα τα παιδιά να γυρίζουν στους δρόμους. Εγώ λέω στους δασκάλους, λέω γέροντας, ποτέ να μην κάνουν απεργία. Εκτός αν πάνε να καταργήσουν τα θρησκευτικά, την προσευχή ή να κατεβάσουν το σταυρό από τη σημαία κτλ. Τότε πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Αλλιώς τι φταίνε τα παιδιά να χάνουν μαθήματα. Δηλαδή γέροντα έτσι που έχει δημιουργηθεί η παιδεία θα κάνει πολύ κακό. Τώρα θα σακατευτούν τα παιδιά. Πολλά παιδιά. Αλλά ο καλός Θεός θα κρίνει ανάλογα. Θα εξετάσει σε τι κατάσταση θα ήταν αν δεν τα επηρέαζαν ή δεν τους έκαναν κακό. Όμως και εμείς χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή για τα καημένα τα παιδιά ώστε να επέμβει ο Θεός να τα βοηθήσει και να μην σακατευθούν αλλά να είναι υγιέστατα πνευματικά και να αποκτήσουν αρετές.

Όχι,

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το άνοιγμα του ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχημένου αδελφού μας, κύριε μας, χορεύει και ψήφι, τους γκίζουμε τα δάκρυα του προσάς.
3: Είναι ένας χειρός κρυκός στερά ελσυλάβης ή αγωσλής φιλανθρωπιά ή στο πανσής.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταπαίνους της λάπου. Αυτόν ποιησό μου το πρωί λέει ότι επισήλυψε. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

λεγό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενή ο Θεός και έβγαθε συνδέσου εσάς. Μία μπορείψα από του λόγου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μου τα νέσαι. Από όλη την καλία συμπροσωπηρία σου και πνεύμα την

θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσου. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

και τα σύνδεσα μαρτήσιμο, δέχοντας συμβόλησαν μια σμήν, άγια επίσκεται και γιώσε τα συνέσιμο, ένε και νουρόν τόσο, τη λέει σιωρία, δεν λέω κατ' μία σιωρά, θα το μεν και αθέσε, για θέσουν, όσο ώρα και αιτηγείς, το άρτο μήν των επιούσιων δώσει μη σύμβρο, και άπη μήν το οποίο δεγόν, ως και η μήν τσαπίνου σου πέδεγον, και μήν ενέσιμα άζης πρέσβον, πλάι σε άζης από ποϊρού.

Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Γιώργη. Η Ελμένη Λί και η Νησίσος Ελισοχήνας. Την Ατέλη Τρεόφους. Στερό Πρέξ Ορφωμίδης.
1: Εδώ η Βουλσία σμιγμιτένει και τα πολύτιμα περάπτες με πισάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληψεις στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το φόρο και ευκόρο χρυσοχωρίς Αθήνας. Golden Pop, χρυσοπαούπας, πίπας του κοντήμ.

τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.

στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στη Θεία Λειτουργία Γέροντα ένιωσα ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μένα και αναρωτήθηκα εγώ τι έκανα για τον Χριστό, τι μπορώ να κάνω από ευγνωμοσύνη για Αυτόν. Αρκεί να το νιώθεις, ο Χριστός σταυρώθηκε, θυσιάστηκε για μας και τώρα μας δίνει το σώμα Του και το αίμα Του. Πρέπει να φλέγεται κανείς όταν τα σκέφτεται αυτά. Πώς θα νιώσω, Γέροντα, το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Τα μυστήρια βιούνται. Για να νιώσεις μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να πιστεύεις ότι εκείνη την ώρα είναι παρόν ο Χριστός. Όχι απλώς να πιστεύεις, αλλά να το ζεις. Γέροντα, τι θα με θύσει για να σε δω με στη λειτουργία?

Αλλά εδώ χρειάζεται αγώνας. Αν κάνεις λίγη υπομονή και βιάσεις λίγο τον εαυτό σου, έρχεται η Θεία Βοήθεια και νιώθεις θεϊκή δύναμη. Έτσι, ξεπερνάς την κούραση και μετά δεν θέλεις ούτε να κοιμηθείς. Έχεις τέτοια διάθεση για πνευματικά που κρατάει όλη την ημέρα. Στη Θεία Λειτουργία, Γέροντα, επιτρέπεται να καθίσει κανείς? Στη Θεία Λειτουργία κανονικά δεν καθόμαστε. Αν δεν έχει κουράγιο κανείς, μπορεί να καθίσει όταν λέγεται ο Απόστολος. Αν όμως έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να σταθεί, τότε θα καθίσει. Εγώ σε Θεία Λειτουργία ποτέ δεν έχω καθίσει. Γέροντα, την ώρα που ο ιερέας λέει τα σά εκ των σών, πώς προσεύχεστε? Επειδή εκείνη την ώρα κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, λέω σύντομα, νοερά, το Βασιλεύ Ουράνιε, το Ευλογητός η Χριστέ και το Ότε Καταβάς, και προσεύχομαι για θείο φωτισμό. Γέροντα, πώς να προετοιμάζομαι για τη Θεία Κοινωνία? Πάντοτε πρέπει να είναι έτοιμος κανείς, αλλά όταν πρόκειται να κοινωνήσει καλά, είναι να κάνει κάτι περισσότερο από τα πνευματικά που κάνει συνήθως, για να ετοιμαστεί καλύτερα. Πολύ θα σε βοηθήσει να διαβάζεις την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και σκελή. Έτσι θα την καταλαβαίνεις καλύτερα και αν είσαι εδώ τη μαρτωλότητά σου. Ακόμη μπορείς να ψέλνεις την πρώτη οδή του Μεγάλου Κανόνου και από το Θεοτοκάριο την πρώτη οδή του Κανόνα της Δευτέρας και της Τετάρτης του Πλαγίου Δευτέρου Ήχου, κάνοντας μετάνοιας. Τι να νοιώ τα την αντισία της λειτουργίας όταν δεν μπορώ να ετοιμάσω για να κοινωνήσω? Είναι την ώρα θα είμαστε. Αλλά επειδή ο Χριστός δεν είναι άκρος, αν πραγματικά μπορείτε, δεν μπορεί να είμαστε. Εκείνο το ξέρει. Θέλω να μοιάσει, είπε, α μην είναι αυτό το εμπόδιο που να μην κάνει. Καμιά φορά, ούτε η μετάλληψη δεν προβαίνει. Να μα είναι και πάει να κοινωνήσει ένα μικρό. Τότε να έχει τα γνώση μου. Θα μου πει, βρίσκομαι σε μια κομική κατάσταση. Σύγχρονη. Ο Θεός βλέπει την καρδιά. Πολλέ φορέ μη ζητεί ότι είναι έτοιμο και δεν είναι. Και όταν νομίζει ότι δεν είναι έτοιμο, τότε είναι. Η καλή ετοιμασία είναι η ταπεινή αντιμετώπιση, η συντριβή, το φιλόνιμο. Η Θεία Κοινωνία δεν προετοιμάζεται κανείς άλλοντας τα ρούχα και πίνοντας τα δόντια. Το κυριότερο είναι να εκτάσει τον εαυτό του να δει. Αισθάνεται τη Θεία Κοινωνία ως ανάγκη. Είναι εκτοπιμένος. Μήπως υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει από την κοινωνία και δεν έχει εξομολογηθεί. Να νιώσουμε τη κοινωνία πρέπει να υπάρχουν υποθέσεις. Οι καλύτεροι υποθέσεις είναι τα πνίγματα που πρέπει να κόψουμε τα μας. Για να μείνει στην καρδιά μας ο Χριστός. Αλλιώς ο Χριστός έρχεται τη Θεία Κοινωνία μέσα μας. Αφήβεια μέρος και δεν αισθανόμαστε τίποτα. Όταν πραγματικά ο Χριστός γίνεται μια αλλίωση στον άνθρωπο. Υπάρχουν δε που νιώθουν μέσα του τον Χριστό από τη μία Θεία Κοινωνία με την άλλη χωρίς διακοπή. Γύροντα, πολλές φορές όταν ο ιερέας λέει «Τα φόβου Θεού, πίεως και αγάπης προσεύχεται», νιώθω ότι δεν είμαι έτοιμη να κοινωνήσω. Τα νοσοκομεία μία ορισμένη ώρα περνούν γιατί και οι νοσοκόμοι και φωνάζουν «Νοσηλεία». Τότε όλοι οι ρησίτες βγαίνουν από τους θαλάμους και οι άρρωστοι γίνουν τα κρεβάτια τους και φέρνουν το αιτό για να νερώσουν οι εγκαστροί και να τους δώσουν την ανάλογη θεραπεία. Έτσι και όταν ιερέας λέει «Τα φόβου Θεού, σκεφτείτε ότι γίνεται νοσηλεία να αποσχεστεί η κοινωνία, να συνδύσει τα μολότητά σου, ζητώ ταπεινά, μέρος του Θεού». Γέροντα, κουραστήκα την πόρτη διαλυγή. Δεν επενδύεται να γνωρίσει αυσία. Τι μόνο μπορεί να το θεωρούμε πολύ να εσύ πείσαι. Αν ευθυνέ, πιστώ ότι έχω τόξο Θεός, τόξο Θεός.

Πως μερικοί, ενώ είναι ασθενικοί στο σώμα, έχουν αντοχή στην νηστεία. Το μυστικό είναι ο ταπεινός και φιλότιμος αγώνας που συνοδεύεται με προσευχή και μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Αυτά τρέφουν την ψυχή, τρέφουν και το σώμα. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε το ισχυρότερο ιαματικό φάρμακο, το σώμα και το αίμα του Χριστού.

ή μόνο από το ένα κύριε Λέισον του ψάλτη. Παλιά έψαλαν όλοι οι πιστοί μαζί και κανονικά αυτό είναι το σωστό. Επειδή όμως γινόταν χασμουδία και σύγχυση, η Εκκλησία, που είναι το σύνολο των πιστών, διάλεγε όσους γνωρίζουν να ψάλουν και έχουν καλή φωνή και λίγη ευλάβεια και όριζε να ψάλουν μόνο αυτοί. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν και ψάλουν νοερός και χαίρονται, γιατί πρόσφεραν μερικούς ανθρώπους για να δοξολογούν το Θεό. Αυτός γέροντα που απλώς παρακολουθεί, τι προσφέρει στο Θεό? Αφού παρακολουθεί και ευχαριστιέται με τη δοξολογία του Θεού, δεν ευχαριστιέται με αυτόν ο Θεός? Είναι και αυτό μια προσφορά στο Θεό. Γέροντα, κατά τη διάρκεια μιας αγρυπνίας που είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα, πώς μπορώ να προσευχηθώ για το θέμα αυτό την ώρα που ψάλω? Πριν από την αγρυπνία, μπορείς να κάνεις προσευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά, όταν ψάλεις, να λες ενδιάμεσα καμιά ευχή. Έτσι όλη την αγρυπνία. Αν όμως μαζί με την καρδιά είναι συνέχεια στο θέμα για το οποίο γίνεται προσευχή, τότε είτε ψάλεις είτε διαβάζεις ψαλτήρι, κανόνες κλπ. Αυτό είναι προσευχή για το συγκεκριμένο αίτημα. Βλέπεις, όταν κάνουμε μια αγρυπνία για ένα θέμα, μόνο 2-3 αιτήσεις αναφέρονται σε αυτό. Πολλά τα είναι ότι προβλέπει το τυπικό. Όμως η αγρυπνία είναι αφιερωμένη σε αυτό. Ο τρόπος που ψάλλω γέροντα είναι βαρύς. Έχω λογισμό πως αυτό οφείλε στο ότι η προφορά μου είναι βαριά. Σε έχω δει και βαριά και ελαφριά. Όταν είσαι βαριά, τότε ψέλνεις και βαριά. Από την εσωτερική σου κατάσταση ξεκινάει αυτό. Αυτή να ελέγχεις. Ένας που έχει λεπτή φωνή, αν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, ακούγεται σαν αγιονάκι. Αλλιώς, σαν τσιρίζει. Ένας που έχει κοντρινή, αν είσαι σε καλή κατάσταση, ακούγεται σαν γυροσπολό. Ψάλετε μία, θα καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκεσαι εκείνη την ώρα. Γέροντα, όταν ψάλλουμε ο ναό, ψέχουμε να μην γίνονται παραφωνίες. Φυσικά, χρειάζεται να προσέξετε ότι όλα πρέπει να γίνονται ευθυμός και κατατάκλιν. Πρώτα απ' όλα όμως, πρέπει να φροντίζουμε να εφαρμόσουμε το ευχήμα μόνο την ψυχή μας. Να υπάρχει δηλαδή η ψυχική τάξη, να είμαστε εντάξει με το Θεό. Όταν κανείς ψάλλει χωρίς να έχει καλή πνευματική κατάσταση, αυτό είναι χειρότερο από μια μουκή παραφωνία. Γιατί όπως καλό φέρνει μια καλή αλλίωση, έτσι και κακό φέρνει κακή αλλίωση. Δεν μπορούν να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Αν δεν είναι τακτοποιημένος εσωτερικά κανείς, αν έχει αριστερούς λυσμούς, μικροπέδειες κλπ. Ψυχή πώς νιώσει μέσα του την παραδένια ρηκύτητα για να ψάλλει με την καρδιά. Γι' αυτό ρί, ευθυμητή ψέτ. Όσοι αν κανονικά πρέπει να έχουν την πιο φερή καρδιά και την πιο γλυκιά και χαρούμη. Πώς να ψάλλεις φως ηλαρών, αν δεν έχεις ηλαρότητα?

ενδιαφέροντα. Όταν μου λένε ότι δεν ψάλλω καλά, προσπαθώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω τεχνικά. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μοναχική συνείδηση, ευλάβεια, σύνεση και όχι να έχεις στο νου σου την τέχνη, την ανθρώπινη, την ξερή. Η τέχνη χωρίς ευλάβεια είναι εμπογές, είναι κάτι το εξωτερικό, το ψεύτικο, δεν έχει φυσικότητα. Μερικοί ψάλτες στον κόσμο βάζουν μπογιές στη φωνή τους από ανάγκη για να πάνε σε μεγαλύτερο ναό και να αυξηθεί ο μισθός τους. Σου λέει, αν με βάλουν σε μικρότερη ενορία, πώς θα τα βγάλω πέρα. Εκείνοι τέλος πάντων δικαιολογούνται για να τεντωθούν και να φωνάξουν.

μοναχός όμως δεν δικαιολογείται να μην ψάλλει φυσικά. Να προσέχετε, η ψαλτική σας να είναι φυσική, κατανυκτική, να ψάλετε για το Θεό και όχι για την τέχνη της ψαλτικής. Διακρίνετε στην ψαλτική το εσωτερικό και καρδιακό από το εξωτερικό και τεχνητό. Γέροντα, μήπως φταίει η φωνή μου που ψάλλω κοσμικά? Δεν φταίει η φωνή, φταίει η τέχνη, η κοσμική. Ψάλλεις με ένα στόμφο κοσμικό, όπως έψαλαν μερικοί ψαλτάδες που άκουγες στον κόσμο. Είναι ψεύτικο το ψάλλιμο σου, να μην κλουπώνεις τη φωνή σου. Ξέρεις τι κουράζει μπορεί, να ψάλλεις με εσωτερικότητα. Φυσικά, πώς γέροντα για να σημαίνει ψάλλω καθόλου. Όχι, να ψάλλεις κάλλιση για άγιο, κάποιον έρθει σαν να φαίνει την ψήφωση καθόλου. Δεν είχαν επινόνι με σάτες κομικούς, είχαν το ολογερικό ύφος. Τώρα, που έρχονται στην κοινωνία, μπερδεύτηκε λίγο. Όπου τα πεπόνια χάνουν την οστιμιά τους, όταν η πονιά βρεθεί κοντά σε καμιά κορκιά. Το παν είναι η ευλάβεια. Χωρίς ευλάβεια, η ψαλτική είναι ξεθυμασμένη. Μοιάζει με όργανο ξεκουρδισμένο που κάνει γκλιν γκλιν. Ούτε έχει σημασία αν ψάλλει κανείς δυνατά ή σιγανά. Σημασία έχει να ψάλλει με ευλάβεια. Τότε το σιγανό ψάλσιμο είναι ταπεινό, γλυκό, δεν είναι κινησμένο. Και το δυνατό είναι έντονο και καρδιακό, δεν είναι άγριο. Ο πατήρ Μακάριος Μπουζίκας είχε βροντερή φωνή, έλεγε ο θυμωτική του καρδιά, ξεκολούσε και δίκη σου. Που κάνει τα ζέρια ο κάτω, έλεγε ένα γεροντάκι. Έμενε όσο στην καψάλα, σε ένα σβρονικητανό κελί, και ο κάτω έμενε ένας Ρουμάνος, που δεν ήταν ψαλτή αλλά και βλάβη. Το βράδυ, πήρε Μακάριος στην απλοταριά του κελιού του και άρχιζε το ανοίξαντό σου την χείραν. Και συνέχιζε το άλλο στίχο, ο Ρουμάνος από κάτω. Ήταν μεγαλείο. Είναι μεγάλη υπόθεση ο ψάλτης να έχει ευλάβεια. Ξέρετε πόσο βοηθάει. Αλλοιώνεται ο ίδιος εσωτερικά και επειδή αυτή η εσωτερική αλλίωση εκδηλώνεται και εξωτερικά, αλλοιώνεται και ο άλλος που τον ακούει και βοηθιέται θετικά. Έτσι, η προσευχή όλων είναι ευπρόσδεκτη στο Θεό. Γέροντα, μου αρέσει ο δεύτερος ήχος. Ο δεύτερος ήχος είναι καθαρά ανατολίτικος, δηλαδή βυζαντινός. Δεν τον πιάνει κανένα όργανο, μόνο το βιολί. Βλέπεις, οι Τούρκοι πήραν τη μουσική από το Βυζάντιο και την έκαναν καημό. Και με τι καημό τραγουδούν και τι λένε στα τραγούδια τους? Να είχα 50 δράμια κονιάκ και 50 δράμια παστρουμά. Ω, για 50 δράμια κονιάκ και λίγο παστρουμά συνεπέρνονται. Και εμείς ψάλλουμε για το Χριστό που σταυρώθηκε, που θυσιάστηκε και να μην συγκλονιζόμαστε. Ο Τρισμακάρης των ξύλων, εν ο ετάθη Χριστός. Αν σκεφτεί κανείς το πάθος του Χριστού, διελύεται στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Ήβρε ένα κομμάτι ψίο, γκρεντέ, μαρί, εν με το πρόσωπο και κάτσαν στο Χριστού και καμπούφμο. Σήκω γερό ετάωση. Μόνο ετάωση. Ένιωθα σαν να ήμουν στο Γολγοθά και να είχα αγκαλιασμένο το Τίμιο Σταυρό. Αν ήταν ο Τίμιος Σταυρός, δεν ξέρω αν θα ένιωθα κάτι περισσότερο. Κόντευε να σπάσει η καρδιά μου και δώσ' του δάκρυα, δώσ' του χτύπημα η καρδιά. Οι τσατμάδες, τα πλευρά, θα έσπαζαν. Έσφυγα το ξύλο για να μην σπάσουν τα πλευρά. Εσείς πιάνετε τη φυλάδα με την ακολουθία του Σταυρού, ψάλετε Σταυρέ του Χριστού, Χριστιανών η Ελπής, και ο νου σας δεν είναι εκεί. Τότε πώς θα αλλοιωθεί η ψυχή? Αχ, να δουλέψει η καρδιά. Αν αλλοιωθεί η ψυχή, θα είναι πανηγύρι. Ξέρετε τι θα πει πανηγύρι? Όταν κανείς παρακολουθεί και αισθάνεται αυτά που ψάλλει, από εκεί ξεκινάει και η ευλάβεια, από εκεί έρχεται και η κατάνοιξη και όλα. Γι' αυτό να πιάνετε τάκ τάκ τα θεία νοήματα, για να κεντιέται η καρδιά, να τα νιώθει. Αν πάει το τηλεγράφημα στην καρδιά και από μία λέξη κεντιέται ο άνθρωπος, τεινάζεται, αλλοιώνεται πνευματικά, και τα άλλα απλώς τα παρακολουθεί και είναι αλλοιωμένος μετά σε όλα. Εγώ, όταν ακούω το «Ηλιγιά δενούς» και «Υπερκόσμιος ημνήν σε Θεοτόκε», παθαίνω ήλιγκο εκείνη τη στιγμή. Και όταν ακούω το «Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην», ξέρετε πώς γίνομαι. Σκυρτάει η καρδιά μου και όλο το σώμα μου τρέμει από ένα γλυκό ρίγος. Αλλά αν δεν προσέχει κανείς τα νοήματα, δεν αλλοιώνεται ούτε η καρδιά, ούτε το σώμα. Γέροντα, με συγκινούν πολύ τα πατριωτικά τραγούδια.

πατριωτικό τραγούδι ξυπνάει την αγάπη για την πατρίδα, τονώνει τον ηρισμό, εμψυχώνει και αναστατώνει. Στη γεμιτό και ένα τυφλό με μια φλουέρα, ξέρετε πόσο σκεσίκωσε, πόσο γλυκά και με τι καημό έπαιζε ο καημένο το έχει για καημένε κόσμε. Πονούσε για το έθνο και ο πόνο του έβγαινε από τη φλουέρα. Άπλωνε το καπέλο του και έλε, ρίξτε το τυφλό. Οι Γερμανοί έλεγαν τυφλός είναι και τον άφηναν ελεύθερο. Του έριχναν και χρήματα. Αυτό όμως έκανε η Αραποστολή. Όπως ήταν απογοητευμένος τότε ο κόσμος, τους άναβε φλόγα μέσα τους και πολλοί αναστατώνονταν και αποφάσιζαν να πάνε κατευθείαν στα Τζουμέρκα, στο Ζέρβα. Σκεφτείτε τώρα να ξεσηκώνεσαι από την αγάπη για τον Χριστό. Εγώ, όταν ακούω εμβατήρια, δεν μπορώ να συγκρατηθώ, με πιάνουν τα κλάματα. Ο νους μου πηγαίνει στον πόλεμο, στον αγώνα για την απελευθέρωση, στους ήρωες που σκοτώθηκαν, που έχησαν το έτος εκαημένοι. Όταν ακούω τροπάριο κατανικτικό, συλλονίζομαι. Η καρδιά μου γίνεται συντρίμια. Ακούω ένα δοξαστικό, πασχαλινό, άλλο με. Αν ψέλνω νους μου είναι αυτό, λειτουργίζει αργά. Αν ψάλλω κάτι πονάω, μα. Αν ψάλλω κάτι χαρούμενο, χαίρομαι. Θέλω να πω ότι ο νους είναι όλη η βάση. Είναι νους τα θεία νοήματα. Τότε αριώνεται ο άνθρωπος πνευματικά. Η καρδιά του φλογίζεται και, πώς να πει κανείς, δέχεται αυτή τη συγκίνηση την πνευματική με την αγαλίαση την πνευματική. Αλλά όταν ο νους του δεν είναι εκεί που πρέπει, ούτε συγκινείται, ούτε αγάλεται. Η ψαλμουδία δεν είναι μόνο προσευχή. Είναι και μία παλαβομάρα. Είναι, πώς να το πω, ένα ξέσπασμα της καρδιάς, το ξεχύλισμα της πνευματικής καταστάσεως. Όταν κανείς θυμάται τον Χριστό, τον Παράδεισο, τότε ψάλλει με την καρδιά του. Και όταν αρχίσει να γεύεται λιγάκι τα ουράνια, σε κάθε τροπάριο σκυρτάει η καρδιά του. Ακόμη και να μην είναι ο νους του στα λόγια, αλλά μόνο στον Παράδεισο, και τότε σκυρτάει η καρδιά. Η καρδιά πάλεται όπως πάλεται η καρδιά του αηδονιού. Το αηδόνι, όταν και λαϊδάει πάνω στο δέντρο, σύεται ολόκληρο, και αυτό και το κλαδί που το κρατάει. «Αφήστε με», λέει, «δεν θέλω τίποτε, παλάβωσα». Γέροντα, έχω το λογισμό ότι όταν ψάλλω χωρίς μουσικό βιβλίο, ψάλλω με την καρδιά μου. Στο μουσικό βιβλίο είναι κανείς περιορισμένος. Η καρδιά όμως δεν περιορίζεται. Όταν δουλεύει η καρδιά, ξεφεύγει από το περιορισμένο και πάει στο απεριόριστο, και τότε γλυκαίνει η ψαλμωδία. Τότε ακόμη και παραφωνία να κάνεις και αυτή γλυκαίνει, γιατί την γλυκαίνει η καρδιά. Γέροντα, στην περίπτωση που ο ψάλτης δεν ψάλλει μόνος του, αλλά ψάλλει με ολόκληρο χορό, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν ο πρωτοψάλτης ψάλλει με την καρδιά του, οι άλλοι που τον ακολουθούν επηρεάζονται, αναστατώνονται με την καλή έννοια. Αν, γέροντα, ο πρώτος δεν ψάλλει με την καρδιά του, ο άλλος, όσο καρδιά και να έχει, δεν μπορεί να ψάλλει με την καρδιά. Θα πάρει το χρόνο και τον τόνο του πρώτου. Δηλαδή, του παίρνει και την καρδιά ο πρώτος? Η καρδιά δεν επηρεάζεται, βρε παιδί. Μπορεί να είναι ο τελευταίος και να ψάλλει σιγανότερα, αλλά αν βάζει καρδιά, θα το πει με την καρδιά. Δεν μπορεί να το πει αλλιώς. Το λέει και μετά του αναστατώνεται, φτερουγίζει η καρδιά, βουρκώνουν και τα μάτια του. Κατάλαβες? Δεν τον εμποδίζει ο άλλος, όπως και να το λέει. Μη δικαιολογούμαστε έτσι. Πάντως εγώ δεν δικαιολογώ τις γυναίκες να μην ψάλουν με καρδιά, με τόνο, με καημό, γιατί είναι πρικισμένες με σπλάχνα, με αυτή την τρυφερή αγάπη. Γέροντα, έχω το λογισμό ότι τονίζουμε, αλλά εξωτερικά. Ο τόνος στην ψαλτική βγαίνει από μέσα από την καρδιά. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, αυτό είναι που θα δώσει τον τόνο, τον καρδιακό. Η καρδιά θα σπαράξει. Η καρδιά είναι μουσικοσυνθέτης. Το μεράκι, ο καημός, ο πόνος που έχει κανείς μέσα του δίνει τον τόνο, τη ζωντάνια, τον παλμό, και αυτό γλυκαίνει την ψαλμωδία. Και εσείς, αν δείτε στο βαθύτερο νόημα, ξέρετε πόσο γλυκά θα τονίζετε. Να μπούμε στο πνεύμα, γέροντα. Ινόπνευμα.

Εινόπνευμα. Βλέπεις μερικοί που παίζουν όργανα, πίνουν και λίγο και τραγουδούν με μεράκι. Έχουν δηλαδή κινητήριο δύναμη το εινόπνευμα. Εσείς με το πνεύμα να κινείστε. Με το θείο πυρ, το Άγιο Πνεύμα.

δοξολογία στο Θεό. Γέροντα, δεν αγωνίζομαι όσο θα έπρεπε και αυτό με στεναχωρεί. Κοίταξε να δοξάζεις το Θεό. Πιο πολύ, γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με συγχωρήσει παρά τον δοξολογώ. Και άλλο είναι, τα καλύτερα να τον δοξολογείς. Μέσα στη δοξολογία υπάρχει και εμένα, η οποία έχει φέρνει τη Θεία Παρηγοριά. Το δόξασε ο Θεός σημαίνει και συγχώρεσε, Θεέ μου, τις αμαρτίες μου για να σε δοξολογώ, όπως σε δοξολογούν οι άγγελοι. Μερικές φορές, γέροντα, δεν αρχίζω την προσευχή ζητώντας το έλεος του Θεού για την αμαρτωλότητά μου, αλλά ξεκινώ με δοξολογία. Μήπως αυτό δεν είναι σωστό? Έτσι να κάνεις. Δεν είπαμε ότι η δοξολογία έχει μέσα και μετάνοια? Στη δοξολογία κλείνουν οι πρόσχαροι άνθρωποι. Βλέπεις, άλλη ψυχή λυπάται πολύ από φιλότυπο για μία πτώση της και στη συνέχεια αυτή συγκινεί πολύ το Θεό με τη μετάνοιά της. Άλλη, αφού μετανοήσει, ευχαριστεί και δοξολογεί μερανύτα το Θεό που τη λύτωσε από την προηγούμενη αμπτωσή της. Έχει ο Θεός από φιλό το παιδί του. Γέροντα, τόσο λίγο που έβρεξε ούτε αφήνει δράσιαν. Τι να πω, έστω και τη βροχή που δρώσει μου τα πύλα, λίγο είναι. Εγώ είμαι όπως είμαι ως ουρανό, μπορούσα να γυμηθώ από την νομοσύνη προς το Θεό, μια φέσαν. Έλα, να τις με να αρχίσει, πολύ να πέχει την αρία.

η δοξολογία. Η δοξολογία γίνεται και εκ φόνος, γίνεται και μόνο με την καρδιά, και τότε η ευχαριστία είναι εσωτερική. Πάντοτε, γέροντα, στη δοξολογία υπάρχει και ευχαριστία. Ποια δοξολογία δεν έχει ευχαριστία? Και οι άγγελοι δεν ευχαριστούν το Θεό όταν τον δοξολογούν? Τι διαφορά έχει, γέροντα, η δοξολογία από την ευχαριστία? Η δοξολογία είναι χαρούμενη ευχαριστία. Είναι ξέσπασμα της ευχαριστίας, σκύρτημα. Το σκύρτημα αυτό έρχεται από μέσα, από την καρδιά. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει να τροπάρει ολόκληρο και να το λέει μισό και να βάζει και δικά του λόγια. Κι όμως η καρδιά του να σκυρτά. Αν ευχαριστείτε το Θεό για τις πλούσιες ευεργεσίες Του, εκεί μέσα στην ευχαριστία και στη δοξολογία θα νιώσετε όλο το θείο πλούτο.

Γέροντα, το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς το Θεό είναι δοξολογία. Αυτό είναι όλο. Από εκεί ξεκινάει η δοξολογία. Γέροντα, η ευγνωμοσύνη προς το Θεό πώς αποκτιέται? Για να νιώσουμε μέσα μας ευγνωμοσύνη προς το Θεό, πολύ βοηθάει η παρακολούθηση του εαυτού μας και η σωστή συμπεριφορά και ευγνωμοσύνη προς τον πλησίον. Όποιος αισθάνεται ευγνωμοσύνη προς τον πλησίον του για μία μικρή ευεργεσία που του κάνει, αναμφιβόλως η ευγνωμοσύνη του προς τον Χριστό, ο οποίος του έδωσε και του δίνει άφθονες ευλογίες, θα είναι απείρως μεγαλύτερη και θα είναι συνέχεια γεμάτος ευγνωμοσύνη. Γιατί ενώ θα σκέφτεται πώς να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του στον Χριστό, ο Χριστός θα δει και άλλες περισσότερες και μεγαλύτερες ευλογίες σε σημείο που να λιώνει η φιλότιμη ψυχή από την αγάπη του. Γιατί αν είναι τυχή, είναι τυχή μακρύ λεπτότητα και ευχαριστεί συνήθεια το Θεό και γυρίζει από μικρές ωραίες του, τότε εκείνος ανταποκρίνει πολλά λάσια. Η έρωτα της ευλογίας του να τη σκέφτε λεπτομερώς είναι. Αν όταν σκέφτεσαι λεπτομερία το κάτι, αν παρακολουθείς κάτι δεν ξεχνιέ, θα αισθάνεσαι καλά πρόχα δικαφέ και θα έχεις πολύ γνώση. Το παιδάκι όταν έχει τον κοιμήτρα του, τον νιώτα, τον ενώ και βγάει αυτό το πρόβλημα της ευλογίας, ο άνθρωπος της Ιησού είναι δυνή, αργίζει η καρδιά του, το κάζει συνέχεια το Θεό. Γέροντα, πώς να σκεφτεί τα αργά μου, από ευγνωμοσύνη το Θεό. Με την ταπείνωση και την αγάπη, συναισθάνεται ο άνθρωπος μεγάλες ευλογίες του Θεού και γίνεται ευγνώμων δούλος. Εμένα μου, λέει, δεν είναι να βοηθήσεις άλλο, βοήθησε εκείνο που έχει περιορία να σε αγαπητοποιούν και τον λούζει με τη χάρη του. Και γίνεται αυτό το κυνηγητό συνέχεια. Ευγνωμοσύνη ο άνθρωπος, νέα δώρα ο Θεός. Γέροντα, τι σημαίνει το δόξασε ο Θεός? Δόξασε ο Θεός θα πει να γίνει γνωστός ο Θεός στους ανθρώπους. Βλέπεις και εκείνο που είπε ο Χριστός, εγώ σε δόξασα επί της γης και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ. Μερικοί το παρεξηγούν και λένε και ο Χριστός ζητάει δόξα, ενώ αυτό σημαίνει εγώ Πατέρα σε έκανα γνωστό επί της γης, κάνε με γνωστό και εσύ για να πιστέψουν οι άνθρωποι. Γέροντα, αισθάνομαι την ανάγκη να λέω περισσότερο το δόξασε ο Θεός παρά το Κύριε ελέησον. Μήπως δεν είναι σωστό? Καλό είναι αυτό, ευλογημένη. Εγώ μπορεί να περάσω ολόκληρη μέρα κάνοντας εργόχειρο και λέγοντας δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός, γιατί ζω, δόξασε ο Θεός, γιατί θα πεθάνω και θα πάω κοντά στο Θεό. Δόξασε ο Θεός, ακόμη κι αν με βάλει στην κόλαση και πάρει ένα κολλασμένο στον παράδεισο. Και αν θέλει να με θυμάται στην κόλαση και λυπάται, ας πάρει πολλούς κολλασμένους στον παράδεισο, ώστε η χαρά του για αυτούς να είναι περισσότερη και να λιγοστέψει η στεναχώρια του για μένα. Το δόξασε ο Θεός να μην λείπει ποτέ από τα χείλη σας.

0: Εγώ, όταν πονάω, το δόξασε ο Θεός έχω για χάπη του πόνου. Τίποτε άλλο δεν με πιάνει. Το δόξασε ο Θεός είναι ανώτερο και από το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Έλεγε ο Παπατήχων, το Κύριε ελέησόν έχει 100 δραχμές. Το δόξασε ο Θεός έχει 1000 δραχμές. Είναι δηλαδή πολύ πιο ακριβό. Ήθελε να πει ότι ο άνθρωπος ζητάει το έλεος του Θεού από ανάγκη, ενώ δοξολογεί το Θεό από φιλότιμο. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Συνιστούς μάλιστα να λέει το δόξασε ο Θεός, όχι μόνο είσαι καλά, αλλά και περνάτε και μασίες. Γιατί και στο μασίες είσαι πτήρει ο Θεός για φάρμα της ψυχής. Γιατί είσαι φως να λέει φωτά του Θεού, και ο μέσα μόνο Θεού γίζει. Να καλύπτε, να μην χαρώ, να φωτά φως και διάμει φωτά να σε αξιώσει. Στην άλλη ζωή, να είσαι μαζί με το έλεος. Δοξολούν, συνέτω Θεό. Αμήν.
1: Ο Ασίος Αγιοίης, περί προσχής. Διάσε, Παϊτής Βλάχος. Ο Βλυκφουρίτ εκδοσίων μισθίων δαλυσίων θελόγους σου θεωνείς. Μη γυμνοφτή σας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22 625 και στο 210-41-18-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή είναι δουσίας ενός Αγίου της εποχής. Συνατοδάλ, στη δαϊκή μισή, τελευταίων προσφυγόντος. Τον φτενόδιοφων της δικής εξής, ραδίφων, ομιλάει ρίχνα.
6: Μυριδιονότυπη κησή.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Καραφά, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ, και συνιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλόου, κυρίου Νύφωνος.

Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός

εκπαταλατεύον εν Ευαγγελίου πονόνος μα. Προσοδε, κύριοι πέντους των αυτομήρων, δε παλήπνες μας μαξιά των εσύλφος απάντη του νυμφίου, δε εξαφνρώνει, δε μόρε, δε μόρε λάβουσες λαγάδια αυτών, που καλοπονομένα.

Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ουκαρκέσι ημίν και ημίν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένων δε αυτών αγοράσε ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι εισήλθαν με

ελεήσεων ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά τον πλήθον ηθιμών σου εξάλληψον το νόημά μου. Επιμπλήνω πλήνωμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ότι την νομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μισθή διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενώπιον σε πείσα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσουν το κρίνεστέ σε. Η δουγάρη να μη συνελήφθην και να αμαρτήσει και σε μη μύτη μου. Η δουγάρη λήφθαν η γάψα στα άδειλα και τα χρήφια της οποίου σου δροσάς μου. Ραντίες με ισόβα και καθαριστήσουμε, εκκλεινείς με και υπερχείνω λευκαμπτήσουμε. Ακουτίς με γαλίασαν και ευκλουσίνη να γαλιάζονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεφον το πόσο πώς από των αμαρτιών μου και πάσης της νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά να χτίσουν με ο Θεός και πρέμε ευθές εγκαίνουσαν τις εγκάτσεις μου. Μία που ορίψαν από το προσώπι σου και το πνεύμα στο Άγιον μία την ελισσίδη μου. Απόδεσμη την αγαλία συνεξιτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξημάλτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε στο μοναγείο την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις να στησίαν εδώ κάνουν καυτό μου δαού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεμένων ο Θεός ούξου δνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείτε το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν έπλειο θυσιαστήριων σου μόσχους.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της και Συλυβριανής επικεκριμένης, είστες πρεσβείες επικαλούμεθα, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των ημίων επουρανίων θείων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρίνης της Θαυματουργού, εις την Ιεράν μνήμην χαρμοσύνος εορτή,

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον τιμάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι σύ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία ή της τους αιώνας των

Αμήν. Παρθενίας κάλεση, επιγυλμένη Παρθένε, μαρτυρίου στίγμαση, στεφανοθήσα Μαρίνα, έμαση αθλητική στερεραντισμένη, θαύμαση καταλαμφίσα των Ιαμάτων, ευσεβώς μάρτησε δέξω, βραβεία νίκης της εισαθλήσεως. Βραβεία νίκης της εισαθλήσεως. Ο Χριστό, έρωτη της καρδίας σου, αποβρέφουσε μνήπυρ πολυθήσα, έδραμες, δορκάσος διψώσα, πηγές αηρήτης, παρθενομάρτης. Και τι αθλήσει δες αυτήν συντηρήσασα, εν το αφθάρτο όντος του κτίστου σου, νύμφη ευκλεής, θαλάμω έφτασα σε στολισμένη, πεπικυλμένη, στεφανιφόρος, νικητής, λαμπαδιφόρος, ευθαλής, αφθάρτο νυμφώνος τυχούσα και δεξαμένη ως χρυσίων, βραβεία νίκης της εισαθλήσεως. Βραβεία νίκης της εισαθλήσεως. Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, χείρ Δημίου τέμνησε Μαρίνα Ξύφη, χείρ Κυρίου Χάρη τη Θεία Δεστέφη, εβδομάτη 10η Μαρίνα Δυροτομήθη. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σπεράτου και Βερονίκης, σεις έμασης περάτε της εξαφιένος, αίμα τραχύλου μιγνή Βερονίκη, δες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, δόηση ρήματος ερωτηθούν οι άγχονες επίσης Αγγελίου, το αγαπητού αυτού, κύριε Δαϊμόνιου Σωστού, Αποστολάδη και Ευαγγελιστά Ιωάννου. Δεν θέλει μόνο να πει.

Άσμιση γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιον εφίλη.

0: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ουδής άξιος εσεμένων σε κες επιθυμίες και οι βονές προσέρχεστε η προσέγγιση η λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης και ο Άγιε Πονήσι Μέγα και Φοβερών και αυτές επουρανίες δυνάμεις.

Και κάνω σου την άμπα να γύρω πνεύματο. Ενημένα τη αφιερατεία χάρη. Πάρε στην αιτία γύρω στα αυτραπέζι. Και έρχεσαι το άγιο. Και άφραγγο σου σώμα. Κύριε Νέμα. Σιγά προσέχομαι κλείνα στο αίμα αυτό. Και δε με σου μια αποστρέψη στο προσωπικό σου τέλο. Μην δα αποδοκιμάσει με εκπαίδων σου αλαξίω σου. Που σε ανεκθύνε που μου το αμαρτωρούν και αναξιδούν τα δώρα τα αυτά. Σιγά δύο προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδιδόμενο Χριστέ ο Θεός μου. Και στην δόξα να αναπέμπουμε στον τον άρχο σου πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Ήτα χερβή μυστικό εικονίζοντα.

Σεραφείμ του Θεοφιλός ποιμένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος των αδελφών και συλλειτουργών ημών Μεθοδίου

Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς.

Κυρίας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρίκιος προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση

προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγρατευτών και πάντως πνεύματος δικαίου εν πιστευόμενου.

Είναι εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Η Αγία Μαρίνα έζησε τον 3ο αιώνα, σε μία εποχή δύσκολη, σε μία εποχή ειδωλολατρίας, όπου κυριαρχούσε το ψέμα. Το ψεύδος ήταν η πραγματικότητα. Κυριαρχούσε ο μη σεβασμός στην ανθρωπότητα.

ανθρώπινη ζωή, στην ανθρώπινη ύπαρξη. Κυριαρχούσε η βία και η εκδίκηση. Όποιος είχε την εξουσία, μπορούσε να έχει εξουσία και στις ανθρώπινες ζωές. Και ο κόσμος τότε περίμενε το καινούργιο. Περίμενε να έρθει κάτι νέο που θα έδινε νόημα και προοπτική στη ζωή του ανθρώπου. Και βέβαια το νέο, το αληθινό, είχε ήδη ανατύλει. Ο Θεός είχε κάνει, είχε δώσει στους ανθρώπους όλη την αλήθεια. Ο Θεός αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα. Πλέον οι άνθρωποι είχαν την αλήθεια στα χέρια τους και άρχισαν ένας-ένας να έρχονται στην αληθινή πίστη. Στην πίστη του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού και Αναστημένου. Ο Κύριος μας ήδη είχε χαρίσει το Ευαγγέλιο της αγάπης στον κόσμο. Ήδη η αγάπη ήταν η μέγιστη αρετή, η θυσία για τον άλλον, η θυσιαστική αγάπη που έδειξε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ήδη ο Κύριος έφερε την ελευθερία σε όλα τα επίπεδα. Ελευθερία ακόμη και από τον θάνατο, ακόμη και από την αμαρτία και από το διάβολο. Ο Κύριος μας έδωσε νόημα στην ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη. Μας έδωσε μεταφυσική προοπτική. Έδωσε ξανά την δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει κατά χάριν Θεός. Αυτά όλα έκαναν τη διαφορά και έδωσαν την δυνατότητα στην Αγία Μαρίνα να πιστέψει. Να πιστέψει με όλο της το είναι, με όλη της την καρδιά. Να παραδώσει τον εαυτό της στην πρόνοια του αληθινού Θεού. Και εδώ να ρωτιόμαστε και λέγουμε πως ένα μικρό κορίτσι, πως μία έφηβη κοπέλα 15 ετών ήταν σε μία τέτοια κατάσταση, είχε μία τέτοια σοφία να διακρίνει τα πράγματα. Πως μπόρεσε αυτή η κοπέλα, η απαλή κόρη, να δείξει τόσο θάρρος, τόση γενναιότητα μπροστά σε αυτά τα φρικτά μαρτύρια. Η απάντηση είναι ότι η Αγία Μαρίνα είχε την χάρη του Θεού. Ο Θεός είδε την πίστη της, είδε την αγάπη της, είδε το ότι εκείνη εμπιστευόταν πλήρως τον Κύριο και η χάρη του Θεού σκήνωσε μέσα στην καρδιά της Αγίας. Κι έτσι η χάρη του Θεού φώτιζε το νου και την ψυχή της Αγίας Μαρίνας, αυτού του μικρού παιδιού, ώστε να έχει αγιοπνευματική διάκριση, να μπορέσει να διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος, να μπορέσει να δείξει θάρρος, να μπορέσει να ανταλλάξει τα αγίινα και τα φθαρτά με τα άφθαρτα και να πολιτογραφηθεί πολίτης του Παραδείσου. Αλλά και κάτι ακόμη. Η Αγία Μαρίνα είχε πρότυπα. Είχε πρότυπα ζωντανά να δει και να ακολουθήσει. Ήδη τρεις αιώνες μέχρι τη στιγμή της δικής της πολιτείας η Αγία Μαρίνα είχε πρότυπα τους Αγίους Μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι πριν από εκείνην είχαν δώσει τη ζωή τους για τον αληθινό Θεό, το Σωτήρα και Λυτρωτή μας Ιησού Χριστόν. Τόσοι μα τόσοι άνθρωποι είχαν υποστεί φρικτά μαρτύρια και αποτελούσαν
τα πρότυπα μπροστά στα μάτια αυτής της νέας κοπέλας. Είχε λοιπόν να μιμηθεί πολλούς, και νέους σε ηλικία και μεγαλύτερους και ηλικιωμένους, που έδωσαν τη ζωή τους για τον Κύριό μας και που με τα αίματά τους θεμελίωσαν την Εκκλησία μας. Και αυτό αποτελούσε αλλά και αποτελεί ακόμη και σήμερα την μεγάλη απόδειξη της αλήθειας της πίστεώς μας, γιατί κανείς, μα κανείς δεν δίνει τη ζωή του για ένα ψέμα. Οι μάρτυρες, όπως και η Αγία Μαρίνα, οπλίστηκαν με ένα θάρρος τόσο σπουδαίο, τόσο δυναμικό, που ουσιαστικά έβγαινε μέσα από την θεότητα που σκήνωνε μέσα στην καρδιά αυτών των ανθρώπων. Και η Αγία Μαρίνα παραδόθηκε στα φρικτά μυστήρια και αποκεφαλίστηκε και παρέδωσε την ψυχή της στον αγαπημένο της νυμφίο, στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα στέλνει το δικό της μήνυμα σε όλους εμάς και ιδιαιτέρω στα παιδιά, στα συνομήλικά της, στα μικρά παιδιά και στους εφήβους της δικής μας εποχής. Άραγε τα παιδιά θα ακούσουν το μήνυμα της Αγίας Μαρίνας. Άραγε έχουν υπόψη τους για την Αγία Μαρίνα. Την γνωρίζουν. Μπορούν να αποδεχτούν το δικό της μήνυμα. Αν κανείς παρακολουθήσει ένα δελτίο ειδήσεων, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δυστυχώς είναι τραγική. Πολλές φορές βλέπουμε γύρω μας τα νέα παιδιά που θα έπρεπε να κρατούν στα χέρια τους τα βιβλία και τα στυλό, να διαβάζουν και να θεμελιώνουν πάνω σε αυτά την ζωή τους, να κρατούν μαχαίρια και να μοιράζονται σε αγέλες, όπως ακριβώς κάνουν τα άγρια θηρία, για να επιβληθούν η μία στην άλλη. Βλέπουμε παιδιά που για αστείους λόγους, για οπαδικές διαφορές, για την κατάκτηση της καρδιάς μιας γυναίκας ή για ένα απλό στραβοκοίταγμα, επιτίθενται το ένα στο άλλο και πολλές φορές δολοφονούν το ένα το άλλο. Μια τραγική κατάσταση που την βιώνουμε όλοι. Μια τραγική κατάσταση της δικής μας εποχής. Μια κραυγή αγωνίας που έρχεται από την δική μας κοινωνία. Μια κοινωνία που όλο απομακρύνεται από τον Χριστό. Μια κραυγή αγωνίας αυτών των παιδιών που ζουν την έλλειψη της οικογένειας, που ζουν την έλλειψη ανθρώπων αγαπημένων που θα ενδιαφερθούν για αυτά. Μια κραυγή αγωνίας της δικής μας εποχής για το πού πηγαίνουμε, για το πού πορευόμαστε και τι άλλο θα δουν τα δικά μας μάτια όταν βλέπουν στη δική μας χριστιανική Ελλάδα, που θα έπρεπε να τηρεί το Ευαγγέλιο και την πίστη, βλέπουμε διαρκώς δολοφονίες, βία, εγκληματικότητα και περισσότερο στα μικρά μας παιδιά. Πώς να μην γίνει άλλωστε αυτό, αφού αυτός ο νέος κόσμος προβάλλει την βία, προβάλλει την εξουσία. Αν κανείς παρατηρήσει τους στίχους των τραγουδιών που ακούν οι νέοι, θα διαπιστώσει την αλήθεια αυτήν των πραγμάτων που σας λέγω. Θα διαπιστώσει ότι αυτοί οι στίχοι εξυμνούν
την εξουσία του χρήματος και την εξουσία της δυνάμεως, της βίας. Αν κανείς παρατηρήσει τα βιντεοπαιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία εντρίφηση σε αυτήν τη βία. Η Αγία Μαρίνα βροντοφωνάζει: «Σώστε τα παιδιά, δώστε τους τον Χριστό, παρουσιάστε τους πρότυπα, τα πρότυπα των Αγίων, των ηρώων και μαρτύρων της πίστεώς μας. Δώστε στα παιδιά την αλήθεια. Αγαπήστε τα παιδιά, ώστε να μάθουν να αγαπούν και αυτά». Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς που ζούμε και αναπνέουμε μέσα στην Εκκλησία, έχουμε το μεγαλύτερο βάρος. Έχουμε το μεγαλύτερο βάρος να αγιαστούμε εμείς και να γίνουμε και εμείς πρότυπα για τους νέους. Να αγιαστούμε για να οδηγήσουμε τα δικά μας παιδιά στην αγιότητα. Έχουμε την ευθύνη. Αυτήν ο Κύριος θα μας ζητήσει. Από όλους όσους είμαστε γονείς, από όλους τους παππούδες, τις γιαγιάδες, αν μπόρεσαν να εσταλάξουν μέσα στις ψυχές των παιδιών Χριστό, Χριστό εσταυρωμένο και αναστημένο, πρότυπο τον Κύριό μας, με τα φυσική προοπτική να καταλάβουν οι νέοι ότι δεν ζούμε για αυτήν τη ζωή, αλλά ζούμε για την επόμενη, για αυτήν που ξεκινά αφού κλείσουμε τα σαρκικά μας μάτια. Και κάτι άλλο σπουδαίο που μας καλεί η Αγία Μαρίνα να μάθουμε στα παιδιά μας. Να τους μάθουμε να μην φοβούνται. Να τους μάθουμε να μην φοβούνται αυτούς που μπορούν να κάνουν κακό στο σώμα μας, αλλά να φοβούνται μόνο όσους μπορούν να κάνουν κακό στην ψυχή μας. Σεβασμιότατε, ευχηθείτε, ευχηθείτε για όλα αυτά τα παιδιά. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, τουλάχιστον τα παιδιά που έχουν μία σχέση με την Εκκλησία και που έστω υποψιάζονται τι σημαίνει Χριστός, αυτά να αποτελέσουν τη μικρή ζύμη που θα ζυμώσει ολόκληρο το φύραμα. Τη μικρή μαγιά που θα αλλάξει ολόκληρη την κοινωνία μας. Αμήν γέννητο.

Ευλογών τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν τις επισύπεπιθώτας σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, το έθνη ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Τον Κύριε δόξα σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσποίης ημών Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας, της επιεκλημένης Σιλιβριανής, εις την χάρη και μεσητίαν επικαλούμεθα, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Απουρανίων, θεία

Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας, του Θαυματουργού, Συμβολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, το Σύ και Θεοφόρου Πατρός ημών, Στυλιάνου του Παφλαγόνος, του και Προστάτων Υπείων, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου, Παρθένο Μάρτυρος Μαρίνης, της Αθληφόρου και Θαυματουργού, Πολιούχου και Φόρου, του Πανιέρου Ναού τούτου, εις την Ιεράν μνήμη, χαρμοσύνος και γηθοσύνος πανηγυρίζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Προφιλέστατε, πανεσολογιότατε Άγιε Καθηγούμενε, δυσιμολογιότατε Άγιε Γενικέ, πατέρες, αδελφοί, δοξάζομαι τον Πανάγιον Θεόν για τη μεγάλη ευλογία που μας χάρισε να πανηγυρίσουμε την μεγάλη μας Αγία, την Παρθένων και μάρτυρα και νύμφη Κυρίου Μαρίνα, την Αθληφόρων και Ιαματικήν. Και θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον Θεοφιλέστατο Άγιο Αχελώου για την εμπνευσμένη του προσλαλιάν και των διδακτικών του κρατεών λόγων. Εν ταυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χωράρχη του Βυζαντινού χορού, τον κύριο Γεώργιο Ρισάνου, καθώς και τον πρωτοψάρτη μας, τον εκλεκτό νομικό και θεολόγο, τον κύριο Χαράλαμπο Ανδράλη, και βέβαια το Εξαστικό Συμβούλιο και πρωτίστως τον καλό ποιμένα της ενορίας ταύτης, τον ενδεσιμολογιότατον πατέρα Δημήτριον Καθρέπτην και το Εξαστικό Συμβούλιο για το υπέροχο έργο το οποίο επιτελείται σε αυτήν την ευλαβική αλλά και χαριτόβριτον ενορία της Αγίας Μαρίνης Καραβά. Εύχομαι εις πάντας η χάρη του Θεού να σας πλημμυρίζει και να σας αγιάζει. Ευχαριστώ θερμώς τον Πανεσολόγιο του Άγιο Καθηγούμενο Πατέρα Μεθόδιο και την εν Χριστώ συνοδείαν αυτού δια τη μαρτυρία της πίστος την οποία μας χαρίζουν, καθώς και το Γενικό μας Αρχιερατικό Επίτροπο Πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου, που αόκνους και με τα πάσης δυνάμεως διακονεί την καθημάς Θεόσος των Μητρόπολιν και το ημέτερον ταπεινών πρόσωπων. Σε όλους εύχομαι υγεία, χαρά, τη δύναμη του Θεού, την ευλογία της Αγίας, την έμπνευση, όπως είπε ο Άγιος Αχελώου, για τα παιδιά μας, και ο Κύριος να σας στερεώνει και να σας αγιάζει και να σας πλημμυρίζει με τα δώρα της παρουσίας Του και της αγάπης Του πάντοτε. Καλό καλοκαίρι σε όλους, υγεία και χαρά. Χρόνια πολλά, ιδιαίτερα στις αδελφές που εορτάζουν σήμερα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Δια πρεσβειών της Αγίας Μαρίνης ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντας ημάς. Χρόνια πολλά, υγεία και χαρά και κάθε ευλογία εις πάντας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Καραβά, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, και συνιερούργησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχιλλώου, κύριος Νίφωνας.
2: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 17 Ιουλίου. Μνήμη της Αγίας και Ενδόξου Μάρτυρος Μαρίνης. Η Αγία Μάρτης Μαρίνα έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κλαβδίου περί το 270. Καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας και ήταν θυγατέρα ενός ιδωλολάτρη ιερέα του Εδεσίμου. Καθώς η μητέρα της πέθανε όταν η Μαρίνα ήταν 12 ετών, την εμπιστεύτηκαν σε μία τροφό που διέμενε στην εξοχή. Η συναναστροφή με τους χριστιανούς του τόπου εκείνου, σε συνδυασμό με τις φυσικές κλίσεις της κόρης προς το καλό, συνήργησαν ώστε να δώσει σύντομα τους καρπούς του ως σπόρος της αληθινής πίστεως στην καρδιά της. Φτάνοντας σε ηλικία 15 ετών, φλεγόταν σε τέτοιο βαθμό από την αγάπη του Χριστού, ώστε ένα πράγμα σκεπτόταν και ποθούσε μόνο: να προσφέρει και εκείνη το αίμα της ως θυσία με τους Αγίους Μάρτυρες για την αγάπη του Θεού. Και όχι μόνο δεν κρατούσε μυστικές τις διαθέσεις της αυτές, αλλά χωρίς τον παραμικρό φόβο διακήρυτε μεγαλοφόνος ότι ήταν χριστιανή, ονειδίζοντας τα είδωλα, γεγονός που κίνησε το μίσος του πατέρα της, ο οποίος και την αποκλήρωσε. Ο έπαρχος της Ασίας Ολύμβριος, καθοδόν προς την Αντιόχεια, συνάντησε την Αγία να βόσκει τα πίμνια μαζί με άλλες γυναίκες του χωριού. Σαγηνευμένος από το κάλος της κόρης, διέταξε τους ανθρώπους του να την οδηγήσουν ενώπιόν του με σκοπό να την νυμφευθεί. Φτάνοντας εκείνη στο παλάτι, παρουσιάστηκε στον δικαστή, ο οποίος τη ζήτησε να πει το όνομά της. Με παρησία η νέα δήλωσε: «Ονομάζομαι Μαρίνα, είμαι κόρη ελεύθερων γονέων, αλλά εγώ είμαι δούλη του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού, του ποιητού ουρανού και γης». Την έριξαν τότε στη φυλακή μέχρι την άλλη ημέρα, κατά την οποία θα λάμβανε χώρα μεγάλη ιδωλολατρική εορτή. Οδηγούμενη πάλι στο δικαστήριο, εκλήθη να θυσιάσει στους θεούς μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους. Η Μαρίνα αποκρίθηκε: «Θα πρόσφερα θυσία ενέσεως στο Θεό μου, αλλά ποτέ στα βουβά και άψυχα ειδωλά σας». Ο Ολύμβριος την πίεσε να λυπηθεί τα νιάτα και την ομορφιά της. Όμως εκείνη αποκρίθηκε ότι όλα τα κάλλη της σαρκός μαραίνονται και χάνονται, ενώ τα μαρτύρια που υπομένει κανείς στο όνομα του Χριστού καλύνουν την ψυχή και την προετοιμάζουν για την αιώνια κοινωνία γάμου. Ο δικαστής, εξοργισμένος από την τόλμη της, πρόσταξε να την απλώσουν στο χώμα, να την κτυπήσουν με αγκαθωτές βέργες και να τις ξεσχίσουν τις σάρκες με σιδερένια άγκιστρα. Το αίμα της μάρτυρος ανέβλιζε κατά κύματα και έβαφε το χώμα, αλλά από το στόμα της Αγίας άχνα δεν έβγαινε. Παρέμεινε ατάραχη, ως αν κάποιος άλλος να υπέφερε στη δική της θέση. Αφού την βασάνισαν με τον τρόπο αυτό επί ώρες, την οδήγησαν πίσω στη φυλακή. Εκεί προσευχόταν στο Θεό, οικετεύοντάς τον, να μην την εγκαταλείψει στη δοκιμασία της και την ομολογία της πίστεως, όταν έφνη σεισμός συγκλώνησε τη φυλακή και ένας τερατώδης δράκος ξεπήδησε από το άντρο του. Από τα μάτια του ανάβλιζε φωτιά και καπνός, από τα ρουθούνια του έβγαινε φλόγα πύρινη και καπνός, η γλώσσα του ήταν κόκκινη σαν το αίμα και έβγαζε ένα τρομακτικό σφύριγμα καθώς βάδιζε προς την Αγία. Κυριευμένη από μέγα φόβο, η Μαρίνα ανέπεμψε την προσευχή της στο Σωτήρα Θεό, που κατέλυσε το κράτος του Σατανά, ελευθερώνοντας δια του Σταυρού του τους νεκρούς από τον Άδη. Ο δράκος τότε μεταμορφώθηκε σε έναν μεγάλο σκύλο, μαύρο και αποκρουστικό. Η Αγία, ενδυναμωμένη πια από τη χάρη του Θεού, άδραξε τον σκύλο από το τρίχωμά του και, αρπάζοντας ένα σφυρί που ήταν εκεί πεταμένο, αναχέτησε το ζώο βάζοντας το πόδι της πάνω στον αυχένα του και κτυπώντας το στο κεφάλι και στη ραχοκουκαλιά το σκότωσε. Ένα φως λαμπρό που χυνόταν από έναν πελώριο σταυρό, πάνω στον οποίο έστεκε ένα λευκό περιστέρι, κατάβγασε το κελί της. Ήλθε τότε το περιστέρι και κάθεσε στο πλευρό της Μαρίνας και της είπε: «Χαίρε Μαρίνα, πνευματική περιστερά του Θεού, γιατί νίκησες τον πονηρό και τον κατέσχυνες. Χαίρε πιστή δούλη του Κυρίου, που τον αγαπάς με όλη την ψυχή σου και που για χάρη του εγκατέλειψες όλες τις εφήμερες χαρές της γης. Χαίρε και αγάλου, γιατί έφτασε για σένα η μέρα να λάβεις τον καλήνικο Στέφανο και να εισέλθεις ενδεδειμένη επαξίως μαζί με τις φρόνιμες παρθένες στον νυμφώνα του νυμφίου και βασιλέα σου». Το πρωί η Μαρίνα οδηγήθηκε για δεύτερη φορά στο δικαστήριο. Καθώς η κόρη επέδειξε φρόνημα σταθερότερο από ποτέ, ο Ολύμβριος διέταξε να την γυμνώσουν και να την κάψουν με πρισσούς. Μετά το μαρτύριο αυτό, την έριξαν με το κεφάλι σε έναν κάδο γεμάτο νερό. Το περιστέρι εμφανίστηκε τότε πάλι, φέροντας το ράμφος του ένα κλαδάκι, και φωτεινό σταυρός υψώθηκε πάνω από τον κάδο, από τον οποίο η Αγία αναδύθηκε ελεύθερη από τα δεσμά της. Ακούστηκε τότε η περιστερά να λέει: «Έλα Μαρίνα να χαρείς την ανάπαυση την προοριζόμενη για τους δικαίους». Μπροστά στο θαύμα αυτό, πλήθος ιδωλολατρών ομολόγησαν τον Χριστό και ζήτησαν από την Αγία να κατηχηθούν στη διδασκαλία της σωτηρίας.
Έξαλλος ο διοικητής διέταξε τότε να αποκεφαλιστούν όλοι μαζί με την Αγία Μαρίνα. Φτάνοντας στον τόπο του μαρτυρίου, η Μαρίνα παρακάλεσε τους δημίους της να της παραχωρήσουν λίγο χρόνο να προσευχηθεί και στρεφόμενη προς την Ανατολή οικέτευσε τον Κύριο να προσφέρει υγεία ψυχής και σώματος σε όλους εκείνους που θα προσέφευγαν στη μεσητεία της. Αφού ολοκλήρωσε την προσευχή της, κάλεσε τον Δήμιο να εκπληρώσει το καθήκον του. Αυτός όμως, κυριευμένος από ευσεβή φόβο, ομολόγησε τον Χριστό και αρνήθηκε να αγγίξει την Αγία. Η Μαρίνα του είπε τότε: «Δεν θα ωφεληθείς από μένα αν καθυστερήσεις να εκτελέσεις ό,τι σε διέταξαν». Και εκείνος τότε με χέρι τρεμάμενο την αποκεφάλισε. Ένας χριστιανός, ονόματι Θεότιμος, που είχε φέρει κρυφά στην Αγία τροφή στη φυλακή, πήρε το σκήνομά της και το ενταφίασε με τιμή. Μέχρι την άλωση της βασιλεύουσας από τους Σταυροφόρους το 1204, τα λείψανα της Αγίας Μαρίνας τιμόνταν στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό του Παντεπόπτου Χριστού.

0: του Αγίου Εφρασίου Επισκόπου Ιωνοπόλεως Παφλαγωνία εν Ειρήνη Τελειοθέντος. Ανάμνηση της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Λαζάρου του εν Γαλλισίου Όρη. Δι' αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λεωνίδου, ηγουμένου της Μονής, ουστεν Δούμα. Γεννημένος το 1551 στην περιοχή του Γεροσλάβλ, ο Όσιος Λεωνίδας έζησε επί 50 χρόνια απλά και θεοσεβώς, αφιερωμένος στις αγροτικές εργασίες του, μέχρι την ημέρα που η Θεοτόκος τον πρόσταξε σε όραμα να μεταβεί στη μονή του Αγίου Νικολάου του Μορζεύσκ επί του ποταμού Ντβίνα, για να πάρει την εικόνα της και να τη μεταφέρει στο όρος Τουρίν που βρισκόταν κοντά στον ποταμό Λουζά της περιοχής Ουστιούγκ, όπου όφιλε να κτίσει ναό για να την στεγάσει. Ο Λεωνίδας αποτάχθηκε τα του κόσμου και εκάρει μοναχός στη μονή Κοζεοτσέρκ, στο νησί της λίμνης Κοζά της περιοχής του Αρχαγγέλου, όπου και εγκαταβίωσε έναν χρόνο με τρόπο θεάρεστο. Λησμόνησε όμως το όραμα, θεωρώντας ότι επρόκειτο για ένα συνηθισμένο όνειρο. Η Παναγία του εμφανίστηκε για δεύτερη φορά και επανέλαβε την εντολή της. Ο Όσιος άφησε τότε το μοναστήρι χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν και μετέβει στη μονή Σολοφσκή, στη Λευκή Θάλασσα. Έζησε εκεί χρόνος τρεις, διακονώντας ο Σαρτοπιός, ξέχασε όμως πάλι το όραμα. Η Θεοτόκος του παρουσιάστηκε εκ νέου και με τόσο ζωντανό τρόπο, ώστε δεν μπορούσε πια να εκλάβει την εμφάνισή της αυτή ως όνειρο. Πήγε να αναφέρει το γεγονός στον ηγούμενο Αντώνιο, εξομολογούμενος με ποταμούς δακρύων την ανυπακοή του και έλαβε την ευλογία να εκπληρώσει τη θεία αυτή αποστολή. Φτάνοντας στη μονή Μορζεύσκ, πέρασε εκεί έναν χρόνο δίχως να τολμά να αποκαλύψει στον ηγούμενο Κορνήλιο τον σκοπό της παρουσίας του. Τον βάραινε ωστόσο η αγωνία για το γεγονός ότι χρονοτριβούσε τόσο. Η Θεοτόκος συμπόνεσε άλλη μια φορά το δούλο της και του παρουσιάστηκε για να του υποδείξει τον συγκεκριμένο τόπο στον οποίο έπρεπε να φέρει την εικόνα. Κατά τον όρθρο, ο Όσιος έκανε γνωστό στον ηγούμενο και τους αδελφούς το όραμα, δείχνοντάς τους την εικόνα που είχε διαλέξει η Θεοτόκος. Ο καθηγούμενος, πιστής ότι επρόκειτο για θείο σημείο, παραχώρησε την Αγία εικόνα στο Λεωνίδα και όλοι οι αδελφοί τον ξεπροβόδησαν ως την πύλη με ευχές για καλό ταξίδι. Φτάνοντας με κόπο στη συμβολή του ποταμού Λουζά με τον Γιακουσίτσα, 80 περίπου βέρστια από το Στιούγκ, ο Όσιος έφτιαξε μια καλύβα κοντά σε ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στην ανάληψη, όπου πέρασε ένα διάστημα ενιστία και προσευχή, συλλογιζόμενος τον τρόπο της ανέγερσης του ναού της Θεοτόκου. Μετά από λίγο, ο Λεωνίδας εκδιώχθηκε από τους κατοίκους της περιοχής που ήσαν αγρίκοι και ακόμη σε ημιάγρια κατάσταση και αναχώρησε με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας την εικόνα στα χέρια. Περιπλανιόταν μέσα στο δάσος, ακολουθώντας την όχθη του ποταμού, όταν συνάντησε έναν εύπορο αγρότη, τον Νικήτα Ναζοροφ, που ήταν ο γεωκτήμων της περιοχής. Έκπληκτος που έβρισκε έναν γέροντα σε τόσο έρημο τόπο, ο Νικήτας τον ρώτησε τι γύρευε εκεί και γιατί έκλαιγε. Ο Λεωνίδας έπεσε στα πόδια του, οικετεύοντάς του να του δείξει ένα μέρος όπου θα μπορούσε να κτίσει ναό για την Αγία εικόνα και όπου θα εγκαταβίωνε ο ίδιος. Ο Νικήτας του παραχώρησε τον τόπο στον οποίο είχαν μόλις συναντηθεί. Αμέσως ο Όσιος απέθεσε την εικόνα πάνω σε ένα δέντρο και άρχισε να ξεχερσώνει το μέρος βοηθούμενος από τον Νικήτα. Σιγά σιγά οι κάτοικοι της περιοχής έρχονταν να επισκεφτούν τον ερημίτη. Τιμώντας την εικόνα, κατάλαβαν ότι επρόκειτο για ένα σημάδι που αποκάλυπτε την εύνοια της Θεοτόκου απέναντί τους και άρχισαν να βοηθούν στην ανέγερση ενός παρεκκλησίου, προμηθεύοντας τον γέροντα τα χρειώδη για την επιβίωσή του. Για να ανταποκριθεί στην αφοσίωση του λαού, ο Όσιος μετέβη στο Ροστόφ, προκειμένου να ζητήσει από τον Μητροπολίτη Φιλάρετο την ευλογία να κτίσει ναό. Ο ιεράρχης ευλόγησε το εγχείρημα και χειροτώνησε τον Όσιο, ορίζοντας τον ηγούμενο της μοναχικής κοινότητας που έμελε να συγκροτηθεί εκεί. Επιστρέφοντας, ο Όσιος Λεωνίδας συγκέντρωσε τον λαό και χάρη στη γενναιόδορη αρρωγή όλων στάθηκε δυνατό να εγκαινιαστεί σύντομα ένας ναός αφιερωμένος στα εισόδια της Θεοτόκου. Η εικόνα που αποτέθηκε εκεί κατέστη πηγή αδαπάνητος, ιαμάτων και πλήθος προσκυνητών ζητούσαν να γίνουν μοναχοί υπό την καθοδήγηση του ανθρώπου του Θεού που ήταν ζωντανό παράδειγμα της μοναχικής τελειότητος. Θες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε στη μέρα μας που ξεκίνησε. Εδώ, στην Πειραιακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που μας ακούτε αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό μας σταθμό για μία περίπου ώρα που θα είμαστε εδώ και θέλουμε τη δική σας ευχαριστή ραδιοφωνική συντροφιά.

ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Είναι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ασχοληθούμε με την Αγία Μαρίνα με δύο πολύ όμορφα ηχογραφημένα αποσπάσματα που έχουμε και ελπίζουμε να τα βρείτε κι εσείς πολύ ενδιαφέροντα. Ο βίος της Αγίας Μαρίνας θα είναι το πρώτο απόσπασμα που θα ακούσουμε και το θαύμα της Αγίας Μαρίνας με το μικρό Ανδρέα από την Κύπρο, της Αγίας Μαρίνας από την Άνδρο. Ένα θαύμα που έγινε γνωστό πριν από κάμποσα χρόνια και συγκλώνησε το Πανελλήνιο αλλά και το Πανορθόδοξο και που σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας το βρήκαμε κάπου ξεχασμένο μέσα στο διαδίκτυο, αφού το δικό μας αρχείο δεν υπάρχει πλέον από εκείνη τη χρονιά. 210-4118-602, 210-4118-640, τα τηλέφωνα μας και σήμερα στη διάθεσή σας για καλημέρες, ευχές, σχόλια, σκέψεις, ό,τι εσείς έχετε να μας πείτε, που με πολύ χαρά κάθε πρωί περιμένουμε να τα ακούσουμε. Όπου gis@hotmail.com για ό,τι θέλετε εσείς ηλεκτρονικά να μας στείλετε, αν και καλό είναι για την επόμενη σχεδόν ώρα να ακούσουμε παρά να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Και μετά το πέρας της εκπομπής είμαστε εδώ, είσαστε εκεί για ό,τι χρειαστείτε. Το 2006 μας είχε έρθει ένα email τότε στο Όπου Γης. Μαζί με τον Κώστα προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε τα στοιχεία που μας έλεγε και οδηγηθήκαμε στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στην Άνδρο και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον ηγούμενο, με τους πατέρες της Μονής, να μας πιστοποιήσουν αυτό το μεγάλο θαύμα που μας είχε συγκλονίσει όλους μας τότε. Ένα θαύμα με τον μικρό Ανδρέα που σήμερα πλέον είναι ενήλικος και κέρδισε τη μάχη με τη ζωή χάρη στην παρέμβαση της Αγίας Μαρίνας. Αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει κάπου σωσμένο στο διαδίκτυο, με κακείμενη ηχογράφηση, αλλά τουλάχιστον σωσμένο. Δυστυχώς το αρχείο το δικό μας καταστράφηκε πριν από πολλά χρόνια εξαιτίας της πτώσης της τάσεως από έναν κεραυνό που έπληξε εδώ την περιοχή που βρισκόμαστε. Τότε χαθήκε ένα πολύτιμο αρχείο, πολύ μεγάλο, που υπήρχαν μέσα ιστορικές πλέον εκπομπές οι οποίες δεν θα ξαναγίνουν. Ωστόσο, πριν μεταφερθούμε στα όσα τότε είχαμε ηχογραφήσει και μάθει για το μεγάλο θαύμα της Αγίας Μαρίνας, ας ακούσουμε τον βίο της Αγίας Μαρίνας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο, από μία ομιλία του που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στο YouTube, από τις 19 Αυγούστου του 2012.

γνώρισα όταν ήμουν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο. Και τότε μάθαμε ότι στη γιορτή της Αγίας Μαρίνας και στο ναό της Αγίας Μαρίνας στο Θησίο θα μετέφεραν την Αγία Κάρα από το μοναστήρι που υπήρχε στην πατρίδα μας. Τότε πήγαμε μαζί με έναν άλλο συμφοιτητή μου να τιμήσουμε την Αγία Μαρίνα. Αφού τα ήταν και η Αγία Κάρα, την οποία βέβαια εμείς είχαμε προσκυνήσει σε μια διαδρομή μας στο μοναστήρι. Σε εκείνο το δεσμευμένο ήταν, ζούσε τότε, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο Ακαριστός Τρεμπέρας, ο οποίος έχει μεταφράσει την Ίδια Δίκη. Στο τέλος της δεσμευμένου, ο ηγούμενος της μονής ήταν από την Αγία τότε, ρώτησε τον καθηγητή, αν την επομένη θα ήταν στη λειτουργία. Και ο καθηγητής είπε, ναι πάντα, σκέπτομαι να είναι. Κρύπε τότε ο καθηγητής, θα ήταν επιλογή και τιμή για μας, κύριε καθηγητά, αν κάνετε το κήρυγμα αύριο στην Παλήθεια, στη λειτουργία. Και ο καθηγητής το δέχτηκε. Σημειώστε ήταν ότι ήταν ένας εκλεκτός και κοινός ομιλητής. Την επομένη όμως, όταν ήρθε η ώρα του κηρύγματος, ο καθηγητής απεβαίνοντας τον άνθρωπο μας ξάφνισε, διότι ξεκίνησε λέγοντας, δεν είμαι εγώ άξιος να μιλήσω για την Αγία Μαρίνα, γιατί την αμφισβήτησα όταν εχθές ο άλλος ηγούμενος μου είπε να μιλήσω σήμερα όταν γύρισα το βράδυ στο σπίτι μου. Πήγα να διαβάσω το Συναξάρι της Αγίας. Όταν όμως είδα ότι έπρεπε και η Αγία ήταν μόλις 15 ετών, τότε σκέφτηκα υπερβολή του συναξαριστή. Εγώ θα πω ότι ήταν 21. Και εκεί που διάβασα το βίντεο της, ένιωσα ξαφνικά ότι κάτι τρέχει στο μπαλκόνι του σπιτιού μου. Γυρίζω την τάφο στην μπαλκονόπορτα και βλέπω ένα μικρό κοριτσάκι να κρέμεται από τα κάγκελα του μπαλκονιού. Έτσι όμως, έτρεξα, άνοιξα την μπαλκονόπορτα και άκουσα το κοριτσάκι να μου λέει 3 φορές. 15, όχι 21. 15, όχι 21. 15, όχι 21. Και ξαφνίστηκε. Και τότε κατάλαβα και γράφηκα. Γιατί η Αγία Μαρίνα ήθελε να διορθώσει και να θεραπεύσει τους χριστιανούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έπειτα από αυτήν ακριβώς την εμπειρία, πόση ευλάβεια δεν είχε μέσα για την κάρα της Αγίας Μαρίνας και για την Αγία Μαρίνα. Και από τότε που έγινε κληρικός, κάθε χρόνο βρισκόμουν στην πανήγυρη της Αγίας, λιτανεύουμε την Αγία Κάρα της, στο μικρό μετόχι της Μονής που είναι στο χωριό στα Ίδια, με χιλιάδες φόβοι που ερχόταν να προσκυνήσει. Ποια είναι όμως αυτή η Αγία, η τόσο θαυμαστή, αλλά και τόσο μικρή στην ηλικία. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Κυψηλίας το έτος 270 μετά Χριστόν. Την εποχή εκείνη βασίλευε ένας σκληρόδοτος αυτοκράτορας, ο Διοκλητιανός, που έμεινε γνωστό στην ιστορία για τους φοβερούς διωγμούς των χριστιανών. Ο πατέρας της Αγίας ήταν ο ιερέας των Ιδώνων. Η μητέρα της Αγίας πέρατε σε νεαρά ηλικία. Και ο πατέρας της την επισκέφθηκε σε μια γυναίκα που ζούσε έξω από την πόλη της Πιστίας για την ανατροφή της. Χάρη την περιλογία Θεού όμως, σε αυτή την περιοχή ζούσαν πολλοί χριστιανοί. Και εκείνη η γυναίκα που την ανέλαβε ήταν πιστός άνθρωπος. Αυτή που μίλησε στην Μαρίνα για τον Χριστό. Αυτή της είπε ποιος είναι ο Χριστός. Και η μικρή Μαρίνα με την καθαρή καρδιά θαύμαζε για την αγάπη του Θεού. Θαύμαζε για τη σοφία του Θεού. Θαύμαζε για το σκεπτιστάμι της θυσία που ήταν το μέτρο της αγάπης του. Και μέσα στην δική της νεανική ψυχή μπήκε η αγάπη για τον Χριστό, αλλά και ο πόθος να μαρτυρήσει για την πίστη
διώκωσε.

Γιβραλτάρ.

ψεύδομαι εδώ λίγο και δοκίμασέ με για να γνωρίσεις και εσύ την αλήθεια αυτή από τα έρευνα. Δείτε με, σπάξε με, κάψε με, πλήξε με, πειράξε με, με διώξε με στα μυστήρια. Ποιος ο χειρότερα που μας ανήσεις, τόσο θα το ψάξει ο Χριστός μου, σημαίνουσα ζωή και μακαριό. Δεν λυπούμε λοιπόν αυτή τη ζωή την πρόσθετη, αλλά να δει το πρόθυμο του σώμα μου στο θάνατο, δια τον θάνατο μου με όλη τη σπόδια μου, όπως και αυτό είναι την αγάπη μου, προς όλους τους ανθρώπους και στα πρώτα. Όταν άκουσε ο έλεγχος αυτή την απάντηση της Μαρίνας, παράγα, φίλος, οργίστηκε, πώς το λυπούσε ένα μικρό κορίτσι να του μιλάει τόσο άφημα. Όμως έκλεισε το φίλο. Προσπάθησε να γλυκάνει τη φωνή του. Έτσι, σε παρακαλώ, Μαρίνα, προσκύνησε τους θεούς για να γλυκώσει τα φοβερά μας αριστεία που σε περιμένουν. Αν δεν τους προσκυνήσεις, συμπόσχομαι δε να σε πάρω την έκθεση. Και ακόμη συμπόσχομαι ότι θα δοξαστείς περισσότερο από όλες τις συνέπειες της αγιότητας. Πολλά και άλλα δεν έπρεπε να συμβεί, αλλά η Αγία τα μετρόπισε όλα αυτά. Και τότε ο έλεγχος, μη μπορώντας να συγκρατήσει την οργή του, διέταξε τους στρατιώτες να την γυμνώσουν και να την δίνουν με ακαθαρτά δουλειά. Και τόσο πολύ συνδυάζει την έννοια, ώστε το φόβο αποκλείστηκε από το έργο της. Όμως η Αγία δεν φοβήθηκε, δεν δίνησε. Αντίθετα, προσευχόταν στον Θεό να την κάνει ικανή να αντέξει το κονδύλιο. Ταπεινωμένος και τροχιασμένος ο έλεγχος, διατάσσει να την ρίξουν στη φυλακή, μήπως εντωμεταξύ συνετεστεί. Είχε τόσο πολύ αλληλεγγύη όψη της από τα χτυπήματα και είχε γίνει τόσο οτρόπαιη, ώστε ακόμα και ο έλεγχος, κοιτάζοντάς την, δεν άρεσε το θέμα και γύρισε αλλού το κεφάλι του. Στη φυλακή όπως η Αγία δέχτηκε έναν άλλο πόλεμο, τον πόλεμο του διαβόλου, για τον οποίο επίσης είναι θαυμαστή. Βλέποντας το διάβολος ότι το όργανο του ολίγριος ο έγκαρος δεν μπόρεσε να αγγίσει την Αγία, θέλησε να την τροπάξει. Μεταμορφώθηκε λοιπόν και πήρε το σχήμα από τον διάβολος ενός μεγάλου δράκου και παρουσιάστηκε μπροστά στην κυρία Μαρίνα. Άρχισε να βγάζει λίμνες φωτιές από τη μύτη του. Άρχισε το στόμα μου και φάνηκαν τα τεράστια δόντια του και η αμέσια καταπόκειται σαν το ένα γλώσσο. Και κινήθηκε προς το μέρος της Αγίας να την κατανοχλήσει. Ενώ ταυτόχρονα σφύριζε δυνατά και έκανε αντέξιες κινήσεις για να την τρομάξει. Και η Αγία προσευχόταν. Τόσο δεν είχε αποδοθεί από την προσευχή, ώστε δεν πρόσεξε την εμφάνιση του διαβόλου. Βλέποντας τον διάβολο σε αυτήν τόσο συγκεκριμένη και συμβασμένη με την προσευχή, όρμησε πάνω σε αυτούς τους διάβολους στόμα του και άρχισε να την καταπίνει.
ένα σπίτι εκεί πεταμένο και τον κυκλούσε διαρκώ στο κεφάλι. Ο διάβολος, εξασμένος και κατησυχημένος, εξυπανίστηκε. Εδώ θα διακόψω για να θυμηθώ πάλι έναν εξωτερικό που είχε συμπτύσει η μονή του Οσίου Δαβίδ στην Έλληνα. Είχαν φέρει ένα άτομο δαιμονισμένο. Ο ιερέας διάβολο σε χέρι του εξοπλισμού. Κάποια στιγμή υπάρχει μια ευχή όπου επικαλείται ένα πλήθος αγίων για να εκδιώξουν τα δαιμόνια. Ανάμεσα στις άγγιες, ο ιερέας κάποια στιγμή είπε της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Και τότε το δαιμόνιο που ήταν στον άνθρωπο αυτόν άρχισε να ορίζεται. Μην τη φωνάσεις ρε παπά αυτή την πιτσιρίκα. Μην τη φωνάσεις ρε παπά αυτή την πιτσιρίκα. Αυτή η πιτσιρίκα με εξευτέλησε. Δεν ανέχουμε να με εξευτελήσει μια πιτσιρίκα. Εμείς την ανάγκη, βλέποντας την κάτω την πιτσιρίκα που είχε η Αγία Μαρίνα απέναντι στο διάβολο. Μετά αυτή τη νίκη της Αγίας απέναντι στο διάβολο, εκεί στη φυλακή επισκομμένη είχε τη μεγάλη

στον εικόνα του βίου σου και βασιλεύου. Και μόλι το πνεύμα το άγιο και ρίξε τα λόγια, τότε η αιτία μεταβέστηκε. Όλε οι πηγέ έκλεισαν. Και τίποτα δεν κίνησε αυτό το καταξεσφισμένο σώμα τη Αγία. Και η Αγία, βλέποντα την ευλογία τη, την παρουσία του Ιωαννικού Θεού και ενισχυωμένη από αυτήν, και βλέποντα να έχει καταπληκθεί, τότε ξέσπασε σε προσευχή. Ευλογήσω σε Κύριε, υμνήσω σε τον Θεό σου και δοξάσω τον όνομά σου, ότι έκανε σε σένα την αναξία του ύπνου σου, θαυμάσια πράγματα. Υψώσω σε Κύριε και ενέσωσε, ότι η λέξα και η άποψη στην ψυχή είναι το σώμα μου. Και δεν με παρέμβει στα αστεία των εχθρών, αλλά και το υπέρο μου τη αλασία του ελευθερία του δάγματο που έδειξε. Και τούτο με του άλλου αντιφόρου όφη και δαίμονε, ει σα αντίθου ελληνίτσε. Τώρα δεν πάλι με καλλιεργήσει σαν το πλέον ότι ελκυστεί το Θεό μου και σωτήρι μου. Ζητώ άλλη μία κάνω από την αδελφότητά σου και Χριστότητά σου να με αξιώσει να ξαναγεννηθώ με το λουτρό του Αγίου Παπίστηματος που είναι τελειωθώ με το είδο της Παρτερεσίας καθώς οικειάστη με το έργο της Αγίσης να γίνω αξία της ισότητας των Αγίων σου ότι στις ευμόνους άνθρωπους αληθώς και ενεργήνης ανεπαγόμενος και ενεξαζόμενος σύμφωνα με τους πατρίους και τους οποίους σου πρέπει νύν και αλλήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αν καταλάβατε, η Αγία δεν είχε ακόμα βαπτίσει, αλλά η πίστη της οδό ήταν ακράτητη. Βαπτίστηκε στο αίμα του μαρτύριου της και επόδησε και το βάπτισμα του ίδιου. Και θα δείτε τώρα πώς ο Θεός οικονόμησε αυτό το βάπτισμα. Όταν την επομένη την έφερε στο πολίτη του Μέλλον, εκείνος έγινε κατάπληκτος, γιατί έρχεται τελείως υγιή και θεραπευμένη την Μαρίνη. Προσπάθησε και πάλι να διαστρέψει την αλήθεια και τις λέει.

αιώνιον για αναπλήρωση του επιθυμωμένου βαπτίσματος και να εκδηθώ των παλαιών άνθρωπων και εκδηθώ των νέων για θάνατο. Και ενώ η ευχή αρεξιχόταν, την έριξαν μέσα στον ναό. Και τότε έγινε ένα σεισμός μεγάλος. Φάνηκε ξανά το περιστέρι πάνω από το νερό, καλώντα το στόμα με ένα στεφάνι. Εκεί για την πρώτη στιγμή φάνηκε ο πύλινος κύριος και πάνω σε αυτό να τίνει ο σταυρός. Η Αγία βγήκε από το νερό, ο βαπτίσματός της πλέον, περιμένα που θέλει για το δέσμα της. Μόλις βγήκε, δόξασε με όλη τη δύναμη της ψυχής της για να μερίδα του χαρά την Αγία Τριάδα, που την αξίωσε μέσα στο νερό του μαρτυρίου της να βαπτιστεί. Η στιγμή αυτή το περιστέρι και το κάθισε πάνω στο κεφάλι της Αγίας και ενώ κρατούσε στο ράμπο στο τάφι του κεφάλι, η σύγκριση, η ειρήνη, η σύγκριση του Θεού. Έχε θάμπης και δέψω από την δεξιά του η ψύχη του τούτον τον ουράνιο στέφανε. Και λέγοντας αυτά, ήρθε και κάθισε πάνω στο ραλοφόδι μου και ολόλα τον σταυρό και είπε στην Αγία. Ελθέλης τα σάλτα μονά σου παραδείσου, Μαρίνα Θεόνιμφε, να απολαύσεις τις αφασίες που εξτέφουν στα αγαπητά του Θεού σκηνόθητος, να χαίρεσαι τους Αγίους χορεύους και να αναπαύεσαι στον αιώνα. Όμως όλα αυτά τα παρακολουθούσε και πολύ στιγμός και βλέποντας όλα αυτά τα μεγάλα και τα βασιστά, τότε ένα πλήθος ανθρώπων προκαθόνεξαν. Είμαι έτοιμος να πεθάνω για την πίστη του προς αυτόν που είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Πολύ κρύος παράδειγμα. Και έδωσε εξαιτίας αυτής της μεγάλης ομολογίας του Θεού. Και έδωσε το να θανατωθούν όσοι διακηρύττουν ότι πιστεύουν στον Χριστό. Και πραγματικά, όσοι ομολόγησαν την πίστη τους εκείνη την ώρα, εσφάλισαν. Μόνο ο αριθμός των ανθρώπων εσφάλισαν έφτασε τις 10.000 χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Και όλοι αυτοί βαπτίστηκαν στο αίμα του μαρτυρίου τους. Βλέποντας ο αίμας, την πλήρη αδυναμία, τη δόξα της Αγίας, την ομολογία του λαού και φοβούμενος μήπως τυχόν κι άλλοι ομολογήσουν τον Χριστό, διέλεξε έναν στρατιώτη να αποκεφαλίσει την Αγία. Ο Δήμιος την πήρε, την έπαιρνε πιο έξω, την ακολούθησαν πολλοί χριστιανοί και η Αγία παρακράτησε τον Δήμιο να της επιτρέψει ελάχιστα μετά να μιλήσει στους συγκεντρωμένους ανθρώπους. Η Αγία που συνήθω. Η Αγία που θα πρόσθετα να συνέχει. Παρακαλώ σας αδελφοί. Προς την αξία του μην την ψήσουν. Ακούσατε τον εγώ στην μικρά μου αυτή την παρέντηση. Ή ξέρετε ότι έλεξε να μου φορούν την αληθινός Θεός. Εν πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι θεωρούμενος και προσκυνούμενος. Και όπως τις πιστεύεις αυτόν μόνο που σώζεται. Λοιπόν, υπερβαίνοντας πάσα την κρίση των ορωμένων και νομμένων, υψώσατε το νου και γνωρίσατε τον Πατέρα των Φώτων και των Ονεγελίων και Νόμων του, τον Κύριο Τιμόν του στον Χριστό και τον Παράγιο που πνεύμα, ότι αυτά τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός ακατάλληλος και ουδείς σώσετε εις άνθρωπο μόνο. Και στρέφοντας τα μάτια της στον ουρανό, συνέχισε. Άναρχε, αφάνονται άνθρωποι, ακατάλληλοι, και αν εξεκρίνεσαι, Κύριε, φέρνω τον όλο και δημιουργέ πάση τη δείξη. Προνοητά και σωτήρ όλο, όπου είσαι εμπίζωση. Ευχαριστώ σε, όπου με έφερεσαι στην ώρα του λάθη μου και ήγησα τον στέφανο της δικαιοσύνης σου. Υμνώ και ευλογώ την αναρρύθμιση της πλακτία και φιλανθρωπίας σου, όπου υφέρεσαι να τις συντάξεις με τους ευλογητούς μου. Επίβλεψα και τώρα εις εμέ και τα ποινή μου, δέσποτα τέτοια για το ελέγχος, πάντων κράτων και παντοδύναμη. Επάγωσα τις ψυχές μου και πλήρωσα από τα αιτήματα, εισέβαινον και τιμήν και δόξα μου, πριν πέρα
Αγίου και προς την Ιησού όλων των Ιησούς. Χάρη σε άφεση των αμαρτιών, όλων εκείνων που θέλουν οικοδομήσει η Εκκλησία εις το όνομα της Δούλης. Να λειτουργούσε εις αυτήν την προσευχόμενη η γράφωση των μαρτύριων της Αθλήσεως και να γινώσουν γι' αυτό με τα πίστεως, μνημονεύοντας το όνομα της Δούλης σου και κακοφορούσε υποκαταμήνεται. Όλων αυτών λέγω που θεραπεύουν τον Κύριο του Σωματός όπου εμαρτύρησα τη αγάπη σου, συγχώρησε τις αμαρτίες κατά το μέτρο της πίστεως αυτών.

0: ζητήσω σωτηρία και έλεος, διαμέσου εμέ, χάρισε τους εις τούτο τον κόσμο τα κατάψιμα, να πορεύουνε τους αυτάπτια και αξίωσον αυτούς και τις υπορανίου βασιλείες σου, ότι εσύ ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος και τον αγαθό απάντων δοτήρ εις τους αιώνας.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συσσανίου και Σχετίας της κυρίου Παύλου για την Αγία Μαρίνα. Και τώρα θα ακούσουμε, στην αρχή τουλάχιστον με κόπο και βάσανο, γιατί δεν ακούγεται πολύ καλά, είναι όχι καλή ηχογράφηση που έχουμε στα χέρια μας, απόσπασμα από την εκπομπή Όπου Γης που είχε γίνει το 2006, τότε που για πρώτη φορά είχαμε μάθει αυτό το μεγάλο θαύμα. Ένα email ήρθε στα χέρια μας στην βραδινή μας εκπομπή, το διαβάσαμε, προσπαθήσαμε να το διασταυρώσουμε, βρήκαμε τις πληροφορίες για το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στην Άνδρο και επικοινωνήσαμε με το μοναστήρι αυτό, μιλούσαμε με τον ηγούμενο, με τους πατέρες εκεί και τους παρακαλέσαμε συνέχεια αυτά που μάθαμε εμείς να τα ηχογραφήσουμε για να τα ακούσει και ο κόσμος. Είναι ένα πολύ συγκλονιστικό θαύμα, πολλοί το γνωρίζουν, αξίζει όμως σήμερα, αφού το ανακαλύψαμε, να το ακούσουμε και πάλι.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν ακούγοντας έτσι όπως διαβάσαμε εμείς το συγκεκριμένο email και μετά να ακούσουμε τις συνεντεύξεις των δύο αυτών ιερομονάχων. Το email λοιπόν που λάβαμε λέει τα εξής. Η άμεση επικοινωνία μεταξύ στρατευωμένης και θριαμβεύουσας εκκλησίας αποτελεί συνήθες και φυσιολογικό φαινόμενο για το συνειδητοποιημένο πιστό, ο οποίος ήθιστε να επικαλείται τους Αγίους ως πρεσβευτές επίλυσης των προβλημάτων προς το Θεό. Αυτό λοιπόν έπραξε μια οικογένεια από την Κύπρο, γνωστή από τις τηλεοπτικές εκκλήσεις που έκανε πριν από μερικά χρόνια για την εξέβρεση δότη, προκειμένου να βρεθεί μόσχευμα για εγχείρηση στο μικρό τους παιδί, τον Ανδρέα, που έπασχε από λευκαιμία. Μόσχευμα βρέθηκε και οι γονείς ετοιμάστηκαν για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα γινόταν η λεπτή χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης μυελού. Όλοι θυμόμαστε τότε την αγωνία της οικογένειας του Βάσου Βασιλείου από τη Λεμεσό και τις καθημερινές εκκλήσεις τους στο Χριστό μας για να σώσει το παιδί τους. Πριν λοιπόν ξεκινήσουν για την εγχείρηση, οι γονείς άκουσαν για τα θαύματα της Αγίας Μαρίνας και πήραν την πρωτοβουλία να τηλεφωνήσουν στο ομώνυμο μοναστήρι στην Άνδρο και να ζητήσουν την ευλογία της. Στο τηλέφωνο, ο ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτης Κυπριανός, υποσχέθηκε πως θα προσευχηθεί στην Αγία και ευχήθηκε στους γονείς να έχει το παιδί, την Αγία Μαρίνα, στο χειρουργείο για βοήθεια. Πράγματι, με την ευχή του ηγουμένου Κυπριανού στις αποσκευές τους και με ακράδαντη την πίστη για τη βοήθεια της Αγίας Μαρίνας, οι δύο γονείς και ο μικρός Ανδρέας μετέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μετά τις καθιερωμένες προκαταρκτικές εξετάσεις προετοιμασίας, ο μικρός Ανδρέας εισήλθε για την πραγματικά πολύ σοβαρή και λεπτή εγχείρηση. Λίγη ώρα πριν το χειρουργείο, παρουσιάστηκε στον ιατρό που θα χειρουργούσε τον μικρό Ανδρέα μία γυναίκα. Είπε πως είναι γιατρός και παρακάλεσε να παρακολουθήσει την εγχείρηση επειδή ήταν προσωπική ιατρός του μικρού Ανδρέα. Η συζήτηση της γυναίκας με τον χειρουργό έδειχνε πως κατήχε την ιατρική επιστήμη και δεν άφηνε καμιά αμφιβολία στο χειρουργό να σκεφτεί πως δεν ήταν ιατρός. Εκείνος πάντως της είπε πως δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στο χειρουργείο ξένος ιατρός και πως αποτελούσε πρακτική της ιατρικής του ομάδας να μην μετέχουν άλλοι στις λεπτές αυτές εγχειρήσεις. Η επιμονή όμως της γυναίκας έκαμψε την αρχική αδιαλαξία του χειρουργού. Της ζήτησε να αφήσει τα στοιχεία της στη γραμματεία και να εισέλθει στη συνέχεια στο χειρουργείο μαζί του. Έτσι και έγινε. Η άγνωστη ιατρός εισήλθε στο χειρουργείο και όχι απλώς παρακολουθούσε, αλλά συμμετείχε ενεργά στην εγχείρηση του μικρού Ανδρέα. Αρκετές φορές μάλιστα έδωσε τις κατευθύνσεις για το πώς έπρεπε να προχωρήσει η επέμβαση. Όλα πήγαν καλά και ο γιατρός, αφού την ευχαρίστησε, εξήλθε του χειρουργείου. Το ζεύγος Βασιλείου έτρεξε να πληροφορηθεί για το πώς πήγε η εγχείρηση. «Όλα πήγαν πολύ καλά», τους είπε. Και πρόσθεσε. «Δεν μπορώ όμως να καταλάβω πώς είχατε μια τέτοια γιατρό για το παιδί σας και ήλθατε σε μένα». Οι γονείς έκπληκτοι του απάντησαν ότι δεν είχαν φέρει κάποια γιατρό και δεν γνωρίζουν κάτι σχετικό. Ο χειρουργός όμως επέμενε και τους είπε πως όταν εξήλθε από το χειρουργείο η γιατρός του μικρού Ανδρέα, παρέμεινε για λίγο μέσα με την υπόλοιπη ιατρική ομάδα. Ως εκ τούτου, κάπου εκεί γύρω έπρεπε να είναι και τους προέτρεψε να τη συναντήσουν. Μάταια όμως έψαχναν να τη βρουν. Η γιατρός είχε εξαφανιστεί. Σκέφτηκαν πως θα έφυγε και πήγαν μετά την προτροπή του χειρουργού στη γραμματεία να ζητήσουν τα στοιχεία της προκειμένου να την ευχαριστήσουν. Πίστευαν πως ίσως κάποια γιατρός από την Ελλάδα ή την Κύπρο ευαισθητοποιήθηκε και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμβάλλει στην λεπτή χειρουργική επέμβαση. Με έκπληξη διαπίστωσαν πως η άγνωστη γυναίκα ιατρός είχε υπογράψει με το όνομα Μαρίνα από την Άνδρο, Μαρίνα from Andros. Δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Στέκονταν επί αρκετή ώρα αμήχανοι μπροστά στο θαύμα της Αγίας Μαρίνας. Τα δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς πλημμύρισαν τα μάτια τους. Θυμήθηκαν αυτό που τους είχε πει ο σεβαστός γέροντας και ηγούμενος της ομώνυμης Ιεράς Μονής. Πηγαίνετε στην Αμερική και εύχομαι η Αγία Μαρίνα να είναι μέσα στο χειρουργείο. Την απερίγραφη χαρά τους για την επιτυχή έκβαση της εγχείρησης και την επαναφορά της υγείας του μικρού Ανδρέα τη μετέφεραν στα μέσα ενημέρωσης μιλώντας για το αληθινό θαύμα. Από τότε έβαλαν ως θάμα να βρίσκονται πάντοτε οικογενειακό στην Άνδρο την ημέρα της μνήμης της Αγίας Μαρίνας. Έτσι και πράττουν, ενώ όπως ανέφερε ο μοναχός της Μονής με τον οποίο συνομιλήσαμε δύο φορές, ίσως και παραπάνω, τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, η οικογένεια Βασιλείου μεταβαίνει από τη Λεμεσό κάθε καλοκαίρι στην Άνδρο για να ευχαριστήσει την Αγία Μαρίνα που έσωσε τον μικρό Ανδρέα. Είναι αλήθεια ότι ουδέποτε απουσίασαν τα θαύματα των Αγίων, τη ζωή της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και ήθε ο Πανάγαθος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να μας ενισχύει την πίστη μας με θαύματα των Αγίων μας.
3: Αυτό λοιπόν ήταν το email που λάβαμε από τον Καναδά.
2: Μια ορθόδοξη φωνή από το Μόντρεαλ του Καναδά μας το έστειλε και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και κάπως έτσι πήραμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνης στην Άνδρο, να βρούμε τα τηλέφωνα και να δούμε τι γίνεται.
2: Με την πρώτη προσπάθεια η αλήθεια είναι, βρήκαμε.
3: Αμέσως και επικοινωνία, αν και το δύσκολο της ώρας όταν προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε.
2: Λίγο νωρίτερα που προετοιμάζαμε τη σημερινή εκπομπή.
3: Λοιπόν, και αμέσως ο γέροντας ο πατήρ Κυπριανός, όπου είναι εκεί,
2: απάντησε.
3: Και ο πατήρ Χερουβίμ δέχτηκε με πολύ χαρά να μας μιλήσει, ιερομόναχος στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνης στην Άνδρο.
2: Για να μην τους κρατήσουμε μέχρι τέτοια περασμένη ώρα για την Ελλάδα και να περιμένουν, τους ηχογραφήσαμε λίγο νωρίτερα.
3: Πριν από λίγο λοιπόν, να ακούσουμε, προτείνω, τι μας είπε ο ιερομόναχος, ο πατήρ Χερουβίμ, ο οποίος κηρύχθηκε την όλη υπόθεση, αλλά και ο γέροντας, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την τηλεφωνική μας συνομιλία.
2: Πατέρα Χερουβίμ, με ευλογείτε.
4: Κύριος Περίδη.
2: Τι κάνετε?
4: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Ο πατήρ Χερουβίμ, να πούμε ότι είναι από την Κύπρο. Οπότε και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε χειριστεί, όπως μας είπε ο γέροντας, την όλη υπόθεση. Πατέρα Χερουβίμ, να μας πείτε κι εσείς έτσι δύο λόγια πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτή με τον μικρό Ανδρέα.
2: Να πούμε εμείς μόνο, πάτερ, ότι απλά θυμόμαστε το περιστατικό τότε, όπως τα ακούγαμε από την τηλεόραση, όταν έψαχναν για να βρεθεί κάποιος συμβατός δότης για το παιδάκι.
4: Τότε ήταν που βγήκε ο πατέρας με δάκρυα στην τηλεόραση και ξεκίνησε όλο το κυπριακό και ευρύτερο ελληνικό κοινό. Είχε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρακαλέσει τον κόσμο με δάκρυα να προσέλθει στα νοσοκομεία, να δώσει αιματοληψία για να μπορέσουν οι γιατροί να ανοιχνεύσουν κάποιο συμβατοδότη για να γίνει μεταμόσχευση στο μικρό Ανδρέα.
2: Μάλιστα. Και έτσι ξεκινάει αυτή η περιπέτεια της οικογένειας.
4: Μάλιστα.
3: Εσείς πώς
4: αυτή την εποχή
3: οικογένεια...
4: τότε που έγινε το περιστατικό, είχε γίνει γνωστή χάρη της Αγίας στην Κύπρο από τα πολλά θαύματα που είχε κάνει και είχε ακουστεί στην οικογένεια η χάρη της Αγίας Μαρίνας. Και όταν η οικογένεια πληροφορείται από τους γιατρούς ότι δεν έχει βρεθεί ο συμβατός δότης για τον μικρό Ανδρέα, τους έγινε γνωστό στην Αμερική ότι οι Αμερικάνοι γιατροί εκεί στο νοσοκομείο θα κάναν κάποια πειράματα για να μπορέσουν να σώσουν τον μικρό Ανδρέα. Και οι γονείς, σαν γονείς θέλοντας να σώσουν το παιδί τους, αρχίσαν να πουλούν κάποιες περιουσίες που είχαν στην Κύπρο, είχαν μεταβεί στην Αμερική για να κάνουν αυτά τα πειράματα όπως τους είχαν πει οι γιατροί, όχι μεταμόσχευση μυελού των οστών, για να έχουν κάποιες ελπίδες να ζήσει ο μικρός Ανδρέας. Αυτά όμως ήταν κάποια πειράματα τα οποία οι γιατροί δεν τους είχαν ελπίδες ότι ο Ανδρέας θα γίνει καλά και θα σωθεί. Αλλά σφαγωρείς θέλοντας το παιδί να ζήσει, το πήραν εκεί. Και εκεί στην Αμερική μαζί με τον μικρό Ανδρέα ήταν και η μητέρα του Ανδρέα. Και αυτή έχοντας ακούσει για τη Χάρη της Αγίας Μαρίνας, είχε πάρει ένα βράδυ τον γέροντα τηλέφωνο να του αναφέρει το περιστατικό και του λέει: «Γέροντα, χάνω το παιδί μου. Είμαι η τάδε τάδε, ανάφερε το όνομα, από την Κύπρο. Δεν ξέρω αν έχετε δει, πληροφορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την περίπτωση. Είμαι η μητέρα του μικρού Ανδρέα Βασιλείου, η οποία ψάχναμε μόσχευμα για το μικρό γιο μας, για να γίνει μεταμόσχευση μυελού των οστών, εφόσον έπασχε από καλπάζους ελευθερία, και δεν έχει βρεθεί. Και είμαστε τώρα στην Αμερική για να κάνουν κάποια πειράματα οι Αμερικάνοι γιατροί, για να μπορέσει να ζήσει ο μικρός Ανδρέας. Αλλά οι γιατροί δεν μας δίνουν ελπίδες για το παιδί». Και έκλαιγε εκεί στο τηλέφωνο και της λέει ο γέροντας: «Μη φοβάσαι, παιδί μου, γιατί θα στο χαρίσει το παιδί σου η Αγία Μαρίνα. Η πληροφορία που έχω από την Αγία Μαρίνα είναι: θα στο χαρίσει, θα ζήσει ο μικρός Ανδρέας». Και αυτοί έβαλαν τα κλάματα και λέει: «Μα γέροντα, γιατροί εδώ λένε, λέει, παιδί μου, οι γιατροί λένε αυτά που γνωρίζει η επιστήμη τους και αυτά που γράφουν τα βιβλία μέσα, τα ιατρικά. Από εκεί και πέρα είναι η χάρη του Θεού που ενεργεί και οι άγιοι που μπορούν να κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Και έχει πείσει και μη φοβάσαι». Είχε πάρει 2-3 φορές τηλέφωνο έτσι και την παρηγορούσε ο γέροντας. Και την τελευταία φορά που είχε πάρει τηλέφωνο, της είχε πληροφορήσει ο γέροντα ότι στην τάδε ημέρα θα γίνει αυτό που οι Αμερικάνοι γιατροί θα κάνανε στο μικρό Ανδρέα. Και της είπε ο γέροντας: «Μη φοβάσαι, γιατί η Αγία Περίπου θα είναι δίπλα σας». Αυτή το εξέλαβε το σχήμα λόγω ότι ναι, η Αγία Μαρία θα είναι δίπλα μας, όπως λένε όλοι οι γεροντάρες, η Παναγία να είναι κοντά σου, παιδί μου, και όλα αυτά που λένε, οι ευχές που δίνουν οι γεροντάδες και οι πνευματικοί. Όταν ήρθε η μέρα να γίνει η εγχείρηση, εκεί οι γιατροί μαζευτήκαν να κάνουν ένα ιατρικό συμβούλιο πριν προχωρήσουν σε αυτό που θα έκανα στο μικρό Ανδρέα. Και εκεί στο ιατρικό συμβούλιο παρουσιάζεται μια γυναίκα η γιατρός, η οποία πληροφορεί τους γιατρούς ότι είναι η οικογενειακός γιατρός της κυρίας Βασιλείου, η οποία είναι από την Άνδρα και είχε έρθει μαζί της στην Αμερική για να παρίσταται σε αυτά που θα κάνουν οι Αμερικάνοι γιατροί στο μικρό Ανδρέα. Το όνομά σας, αλλά φέρνει το όνομά της η Αγία Μαρίνα από Άνδρο. Και εκεί που συζητούσαν οι γιατροί το τι θα επακολουθούσε, η Μαρίνα, η γιατρός, είχε πει ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο ομφάλιο λόρο και αυτό πρέπει να γίνει στο μικρό Ανδρέα. Και αυτόν έκαναν οι Αμερικάνοι γιατροί. Και όταν τελείωσε αυτή η εγχείρηση, η αγωγή που είχε γίνει στο μικρό Ανδρέα, βγήκαν ο γιατρός, οι γιατροί από το χειρουργείο εκεί που ήταν ο μικρός Ανδρέας, στον χώρο που βρίσκεται ο Ανδρέας, να πληροφορήσουν τους γονείς ότι όλα πήγαν καλά, ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ζήσει ο Ανδρέας, αλλά ιδιαίτερα θέλουμε, λέει, να σας ευχαριστήσουμε για τον οικογενειακό σας γιατρό που έχετε φέρει μαζί σας και το μαζί μας και παρίστατο εκεί και μας υπέδειξε και πού ακριβώς βρισκόταν το πρόβλημα και τι θα κάναμε στη συνέχεια». Και λέει: «Ποιον οικογενειακό γιατρό? Εμείς δεν είχαμε φέρει», λέει, «κάποιο οικογενειακό γιατρό». Λέει: «Τη Μαρίνα από Άνδρο που ήταν μαζί μας στο χειρουργείο». Και τότε η μητέρα έπεσε χάμω, έχασε τις αισθήσεις της, γιατί τόσο πολύ συγκλονίστηκε που έπεσε χάμω αμέσως. Και από τότε ο Ανδρέας χέρι άκρας υγείας. Του είχαν πει τότε οι γιατροί ότι κάθε 3 και 6 μήνες θα χρειαζόταν να πηγαίνει για εξετάσεις στην Αμερική, μήπως υπάρξει υποτροπή της ασθένειάς του. Και στους 6 μήνες που είχε πάει πίσω ο Ανδρέας στην Αμερική, του είπα: «Παιδί μου, να πας πίσω και μην ξαναρθείς εδώ, γιατί δεν δηλώνει κάποιο οργανισμό ότι έχεις περάσει από αυτήν την ασθένεια». Και από τότε ο Ανδρέας, ο μικρός, χέρι άκρας υγείας, κάθε χρόνο από τότε είναι τα μέρος της άλλης υγείας και όποιος έρθει εδώ 17 του Ιούλη που γίνεται η μεγάλη πανήγυρηση της Αγίας Μαρίνας γνωρίζει τον Ανδρέα που εμείς τον ονομάζουμε το παιδί της Αγίας Μαρίνης και μπορεί να γνωρίσει και να πληροφορηθεί και ο ίδιος το θαύμα από τα ίδια τα πρόσωπα τα οποία ζήσαν αυτή την εμπειρία του θαύματος».
2: Πατέρα Χεροβίμ, ποια χρονιά έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα?
4: Έχει 6 χρόνια ακριβώς. Είναι γύρω στα 5 χρόνια.
2: 5 χρόνια. Και από τότε ο μικρός Ανδρέας, που είναι τελείως καλά.
4: Κύριε άνθρωπος υγείας, εκεί είναι κάθε χρόνο, είναι εδώ στη χάρη.
2: Έρχεται στην Αγία.
4: Ναι, για να ευχαριστήσει. Τότε ήταν 6 χρονών που έγινε, νομίζω, το 5 ή 6 χρονών. Τώρα γύρω στα 11-12 χρόνια. Έχει μεγαλώσει αρκετά τώρα.
2: Μάλιστα.
4: Και δύο φορές τα πρώτα χρόνια που είχε έρθει εδώ στην Αγία Μαρίνα, είχε δει την Αγία Μαρίνα το παιδί. Ζωντανά στο μοναστήρι ήταν ο μόνος που είχε δει την Αγία Μαρίνα.
3: Πατέρα Χερουβέμ, εσείς είχατε έρθει σε επαφή και με τους γονείς του παιδιού.
4: Εγώ είμαι από το ίδιο χωριό με τους γονείς.
3: Είχατε λοιπόν μία γνωριμία.
4: Εγώ είμαι από το ίδιο χωριό, ήμουν λαϊκός τότε. Αλλά έχω όμως στο μοναστήρι και έμεινα 5-6 μήνες και βοηθούσα εδώ τον γέροντα. Μέχρι να γίνω μοναχός και κατόπιν ιερεύσει εδώ στη Μονή. Και είχαμε πληροφορήσει τη μητέρα εκεί για τα θάματα της Αγίας Μαρίνας. Και ήξερα όλα αυτά γιατί ήταν χωριανή μου η μητέρα του Ανδρέα.
3: Πείτε μας λίγο το πώς, το τι σας λέγανε αυτοί οι γονείς. Διότι είναι μοναδικό πραγματικά.
4: Δεν έλεγαν πολλά πράγματα γιατί ήταν συνέχεια στα νοσοκομεία, τρέχανε να κανονίσουν τις υποθέσεις, δεν μπορούσε δηλαδή να έχεις. Απλώς εγώ είχα πληροφορήσει την οικογένεια για τα θαύματα που κάνει η Αγία Μαρίνα.
2: Η Αγία Μαρίνα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε και με αυτά που μας λέτε τώρα, εκτός από αυτό το πολύ μεγάλο θαύμα πραγματικά, είναι ολοζώντανη και συνεχώς γίνονται θαύματα, έτσι.
4: Με την παρουσία της Αγίας, με την ορατή παρουσία της Αγίας, όχι θαύματα που μπορεί να το αποδώσει κάποιος στη λογική. Πάρα πολλά θαύματα. Και όπως είπε και ο Γέροντας προηγουμένως, όταν εσείς θα θέλετε και θέλετε τον χρόνο να πληροφορηθείτε πιο πολλά τέτοια θαύματα, τα οποία μπορεί να πληροφορήσουν οι ίδιοι άνθρωποι που έγιναν τα θαύματα.
3: Πατέρα Χερουβέμ.
4: Γιατί μια παρόμοια εκπομπή γίνει και στην Κύπρο, εκεί που τώρα γίνεται εδώ στο δικό σας ραδιοσταθμό, που υπήρξε έτσι μια συνέντευξη από άτομα τα οποία τους...
2: Είχε εμφανιστεί πάλι η Αγία και είχε βοηθήσει, μάλιστα. Είναι ολοζώντανη λοιπόν η Αγία, αυτό είναι
4: πολύ
2: καλή αλήθεια.
4: Η Αγία και σας προσκαλούμε. Γραφτώ με την ευκαιρία τώρα και εσάς να έρθετε εδώ στο μοναστήρι να γνωρίσετε κάπου κοντά.
2: Μακάρι να μας αξιώσει και ο Θεός και η Αγία να τα καταφέρουμε.
4: Και όλους τους ακροατές εκεί του ραδιοσταθμού σας έχουν την πρόσκληση να έρθουν εδώ να επισκεφθούν το μοναστήρι, να δουν τα ίδια τους τα μάτια εδώ.
3: Πατέρα Χερουβίμ,
4: χάρη της Αγίας Μαρίνης.
3: Θέλω, αν σας είναι εύκολο, να θυμηθείτε λίγο, αφού επέστρεψαν από το εξωτερικό ο μικρός Ανδρέας με τους γονείς του, την πρώτη φορά αμέσως μετά την εγχείρηση που έφτασαν στο μοναστήρι, στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας.
4: Ναι.
3: Να μας πείτε λίγο εκεί.
4: Μεγάλη συγκίνηση ήταν, παιδί μου. Τότε είχε έρθει εδώ, μεγάλη συγκίνηση ήταν. Με κλάματα, πήραν το παιδί στα χέρια εδώ ο γέροντας, το ψήλωσε πάνω και είπε το θαύμα σε όλο τον κόσμο εδώ. Ο Δεσπότης παρόν, ψήλωσε το παιδί και λέει αυτό είναι το παιδί της Αγίας Μαρίνης. Κλάματα ο κόσμος όλος όταν είχε πληροφορηθεί αυτό το θαύμα. Πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό.
3: Ο μικρός Ανδρέας.
4: Ναι.
3: Τώρα, αυτό βέβαια ερώτηση για τα δικά μας δεδομένα, ναι. τα υλικά, ας το πούμε. Είχε συνέστηση του τι είχε γίνει.
4: Ο Ανδρέας νομίζω όχι τόσο μεγάλη. Γιατί ακόμα και όταν είχε δει την Αγία Μαρίνα δύο φορές, την πρώτη φορά που είχε έρθει, το παιδί τρόμαξε. Και ήταν με κλάματα και τον έφερε η μητέρα στο γέροντα και λέει, τι έγινε παιδί μου, γιατί κλαίς. Λέει, μια κυρία λέει, εκεί πέθανε στον πλάτανο, με μαύρα λέει, και ένα κίτρινο στο κεφάλι και μου φώναζε, έλα παιδάκι μου, έλα σκαντάκια μου, λέει, Ανδρέα. Και αυτός φοβήθηκε. Και από ό,τι κατάλαβα, δεν είχε συνέστηση το μεγάλο θαύμα που έγινε και στο ίδιο τον εαυτό, αλλά και στην παρουσία της Αγίας Μαρίνας προς αυτό, εδώ στο μοναστήρι.
3: Πάντως τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια από τότε μάλλον μας είπατε ότι έρχονται κάθε χρόνο στη χάρη της Αγίας.
4: Κάθε χρόνο είναι εδώ, κάθε, δεν κάνουν χρόνο. Εδώ είναι. Αν δεν μπορεί η μαμά να φέρει το παιδί, έρχεται τον μπαμπάς. Αν δεν μπορεί ο μπαμπάς, έρχεται η γιαγιά.
2: Κάθε χρόνο
4: είναι εδώ το παιδί.
2: Ο μικρός έτσι ακριβώς όπως το λέτε, δεν χάνει την γιορτή της μεγάλης ευεργετηδάς του.
4: Ποτέ, γιατί είναι... Η μεγάλη στεγωγή της Αγίας Μαρίνας. Αυτή το έδωσε τη ζωή.
2: Εμείς τα ακούμε τώρα, πατέρα Χερουβίμ, και συγκλονιζόμαστε. Ολοζόταν η Αγία μέσα στο χειρουργείο να καθοδηγεί τους γιατρούς και να τους υποδεικνύει τι να κάνουμε.
4: Να πει γιατί οι γιατροί νομίζαν ότι ήταν οικογενειακός γιατρός η οποία είχε πάει εκεί μαζί με την οικογένεια.
2: Τη θαύμασαν και οι ίδιοι.
4: ο οποίος πάει στο εξωτερικό για κάποια εγχείρηση σοβαρή, δύναται να πάρει τον οικογενειακό γιατρό μαζί του, γιατί αυτός γνωρίζει πιο καλά το περιστατικό. Ο οποίος θα πληροφορήσει εκεί τους γιατρούς και όλα τα σχετικά.
3: Πάντως, πέραν του θαύματος, εγώ κρατώ και κάτι που είπατε στην αρχή, πατέρα Χεροδήμ, ότι αυτό που είχε πει ο γέροντας, ότι οι γιατροί λένε αυτά που ξέρουν σύμφωνα με αυτά που έχουν διαβάσει και έχουν διδαχθεί. Η πίστη όμως είναι κάτι το μοναδικό. Η πίστη είναι που αλλάζει όλα τα δεδομένα. Όταν είπε η μητέρα στο γέροντα, μα γέροντα, οι γιατροί έχουν πει ότι το παιδί δεν θα γίνει καλά και δεν θα πάει καλά, μας είπατε στην αρχή αυτόν ακριβώς τον λόγο της είπε ο γέροντας.
4: Ναι.
3: Ότι οι γιατροί σύμφωνα με αυτά που ξέρουν, σύμφωνα με αυτά που πιστεύουν. Και αυτό είναι
4: σύμφωνα με τις δυνατότητες της επιστήμης. Η επιστήμη έχει κάποιες δυνατότητες, μέχρι εκεί πάει. Δεν μπορεί περισσότερο. Προοδεύει μεν, αλλά μέχρι σε ένα σημείο.
3: Από εκεί και πέρα ενεργεί η χάρη του Θεού, σύμφωνα βεβαίως.
4: Ενεργεί η χάρη του Θεού.
3: Και με την
4: πίστη. Όσο αν έχουμε πίστη με έναν κόκκο συνάδελφο, τότε μπορεί να μετακινήσουμε και όλοι.
5: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Μακάρι να είχαμε έστω και τη μισή από αυτή την πίστη, και ας μην καταφέρναμε να μετακινήσουμε τα όρια, αλλά.
4: Φαίνεται. Είχα ακούσει κάποτε τον κύριο Παΐσιο που έλεγε: μα γέροντα, δεν έχουμε πίστη, λέει. Αυτοί έχουμε, πιστεύουμε στον Χριστό, γιατί δεν μετακινούνται τα όρια. Γιατί παιδί μου έχουμε πολύ υπερηφάνεια και ο Θεός δεν το κάνει, γιατί θα είναι χειρότερα για μας τα πράγματα μετά.
5: Έτσι.
4: Έτσι.
3: Μάλιστα.
5: Μεγάλο θαύμα λοιπόν, ολοζώντανη παρουσία της Αγίας, αυτό το πιο συγκλονιστικό ακόμα.
3: Σύγχρονο θαύμα τώρα, στις μέρες μας.
5: Ναι.
3: Πριν 5 χρόνια,
5: εγώ
3: πριν 6 χρόνια.
5: Θυμάμαι το περιστατικό από τις ειδήσεις που το δείχναν τότε και είχαν όλοι συγκλονιστεί και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ακόμα και οι Τουρκοκύπροι πηγαίνανε να βοηθήσουν δίνοντας δείγμα από το αίμα τους για να δουν αν συμβατεί. Ήταν όντως ένα συγκλονιστικό περιστατικό. Αυτό το μεγάλο θαύμα βέβαια δεν πολύ ακούστηκε με τον ίδιο τρόπο που είχε ακουστεί η έκκληση του πατέρα τότε για τον μικρό Ανδρέα, αλλά ίσως είναι και καλύτερα έτσι. Γιατί τα θαύματα δεν χρειάζονται, δεν γίνονται για διαφήμιση, γίνονται για σωτηρία των ψυχών. Για ωφέλεια όλων μας.
3: Ο Θεός ξέρει πώς μπορεί να ωφεληθεί καθένας από εμάς. Ούτε εμείς το γνωρίζαμε το θαύμα, ούτε εμείς γνωρίζαμε την κατάληξη που είχε πάρει αυτή η υπόθεση του μικρού Ανδρέα.
5: Πριν από λίγες μέρες, ένα email από τον Καναδά ήρθε και μας το γνωστοποιούσε και γι' αυτό επικοινωνήσαμε και με την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης στην Άνδρο. Και είχαμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε, πατέρα Χερουβίμ.
3: Και να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα για την ανταπόκρισή σας, για το ενδιαφέρον σας, έτσι με πολύ χαρά και με πολύ προθυμία δεχθήκατε να μας μιλήσετε για αυτό το θαύμα το οποίο όχι κάποιος σας περιέγραψε, για αυτό το θαύμα το οποίο ζήσατε και βιώσατε. Και ο γέροντας, όπως μας είπε νωρίτερα σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και εσείς, ο οποίος ήσασταν ο άνθρωπος τότε που είχατε επαφή και επικοινωνία με την οικογένεια και ο συνδετικός κρίκος, να το πούμε έτσι, με την Αγία Μαρίνα, μιας και εσείς τους γνωρίζατε, εσείς τους είπατε για το μοναστήρι το οποίο επισκεπτόσασταν και έτσι έγινε, έτσι έγινε αφορμή να επικοινωνήσει και η μητέρα του μικρού Ανδρέα με τον γέροντα. Και ο γέροντας, όπως είπατε, είχε αυτή την πληροφόρηση από την Αγία και της είπε ότι η Αγία θα είναι στο χειρουργείο, η Αγία θα είναι μαζί σας. Ίσως λοιπόν η μητέρα αυτή τότε στο άκουσμα αυτού του λόγου, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, να το θεώρησε ως μια κουβέντα που λένε οι γεροντάδες. Αυτό που είπατε, Παναγιά μαζί σας, αλλά βλέπω όμως πόσο ουσιαστικός ήταν αυτός ο λόγος του γέροντα και πώς η Αγία με το δικό της τρόπο θαυματούργησε πραγματικά. Και έτσι σήμερα ο 11χρονος πλέον Ανδρέας να μπορεί να ζει ανάμεσά μας και να επισκέπτεται. Πολύ σημαντικό και αυτό.
5: Υγιέστατος να επισκέπτεται έτσι, την Αγία.
3: Διότι έζησε το θαύμα να μπορεί λοιπόν να επισκέπτεται την Αγία και να το έχει ο στάμα κάθε χρόνο να είναι στη χάρη της.
5: Εμείς να ευχηθούμε η Αγία Μαρίνα να είναι πάντοτε μαζί μας, σε όλους. Να μην φύγει ποτέ και να συνεχίσει με αυτούς τους θαυματουργικούς τρόπους να επεμβαίνει και να βοηθάει τις ψυχές που την έχουν ανάγκη πραγματικά.
3: Πατέρα Χερουβίμ, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
4: Και εμείς ευχαριστούμε και θα επαναλάβουμε την πρόσκλησή μας πάλι.
5: Μακάρι.
4: Και σε εσάς και σε όλο το κοινό.
5: Μακάρι να μας αξιώσει η Αγία να βρεθούμε.
4: Ναι, θα σας δώσω και το γέροντα Λυκάκη.
5: Βεβαίως.
4: Να είστε καλά,
5: ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευλογείτε την ευχή σας.
6: Και εγώ με τη σειρά μου σας εύχομαι ευόδοση του έργου σας, του καλού, να συνεχίσετε να ακούγεται η πειραϊκή φωνή. Να ακούγεται η πειραϊκή φωνή όσο υπάρχουν άνθρωποι, διότι για μας είναι πολύ ωφέλιμοι. Και εμείς εδώ στην έρημο, παιδί μου, όταν πιάνουμε από το ραδιόφωνο τη δική σας τη φωνή, είμαστε γεμάτοι χαρά. Νομίζουμε ότι είμαστε μαζί σας. και συμβάλλουμε. Σας ευχόμεθα λοιπόν καλή και ευλογημένη χρόνια.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Να έρχεστε.
6: Και να μας δίνει μετάνοια ο Θεός σε όλους μας. Και να έχουμε αγάπη. Όταν έχουμε αγάπη, αυτό είναι το θαύμα το πρώτο, το μεγάλο. Να έχουμε αγάπη προς τον άνθρωπο. Όλα είναι εφικτά μετά να γίνουν.
5: Έτσι.
1: Αμήν.
5: Μακάρι να μπορούμε να το ζούμε και να το βιώνουμε όλοι αυτό, Γέροντα, με τη χάρη του Θεού. Να εύχεστε και να μας θυμόσαστε και στις προσευχές σας εκεί, στην Αγία
6: καλά,
5: που είναι ολοζώντανη.
6: Θα σας θυμονήσουμε και σας περιμένουμε με την πρώτη ευκαιρία. Έχετε υπόψη σας ότι η μονή μας συνδέεται και με την οσία φιλοθέη των Αθηνών. Δεδομένου ότι στα μέσα του 16ου αιώνα εδώ ήλθε και έμεινε και κάρη μοναχή, λόγω του ότι είχαν πνευματικό πάντα Αγιορείτη και ήταν πολύφημος η μονή από πνευματικής πλευράς, εδώ εκάρι, εδώ εσπούδασε τον μοναχισμό και από εδώ έφυγε και πήγε και ίδρυσε τα μοναστήρια στην περιοχή των Αθηνών και είναι γνωστό μετά το μαρτύριον και η δραστηριότητά της. Ο Σάκης βέβαια κινδύνευε από τους Τούρκους, κατέφευγε και εδώ και εκρύπτεται και υπάρχει ο πύργος της εδώ πάνω, που τον οποίο τώρα αξιοποιούμε, που εκρύπτεται εκεί με τις αδελφές η Οσία Φιλοθέη των Αθηνών.
5: Μάλιστα.
6: Και την εορτάζουμε μεθαύριο 19 Φεβρουαρίου, κάνουμε Αγρυπνία εμείς πάντα, την εορτάζουμε, είναι η δεύτερη εορτή μας.
5: Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να επισκεφθούμε πραγματικά
6: την χαρούμε πολύ, δεν είμαστε πολύ μακριά. Είμαστε από τη Ραφίνα 2 ώρες.
5: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
6: Βέβαια, εμείς είμαστε στο βόρειο-ανατολικό μέρος. Ατενίζουμε από το Πέλαγος, βέβαια, την Χίο απέναντι. Είμαστε ανατολικά.
5: Α, βλέπετε στην άλλη πλευρά εσείς.
1: Το σημαντικό
6: τα
1: είναι.
6: Τα πλευρίζουν δυτικά.
5: Μάλιστα. Είναι δυτικά, προσβάσιμο δυτικά. Το μοναστήρι, είναι προσβάσιμο.
6: Είναι προσβάσιμο, ανεβαίνουν τα λεωφορεία.
5: Ωραία. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Και το σημαντικό
6: δεν
1: είναι.
6: Δεν υπάρχει πρόβλημα καθόλου. Εξάλλου η Αγία, όταν θα έχετε την πρόσκληση, γιατί θα έχετε την πρόσκληση από την Αγία να έρθετε, θα είστε έτοιμοι τότε, θα σας δώσει φτερά και θα ανεβείτε, μη φοβάστε.
5: Και πραγματικά θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πάρα πολλά και από εσάς,
6: ναι.
5: Πατέρα Κυπριανέ, και να ωφεληθούμε και εμείς.
6: Χάρηκα πάρα πολύ.
5: Εμείς. Ευλογείτε.
6: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Η ευλογία του Θεού και της Αγίας μαζί σας. Να είστε καλά.
5: Αυτή λοιπόν ήταν και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν λίγες ώρες με τον πατέρα Κυπριανό, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνης Άνδρου και τον πατέρα Χερουβίμ από το ίδιο μοναστήρι, που μας μίλησαν για αυτό το μεγάλο θαύμα της Αγίας Μαρίνας, έτσι όπως έγινε στην Αμερική, έτσι όπως έγινε για τη σωτηρία του μικρού Ανδρέα από τη Λεμεσό.

0: μπορεί η ποιότητα του ήχου να μην ήταν η καλύτερη και να μας δυσκόλεψε, όμως η ουσία ήταν αυτή που έχει σημασία. Ακούσαμε, έτσι όπως είχαμε καταγράψει τότε, το 2006, στο Όπου Γης, το θαύμα με τον μικρό Ανδρέα και την Αγία Μαρίνα της Άνδρου. Τόσα μας είπε ο ηγούμενος, τόσα έχουν καταγράψει εκεί οι πατέρες για αυτή την μεγάλη λοζόντανη παρέμβαση της Αγίας μας. Και κάπου εδώ για σήμερα τουλάχιστον θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, ευχαριστώντας όλους και όλες που επικοινωνήσατε. Πραγματικά ευχαριστούμε για ό,τι μας είπατε και ευχόμαστε η Αγία Μαρίνα, που σήμερα τιμούμε τη μνήμη της, να μας συνοδεύει όλους πάντοτε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό στη μέρα που ξεκίνησε, και πάντοτε έτσι να ξεκινάνε οι μέρες μας, με αναφορές στους Αγίους και ελπίδα στη δική τους θαυμαστή παρέμβαση. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυπούργος Μαρκούδης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamolis.gr.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentinggreece.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άφος.
10: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
11: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνουσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο του τρίτου τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που έχει γενικό θέμα το οικογενειακή ζωή. Το δεύτερο κεφάλαιο το άφησα πίσω επειδή αφορά κάποιες ειδικές περιπτώσεις και δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς σε ένα γενικό θέμα με ειδικές περιπτώσεις. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος στο κεφάλαιο τρίτον, που εφέρει τον τίτλο «Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών» και υπότιτλο «Να εμπιστευθούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό». Λέει λοιπόν ο Γέροντας εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο, «Ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και στην Εύα, τη μεγάλη ευλογία να γίνονται στην δημιουργή του. Στη συνέχεια οι γονείς, οι παππούδες κτλ. Είναι και αυτοί συνδημιουργοί με τον Θεό γιατί δίνουν το σώμα». Όσοι έχετε γίνει γονείς, βιολογικοί γονείς, αλλά και εμείς που δεν έχουμε γίνει γονείς βιολογικοί, βλέπουμε το μεγάλο μυστήριο της παρουσίας ενός νέου ανθρώπου στον κόσμο. Και πάντοτε η Εκκλησία τόνιζε το γεγονός της, το να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο μεγάλο πράγμα είναι το να έρθει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια έκπληξη που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά όποτε γεννάται ένας άνθρωπος, που γίνεται, όπως λέγεται το Ευαγγέλιο, χαρά εις τον κόσμο μεγάλη, γιατί ήρθε άνθρωπος στον κόσμο, να αυτόν γεννήθη άνθρωπος, που είναι εικόνα του Θεού, που καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του, και ο Θεός αναλαμβάνει πλέον την φροντίδα και την μέρημνα αυτού του ανθρώπου, και εμείς καλούμαστε να γίνουμε διάκονοι του μεγαλώματος, της ανατροφής, της διατροφής αυτού του νέου ανθρώπου, ο οποίος είναι δικό μας παιδί βέβαια, αλλά είναι και ένα παιδί του Θεού. Και γι' αυτό λέει και ο Γέροντας εδώ ότι ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό, δημιουργών του κόσμου, και δίνει ο άνθρωπος το σώμα στον νέον άνθρωπο. Τη ψυχή τη δίνει ο Θεός. Βέβαια μαζί με το σώμα του δίνουμε και όλα τα καλά μας και τα κακά μας. Και όλα τα καλά τα οποία κουβαλούμε μέσα μας σαν άνθρωποι που είμαστε, και πολλά κακά πράγματα τα οποία δυστυχώς και αυτά τα κουβαλούμε μέσα μας, γιατί πάλι είμαστε άνθρωποι και έχουμε ο καθένας μας τα δικά μας μειονεκτήματα και τα δικά μας πλεονεκτήματα. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη στο τι παραδίδουμε στα παιδιά μας, τι κληρονομικότητα τους δίνουμε. Όταν ήμουν νεότερος δεν το καταλάβαινα αυτό το πράγμα, διότι δεν είχα παιδιά βιολογικά δικά μου βέβαια, αφού είμαι μοναχός, και δεν είχα και εμπειρία πολύ από τον κόσμο. Αλλά άκουγα τους γεροντάδες μας που μιλούσαν για την κληρονομικότητα των ανθρώπων, πόση σημασία έχει η κληρονομικότητα στον άνθρωπο. Και το βλέπω συνεχώς αυτό το πράγμα να επιβεβαιώνεται. Και να επιβεβαιώνεται και η μεγάλη ευθύνη των γονιών, το τι κληρονομούν στα παιδιά τους, από αυτήν την έννοια της κληρονομικότητας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας παραδίδουν το γεγονός ότι οφείλουμε να έχουμε αγία ζωή και άγιον βίον, για να δώσουμε στα παιδιά μας όσο πιο πολλές κληρονομικές, ευλογημένες και άγιες δυνατότητες. Και η κληρονομικότητα επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή του ανθρώπου, του κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Ίσως αποτελεί και ένα στοιχείο του σταυρού του ανθρώπου, του σταυρού του κάθε ανθρώπου. Αυτό που λέει ο Χριστός, αράτω των σταυρών αυτού. Αυτός που θέλει να τον ακολουθήσει, λέει, απαρνησάς του εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού. Που σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά σημαίνει και ένα τμήμα αυτού του σταυρού είναι ο εαυτός μας. Έχουμε έναν εαυτό ο οποίος κουβαλά την κληρονομικότητα των προγόνων μας.
και την καλή και την κακή. Τα καλά να τα αξιοποιήσουμε και εμείς να γίνουν καλύτερα, αλλά και με τα κακά έχουμε να παλέψουμε. Και αυτό είναι κάτι που είναι πραγματικό. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς την κληρονομικότητα του κάθε ανθρώπου. Και μέσα από την εμπειρία που έχουμε σαν πνευματική, σαν εξομολόγια ανθρώπων πολλών, που βλέπουμε τους γονείς, τους παππούδες, τους εγγονούς, τα δυσέγγωνα πολλές φορές, και βλέπουμε ένα πράγμα που το έχει ο πρόπαπος, να το έχει ο πάπος, να το έχει ο πατέρας, να το έχει το γιος, να το έχει ο γιος του γιου, να το έχει ο γιος του γιου του γιου, και να πάει το πράγμα. Και λες, μα κοίταξε αυτό το πράγμα, τι παράξενο πράγμα είναι. Έτσι σκέφτεται ο πρόπαπος του, έτσι σκέφτεται ο παππούς του, έτσι σκέφτεται ο γιος του, έτσι σκέφτεται το παιδί του και το εγγόνι του. Και για αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο και να κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους για τον τρόπο και τη ζωή που κάνουν. Και μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο που ξέρει τα πάντα για αυτόν. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μας απαλλάσσει και την ευθύνη μας που έχουμε με τον εαυτό μας και να λέμε ότι αυτή είναι η κληρονομικότητά μου και έτσι είμαι εγώ και τέλειωσε το πράγμα. Όχι. Είμαστε άνθρωποι και κάθε άνθρωπος έχει ελευθερία και δυνατότητα να αγιάσει τον εαυτό του. Και θα αγιάσει τον εαυτό του με τα δεδομένα που έχει. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένας περίεργος άνθρωπος που είναι περίεργος, θα είναι πάντα περίεργος, και Άγιος να γίνει, πάλι περίεργος θα γίνει, απλώς θα γίνει ένας Άγιος περίεργος. Και θυμάμαι, είχαμε ένα φίλο μου μοναχό που πηγαίναμε πολλές φορές μαζί στον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος αυτός ο μοναχός, είχε και δοκτοράτα και διάφορα πράγματα, αλλά ο γέροντας τον εμάλωνε, διότι είχε περιέργεια πολύ. Ήθελε να ακούει τα νέα όλων των καριών, του Αγίου Όρους, τα νέα όλα. Και του λέει, ρε πάτερ μου, αυτή είναι η περιέργεια που έχεις, αν την κάνεις Αγία Περιέργεια. Του λέει, μα γέροντα, έχει Αγία Περιέργεια. Λέει, μάλιστα, έχει Αγία Περιέργεια, να μάθεις τους βίους των Αγίων όλων. Παρά να μαθαίνεις τα νέα των Καριών και της Δάφνης και της Ουρανούπολης και να ξέρεις τι γίνεται στην Ουρανούπολη και στη Δάφνη, να μάθεις τους βίους των Αγίων, να μάθεις ενδιαφέρει τι κάναν οι Άγιοι. Ένας Άγιος, ένας φλίαρος άνθρωπος ας πούμε, να γίνει Άγιος φλίαρος, δηλαδή να μιλάει για τον Λόγο του Θεού. Και μας έλεγε ο Γέροντας αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός την αγριέλαιον την κάνει καλλιέλαιον, δηλαδή την άγρια ελιά, την κάνει ημερήν ελιά, δεν θα την κάνει πορτοκαλιά, θα την κάνει ξέρω εγώ σικιά. Θα την εγκεντρήσει ο Θεός, θα την μπολιάσει και θα την κάνει ημερή. Και ο άνθρωπος αυτά τα λατώματα που έχει μπορεί να τα κάνει άγια και σωστά και καλά. Ακόμα ξέρετε παιδιά και τα ψυχικά τραύματα τα οποία έχει ο άνθρωπος όταν τα παραδώσει στη χάρη του Θεού. Μπορεί να γίνουν προτερήματα τα ψυχικά τραύματα και τα βιώματα τα οποία βίωσε ο άνθρωπος και τραυματικές καταστάσεις που πέρασε στη ζωή του, είτε σε μικρή ηλικία είτε σε όποια φάση της ζωής του, μπορεί πράγματι αυτά όλα τα πράγματα να γίνουν προτερήματα μέσα στην πνευματική ζωή. Διότι ο άνθρωπος με την ταπείνωση και τη μετάνοια και την πνευματική εργασία μεταποιεί τον εαυτόν του και από ξύδι τον κάνει γλυκό κρασί και από φαρμάκι το κάνει φάρμακο και από σκοτάδι το κάνει φως. Έτσι λοιπόν, ακόμα και όσοι από εμάς έχουμε ψυχικά τραύματα και βιώσαμε καταστάσεις δύσκολες κάποια στιγμή της ζωής μας, να μην τα βρίσκουμε αυτά ως αφορμή να δικαιολογούμε τα λάθη μας και τις πτώσεις μας, αλλά να ξέρουμε ότι και αυτά ακόμα μπορούν να γίνουν πλεονεκτήματα. Ας πούμε, ένας άνθρωπος που πόνεσε στη ζωή του πάρα πολύ, εάν μπει κοντά στον Θεό και αφήσει τον Χριστό μες στην καρδιά του, θα γίνει ένας συμπονετικός άνθρωπος του Θεού. Θα πονάει τον άλλον άνθρωπο και θα καταλαβαίνει τον άνθρωπο και τον πόνο του και τη δυσκολία του, διότι πέρασε τα ίδια προβλήματα ή παρεμφερή. Ενώ ένας που δεν επώνεσε στη ζωή του, όσον και να του περιγράψεις τον πόνο σου, δεν θα τον καταλάβει, δεν επώνεσε ποτέ. Σας είπα και άλλες φορές και θα το πω και τώρα,
Ένα περιστατικό πήγαινε στα Κατουνάκια μια φορά που ήμουν εκεί, στην καλύβα του Παπα Εφραίμ, του γέροντα εκείνου του Μεγάλου του Αγίου, που ήρθε κάποιος μοναχός που επέστρεψε από μια αποστολή που είχε στη Θεσσαλονίκη στον κόσμο που ήταν, και ήρθε στον γέροντα τον Παπα Εφραίμ και του διηγόταν το τι είδε και τι άκουσε στον κόσμο που βρισκόταν. Και του έλεγε εκεί για μια ηγουμένη ενός μεγάλου μοναστηριού, του εκτός Αγίου βέβαια γυναικείου μοναστηριού, ότι γέροντα, του λέει, η γερόντισσα στο μοναστήρι αυτό, η ηγουμένη, είναι πολύ άγιος άνθρωπος και πολύ άγνος άνθρωπος, τόσο άγνος άνθρωπος που δεν γνώρισε ποτέ στη ζωή της πολέμους και πειρασμούς. Και περίμενα να του πει μπράβο, ας πούμε, τι υπάρχει τέτοιος άνθρωπος σπουδαίος. Και ο Παπα Εφραίμ, ο γέροντας, ο έμπειρος, ο άνθρωπος του Θεού, του λέει, πάτερ μου, εγώ δεν το επαινώ αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να έχει περάσει πολλούς πειρασμούς για να καταλάβει τον πειραζόμενον άνθρωπο. Για να καταλάβει τι σημαίνει πειρασμός, γιατί ένας που δεν τους επέρασε δεν θα καταλάβει ποτέ. Και πολλές φορές ο Θεός αφήνει και τους ανθρώπους, τους δικούς του, τους αναρέτους ανθρώπους, να υφίστανται πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες, ακόμα και κινδύνους πνευματικούς, για να έχουν μια ταπείνωση και μια συμπόνια στον άνθρωπο. Μάλιστα κάποιοι πατέρες ερμηνεύουν το γεγονός της άρνησης του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, το ότι ήταν τόσο φλογερός και δυνατός και όμως αρνήθηκε τον Χριστό, σαν τρόπο ότι είναι μια τρικλοποδιά που το έβαλε ο Θεός για να τον αφήσει να πέσει, να συντριβεί, να ζηλευτεί. Ο πρώτος μαθητής του Χριστού, ο κορυφαίος μαθητής του Χριστού και ο πιο μεγάλος στην ηλικία και ο πιο φλογερός, φοήθηκε μια κοπελίτσα, μια δούλην εκεί, και λέγω, δεν το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Χριστός ότι πριν να φωνάξει ο πετεινός τρεις φορές, πριν φωνάξει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές, το ξέχασε, δεν το θυμόταν. Και ο Χριστός απήχε από αυτό ο ηλίθιο πολύ. Αν πιάσει μια πέτρα και τη ρίξει μέχρι κάτω, πού είναι να πάει, το πολύ, πολύ μέχρι τον Φιλόθεο. Βέβαια, αν ήμουν εγώ, θα την ρίξει να πει, και πήγαινε από εδώ, οι πέτρες οι δικές μου πάνε αλλού, άλλα τον άλλον κάνω. Αλλά πόσο πάει μια πέτρα, ας πούμε. Όσο είναι η αίθουσα αυτή, ούτε και τόσο δεν πάει. Πρέπει να είσαι μεγάλος τοξότης για να βρεις τόσο στόχο. Αλλά τέλος πάντων. Φανταστείτε πόσο κοντά ήταν στο Χριστό. Και παρά τα αυτά τα ξέχασε όλα. Και έλεγε, εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο αυτό. Και όταν του λέει, μα και εσύ είσαι μαζί του, του λέει, παιδί και δούλη, μια κοπέλα, δεν του ήταν κανένα στρατιώτη. Ήξα το ομνή και κατά να θεματίζει και να ομνεί και να θεματίζει και λέει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Σκεφτείτε δηλαδή πτώση. Ο μαθητής που ήταν δίπλα στο Χριστό σε κάθε βήμα. Δεν τον ξέρω, λέει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Τον αρνήθηκε. Και αμέσως φώναξε ο πετεινός. Και πάλι δεν κατάλαβε ο Πέτρος. Και πότε κατάλαβε.

και να κατανοεί και να συγχωρεί τους αδερφούς του. Θέλω να πω, παιδιά, ότι κουβαλούμε μέσα μας πολλά πράγματα και είναι αυτή η κληρονομικότητα των γονιών μας. Ίσως από μια άποψη, αυτό που λέει το γνωμικό «αμαρτία γονέων παιδεύουσι τέκνα», δεν είναι ότι μας παιδεύουν οι αμαρτίες των γονιών μας, όχι. Κάθε ένας θα δώσει λόγο στον Θεό για τις αμαρτίες του. Τι μας παιδεύει από τους γονείς μας, η κληρονομικότητά μας. Ο πατέρας μας, ας πούμε, μπορεί να είναι νευρικός και βγαίνει και το παιδί του νευρικό. Ή μπορεί να είναι ευαίσθητος και βγαίνει και ο γιος ευαίσθητος. Κουβαλούμε την κληρονομικότητα μας, ο καθένας μας από τους γονείς μας. Αυτό πράγματι είναι ένα σημάδι και ένα στοιχείο του σταυρού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και τα καλά και τα κακά, όπως είπαμε προηγουμένως. Όμως πολλές φορές και τα κακά πράγματα που έχουμε στον εαυτό μας, εάν τα εναποθέσουμε στα χέρια του Χριστού και έρθει ο Χριστός και κατοικήσει στην καρδιά μας, πράγματι ακόμα και τα κακά γίνονται προτερήματα με την ταπείνωση και τη μετάνοια και με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος αγιάζει τον εαυτό του. Ο γονιός λοιπόν πρέπει να έχει αίσθηση ότι κρατά στα χέρια του έναν κεκελευσμένο Θεό, έναν όν, μια ύπαρξη η οποία έχει λάβει εντολή από τον Θεό, από τη δημιουργία του, να γίνει Θεός. Είναι προορισμένο να γίνει Θεός κατά χάρη. Και λέει ο γέροντας πιο κάτω, ο Θεός είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να νοιαστεί για τα παιδιά. Όταν βαπτιστεί το παιδάκι, ο Θεός διαθέτει Άγιον Άγγελο για να το προστατεύσει. Οπότε το παιδάκι προστατεύεται από τον Θεό και από τον φύλακα Άγγελο και από τους γονείς του φυσικά. Λέει λοιπόν ο γέροντας ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο αυτόν, σίγουρα ο Θεός του προστατεύει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει το Θεός έτσι τον άνθρωπο, την εικόνα του. Γιατί είναι εικόνα Θεού ο άνθρωπος. Και προστατεύει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά κάθε δημιούργημά του, κάθε δημιούργημα του Θεού προστατεύεται. Το πιο απίθανο δημιούργημα, το πιο λεπτοκαμωμένο, το πιο για μας ας πούμε ελάχιστο. Σας είπα και άλλη φορά ότι όταν έγινε το ΤΕΠΑΚ εδώ στη Λεμεσό και θα έκαναν πρώτον επίτιμο διδάκτορα και καθηγητή του Πανεπιστημίου κάποιου μεγάλων επιστήμονα, πολύ μεγάλων επιστήμονα, ο οποίος και κάλεσαν τις αρχές της πόλεως και τις επισήμους όλους να πάμε εκεί, θα τιμήσουμε τον πρώτον επίτιμο επιστήμονα του ΤΕΠΑΚ. Πήγαμε και εμείς όλοι στολισμένοι εκεί, παράταξη είναι όλοι, ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος, οι Δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι πάντες, είμαστε στην αίθουσα. Και περιμέναμε και εγώ περίμενα εδώ τι μεγάλη ανακάλυψη έκανε εκεί ο μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος ήταν και Κύπριος. Και βγήκε να πάνω στο βάθρο, σε ένα ωραίο βάθρο εκεί, πέρα και κοσμημένο, με καμιά δεκαπενταριά συνεργάτες επιστημονικούς, οι οποίοι για 20 χρόνια και πλέον μελετούσαν το σηκώτη του κουνουπιού. Και εγώ σφίχτηκα, μην γελάσω μόλις το άκουσα. Λέω, τι, λέω, άκουσα καλά, λέω το διπλανό μου, το δήμαρχο, τι είπε. Μου λέει, το σηκώτη του κουνουπιού νομίζω. Λέω, καλά, το κουνούπι έχει σηκώτη. Πρώτη φορά άκουσα ότι το κουνούπι έχει σηκώτη. Και όμως, από κάτω ακούστηκε ένα υπόκοφο γέλιο βέβαια, όπως εδώ. Διότι δεν είχαμε ιδέα εμείς. Δεν είμαστε ούτε επιστήμονες, ούτε περιοπής επιστημονικής κάποιας άνθρωποι. Μετά έδωσε την πρώτη επιστημονική διάλεξη ο άνθρωπος, στα ελληνικά βέβαια ευτυχώς και καταλάβαμε κι εμείς για το... Και μας είπε για το μεγάλο θέμα του σηκωτιού του κουνουπιού. Και μας είπε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το σηκώτη ενός κουνουπιού και πόσες αρρώσκες μπορεί να προληφθούν από την γνώση αυτού του πράγματος. Τώρα παραπάνω μπορώ να σας πω, θυμάμαι, δεν κατάλαβα, αλλά μας έδειχνε και ταινίες, έδειχνε και αυτές, φωτογραφίες τέλος πάντων. Και πραγματικά θαυμάζει κανείς την σοφία του Θεού. Εάν το σηκώτη ενός κουνουπιού που φακάσουν μια και πάει και

0: Ούτε μου το σκέφτεσαι. Από τότε συμπάθησα και τα κουνούπια και τα συμπεριφέρομαι πιο ευγενικά. Αλλά εκείνα εις μάτιν. Αυτά παραμένουν αναγενή και να μας συμπούν όταν μας έβρουν ευκαιρούς. Λέω πώς είναι η σοφία του Θεού. 20 επιστήμονες ασχολούνται για 20 χρόνια και μελετούν το σηκώτι του κουνουπιού και εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα και ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησε. Εάν λοιπόν για ένα κουνούπι ο Θεός έχει τόση πρόνοια που έκαμε αυτήν όλη τη σοφία και πόσα ευεργετήματα βγήκαν από αυτήν τη μελέτη του σηκωτιού, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο που είναι εικόνα Θεού, που είναι Θεός και κελευσμένος Θεός κατά χάρη. Ο Θεός έχει τη μέρημνά Του και την πρόνοια Του. Και το λέει αυτό ο γέροντας για να μας δείξει και να έχουμε και ελπίδα εις τον Θεό και εμπιστοσύνη εις τον Θεό, ότι τα παιδιά μας τελικά και αυτά που γεννήθηκαν και αυτά που θα γεννηθούν, σίγουρα σαν γονείς πρέπει να έχουμε την πρόνοια τη δική μας, του δικό μας κομμάτι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από τα δικά μας δεδομένα και πίσω από την δική μας φαινομενική φροντίδα και πρόνοια, έχει και ο Θεός την πρόνοια Του για τον κάθε άνθρωπο. Και όπως έκαναν και οι παλαιοί άνθρωποι που είχαν εμπιστοσύνη στον Θεό και γεννούσαν τα παιδιά τους στον κόσμο αυτόν και έλεγαν «Έχει ο Θεός και για τα παιδιά Του και για τα παιδιά του κόσμου όλου». Και έλεγαν ότι μαζί με το παιδί έρχεται και η τύχη του, έτσι απλά και όπως το καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Και να είμαστε άνθρωποι πίστεως και να μην φέρνουμε τα παιδιά μας στον κόσμο κατόπιν διαλογισμών ματέων και με λογικές ότι δεν έχω χρήματα το μεγαλώσω, δεν έχω χρήματα το σπουδάσω, δεν έχω χρήματα το περιθάλψω να αρρωστήσει και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και κάνουν ένα παιδί, κάνουν δύο παιδιά και δεν θέλουν άλλα γιατί δεν έχουν δυνατότητες. Αυτές όλες οι κινήσεις μετέχουν της απιστίας και δεν καταλαβαίνουμε ότι για όλα αυτά τα ανθρώπινα όντα, τα πλάσματα του Θεού, ο καλός Θεός έχει τη μέρημνα Του και την φροντίδα Του για τον κόσμο όλο και για τα παιδιά Του. Και εάν καταλάβουμε ότι ο Θεός πριν να γίνει ο κόσμος όλος, αυτό εάν μπορούμε να το καταλάβουμε, να το σκεφτούμε σε ώρες ησυχίας, θέλει ησυχία, πνευματική ησυχία για να το καλλιεργήσει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του αυτό το πράγμα, ότι πριν υπάρξει ο κόσμος, πριν υπάρξει ο χρόνος, πριν δισεκατομμύρια έτη, πριν υπάρξει τίποτα, που δεν υπήρχε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο όλο, στη χτίση όλη, ο Θεός μας εγνώριζε όλους. Ήξερε τον κάθε ένα από εμάς ο Θεός. Δεν περίμενε ο Θεός να γεννηθούμε και μετά μας γνωρίσει. Επειδή αυτός είναι ο Κώστας, αυτός είναι ο Νίκος, άλλος είναι ο Αθανάσιος. Χαίρομαι πολύ και για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Μας γνώριζε όλους ο Θεός. Τον κάθε ένα από εμάς. Την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Τα πάντα είναι γνωστά στον Θεό. Και άρα ο Θεός έχει την μέρημνά Του και τη φροντίδα Του και την αγάπη Του για τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως έλεγε και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι τρόπον τεινά ο Θεός μέσα στο άπειρο μυστήριο της υπάρξεώς Του και πριν γεννηθεί ο άνθρωπος, τρόπον τεινά με έναν μυστικό τρόπο, μυστηριώδη τρόπο, άγνωστον και ακατάληπτον τρόπον, λαμβάνει τη συγκατάθεση του ανθρώπου για να τον φέρει στην ύπαρξη. Αυτό απαντά στο ερώτημα πολλών ανθρώπων, νέων κυρίως, που λένε ότι μα, με ρώτησε εμένα ο Θεός αν θέλω να έρθω σε αυτόν τον κόσμο. Και να, από ένας Άγιος της Εκκλησίας λέει ναι, ο Θεός σε ρώτησε πριν έρθεις στον κόσμο αυτό. Πριν υπάρξεις, ο Θεός σε ρώτησε με τον δικό Του θεϊκόν και ακατάληπτον και ανέκφραστον τρόπο και εσύ έδωσες την συγκατάθεση σου για να έρθεις σε αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν γίνεται μια μεγάλη ευθύνη και του Θεού Δημιουργού ο οποίος ευλογεί την είσοδο σου στον κόσμο αυτό και των γονέων οι οποίοι συνδημιουργεί όντας του Θεού σε φέρνουν στον κόσμο κατά σάρκα και κατά πνεύμα σε φέρνει ο Θεός που σου δίνει την ψυχή την αθάνατη. Και μας μιλάει εδώ ο Γέροντας για τον Άγιον Άγγελο, τον φύλακαν Άγιον Άγγελο, ο οποίος δίδεται από τον Θεό εις τον άνθρωπο ως φύλακας του ανθρώπου. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι μια πραγματικότητα που την βιώνει η Εκκλησία έντονα, την παρουσία των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι δεν αντικαθιστούν τον Θεό βέβαια, ούτε ενεργούν αυτόνομα. Και γι' αυτό λέγονται και άγγελοι, διότι είναι αγγελιαφόροι, είναι απεσταλμένοι του Θεού, έχουν ένα διακόνημα από τον Θεό, έναν έργο, να φυλάττουν και να βοηθούν τον άνθρωπο και τον προσέχουν από κάθε κακό. Και όταν ο άνθρωπος και όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, αισθανθούμε αυτήν την παρουσία του Αγίου Αγγέλου δίπλα μας, τότε αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, δεν μπορεί ποτέ να είμαστε μόνοι μας. Και σε δύσκολες ώρες, και δύσκολες στιγμές, όταν αισθανόμαστε την παρουσία του Αγίου Αγγέλου, τότε αισθανόμαστε μεγάλη παρηγοριά και δύναμη. Εγώ, ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που είχα στο Άγιον Όρος όταν πήγα ήταν ότι ήμουν πολύ φοβιτσάρης. Φοβόμουν πάρα πολύ δύο πράγματα. Το σκοτάδι όταν είμαι μέσα στα δάση που πρέπει να περπατώ μόνος μου, διότι έγινα ιερέας σε ηλικία 23 χρόνων και έπρεπε να πηγαίνω στο Κυριακό της Κήτης για να κάνω λειτουργία. Η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 τα μεσάνυχτα είχε γεροντάκια ασκητές που ήθελαν να κάνουμε λειτουργία και ήθελαν λειτουργία η ώρα 1 τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 τα μεσάνυχτα. Και έπρεπε εγώ να πάω με το φαναράκι, με το κλεφτοφάναρο, να πάω να τους βρω στα καλυβάκια να λειτουργήσω. Μέσα στα δάση, μέσα στην έρημο. Μόνος μου, ένα παιδί 23 χρόνων. Δεν ήμουν και από κανένα χωριό να ξέρω και από δάση και από ερήμους και από τέτοια πράγματα. Και εδίωνα όλα τα Mickey Mouse που είχα διαβάσει και όλα τα κλασικά περιοδικά που είδα και όλες τις τρομακτικές ταινίες που είδα στη ζωή μου. Μέσα θα δω όλα μπροστά μου εκείνη την ώρα. Λύκους, φαντάσματα, βρικόλακες, εξορκιστές, όλα τα πάντα τα έβλεπα μπροστά μου ταινία. Και μετά όταν έκανα τον κανόνα μου στο κελί μου και ήταν, δεν είχε φώτα βέβαια, δεν ήταν σβηστά τα φώτα, δεν είχε φώτα απλώς, τα λάμπες του πετρελαίου, αισθανόμουν κάποιον πίσω μου που ήταν να αρπάξει και λέω το γέροντα Παΐσιο μια φορά, γέροντα, του λέω κάποιον, αισθάνομαι ότι κάποιος είναι πίσω μου να αρπάξει. Μπορεί να είναι κάποιος είναι πίσω να αρπάξει. Αυτός γελούσε με την αφέλειά μου δηλαδή. Λοιπόν, όταν όμως μου εξήγησε την παρουσία του Αγίου Αγγέλου δίπλα μας και αισθανόμουν ότι με συνοδεύει ο Άγιος Άγγελος, ο φύλακας Άγγελος, και ιδιαίτερα όταν θα πάω να λειτουργήσω και όταν θα πάω να κάνω έναν έργο πνευματικό, ήταν Άγγελος φύλακας Θεού δίπλα μου, τότε ξεπέρασε κάθε φόβο. Δεν έπαυσα να φοβάμαι. Πήγαινα μέσα στις καριές, στο γέρο Παΐσιο πολλές φορές, τα κατουνάκια δεξιά-αριστερά, νύχτα με το φαναράκι, πολλές φορές με το φεγγάρι. Δεν αισθανόμουν κανένα φόβο, γιατί αισθανόμουν τον άγγελο δίπλα μου. Είχαμε ένα γεροντάκι, ένας γεροδαμασκηνός. Του έλεγε, παπά, να έρθεις να μου λειτουργήσεις, να έρθω γέροντα. Τι ώρα θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις εσύ. Καλά, δεν έχεις μια ώρα που να λειτουργήσω. Αυτό είσαι στις 7 με το Βυζαντινό ρολόγιο. Δηλαδή, ας πούμε στις 1, ό,τι ώρα θέλεις, ευλογημένο, ό,τι ώρα θέλεις. Δεν με έλεγε μια ώρα. Εγώ για να τον δοκιμάζω, πήγαινα σε ποικίλες ώρες. Πήγαινα η ώρα 12. Ξύπνησε ο παππούς στην εκκλησία να διαβάζει. Πήγαινα η ώρα 3 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Πήγαινα η ώρα 5 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Ήταν συνεχώς αγρυπνούσε όλη νύχτα. Πότε όποτε θέλεις πήγαινες. Αλλά δεν είχε ωράριο. Ήταν όλη νύχτα στην εκκλησία και περίμενα να γίνει λειτουργία και προσευχόταν στην εκκλησία. Αλλά μέσα σε νύχτες σκοτεινές, χειμωνιάτικες, καταιγίδες, χιονοθύελλες να κυκλοφορείς, πραγματικά αν δεν έχεις την αίσθηση ότι ο φύλακας άγγελος σε συνοδεύει, αισθάνεσαι λίγη δυσκολία να προχωρήσεις. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν είναι αυτοί τα πνεύματα, τα λειτουργικά, τα Άγια Πνεύματα τα οποία ο Θεός δημιούργησε για να βοηθούν τους ανθρώπους και να είναι δίπλα μας και να είναι φύλακες άγγελοι μας και βοηθοί μας και έχουν αυτό το διακόνημα. Και ο φύλακας άγγελος, λέει ο γέροντας, είναι συνέχεια δίπλα από το παιδί και το βοηθά. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο οι γονείς απαλλάσσονται από τις ευθύνες. Και αν οι γονείς πεθάνουν, ο Θεός και από ψηλά και από κοντά και ο φύλακας Άγιος Άγγελος συνεχίζουν για πάντα να προστατεύουν το παιδί μας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ακόμα και να θέλουμε να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, δεν αισθανόμαστε ότι εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας στο έλεος της τύχης τους, ας πούμε, και ότι δεν μένουν εγκαταλελειμμένα και έρημα τα παιδιά μας και οι υποθέσεις μας και οι υποχρεώσεις μας. Αλλά όλα αυτά μεγαλώνουμε τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι κοντά τους και από κοντά και από ψηλά πολύ ο γέροντας και Άγιος Φύλακας Άγγελος είναι μαζί τους και τους ενισχύει και τους βοηθά. Και αυτό το είδαν πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και είδαν τους Αγγέλους κοντά τους και είδαν τον Θεό φύλακα της ζωής τους. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πνευματικά τα παιδιά τους αν είναι μικρά, γιατί τότε και τα λαττώματα τους είναι μικρά και εύκολο μπορούν να κοπούν. Είναι όπως τη φρέσκια πατάτα, λίγο αν την ξύσεις ξεφλουδίζεται, αν όμως παλιώσει πρέπει να πάρεις μαχαίρι για να την καθαρίσεις. Και αν έχει και κανένα μαυράκι, πρέπει να προχωρήσεις και πιο βαθιά. Αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του για πάντα. Και αρχίζει ο γέροντας να συμβουλεύει τους γονείς για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι από μικρά παιδιά να μαθαίνουν να είναι κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία, να αγαπούν τον Θεό, να προσεύχονται, να κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια. Και όχι μόνο τα γεννηθούν τα παιδιά. Και αλλού λέει ο γέροντας και ο Άγιος Πορφύριος το λέει και οι σύγχρονοι Άγιοι όλοι που μίλησαν τη σύγχρονη γλώσσα μας, ότι η ανατροφή των παιδιών αρχίζει πολύ πριν γεννηθούν τα παιδιά αυτά. Ούτε καν όταν είναι στη μήτρα της μητέρας τους. Ούτε καν όταν είναι έμβρια. Πολύ πριν γίνουν και έμβρια. Σήμερα παιδιά ξέρετε ότι και η επιστήμη πλέον μιλά για την αγωγή του εμβρίου. Το ότι το έμβριο δέχεται επιδράσεις από το περιβάλλον του, από τους γονείς του. Και ξέρει και καταλαβαίνει τη φωνή του πατέρα του και τη φωνή της μητέρας του. Και καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρον που είναι κοντά του. Και ο Άγιος Πορφύριος και ο γέροντας Παΐσιος και ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι Άγιοι σύγχρονοι έλεγαν ότι ακριβώς οι άνθρωποι που θα γίνουν γονείς και θα φέρουν παιδιά σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχουν αγία ζωή και ενάρετον βίο για να φέρουν τα παιδιά τους με άγια δεδομένα και με καταβολές άγιες και να έχουν τα παιδιά άγιες διαθέσεις. Και το βλέπουμε αυτό, ξέρετε πόσο έντονο είναι στα παιδάκια τα βρέφη που φαίνεται πόσες προδιαθέσεις έχουν τα παιδάκια αυτά και με τον τρόπο ακόμα που έρχονται στα Άγια Μυστήρια. Έχει παιδάκια που όταν έρχονται να κοινωνήσουν πραγματικά λάμπουν. Και όσοι είμαστε ιερείς και τα κοινωνούμε τα παιδάκια, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε. Καταλαβαίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δέχονται τα παιδιά εκείνα. Και αγαπούν τον Χριστό, να αγαπούν την Εκκλησία, να αγαπούν τις εικόνες, αγαπούν την προσευχή. Και να βλέπεις άλλα παιδάκια τα οποία αντιδρούν, δεν δέχονται τίποτα. Διότι δεν έχουν εξοικειωθεί. Και ίσως δεν έχουν τα αγαθά αυτά δεδομένα τα οποία χρειάζεται να έχουν για να έχουν μια καλή διάθεση απέναντι στο Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Και όταν έρχονται τα παιδάκια να εξομολογηθούν, που πολλοί άνθρωποι λένε μα τι έχει ένα μωρό να εξομολογηθεί, δεν είναι ότι έχει κάτι, δεν έχει καμία κανένα έγκλημα το μωρό να εξομολογηθεί, αλλά όμως δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος η οποία διαχέεται μέσα από το μυστήριο. Και το λέω πολλές φορές και πραγματικά σας το λέω και εσάς, μακάρι να επιτρεπόταν, που δεν επιτρέπεται βέβαια, να είχαμε μια κάμερα μέσα στο εξομολογητάριο, είπε να δούλευε μόνο για τα παιδιά, γιατί για τους άλλους θα πάμε να χαθούμε αν δεν δούλευε τη κάμερα. Να δούλευε μόνο για τα παιδάκια και να βλέπατε τα παιδάκια τα μικρά, που είναι πολύ μικρά, που μπορεί να είναι και 4χρόνων και 3χρόνων, που μόλις μπορούν και εκφράζονται. Το πώς εξομολογούνται, με πόση ιεροπρέπεια εξομολογούνται και με πόση ιεροπρέπεια και δεχτικότητα δέχονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι σε μεγάλους το συνδεκτικότητα χάρη τόσο στα μικρά παιδιά, τα οποία, ας πούμε, όση ώρα είναι η μάμα και ο παπάς μέσα μαζί τους, κάνουν ταξίες, δεν κάθονται φρόνημα. Μόλις φύγει η μάμα και ο παπάς, που γι' αυτό είναι αφήνεται να μοράσει και λίγο μόνα τους και μην τα τρέχετε έξω πίσω. Λοιπόν, αμέσως αλλάζει το σκηνικό. Αμέσως σοβαρεύουν τα παιδάκια, καταλαβαίνουν ότι είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα, κάθονται στο καρεκλάκι, κάθονται εκεί. Τους λες δυο λογάκια, λένε και εκείνα τα δικά του λογάκια. Τι νομίζετε θα πούνε, αυτή σαν τσαρφής μου. Είναι θαύμα η εξομολόγηση. Τελευταία μου λέει ένα μωρό, τσάρνια σαν την αρφή μου. Είχα χρόνια να ακούσω αυτή την τσάρνια σαν την. Ήρθε κάποτε ένα μωρό παλαιότερα και μου λέει, κλωτσώ τον αδερφό μου. Λέω, δεν μην κλωτσάς τον αδερφό σου. Λέω, γιατί, κλωτσάμε και εκείνος. Λέω, καλά είναι οι άνθρωποι κλωτσάνε στον άλλο. Μου λέει, όχι. Λέω, ποιο ζώο κλωτσά τον άλλο. Μου λέει, ο γάρος. Μόλις μου το είπε αυτό, κοκκίνησε, γιατί κατάλαβε τη λογική συνέπεια. Ύστερα από κανένα μήνα, αν ξαναήρθε το μωρό του το, λέει, μην τον ξανακλώτσισα, αλλά έφτισα του. Ένισε ζώο που φτύνει, οπότε δεν μπορούσα να τις παρομοιάσω. Λέω, καλά, μην πειράζει, μην το φτύνεις ξανά, κρίμα. Η αθωότητα των παιδιών είναι φοβερή, ωραιότατη. Τέλος πάντων, μην αρχίσουμε ιστορίες των μωρών, θα τελειώνουμε. Αλλά πραγματικά θαυμάζει κανείς τη σοβαρότητα των παιδιών. Και αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τα παιδάκια λέγε, να μιλάτε για τα άγια θέματα του Θεού με σοβαρόν τρόπο. Με σοβαρόν τρόπο. Μην τους μιλάτε παιδαριώδη. Παιδικά ναι, αλλά όχι παιδαριώδη. Δηλαδή να τους μιλάς με παιδικόν τρόπο, να καταλαβαίνουν, ναι. Αλλά όχι με παιδαριώδη τρόπο, με ανόητον τρόπο δηλαδή. Και μπορεί το παιδάκι να μην το καταλαβαίνει διανοητικά αυτό που του λέεις. Το καταλαβαίνει όμως πνευματικά, έχει αίσθηση το παιδί και έχει αίσθηση το μυστηρίο. Και θυμάμαι μια φορά που κάναμε μια λιτανία του επιταφείου, είχε ένα παιδάκι δίπλα μου, ήρθε και στεκόταν δίπλα μου, οπότε εγώ το είχα κοντά με, έτσι δεν ήξερα ποιο παιδάκι ήταν, κάποια οικογένεια φαίνεται, ήταν ένα παιδάκι 4 χρονών, 5, έτσι από τρίκλιζε να περπατήσει. Εγώ εντάξει, για να δώσω το παιδάκι έτσι, καμιά φορά το παραμέριζαν κιόλας, γιατί με στα πόδια τους. Για να μην το παραμερίσουν, δώσα στο σταυρό και τον κρατούσε. Και κάναμε μια περιφέρεια, περιοδία, έτσι, λετανία, καμιά ώρα. Το παιδάκι κρατούσε το σταυρό έτσι, με έναν τρόπο ωραίο, και πήγαινε με μια σοβαρότητα, πιο σοβαρό και από μέναν ακόμα. Τον έβλεπα και τον θαύμαζα. Με πόση ιεροπρέπεια και σοβαρότητα. Και έλαμπε το προσωπάκι του που κρατούσε το σταυρό και προχωρούσε το σταυρό που κρατούσα εγώ. Και λέω, πραγματικά νομίζω ότι ο μόνο παιδί που περιφέρεται σωστά στον επιτάφιο είναι τον μωρό. Εμείς οι άλλοι πιάναμε την κουβέντα, ρωτούσαμε και εμένα διάφορα πράγματα. Και οι άλλοι, ο κόσμος, νομίζω ότι πάμε περίπατο με τον Χριστό. Και κάτι γιαγιάδες οι οποίες είναι τη σκάλα του Μιλάνου που ψάχνουν τα γκόμια και. Έλεγε και ένας παππούς, ευτυχώς που είναι νεκρός ο Χριστός και δεν ακούει. Γιατί αν ζωντανό, να λέει, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Η ιεροπρέπεια των παιδιών. Και όλα αυτά παιδιά συμβαίνουν γιατί πραγματικά τα παιδάκια και είναι εικόνες Θεού και έχουν καθαρή καρδιά και έχουν ευλογία από τον Θεό. Και όλα αυτά είναι κληρονομιά των γονιών τους. Κληρονομιά των γονιών. Και αυτό είναι σημαντικό, τα παιδιά μας να τους δίνουμε αυτές τα άγια δεδομένα, όπως τα δεδομένα στα ηλεκτρονικά πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Που ό,τι βάλεις μέσα στο διαδίκτυα και στα ηλεκτρονικές συσκευές θα σου βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Βάλεις καλά δεδομένα, θα βγουν καλά αποτελέσματα. Κακά δεδομένα, κακά αποτελέσματα. Βέβαια, ευτυχώς ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και μπορεί να έχουν κακά δεδομένα στις ψυχές των παιδιών και ο καλός είναι να μεταποιήσει όλα αυτά σε καλό. Αλλά παρά τα αυτά όμως, για μας η ευθύνη μας είναι τεράστια, εάν στα παιδιά μας δεν φροντίσουμε να δώσουμε αυτή την εμπειρία του Χριστού. Μπορεί κάποιος να πει τώρα ότι εντάξει, εγώ όταν ήμουν νέος γονιός δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα, δεν φρόντισα, δεν ήξερα, δεν μπόρεσα να δώσω στα παιδιά μου κάτι. Τι θα κάνω τώρα? Σίγουρα ποτέ για τον Θεό δεν είναι αργά. Ο Θεός ακόμα και στα πιο καταστροφικά αποτελέσματά μας μπορεί να δώσει λύση. Και με τη μετάνοια και την προσευχή μας πολλά μπορούν να διορθωθούν. Και όσες δυσκολίες και αν δώσουμε στα παιδιά μας, ή αν προσευχόμαστε γι' αυτό, ο Θεός τα μεταποιεί και τα αλλάζει τα δεδομένα και τα κάνει άγια δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Θεός, παιδιά, ότι ξέρετε, έτσι που τα κάνουμε τα πράγματα δεν μπορώ να τα διορθώσω, ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Ο Θεός δεν δυσκολεύεται ποτέ, μόνο όταν εκεί ο άνθρωπος ανθίσταται, ο Θεός υποχωρεί, διότι δεν θέλει, όχι δεν μπορεί, δεν θέλει να παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Παρά τα αυτά όμως μένει και δική μας ευθύνη για το τι εδώσαμε στα παιδιά μας και το πόσο αισθανθήκαμε τα παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού και ο Θεός έχει την πρόνοια του για αυτά και τον φύλακα άγγελο να τα σκεπάζει και να τα προσέχει και εγνώριζε ο Θεός τα πάντα και για μας και για τα παιδιά μας και για τον κόσμο όλο πριν να γίνει ο κόσμος. Τα πάντα εγνώριζε ο Θεός. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε εμπιστοσύνη στην παρουσία και την πρόνοια της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και να αξιοποιούμε όλα αυτά τα πνευματικά εφόδια που μας έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή προηγήθηκε, μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: αγρόκτημα μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
5: Τόπι, τόπι, Μίμη. Τόπι, τόπι, Έλλη.
6: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
8: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
12: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
13: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
12: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
14: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
15: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Ώρα Ελλάδος 12.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Καραβά της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Επευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 18, 20, 22, 25, 27 του μήνα τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται ο όρθρος στις 7.30 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββατου Ηγεσμένου στο Αγγλικά Νερά. Πανηγυρικά θα τιμηθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του προφήτου Ηλίου, του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 19 και 20 Ιουλίου, χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Δρόδοτο Αμάρατον Χατζικυριακίου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής θα τιμηθεί πανηγυρικά στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο του Συλλόγου Επάλξης που βρίσκεται στο Εγάλαιο Αναγεννήσεως 19 πλησίων Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Την Τρίτη 21 Ιουλίου το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν την Τρίτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Μαρίας της Μαγδαληνής και Μαρκέλας. Θα τεθεί σε προσκύνηση ερολήψεων της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλης της Σιωπολίτιδος θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στο Βοτανικό. Την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ναό Φυλάσσεται Ιερό Λείψανο της Αγίας. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη τη Ήλη. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική τη συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
3: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρες στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 38 με 39 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 36 βαθμούς.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διάθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

Φίλοι μας, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή όπου μέσα από το βιβλίο επιχειρούμε να προσεγγίσουμε πρόσωπα, αξίες και αλήθειες που εξακολουθούν να φωτίζουν τη ζωή μας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για ακόμη μια φορά την κυρία Κατερίνα Μουρίκη, πολύ αγαπημένη συγγραφέα και ιδιαίτερα αγαπητή δημιουργό παιδικών βιβλίων, με αφορμή το νέο της βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Πρόκειται, φίλοι μας, για μια ιδιαίτερη προσεγμένη έκδοση με υπέροχη εικονογράφηση της Μποκτάνα Σαφτσένκο, η οποία παρουσιάζει τα σημαντικότερα θαύματα του Κυρίου με γλώσσα απλή, ζωντανή και προσιτή στα παιδιά, χωρίς να χάνει τη θεολογική τους ουσία. Είναι ένα βιβλίο που δεν απευθύνεται μόνο στους μικρούς αναγνώστες, αλλά και στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να προσεγγίσει το Ευαγγέλιο μέσα από το βλέμμα της παιδικής αθωότητας. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Παναγιώτη Τογενή, για την πολύτιμη συμβολή του, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου, που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο στην αρχή της εκπομπής μας επίσης, «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών». Ένα ολοκένουργιο σπουδαίο βιβλίο που πραγματεύεται φλέγοντα ερωτήματα. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Χριστού, ποιες ιδέες κυριαρχούσαν στον κόσμο πριν τον Χριστό, τι πίστευε και τι ανέμενε κάθε έθνος και πολιτισμός για το Θεό πριν την έλευση του Υιού Του. Το Ιερόν Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη καταθέτει στα χέρια μας ένα ευανάγνωστο έργο γεμάτο με προσεκτικά επιλεγμένα στοιχεία και πηγές, αλλά και με έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: Σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, είναι κοντά μας και πάλι η κυρία Κατερίνα Μουρίκη για να μας πει δύο λόγια για το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» και να κουβεντιάσουμε μαζί της θέματα που προκύπτουν από το πόνημά της αυτό. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Μουρίκη.
1: Καλώς σας βρίσκω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της εκπομπής μας και πάλι, κυρία Μουρίκη. Διάβασα λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο σας και με κέρδισε η απλή και μεστή αφήγηση κάθε θαύματος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε την προσωπική σας άποψη σχετικά με το θέμα αυτό της προσέγγισης, αυτής της προσέγγισης, συγγνώμη.
1: Ναι, το βιβλίο «Τα θαύματα του Χριστού» είναι μια τρυφερή και φωτεινή γνωριμία με τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του Χριστού μας, γραμμένη, όπως είπατε, με απλότητα και αγάπη, ώστε να αγγίξει μικρούς και μεγάλους. Από τις πρώτες κιόλας σελίδες ο αναγνώστης συναντά έναν Χριστό που μιλάει με τρόπο απλό, ώστε να τον καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι, και που με τα θαύματά του γεμίζει τις καρδιές με αισιοδοξία, ελπίδα και πίστη. Κάθε θαύμα παρουσιάζεται σαν μια ζωντανή ιστορία γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και νοήματα. Από τη θαυμαστή αλληλεία, όπου τα άδεια δίχτυα γεμίζουν τόσο πολύ που κόντευαν να σπάσουν, μέχρι το γάμο της Κανά, όπου το νερό μεταμορφώνεται στο καλύτερο κρασί, και από τη θεραπεία των παραλυτικών μέχρι τον χορτασμό των 5.000, το βιβλίο μας δείχνει πως ο Χριστός βρίσκεται πάντα κοντά σε όσους τον εμπιστεύονται και τον επικαλούνται. Το κείμενο, σε όλη του την έκταση, τονίζει τη δύναμη της πίστης, όπως φαίνεται και στη φράση «Η πίστη στο Θεό μας δίνει τη δύναμη να γεμίσουμε την καρδιά και την ψυχή μας με την αγάπη του Θεού». Στο τέλος τώρα κάθε ενότητας υπάρχουν δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο, να συμμετέχουν ενεργά και να συνδέσουν τη γνώση με το παιχνίδι. Έτσι το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο σπίτι όσο και σε σχολικές ή κατηχητικές ομάδες.
0: Πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα, κυρία Μουρίκη, ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σημασία των θαυμάτων στη ζωή μας σήμερα?
1: Η σημασία των θαυμάτων σήμερα δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι συνέβησαν κάποτε, αλλά στο ότι εξακολουθούν να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τον εαυτό μας και το Θεό. Τα θαύματα λειτουργούν σαν ζωντανές υπενθυμίσεις ότι η ανθρώπινη ζωή δεν περιορίζεται μόνο σε όσα βλέπουμε ή μπορούμε να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε. Ανοίγουν ένα χώρο ελπίδας, όπου το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό και το σκοτάδι μπορεί να μεταμορφωθεί σε φως. Τα θαύματα, κυρία Χατζη, δεν είναι απλώς υπερφυσικά γεγονότα. Είναι σημεία που μας δείχνουν ότι ο Θεός δεν είναι μακριά, αλλά παρόν μέσα στην ανθρώπινη εξέλιξη. Σήμερα, σε μια εποχή άγχους, αβεβαιότητας και ταχύτητας, τα θαύματα μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει μια βαθύτερη πραγματικότητα που δεν εξαντλείται στον ορθολογισμό ή στην ύλη. Μας καλούν να ξαναβρούμε την εσωτερική μας ηρεμία και να αντιστεθούμε τον Κύριο. Είναι η βαθιά επίγνωση ότι δεν είμαστε μόνοι. Έτσι λειτουργούν ως πηγή παρηγοριάς και δύναμη. Αρκεί βέβαια και αναγκαία συνθήκη για να γίνει το θαύμα είναι η πίστη, όπως έλεγε και ο Κύριος. Η πίστη σου σε έσωσε. Και σήμερα νομίζω ότι κυριαρχούν πολλά κακά στη ζωή μας που απορρέουν και από το γεγονός, όχι μόνο από αυτό το γεγονός, της έλλειψης πίστης. ακόμα και η εφηβική βία που παρακολουθούν τέτοια φαινόμενα από τις εφημερίδες και το διαδίκτυο, μπορεί να συνδεθεί με την απουσία της πίστης, με την απουσία αξιών και σταθερών πλαισίων που παραδοσιακά πρόσφερε και προσφέρει η θρησκευτική ζωή. Η πίστη λοιπόν λειτουργεί σαν ένα πλαίσιο νοήματος. Δίνει στον έφηβο ένα σταθερό άξονα για να κατανοεί τον εαυτό του, τα οριά του και τις συνέπειες των πραξεών του. Όταν αυτό το πλαίσιο λείπει, ο έφηβος νιώθει ένα υπαρξιακό κενό, μια σύγχυση, μια δυναμία, αδυναμία για να οργανώσει και να ανταπεξέλθει από μόνος του.

0: μπορεί να ενισχύσει αυτή την ανάγκη και να στρέψει το παιδί σε λάθος δρόμους. Οι θρησκευτικές αξίες και η πίστη λειτουργούν σαν φρένο. Η έννοια της αγάπης, της συγχώρεσης, του σεβασμού και της ευθύνης συχνά καλλιεργείται μέσα από αυτή την πίστη. Όταν ο έφηβος δεν έχει πρόσβαση σε τέτοιες αξιακές δομές, μπορεί να δυσκολεύεται να ρυθμίσει το θυμό, την παρόρμηση ή την εξαιρετικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτα λίγα για τα όσα
1: πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικά όσα ακούσαμε και μας προσδιορίζουν αυτό. Είναι μια πηξίδα αυτό που λέτε, έτσι.
0: Είναι γεγονός.
1: Τώρα πώς λειτουργούν, κυρία Μουρίκη, αυτές οι ιστορίες στη συνείδηση των παιδιών?
0: Είπατε τη λέξη πηξίδα πριν. Στη συνείδηση των παιδιών τα θαύματα λειτουργούν ως πηξίδα, όπως αναφέρετε, ως γνώμονα για το τι σημαίνει εμπιστοσύνη, αγάπη, συμπόνια και πάνω απ' όλα πίστη. Δεν είναι ιστορίες μαγικές, αλλά ιστορίες που δείχνουν τι μπορεί να συμβεί όταν η καρδιά μας ανοίγει για να γεμίσει με φως. Να νιώσουν ότι η πίστη φωτίζει την ψυχή μας και διαλύει το σκοτάδι της απελπισίας, της απόγνωσης και της παρέτησης. Κάθε ιστορία μας διδάσκει ότι η πίστη δεν είναι μια παθητική αναμονή, αλλά μια ενεργή στάση ζωής. Όχι μόνο αυτού που αιτείται το θαύμα, αλλά και του περιβάλλοντος του. Δείτε, έχουν γίνει θαύματα σε νεκρούς. Η κόρη του Γιάιρου. Εκείνος παρακαλεί, το περιβάλλον δηλαδή παρακαλεί. Εκείνη έχει πεθάνει. Άρα λοιπόν η πίστη δεν αφορά μόνο το άτομο, αλλά το άτομο ως ομάδα και τους πέριξ αυτού. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι ιστορίες γίνονται μια πηξίδα, μια αφορμή για να μιλήσουμε στα παιδιά και να κινήσουμε το ενδιαφέρον τους, την πίστη τους, την αγάπη τους για αυτό που παράγει, εντός μας και έξω από εμάς το θαύμα κάθε στιγμή της ζωής μας.
1: Κυρία Μουρίκη, πόσο συχνά συμβαίνουν θαύματα στην καθημερινή εμπειρία μας?
0: Κυρία Χατζή, αν και δεν βλέπουμε καθημερινά θεαματικά γεγονότα όπως αυτά που αναφέρονται στις γραφές, τα θαύματα συνεχίζουν να υπάρχουν γύρω μας. Μία πρόσπαινη βοήθεια, μία θεραπεία που δεν περιμέναμε, μία αλλαγή συμπεριφοράς δική μας ή κάποιου συνανθρώπου μας. Μία συμφιλίωση μετά από σύγκρουση.
1: Ακόμη και ένας καλός λόγος, ας πούμε.
0: Ένας καλός λόγος, εκεί που δεν το περιμέναμε. Μία νέα αρχή στη ζωή μας. Όλα αυτά είναι μικρές λάμψεις χάριτος που μας θυμίζουν ότι ο Θεός εξακολουθεί να ενεργεί. Το πρόβλημα είμαστε εμείς που ξεχνάμε. Ξεχνάμε να ζητήσουμε και κυρίως ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε.
1: Έτσι. Πολλές φορές ακούμε ότι το πραγματικό θαύμα δεν είναι έτσι κάτι εφάνταστο που, εντάξει, αυτά συμβαίνουν, αλλά και ένας ιερέας μας είχε πει κάποια στιγμή, αλλά η υπομονή που μπορεί να κάνουμε σε μια δύσκολη κατάσταση, όχι η θεραπεία, αλλά η υπομονή, αυτό λέει, το θεωρώ μεγαλύτερο θαύμα, έλεγε εκείνος ο καλός ιερέας, από ότι τη θεραπεία. Ναι, και νομίζω ότι συμπεριλαμβάνεται λοιπόν και η υπομονή στα θαύματα του Θεού στην ζωή μας. Τώρα πώς επιλέξατε ποια θαύματα θα συμπεριλάβετε στο βιβλίο αυτό?
0: Ναι, διάλεξα θαύματα που είναι εύκολα κατανοητά από τα παιδιά, που δημιουργούν μία όσο το δυνατόν ευχάριστη ατμόσφαιρα, αλλά και θαύματα ικανά να εμπνεύσουν τους μικρούς αναγνώστες με τις ακατάλληλες αξίες της πίστης μας. Έτσι επέλεξα τη θαυμαστή αλληλεία, το γάμο της Κανά, η θεραπεία των παραλυτικών, τον χορτασμό των 5.000, την ανάσταση του Λαζάρου και άλλα. Και όλα ακολουθούν μια διαχρονική.

0: η εξέλιξη της ζωής του κυρίου. Κάθε ιστορία, όπως σας είπα και στην αρχή, συνοδεύεται από αντίστοιχες δραστηριότητες ώστε το παιδί να κατανοήσει και να συμμετέχει ενεργά στο κείμενο αλλά και στην ουσία της ιστορίας.
1: Πολύ ωραία. Εσείς ποιο θαύμα τώρα θεωρείτε πιο συγκινητικό?
0: Κάθε θαύμα είναι συγκινητικό. Κάθε θαύμα έχει τη δική του δύναμη. Αλλά τώρα που με ρωτάτε, η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου αγγίζει ιδιαίτερα, γιατί δείχνει πως ο Χριστός ακούει την προσευχή ακόμη και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Στο βιβλίο διαβάζουμε: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και αυτές οι πολύ απλές λέξεις νομίζω ότι τα λένε όλα. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Αυτό, κυρία Χατζή, τολμώ να πω, το έχω βιώσει. 5 χρόνια ήξερα ότι όλα είναι χαμένα με τον άνθρωπό μου. Οι γιατροί με είχαν διαβεβαιώσει ότι όντως είναι όλα χαμένα και αυτό που μπορώ να κάνω είναι να οπλιστώ με δύναμη και να περιμένω το αναπόφευκτο. Ο σύζυγός μου όμως είναι ακόμα πλάι μου και είναι πολύ καλύτερα από όσο είχαν προβλέψει οι γιατροί. Δεν έχει θεραπευτεί εντελώς, αλλά μπορεί να στέκει πλάι μου, να επικοινωνεί, να χαίρεται να βλέπει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, και νιώθω ότι η άσκηση που μου έχει βάλει ο Κύριος είναι δύσκολη, αλλά έχει ξυπνήσει μέσα μου μεγάλες δυνάμεις αντοχής και πίστης και υπομονής και ευγνωμοσύνης που δεν φανταζόμουν ότι τις έχω, και γι' αυτό τον ευγνωμονώ τον Κύριο. Κάθε δυσκολία στη ζωή μας είναι μια άσκηση που πρέπει να τη λύσουμε. Και στην πορεία της λύσης ανακαλύπτουμε πάρα πολλές παραμέτρους και ερμηνεύουμε γιατί μας δόθηκε αυτή η άσκηση. Για να αποκαλυφθεί μπροστά στα μάτια μας το θαύμα της υπομονής, της αντοχής, της συγχώρεσης, της βιολογικής και ψυχικής δύναμης, της ευρηματικότητας της πνευματικής. Όλα αυτά συνδυάζονται και λειτουργούν κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα της πίστης. Και λοιπόν που όλα μοιάζουν χαμένα, εκεί έρχεται η πίστη και γίνεται το θαύμα.
1: Και να σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε αυτή την προσωπική σας ιστορία, η οποία σίγουρα θα μιλά όχι και σε μένα προσωπικά, αλλά μιλά και σε πολύ κόσμο και δίνει κουράγιο για τις δύσκολες ώρες που περνάει κάποιος άνθρωπος και που θα λέγαμε ότι μπορεί να λυγίζει κάτω από το βάρος, έτσι, του πόνου και του μόφου και του κόπου και του ιδρώτα και της απελπισίας, αλλά όταν κάποιος άλλος το έχει ζήσει και το έχει περάσει όπως μας το περιγράψετε κι εσείς, παίρνουμε κουράγιο, θάρρος και λέμε κι άλλος ένας άνθρωπος που είναι, δηλαδή είναι φοβερό το να μοιραζόμαστε εμείς οι άνθρωποι.
0: Δεν είμαστε μόνοι.
1: Δεν είμαστε
0: και προσωπικά
1: μόνοι.
0: Πιστεύω ότι όλοι περνάμε το δικό μας δύσκολο γεφύρι.
1: Κάποια γεφύρια είναι πιο δύσβατα.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Αλλά γίνονται δυσκολότερα όταν δεν υπάρχουν τα υποδήματα για να τα περπατήσουμε. Την περπατήση, και το υπόδημα είναι η πίστη. Αν δεν φοράμε αυτά τα παπούτσια, δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε το πιο απλό γεφύρι.
1: Έτσι είναι.
0: Πρέπει να πούμε σε αυτό το, να πω τη λέξη του καιρού μας, το mood.
1: Έτσι, για να μιλήσουμε επί το ελληνικότερο.
0: Ναι, λίγο,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Είναι πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τώρα, ποιο νομίζετε, γιατί μιλάμε για θαύματα, όλο αυτό είναι ένα θαύμα, ας πούμε, και το ότι μιλάμε σήμερα. Ποιο νομίζετε ότι μιλά περισσότερο στη σημερινή εποχή?
0: Ίσως το θαύμα της Μπιθεσδά. Ο άνθρωπος αυτός περίμενε 38 χρόνια χωρίς βοήθεια.
1: Ναι.
0: 38 χρόνια. Όχι 3, όχι 8. 38 χωρίς βοήθεια. Η φράση του Κύριε, δεν έχω κάποιον άνθρωπο, αβοήθητος, μόνος, αγγίζει βαθιά. Γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα νιώθουν μόνοι. Μέσα σε αυτή την κοσμοσυρωή, μέσα σε αυτή την πολυπολιτισμικότητα, μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών και συναπαντημάτων πνευματικών και υλικών, είμαστε μόνοι. Αλλά να ξέρουμε πάντα ότι ο Χριστός δεν μας ξεχνά. Μπορεί να είμαστε μόνοι από άλλους, αλλά τον Χριστό τον έχουμε πλάι μας και μέσα μας. Ο άνθρωπος αυτός περίμενε 38 χρόνια και τελικά τον βρήκε αυτό που γύρευε. Βρήκε τη λύτρωση. Όχι μόνο το θαύμα αυτό καθεαυτό. Βρήκε τη λύτρωση. Γιατί μέσα από το θαύμα ζητάμε τη λύτρωση. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι μιλά περισσότερο στην εποχή μας. Είναι η εποχή της μοναξιάς. Ότι βιώνουμε όλοι.
1: Ναι, πράγματι, άνθρωπο ούκα έχω, όμως ναι, σήμερα το λέμε αυτό.
0: Λέμε
1: αυτό που, όπως το λέτε. Αλλά υπάρχουν τα θαύματα του Χριστού να μας δώσουν θάρρος, να τα κουβεντιάσουμε με τον εαυτό μας, να τα κουβεντιάσουμε με τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, και εσείς έχετε και παιδιά και εγγόνια, οπότε
0: εγγόνια,
1: νομίζω ότι θα ήταν και οι πρώτοι αναγνώστες αυτών των όλων των βιβλίων σας, αλλά και αυτού ακόμη, έτσι.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Έτσι, και να το έχουν στα
0: το
1: χέρια
0: θέλω,
1: τους.
0: Το εύχομαι και κάποιες φορές το καταφέρνω, γιατί ξέρετε, ενώ τα παιδιά, τα εγγόνια μου ήταν βιβλιοφάγοι, καθώς μεγαλώνουν, δεν ξέρω, τους τραβάει πάρα πολύ η οθόνη, η μικρή οθόνη και η μεγαλύτερη οθόνη.
1: Πράγμα.
0: Οπότε τα βιβλία βέβαια τα διαβάζουν, αλλά όχι έτσι όπως όταν ήταν πιο μικρά, ξέρετε. Γιατί τώρα δικτυώνονται, μιλάνε μέσω Skype, μέσω διαφόρων άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας, με φίλους, με συμμαθητές. Και έτσι, πολύ φοβάμαι κάποιες φορές ότι χάνουμε την μπάλα.
1: Ναι, ναι, είναι ωραία που μας το λέτε και το μοιράζεστε, γιατί είναι κοινός δρόμος πλέον αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέπουμε
0: όλοι.
1: Είναι
0: μια αγωνία, αλλά μην απελπιζόμαστε.
1: Όχι, όχι.
0: Και εδώ θα συμβεί το θαύμα. Θα γυρίσουν πάλι τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ίσως διαμορφωθεί κάπως αλλιώς η ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Με έναν τρόπο που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Αλλά θα θυμηθώ κάποιο άρθρο μάλλον που είχα διαβάσει για την Carte Postale. Όταν βγήκαν οι πρώτες Carte Postale που έγραφε από πίσω, λένε, ας πούμε, ευχές και έστελνες από κάποιο μέρος που είχες πάει διακοπές, πέντε λόγια σε κάποιον άνθρωπο, είχαν βγει κάποιοι και έλεγαν πόσο κακό είναι αυτό για τα γράμματα, πόσο άσχημο είναι, και κατηγορούσαν την Carte Postale σαν όπως κατηγορούμε εμείς τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω τι να πω, ότι κατηγορούμε ένα νεωτερισμό. Και όμως τι γλυκιά που ήταν η Carte Postale.
0: Βέβαια.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω, αλλάζει και η οπτική μας.
0: Αλλάζει η οπτική.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι γεγονός ότι κάθε νεωτερισμός, κάθε αλλαγή στη ζωή μας αντιμετωπίζει μια περίοδο κοινωνικής και καταναλωτικής αδράνειας, όπως μαθαίνουμε στην οικονομία στο πανεπιστήμιο. Είναι η αντίδραση του κοινού να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Και αυτή η αντίδραση δίνεται με ένα σωρό επιχειρηματολογίες, ότι καταστροφικές, ότι όλα αυτά τα καινούργια πάει, γι' αυτό η κοινωνία έγινε έτσι κλπ. Ναι, όντως, ως ένα σημείο είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά όταν περάσει αυτή η περίοδος αδράνειας,
1: το
0: καταναλωτικό κοινό προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και αναπτύσσει και δυνάμεις αντίστασης και προόδου, και όλο προχωράμε προς τα εμπρός. Είναι κανόνας αυτό. θα προσαρμοστεί η κοινωνία, δηλαδή τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ευελπιστώ ότι θα προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις που ήδη έχουν προσαρμοστεί. Η δυσκολία είναι σε εμάς, στις μεγάλες γενιές, να προσαρμοστούμε.
1: Ναι, ακριβώς. Και απλά και να βγει η αρετή μέσα από αυτή την προσπάθεια, δηλαδή, και οι αξίες και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως εκεί να προσαρμοστούν, να ζυμωθεί, αλλά θέλει χρόνο το ζύμωμα αυτό. Η αδράνεια, πολύ ωραία το είπατε, πολύ μου άρεσε, ναι, και θα το κρατήσω.
0: Ήταν η περίοδος αδράνειας. Είναι οικονομικός όρος αυτό. Το θυμάμαι και το τηλέφωνο. Ή τα ραδιόφωνα, τα τρανζίστορ. Όταν βγήκαν τα τρανζίστορ, που τα παιδιά βγαίναν βόλτα και είχαν. Εμείς οι έφηβοι τότε, είχαμε και το τρανζιστοράκι και κρατούσαμε. Λέγανε οι γονείς μας, πάνε οι εποχές που βγαίναμε έξω και τραγουδούσαμε όλοι μαζί. Και λέγαμε, αστεία, τώρα έχετε αυτό το σατανά από τα χέρια σας.
1: Τι ωραία που το λέτε. Τι ωραία που. Έτσι πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, να τα καταγράφουμε. Γιατί είναι μια. Και τώρα, ας πούμε, ακούμε από το ραδιόφωνο Πειραϊκή Εκκλησία και ωραία άλλα προγράμματα και ωραίους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ναι, έτσι.
0: Πιστεύω ότι δεν φταίει το μέσον. Η χρήση του μέσον. Ακριβώς. Του μέσου είναι αυτή που θα το αναδείξει ως κακό ή καλό.
1: Μάλιστα. Μην ξεχνάμε, φίλοι ακροατές, ότι η κυρία Μουρίκη, εκτός από συγγραφέας, είναι και χημικός, έχει διδάξει, είναι ένας άνθρωπος της επιστήμης. Οπότε μπορεί να μας λέει, να μας μιλάει με όλα αυτά. Μέσα από την ακαδημαϊκή της γνώση. Να σας ευχαριστήσω. Ο χρόνος μας δυστυχώς πέρασε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα.
0: Πόσο γρήγορα.
1: Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την συζήτηση, κυρία Μουρίκη. Και εύχομαι το θαύμα να ξεκολουθήσει στη ζωή σας με την υπομονή σε εσάς και από τους ακροατές μας. Τώρα έχουμε τηλεφωνήματα οι οποίοι στέλνουν ευχές σε εσάς και το σύζυγο. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ όλους. Γεννηθείτε το θέλημά του. Εγώ αυτό λέω. Εκείνος γνωρίζει καλύτερα από εμάς.
1: Αμήν, αμήν. Φίλοι μας, ήταν η κυρία Κατερίνα Μουρίκη, συγγραφέας, χημικός, αγαπημένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Να πούμε ότι μιλήσαμε για το πολύ καλό βιβλίο από τις εκδόσεις ΕΑΡ που το υπογράφει εκείνη. Τα θαύματα του Χριστού δεν είναι απλώς αφηγήσεις ενός μακρινού παρελθόντος. Είναι σημεία που φανερώνουν την άπειρη αγάπη, τη συμπόνια και το έλεος του Θεού προς τον άνθρωπο. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μήνυμα του βιβλίου αυτού. Ότι πίσω από κάθε θαύμα βρίσκεται πάντοτε ένα πρόσωπο που αγαπιέται, μια πληγή που θεραπεύεται, μια ελπίδα που αναγεννιέται. Και σε μια εποχή που τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε πλήθος εικόνων και πληροφοριών, βιβλία σαν αυτό μπορούν να γίνουν μια ήρεμη και φωτεινή συντροφιά, βοηθώντας τα να γνωρίσουν όχι μόνο τα γεγονότα του Ευαγγελίου, αλλά κυρίως το πρόσωπο του Χριστού. Φίλοι μας, συνομιλούμε τώρα με την αγαπημένη συγγραφέα Άννα Ιακώβου, η οποία θα μας μιλήσει για την εκδήλωση που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας του Προφήτου Ηλίου της Αγίας Παρασκευής. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θέατρο σκιών, μια παράσταση που έχει γράψει η Άννα Ιακώβου με τίτλο «Μια μικρή ζημιά, ένας μεγάλος Άγιος». Άγιος Γεράσιμος, ο Μεγαλοχωρίτης, μεγάλο χωριό Ευρυτανίας. Επίσης θα υπάρχουν χορευτικά συγκροτήματα με χορούς από το Καρπενήσι και όλη την Ελλάδα. Κυρία Ιακώβου, με μεγάλη χαρά σας φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή.
1: Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τις όμορφες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για τις 20 Ιουλίου στην ενορία του προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή, με αφορμή φυσικά τη μεγάλη γιορτή του Αγίου. Μάλιστα, εσείς σε αυτές τις εκδηλώσεις είστε πάντοτε εκεί και βοηθάτε με όποιο καλύτερο τρόπο μπορείτε.
0: Ναι, έτσι είναι. Και σας ευχαριστώ θερμά που για μια ακόμη χρονιά μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις της ενορίας μας. Βρίσκομαι εδώ σήμερα έχοντας την ευλογία και την ευχή του προϊσταμένου του Ιερού Ναού, του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Αθανασίου Ζιμπούνη, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής και ο κύριος διοργανωτής όλης αυτής της προσπάθειας. Μετά τις ιερές ακολουθίες, τις παρακλήσεις και τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του προφήτη Ηλία, οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά.
2: Πρόκειται για μια γιορτή που στηρίζεται στην παράδοση, το αυθεντικό πανηγυριώτικο γλέντι και φυσικά το φαγητό, όπως ακριβώς αρμόζει και σε κάθε παραδοσιακό πανηγύρι του τόπου μας. Θέλουμε λοιπόν όσοι μας ακούνε σήμερα να αισθανθούν πως τους απευθύνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση να έρθουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική και όμορφη παρέα.
1: Κυρία Ιακώβου, είναι αλήθεια πάντως πως η ενορία σας πρωτοτυπεί, καθώς κάθε χρόνο παρουσιάζει μέσα από το Θέατρο Σκιών το Συναξάρι ενός Αγίου. Θα έλεγα πως πρόκειται για μια πραγματικά πρωτότυπη ιδέα, η αξιοποίηση δηλαδή του παραδοσιακού καραγκιόζη ενός θεάματος βαθιά ριζωμένου στην ελληνική παράδοση και ιδιαίτερα αγαπητού τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, ως μέσου για την παρουσίαση του βίου ενός Αγίου.
2: Πραγματικά έτσι ακριβώς είναι. Το Θέατρο Σκιών επιστρατεύεται σε αυτή την προσπάθεια όχι μόνο για να ψυχαγωγήσει μικρούς και μεγάλους, αλλά και για να προσφέρει ουσιαστική πνευματική ωφέλεια. Μέσα από την απλότητα, την αμεσότητα και τη διαχρονική γοητεία αυτής της λαϊκής τέχνης, καταφέρνουμε να αγγίξουμε τις καρδιές των ανθρώπων και να μεταδώσουμε τα μηνύματα της πίστης μας με έναν τρόπο οικείο, ζωντανό και πολύ προσιτό σε όλους. Πιστεύουμε ότι όταν η παράδοση συναντά την πίστη με σεβασμό και δημιουργικότητα, το αποτέλεσμα μπορεί να αγγίξει ανθρώπους κάθε ηλικίας.
1: Πράγματι, έτσι είναι. Τώρα πείτε μας λίγα λόγια για το Θέατρο Σκιών και τι θα μπορούσε να προσφέρει στην κατήχηση μικρών και μεγάλων.
2: Όλοι ξέρουμε πως το Θέατρο Σκιών αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά και διαχρονικά κομμάτια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στην Ελλάδα ήρθε βέβαια από την Ανατολή. Μπολιάστηκε όμως βαθιά με την ελληνική κουλτούρα, το χιούμορ και τα βιώματα του λαού μας. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να ταυτιστεί με τη λαϊκή μας παράδοση. Οι ήρωές του νομίζω πως δεν είναι απλώς θεατρικές φιγούρες. Είναι φορείς αξιών, ηθών και μιας βαθιάς λαϊκής σοφίας που πέρασε από γενιά σε γενιά. Όταν λοιπόν αυτή η παραδοσιακή τέχνη τίθεται στην υπηρεσία της κατήχησης, μετατρέπεται νομίζω σε ένα εξαιρετικό παιδαγωγικό και πνευματικό εργαλείο. Με την απλότητα της κίνησης και τη ζωντάνια του λόγου, το Θέατρο Σκιών έχει τη μοναδική ικανότητα να εκλαϊκεύει χωρίς να απλοποιεί υπερβολικά ή να αλλοιώνει το νόημα. Έτσι νομίζω ακόμη και έννοιες που ίσως φαίνονται δύσκολες, ιδιαίτερα στα παιδιά, γίνονται εύκολες και κατανοητές.
1: Πράγματι, και εκτός από την παιδαγωγική του αξία, θα λέγαμε πως το ίδιο το Θέατρο Σκιών κρύβει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δηλαδή το φως και η σκιά έχουν κάποια βαθύτερη σχέση με το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Νομίζω πως έχετε δίκιο και θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία του Θέατρου Σκιών. Ολόκληρη η τέχνη του βασίζεται στη συνάντηση του φωτός με τη σκιά. Και αυτό δεν μπορεί παρά να μας θυμίσει τον διαρκή πνευματικό αγώνα που περιγράφει η Εκκλησία μας. Την πορεία δηλαδή του ανθρώπου από το σκοτάδι της αμαρτίας προς το φως του Χριστού. Οι αγώνες των Αγίων, οι πειρασμοί τους και η τελική νίκη της πίστης αποδίδονται, ξέρετε, με έναν ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο πάνω στο φωτισμένο μπερτέ, υπενθυμίζοντάς μας ότι το φως του Χριστού πάντοτε νικά το σκοτάδι.
1: Έχετε δίκιο και είναι πολύ όμορφο που το βλέπετε έτσι και μας το μεταδίδετε, γιατί είναι μία έκφραση που ίσως να μην την είχαμε σκεφτεί, να τη βλέπαμε τόσο καιρό το άσπρο μαύρο του μπερντέ, αλλά το συμβολισμό αυτό δεν τον είχαμε σκεφτεί. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά και χαίρομαι που τον ακούω. Φέτος, κυρία Ιακώβου, ανεβάζεται τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου Γερασίμου του Μεγαλοχωρίτη, ενός σχετικά αγνώστου Αγίου. Πώς επιλέξατε, ας πούμε, να γράψετε για το Θέατρο Σκιών τη ζωή αυτού του Αγίου?
2: Με συγκίνησε πολύ το συναξάρι αυτού του νέου μάρτυρα. Ο Άγιος Γεράσιμος που γεννήθηκε στο μεγάλο χωριό της Ευρυτανίας και μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη το 1812 είναι πράγματι ένας νεομάρτυρας που δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Η επιλογή να γράψω αυτό το έργο για το Θέατρο Σκιών γεννήθηκε από τρεις βασικούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, παρουσιάζοντας τον Άγιο Γεράσιμο, προσφέρουμε στους ενορίτες και στους επισκέπτες μας μια πνευματική ανακάλυψη. Τους γνωρίζουμε έναν Άγιο σημαντικό που από το βράδυ εκείνο πιστεύω πως θα μπει στη ζωή τους. Έπειτα η ζωή του Αγίου Γερασίμου έχει συγκλονιστική πλοκή και δραματικότητα. Δύο στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με την δυναμική του θέατρου σκιών. Οι νεομάρτυρες, όπως ο Άγιος Γεράσιμος, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που έζησαν σε δύσκολους καιρούς, παρόμοιους με τους δικούς μας καιρούς. Το να φέρουμε τη ζωή του στο σήμερα μέσα από μια τόσο οικία τέχνη δείχνει κυρίως στους νέους ότι η αγιότητα δεν είναι κάτι μακρινό, αλλά μια ζωντανή επιλογή. Και τέλος, σκέφτηκα ότι έχουμε χρέος μας να τιμούμε τους Αγίους και να διαδίδουμε τα συναξάρια τους. Είμαι σίγουρη ότι οι θεατές μικροί και μεγάλοι θα συγκινηθούν από το παράδειγμα, το θάρρος και την καθαρότητα της ψυχής του Αγίου.
1: Κυρία Ιακώβου, πίσω από κάθε νεομάρτυρα κρύβεται και μια συγκλονιστική ανθρώπινη ιστορία. Στην περίπτωση του Αγίου Γερασίμου μαθαίνουμε πως υπήρξε μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή του, μια στιγμή αδυναμίας που μετατράπηκε σε θυσία. Εξάλλου ο τίτλος που επιλέξατε για την παράσταση του Θεάτρου Σκιών είναι συγκλονιστικά περιγραφικός. Μια μικρή ζημιά, ένας μεγάλος Άγιος. Θα θέλατε να μας διηγηθείτε αυτό το ιδιαίτερο συναξάρι, έτσι και να μας αποκαλύψετε τι κρύβεται πίσω από αυτό τον τίτλο?
2: Η ιστορία του Αγίου μας ξεκινά σε ένα παλιό συγκινητικό παραμύθι και έτσι επιτρέψτε μου να σας το αφηγηθώ. Ήταν μια φορά και έναν καιρό στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ένα 11χρονο αγόρι από το μεγάλο χωριό της Ευρυδανίας που το έλεγαν Γεώργιο. Το παιδί αυτό βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη να δουλεύει σκληρά σε ένα γαλακτοπολείο. Μια μέρα, καθώς γύριζε στους δρόμους κουβαλώντας στο κεφάλι του ένα μεγάλο ταψί γεμάτο πύληνα δοχεία γιαούρτι για να τα πουλήσει, σκόνταψε. Έπεσε κάτω και όλα τα δοχεία έγιναν 1000 κομμάτια. Το παιδί κάθισε στη μέση του δρόμου και έκλαιγε παρηγόρητα. Φοβόταν ότι το αυστηρό αφεντικό του θα τον έδερνε για τη ζημιά που είχε κάνει. Εκεί λοιπόν που έκλαιγε, τον είδε από το παράθυρο η γυναίκα ενός Τούρκου αξιωματούχου. Τον λυπήθηκε και τον πήρε μέσα στο αρχοντικό της. Η Χανούμηθα είχε και δύο αγοράκια στην ηλικία του Γιώργη. Μαζί με τον άντρα της του γλυκομίλησαν, τον αγκάλιασαν, του έδωσαν να φορέσει ωραία ρούχα, να φάει φαγητά που ούτε στο μυρό του δεν τα είχε δει. Με αυτή τη φροντίδα που του έδειξαν και με μια έμεση πίεση, στο τέλος τον ανάγκασαν να αλλάξει την πίστη του. Έτσι ο μικρός Γεώργιος έγινε μουσουλμάνος. Όμως τα χρόνια πέρασαν, το παιδί μεγάλωσε και η συνείδησή του ξύπνησε. Η ψυχή του είχε σκοτεινιάσει από τις τύψεις, δεν άντυχε άλλο. Κατάφερε και έφυγε κρυφά. Γύρισε στο χωριό του στην Ευρυδανία. Εκεί κάθε βράδυ, όταν όλοι κοιμόνταν, περπατούσε μισή ώρα μέσα στο σκοτάδι για να πάει σε ένα γκρεμισμένο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Είχε φτιάξει εκεί ένα κρυφό ντουλαπάκι στον τοίχο, είχε βάλει μια εικονίτσα και ένα καντιλάκι και έκλαιγε όλη νύχτα ζητώντας συγχώρεση. Κάποτε τον βρήκε το ξημέρωμα εκεί. Δύο μικρά παιδιά που πέρασαν του φώναξαν κοροϊδευτικά «Καλόγερε, καλόγερε». Εκείνος το θεώρησε σημάδι από το Θεό. Έφυγε αμέσως με την ευχή των γονέων του για την Παναγία την Προυσιώτισσα και έπειτα για το Άγιο Όρος. Και εκεί έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Γεράσιμος. Για τρία ολόκληρα χρόνια η καρδιά του καιγόταν από ένα πόθο να γυρίσει εκεί που αρνήθηκε το Χριστό και να ομολογήσει την αλήθεια. Με ένα όμορφο τέχνασμα είπε στο γέροντά του ότι θέλει να πάει να δει τη μητέρα του και ότι πόνεσε να δει την πατρίδα του, εννοώντας βέβαια μητέρα του την Παναγία και πατρίδα του τον Παράδεισο. Έτσι, κλέβοντας την ευχή του γέροντα, ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη. Ντυμένος πια μοναχός, πήγε κατευθείαν στο σπίτι του παλιού του αφεντικού. Μόλις τον είδε του είπε «Θυμάσαι εκείνο το άκακο παιδί τον Γεώργιο που τον γελάσατε και τον κάνατε μουσουλμάνο? Τώρα μεγάλωσα, κατάλαβα την αλήθεια και ήρθα να σου πω ότι χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω». Άδικα προσπάθησε ο Τούρκος να τον πείσει να γίνει και πάλι γιος του και να γυρίσει όπως και πρώτα στο σπίτι τους. Αμέσως τον πήγαν στο δικαστή. Εκείνος βέβαια τον δελέασε με πλούτη και καλοπέρασε για τις χαρές της νιώτης που θα έχανε αν δεν μετάνιωνε για τη μεταστροφή του στην Ορθοδοξία. Ο Άγιος όμως έμεινε σταθερός στην πίστη του. Τότε το βασάνισαν σκληρά. Του έβαλαν μια βαριά πέτρα στο στήθος μέσα στη φυλακή. Αλλά ο Γεράσιμος έψαλε και έλαμπε σαν άγγελος. στο τέλος τον οδήγησαν στον αποκεφαλισμό κοντά στην Αγία Σοφιά. Και εδώ, κυρία Χατζή, αγαπητοί ακροατές, συμβαίνει κάτι το θαυμαστό. Όταν ο Δήμιος έκοψε την κεφαλή του Αγίου, το πρόσωπό του έμεινε να χαμογελάει γλυκά και το σώμα του παρέμενε όρθιο, γονατιστό, να προσεύχεται για ένα τέταρτο της ώρας, ενώ ένα θεϊκό φως κατέβηκε από τον ουρανό. Ήταν 3 Ιουλίου του 1812. Ο Άγιος Γεράσιμος νίκησε το σκοτάδι και πέρασε στο φως και στην αιωνιότητα. Ήταν μόνο 25 χρονών. Το λείψανό του μεταφέρθηκε αργότερα στο μοναστήρι του Προυσού και ευωδιάζει μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα, κυρία Ιακώβου, μια τέτοια παραγωγή που συνδυάζει λόγο, θέατρο, σκιών και ζωντανή μουσική είναι σίγουρα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να μας μιλήσετε για τους συνεργάτες που πλαισιώνουν φέτος αυτή τη βραδιά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια τέτοια βραδιά απαιτεί ανθρώπους με μεράκι και βαθιά γνώση της παράδοσης. Είμαστε πραγματικά τυχεροί, γιατί πίσω από το Λευκό Σεντόνι θα βρίσκεται ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του είδους, ο Άθος Δανέλης, ο οποίος με τη δεξιοτεχνία του θα ζωντανέψει το βίο του Αγίου Γερασίμου. Τη σκηνοθεσία και τις φιγούρες έκανε ο Νικόλας Τζιβελέκης, ο οποίος θα είναι και ο βοηθός του καραγκιοζοπαίχτη το βράδυ αυτό. Όμως το θέατρο σκιών είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία όταν συνοδεύεται από ζωντανή μουσική. Έτσι στην παράσταση αυτή θα παίξει ούτε ο Θωμάς Μελετέας και Σαντούρη η Αθηνά Κουκή. Οι δύο μουσικοί θα δώσουν τον παλμό και το ηχόχρωμα που απαιτεί η ατμόσφαιρα της εποχής. Τέλος, επειδή μια θεατρική παράσταση έχει μεγάλες οργανωτικές απαιτήσεις, τίποτε δεν θα γινόταν χωρίς τις ψυχές της διοργάνωσης, τη Μαρία Μαγκίνα και τη Ρουμπίνη τη Φέφε. Είναι δύο άνθρωποι που φροντίζουν για κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαύσει ο κόσμος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
1: Πολύ όμορφα, και από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Ιακώβου, η βραδιά δεν σταματά στο τέλος της παράστασης. Το παραδοσιακό πανηγύρι απαιτεί και χορό, σωστά?
2: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Μετά τη συγκίνηση του έργου, η βραδιά θα συνεχιστεί με πολύ κέφι. Στη σκηνή θα ανέβει το χορευτικό συγκρότημα του Στάθη Καλογερόπουλου, το οποίο θα μας παρουσιάσει χορούς από την Ευρυτανία, για να τιμήσουμε και την πατρίδα του Αγίου Γερασίμου, αλλά και από ολόκληρη την Ελλάδα. Επίσης θα συμμετέχει και το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Αλληλεγγύη για Όλους. Το πιο όμορφο όμως είναι το κλείσιμο της βραδιάς. Ο κόσμος θα πάρει τη σκυτάλη από τα συγκροτήματα και θα μπει στον κύκλο για να χορέψουν όλοι μαζί με τους χορευτές μας. Γιατί τι είναι πανηγύρι? Η συνάντηση, η χαρά και η κοινωνία των ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε. Να πούμε ξανά στους ακροατές που μας ακούν και ρωτούν ότι η παράσταση, η χορή, τα χορευτικά συγκροτήματα, όλα αυτά θα τα συναντήσετε και θα σας συναντήσουν τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας του Προφήτου Ηλίου στην Αγία Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Τι ώρα ξεκινάμε το απόγευμα?
2: 8:30
1: λοιπόν. Κυρία Ιακώβου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και φέτος σε όλη αυτή την όμορφη κοινωνία με τους ανθρώπους μέσω του θεάτρου σκιών και του χορού και της αγάπης. Βέβαια με την αφορμή της μεγάλης γιορτής του Προφήτου Ηλία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή.
1: Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Παναγιώτη Τογενή, για την άψογη τεχνική υποστήριξη και τη διακριτική του παρουσία πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να ευχηθώ το βιβλίο για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής μας, «Τα θαύματα του Χριστού», να αποτελέσει αφορμή ώστε μικροί και μεγάλοι να ανοίξουν ξανά το Ευαγγέλιο, να ανακαλύψουν το βαθύτερο νόημα των θαυμάτων και να συνειδητοποιήσουν ότι το μεγαλύτερο θαύμα είναι πάντοτε η μεταμόρφωση της ανθρώπινης καρδιάς μέσα από την πίστη και την αγάπη. να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο των εκδόσεων Άθος, όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας, το Καράβι της Ελπίδας, της βραβευμένης Μυρσίνης Βιγκοπούλου. Η γιαγιά Μυρσίνη με τα παραμύθια της συνεχίζει να μας ταξιδεύει και αυτή τη φορά μας πάει μέχρι τη μαρτυρική Κύπρο. Με αφορμή την επέτειο μνήμης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, διαβάζουμε την ιστορία του μικρού Γιάννη που από Ντεμπελογιάννης έγινε Λεβεντογιάννης και με το Καράβι της Ελπίδας σαλπάρει για να φέρει το μήνυμα της ελευθερίας και της ιστορικής μνήμης σε όλο τον κόσμο. Θα συναρπάσει κάθε μικρό αναγνώστη. Το Καράβι της Ελπίδας βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Εδώ σας αποχαιρετούμε. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
3: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφός.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφός.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένη

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Ώρα Ελλάδος, μία.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μια εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλώς ήλθατε και σήμερα Παρασκευή στην τακτική εκπομπή του ραδιοφώνου μας για το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία λοιπόν. Για την επόμενη ώρα περίπου θα είμαστε κοντά σας. Τον ήχο φροντίζει ο Παναγιώτης Γιαννής, ο οποίος έχει και τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Στα μικρόφωνα είναι ο διευθυντής του περιοδικού, Πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης της Πειραϊκής Εκκλησίας Γιώργος Ανανιάδης και δύο από τα μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού, ο Χρήστος Καπαγερίδης και ο Μιλών. Να πω και το όνομά μου, αν δεν είναι γνωστό σε όλους. Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ η καλή μας παρέα για να μιλήσουμε για ένα τεύχος του Ιουνίου του 2015, τεύχος 271, για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο απασχολεί όλους μας ή πρέπει να απασχολεί εμάς τους χριστιανούς, ενώ συνήθως δεν του δίνουμε τόσο ιδιαίτερη σημασία, προσέχουμε άλλα πάθη, όχι όμως αυτό. Το αφιέρωμα λοιπόν του τεύχους αυτού έχει τίτλο «Φιλαρχία, το πάθος της εξουσίας». Επαναλαμβάνω, τεύχος 271. Μπορείτε να το ζητήσετε στο τηλέφωνο της γραμματείας του περιοδικού 210-46-21-440. Το ξαναλέω, 210-46-21-440. Και να ζητήσετε και όποιες πληροφορίες σχετικά θέλετε για την Πειραϊκή Εκκλησία. Κυρίως δε, σας το δίνουμε να πούμε την αλήθεια, να γραφτείτε και συνδρομητές, στηρίζοντας το περιοδικό, το οποίο μέσα και από αυτή την εκπομπή καταλαβαίνετε ότι έχει πάντα ένα περιεχόμενο εξαιρετικό πολλές φορές και ουσιαστικό για την πνευματική μας ζωή και τη θεολογική μας κατάρτιση, και δεν θα το μετανιώσετε αν γραφτείτε συνδρομητές. Κατά τα άλλα, μπορείτε να το βρείτε και στους ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε κάποια κεντρικά βιβλιοπωλεία, αλλά το καλύτερο και ευκολότερο για σας θα ήταν η συνδρομή. Φιλαρχία λοιπόν, το πάθος της εξουσίας. Διαβάζω κάποια από τα κείμενα στα περιεχόμενα του αφιερώματος μόνο. Φιλαρχία, η αγάπη για την εξουσία είναι η αγάπη του εαυτού μου, Κωνσταντίνου Οικονόμου, η εξουσία του καθηγητή Νίκου Ματσούκα, οι ιδέες των πατέρων για την εξουσία της Ρώμης, του Στέλιου Μπαφίτη, ή τη Στέλη πρώτος είναι έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος, του Σωτήρη Δεσπότη, ή σε αυτόν, του Μάρκου Αβρίλιου, εκκλησία και εξουσία του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, σύγκρισης βασιλέως προς μοναχών του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η διατίμηση της τιμής ίσον εξουσία του Κώστα Ζουράρη, ο ηγεμόν ως ιδεατός αρχέτυπος του κοινωνικού και πολιτιακού βίου Κωνσταντίνου Κορναράκη, το Χριστό ήθος της εξουσίας και καυμένου και εξουσία και διακονία στην εκκλησία του καθηγητού Βασιλείου Γιούλτση. Υπάρχουν και άλλα κείμενα, όπως λέμε συνήθως, που πλαισιώνουν το αφιέρωμα, πνευματικού ενδιαφέροντος, ειδήσεις, σχόλια, βιβλιοπαρουσίαση και αρκετά ακόμη. Τεύχος λοιπόν 271. Φιλαρχία, το πάθος της εξουσίας. Τι εκτόπισμα έχει αυτό το πάθος στην ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή του χριστιανού? Το αντιλαμβάνεται, όπως είπα στην αρχή, ως κάτι το οποίο δείχνει πολλά άλλα πράγματα αρνητικά της ψυχής του ανθρώπου, ή θεωρείται, ας πούμε, κάπως φυσιολογικό ή επόμενο να θέλει κάποιος να εξουσιάζει, ενδύοντας, ας πούμε, αυτό το πάθος του με κάποια προσωπία, ότι το κάνει για καλό, ας πούμε, ότι κατευθύνει τον κόσμο ή τους γύρω του να γίνουν καλύτεροι.
1: Εγώ θα έλεγα, Γιώργο, πως αρχικά ο πειρασμός ο πρώτος νομίζω είναι ότι είναι εύκολο να θεωρήσουμε ότι το πάθος αυτό δεν μας αφορά. Ο όρος εξουσίας παραπέμπει σε αρχές, σε ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις, σε ειδικούς, και νομίζω ότι όλοι κάνουμε εύκολη κριτική για κάποιους άλλους οι οποίοι έχουν αυτό το πάθος. Η Εκκλησία φυσικά έρχεται με ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο, ειδικά στη Μεγάλη Σαρακοστή, να μας πει ότι είναι από τα τέσσερα βασικά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Είναι αυτή η ευχή του Οσίου Εφραίμ, του Σύρου, που μας λέει ότι πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας να μην μας δώσει ο Θεός, να μην επιτρέψει να έχουμε. Άρα λοιπόν είναι κάτι που αφορά τον καθένα από μας. Και όπως νομίζω ήδη έτσι ανέφερες, σε όλες μας τις σχέσεις υπάρχει αυτός ο πειρασμός να δούμε τα πράγματα εξουσιαστικά.
0: Είναι και ο πειρασμός που δέχτηκε η Εύα και ο Αδάμ η πρωτόπλαστη από τον διάβολο, νομίζω σχετικό, ότι εάν φάτε από αυτό τον καρπό θα γίνετε θεοί. Φαντάζομαι κανένας από εμάς δεν θα έλεγε ποτέ χριστιανό σημείο ότι είμαι θεός, αλλά ότι είναι τέλειος και ότι μπορεί να είναι έστω καλύτερος από τους άλλους και να τους καθοδηγεί, αυτό νομίζω το έχουμε εμπεδώσει οι περισσότεροι.
1: Καλά το πιάνεις από την αρχή, γιατί νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στις σχέσεις του Παραδείσου δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για εξουσία. Ο Αδάμ δεν φαίνεται να εξουσιάζει ούτε την Εύα ούτε την Κτήση. Φαίνεται να υπάρχουν σχέσεις ευθύνης ίσως, δηλαδή ο άνθρωπος έχει την, θα λέγαμε, την ευθύνη του Παραδείσου ή την ευθύνη να δώσει ονόματα στα ζώα, αλλά όχι με μια κτητικότητα. Η εξουσία θα έλεγα ότι εμφανίζεται ως ένα αποτέλεσμα της πτώσης. Και εμφανίζεται δυστυχώς, βλέπουμε πρώτα στη γυναίκα. Δηλαδή η γυναίκα ακούει ότι ο άντρας της πλέον θα την εξουσιάζει, αλλά ως αποτέλεσμα του θανάτου αυτό το πράγμα. Η εξουσία δηλαδή ανθρώπου επί ανθρώπου είναι μια κατάσταση που έρχεται ως αποτέλεσμα του θανάτου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε τώρα από εδώ και πέρα το πόσο απαραίτητη είναι, το πόσο μπορεί να γίνει και αλλιώς, το πόσο είναι μια ολόκληρη συζήτηση που νομίζω θα δοθούν ευκαιρίες να πούμε πράγματα. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι το ζήτημα ξεκινάει ακριβώς από τόσο παλιά.
0: Τώρα που είπατε τη λέξη, και θα τη λέμε συνεχώς, τη λέξη εξουσία, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγία Γραφή, στην υγιή της έκφραση είναι «αναλαμβάνουν την ευθύνη του άλλου», «φροντίζω για τον άλλον», «ο Αδάμ εξουσιάζει τα ζώα, τους δίνει ονόματα», όχι για να τα κατεξουσιάσει, να τα, πώς το λένε, να τα ταλαιπωρήσει όπως κάνουμε σήμερα, πολύ, και όχι μόνο σήμερα, αλλά έχει ευθύνη απέναντι σε αυτά. Η εξουσία όμως για την οποία μιλάμε εδώ ως πάθος δεν έχει αυτή την έννοια της ευθύνης του δασκάλου, του γονιού, ας πούμε, απέναντι σε κάποιον άλλον, αλλά ότι θέλω να επιβληθώ στους άλλους. Και όπως λέει εδώ σε ένα κείμενο στο αφιέρωμα του Κωνσταντίνου Οικονόμου ο τίτλος, φιλαρχία είναι η αγάπη για την, η αγάπη για την εξουσία, μάλλον είναι αγάπη του εαυτού μου. Τι σχέση λοιπόν έχει η φιλαρχία με τη φιλαυτία?
2: Καταρχάς να πούμε ότι μπορούμε να δούμε την ίδια τη λέξη ετυμολογικά, εξουσία, από το εξ και την ουσία, δηλαδή αυτό που βγαίνει από το είναι μας, από αυτό που είναι ο άνθρωπος. Έχεις εξουσία επειδή είσαι κάτι, έτσι. Και την εξουσία είναι μια δυνατότητα που πηγάζει από το είναι, δηλαδή πηγάζει από αυτό που είσαι ήδη. Εδώ λοιπόν τα πράγματα λειτουργούν με έναν τρόπο σχέσεων, αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Λειτουργούν με έναν τρόπο σχέσεων, άρα το τι είμαι δείχνει και το πώς φέρομαι απέναντι στον άλλον. Αν λοιπόν θέλω να είμαι φιλαρχός, δηλαδή να αγαπώ την αρχή, να αγαπώ να άρχω, να αγαπώ να έχω, θα λέγαμε έτσι στην καθομιλουμένη, το πάνω χέρι, αυτό είναι εξουσία. Αυτό είναι η κακή πλευρά της εξουσίας. Η καλή πλευρά της εξουσίας είναι ότι μου δίνεται η δυνατότητα, όχι μόνο όπως το βλέπουμε και θεολογικά, αυτό που είπες Γιώργο προηγουμένως περί ευθύνης, αλλά να οδηγώ τα πράγματα και να μπαίνω σε ένα ρόλο, και εκεί αρχίζει τώρα μια άλλη συζήτηση, όπως είναι ο ρόλος του πατέρα, ο ρόλος της μητέρας, ο ρόλος του άρχοντα, ο ρόλος του εργαζόμενου ή του εργάτη. Μπαίνω λοιπόν σε ένα ρόλο και από εκεί και πέρα ξεκινάω να δομώ τις σχέσεις μου. Πώς σε αυτές τις σχέσεις θα λειτουργήσει το είναι μου, θα λειτουργήσει η ουσία μου, θα λειτουργήσει δηλαδή αυτό που είμαι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας έχουν απαντήσει με ένα πολύ απλό τρόπο, με την έννοια της ταπείνωσης. Προηγείται η ταπείνωση, προηγείται η θυσία και αυτά γίνονται σε εισαγωγικά η εξουσία προς τον εαυτό και τον άλλον.
0: Το άρχιν λοιπόν από μόνο του δεν είναι κακό, δηλαδή το λέει και κάποιος άλλος συγγραφέας εδώ, ο αρθρογράφος στο Τεύχος για το οποίο μιλάμε, είναι δώρο του Θεού, το ηγεμονικό στον άνθρωπο. Το θέμα είναι, όπως και τα άλλα δώρα του Θεού, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε αυτό το οποίο είπες είναι μια λανθασμένη, ας πούμε, τοποθέτηση απέναντι σε αυτό το χάρισμα του Θεού, του να ηγούμε, αλλά για ποιο λόγο, επειδή αγαπώ τον εαυτό μου ή επειδή αγαπώ τον άλλον και τον Θεό. Συνήθως γίνεται για την αγάπη απέναντι στον εαυτό μας. Τώρα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, στον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας, Κυριακή Βαΐων, τον απόγευμα, ακούμε τον Χριστό να λέει στους μαθητές του, εμάς δηλαδή τους χριστιανούς, ότι δεν πρέπει να καταδυναστεύουμε τους αδύναμους, το κατάρχην των ελαχιστοτέρων. Έτσι. Οπότε, ο Χριστός έκανε αυτό, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, έτσι, θυσιάστηκε, σταυρώθηκε, όλα αυτά τα οποία πολύ καλά γνωρίζουμε, ενώ είχε την απόλυτη εξουσία ως Θεός. Δεν τη χρησιμοποίησε όμως για τον εαυτό του προφανώς, αλλά για τη σωτηρία του κόσμου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ότι αυτός ο οποίος είναι άνθρωπος που θέλει να εξουσιάζει, στην πραγματικότητα αγνοεί το Θεό. Ποιον Θεό? Το Χριστό, ο οποίος δεν εξουσίασε με αυτόν τον τρόπο για τον οποίο μιλάμε. Υπάρχει λοιπόν άγνοια του Θεού, μετά λέει ακολουθεί η φιλαυτία, έτσι, και η φιλαρχία ταυτόχρονα, η οποία καταντάει τυραννία απέναντι στον άλλον. Άγνοια του Θεού λοιπόν, δεν ξέρω ως χριστιανός σε ποιον Θεό πιστεύω, στον Θεό τον ταπεινό δηλαδή. Μετά θέλω να εξουσιάζω και στο τέλος γίνομαι τύραννος. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έτσι. Και επειδή συνήθως είπα και στην αρχή προσέχουμε άλλα πάθη, ξέρω, αν κλέβαμε θα ήταν φανερό ότι κλέβουμε, ας πούμε, ή άλλα σωματικά πάθη, ας πούμε. Εδώ είναι κρυφό πάθος το οποίο μπορεί να το έχουμε όλοι, να τυρανάμε τους άλλους και να μην το καταλαβαίνουμε εμείς. Το καταλαβαίνουν όμως οι άλλοι. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί ταλαιπωρούνται από εμάς.
2: Αυτό που λες, άλλωστε να μην ξεχνάμε, ο Χριστός είχε απαντήσει σε αυτό, θα έλεγα, στους τρεις πειρασμούς της ερήμου. Εκεί κατεξοχήν φαίνεται η παντοδυναμία του Θεού, η εξουσία του Θεού, η τελειότητα ανθρώπου και Θεού στο πρόσωπο του Χριστού, στους τρεις αυτούς πειρασμούς. Και ο πρώτος πειρασμός να κάνει τις πέτρες ψωμί, έτσι, δηλαδή η υλική δύναμη. Ο δεύτερος, η πτώση από τον ναό. Του ζητάει να πέσει από τον ναό. Η επίδειξη της εξουσίας. Ότι είχε εξουσία να το κάνει αυτό. Και το τρίτο, η απόκτηση των βασιλειών. Μια εκοσμίκευση, μια πολιτική κυριαρχία. Ο Χριστός λοιπόν σε αυτό έχει απαντήσει με το είναι του. Το είναι του Θεός είναι θεάνθρωπος, άρα η απάντησή του σε αυτό είναι ότι δεν μπορεί να εκοσμικεύσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει με υλικές δυνάμεις ο Χριστός ως Θεός, ως άνθρωπος, και κυρίως αυτό δίνει και σε εμάς, στους Αποστόλους και στους μαθητές, σε όλη την Εκκλησία. Εδώ η λειτουργία είναι σχέση αγάπης και είναι εντελώς διαφορετικό, όπως είπες προηγουμένως, εντελώς διαφορετικό από τη σχέση αυτή με τον άλλον κυριαρχίας. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι σε αυτούς τους πειρασμούς του Χριστού που απαντά ο ίδιος με τον απόλυτο τρόπο.
0: Τώρα που λες για τους πειρασμούς του Χριστού, μου θύμισες μια ταινία που ενδεχομένως να την έχουμε δει όλοι και αρκετοί ακροατές, ο Δικηγόρος του Διαβόλου. Λέει ακριβώς για αυτά τα θέματα, έτσι, ακόμη και όταν ο πρωταγωνιστής, ο δικηγόρος δηλαδή, βλέπει από πάνω, από την ταράτσα ενός ουρανοξύστη, όλα όσα υπάρχουν από κάτω, είναι ο πειρασμός ότι όλα αυτά θα γίνουν δικά σου, αν υπακούσεις στον Αλ Πατσίνο, το διάβολο δηλαδή της υπόθεσης, στον δικηγόρο, ο οποίος με κάπως φυσιολογικό τρόπο ακολουθεί αυτά που του λέει ο Αλ Πατσίνο και καταστρέφεται. Έτσι. Ενώ όλα φαίνονται λογικά. Θέλω την εξουσία, είμαι γνωστός, είμαι φημισμένος, έχει παρατήσει εντωμεταξύ την οικογένειά του, η γυναίκα του κινδυνεύει να τρελαθεί. Αυτά βέβαια τα φαντάζεται σε όλη την ταινία και στο τέλος ο δικηγόρος παίρνει μια σωστή απόφαση, όχι αυτή που φαντάζεται και είναι όλη η υπόθεση της ταινίας, αλλά παίρνει τη σωστή απόφαση να μην αναλάβει μια δίκη η οποία είναι υπεράσπιση ενός ενόχου και το ξέρει ότι είναι ένοχο. Στην αρχή, στη φαντασία του δηλαδή, στον πειρασμό του διαόλου υπέκυψε και υπηρέτησε αυτόν τον άνθρωπο και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Μετά παίρνει τη σωστή απόφαση και βγαίνει έξω από το δικαστήριο χαρούμενος που πήρε τη σωστή απόφαση από ηθική άποψη. Και τότε παρουσιάζεται κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος του λέει: συγχαρητήρια, πολύ καλά πράξατε, θα θέλαμε να σας πάρουμε μια συνέντευξη για αυτή την καλή πράξη που κάνατε, ας πούμε. Και αυτός δέχεται. Και η τελευταία σκηνή, αν θυμάμαι καλά, της ταινίας είναι ότι ο δημοσιογράφος μεταμορφώνεται πάλι στο διάβολο, τον Αλ Πατσίνο, και λέει ότι η ματαιοδοξία είναι η αγαπημένη μου αμαρτία. Έτσι. Οπότε μπορεί πιθανότατα να μπει πάλι σε αυτή τη διαδικασία μέσα από ένα άλλο δρόμο να εξουσιάζει, ας πούμε, ή να... Ωραία. Λοιπόν, να θυμίσουμε φίλοι ακροατές ότι ακούτε την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία». Μιλάμε για το τεύχος 271, Ιούνιος 2015. Εάν το τεύχος της Πειραϊκής Εκκλησίας, κάθε τεύχος, είχε μόνο μία επικαιρότητα, που και αυτή είναι χρήσιμη, και όπως συμβαίνει με τα περιοδικά, θα τα πετάγαμε. Είναι προφανές ότι δεν θα κάναμε λόγο σήμερα για ένα τεύχος του Ιουνίου του 2015 και πολλές φορές έχουμε πάει και πιο πίσω. Οπότε το περιοδικό, όταν το αγοράσετε ή όταν γραφτείτε συνδρομητές, θα το κρατήσετε στη βιβλιοθήκη σας και θα μπορείτε να καταφεύγετε σε αυτό, στη θεματολογία που σας ενδιαφέρει κάθε φορά. Υπάρχουν, ας πούμε, αφιερώματα σχετικά με το Πάσχα ή με τα Χριστούγεννα ή με το 15 Αυγούστου ή οτιδήποτε άλλο ενδιαφέρει. Κάποτε είχαν ρωτήσει τον Ουμπέρτο Έκο, γιατί έχει 30.000 βιβλία στη βιβλιοθήκη του, είναι να τα διαβάσει όλα. Και λέει σε αυτόν που τον ρώτησε αυτό το πράγμα, τον δημοσιογράφο, εσείς, λέει, στο φαρμακείο του σπιτιού σας παίρνετε όλα τα φάρμακα τα οποία έχετε? Όχι, λέει, παίρνετε αυτά τα οποία χρειάζεται κάθε φορά. Έτσι κι εγώ παίρνω το φάρμακο, παύλα βιβλίο που χρειάζομαι ανάλογα με τη μέρα, τη διάθεση, τα προβλήματα και ούτω καθεξής. Αυτό θα συμβεί λοιπόν και με τα τεύχη του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, πιστέψτε μας. Να θυμίσω το τηλέφωνο του περιοδικού, 210-46-21-440. Είναι 35 ευρώ το χρόνο, θα έρχονται 10 τεύχη στο σπίτι σας. Και θα βοηθήσετε βέβαια μια δραστηριότητα, μια δράση της τοπικής μας εκκλησίας που νομίζω αξίζει τον κόπο. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φιλαρχία, το πάθος της εξουσίας. Εμείς κάνουμε κουβέντα και όσο ακούτε μουσική στα διαλύματα. Παναπή, μας ενδιαφέρει αυτά τα οποία λέμε και προφανώς. Προσωπικά. Χρήστο, κάτι έλεγες.
1: Ναι, στα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν προηγουμένως και θα ήθελα να πω δύο σημεία. Το πρώτο είναι το ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με το χάρισμα, με το δώρο του Θεού, το αυτοεξούσιον. Άρα δηλαδή αυτό που οι πατέρες λένε, ότι ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει, επιλέγει για τη μοίρα του, για τη ζωή του, για το τι θα κάνει στη διάρκεια της ζωής του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ήδη το πρώτο πράγμα που έχουμε μέσα μας είναι στο να αποφασίζουμε να εξουσιάσουμε.

0: εξουσιάσουν, δηλαδή όχι να κυριαρχήσουν πάνω στους συνανθρώπους, αλλά να αποφασίζουν, να επιλέγουν, να παίρνουν σωστές αποφάσεις προς όφελος όλων. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι εύκολο, ούτε κάτι απλό, και χρειάζονται κάποια κριτήρια, τα οποία περιγράφονται και στο περιοδικό σε διάφορα κείμενα, ποια θα έπρεπε να είναι τα κριτήρια κάποιου ηγέτη, κάποιου άρχοντα, πώς θα έπρεπε να εξουσιάζει τους συνανθρώπους και την κοινωνία. Και πολλές φορές βέβαια γίνεται κατάχρηση, έτσι. Και όλη η ιστορία της ανθρωπότητας βλέπουμε πόσες φορές άνθρωποι οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτή την αποστολή, σε αυτόν τον θεσμό, ήδη από την εποχή του Ομήρου βλέπουμε πως στα ομηρικά έπι οι ήρωες που είχαν την υπεύθυνη θέση στο να κυβερνήσουν, να αποφασίσουν, δεν τα κατάφεραν λόγω των παθών τους, λόγω του εγωισμού τους, έτσι. Και πως αυτό φτάνει μέχρι τις μέρες μας και στην Παλαιά Διαθήκη, που έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις βασιλέων, αρχόντων, ηγετών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να σταθούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να κυβερνήσουν και να εξουσιάσουν σωστά. Και νομίζω ότι μέχρι και σήμερα ακόμα το θέμα της εξουσίας έχει ένα ρόλο, έχει ένα σκοπό, τον οποίο πολλές φορές ξεχνάμε, ότι ο σκοπός αυτός δεν είναι για να ικανοποιήσω τη φιλαρχία μου και τον εγωισμό μου, αλλά να προσφέρω στον συνάνθρωπό μου. Και δεν είναι κάτι εύκολο, γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε σήμερα μια αποποίηση αυτής της ευθύνης. Δύσκολα να λαμβάνουμε πια σε ό,τι αφορά τα κοινά, να αναλάβουμε μια ευθύνη και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας μέσα από μια υπεύθυνη θέση. Με αποτέλεσμα να κυριαρχούν συνήθως άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες προτεραιότητες, έτσι. Αλλά εμείς που όσοι, εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι έχουμε κάτι να πούμε και κάτι να προσφέρουμε, συνήθως παρετούμαστε και επαναχωρούμε από αυτή την θέση ευθύνης. Και νομίζω η Εκκλησία σε αυτό δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες, όπου μπορούμε το σώμα το εκκλησιαστικό να βοηθήσουμε, αναλαμβάνοντας θέσεις εξουσίας, ναι, βεβαίως, αλλά όχι προς όφελος δικό μας, αλλά προς όφελος του εκκλησιαστικού σώματος, του εκκλησιαστικού γεγονότος.
1: Λοιπόν, αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε είναι πραγματικά κρίσιμο, και εγώ θα επιμείνω ότι είναι μια άρνηση του Θεού στον οποίο πιστεύουμε, γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό ο οποίος καταρχήν έγινε άνθρωπος. Οπότε παραιτήθηκε από την εξουσία, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, μορφήν δούλου λαβών, και η ενσάρκωση είναι μια αποποίηση εξουσίας πρώτα, και ακόμη περισσότερο η σταύρωση και τα πάθη. Γι' αυτό ο χριστιανισμός είναι δύσκολη, ας πούμε, θρησκεία ή, εν πάση περιπτώσει, ζωή καλύτερα. Γιατί σε καλεί, αν πιστεύεις σε αυτό το Θεό και όχι σε έναν παντοδύναμο που κάνει ό,τι θέλει, στον Αλλάχ, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε αλλού, ή ακόμη και στο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά στο Θεό που έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε. Αν ακολουθώ αυτόν το Θεό, τότε πρέπει να αρνηθώ την εξουσία μου, αυτού του είδους για την οποία μιλάμε εδώ, ως πάθος δηλαδή. Αν δεν το κάνω, αρνούμε αυτό το Θεό. Και η αλήθεια είναι, Χρήστο, ότι αυτό δεν το κάνουν επιμέρους, ξέρω εγώ, χριστιανοί σε κάποια θέση ευθύνης, αλλά και γενικά ο ιστορικός χριστιανισμός χρησιμοποίησε και τη βία και την εξουσία για να επιβληθεί πολλές φορές, και όχι μόνο ο δυτικός χριστιανισμός. Βέβαια, όταν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, δεν σημαίνει ότι είμαστε τέλειοι, ότι υπάρχει μια πορεία. Το θέμα είναι να αντιλαμβανόμαστε και αυτές τις αδυναμίες του ιστορικού χριστιανισμού και να προχωράμε σε αυτό που μας κάλεσε ο Χριστός. Τελειότητα δηλαδή, στο να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Υπάρχουν λοιπόν οι αδυναμίες, τις αναγνωρίζουμε και σε αυτό το επίπεδο εδώ το οποίο συζητάμε. Αν δεν τις αντιληφθούμε όμως, θα λέμε ότι όλα είναι καλά. Αντίθετα, υπάρχει μια πορεία, έτσι, η Εκκλησία υιοθέτησε την πορεία, έτσι δεν είναι, Πάτερ Μιλτιάδη, δηλαδή ότι δεν φτάνεις αμέσως σε αυτό που σε κάλεσε ο Χριστός, την τελειότητα, αλλά σιγά σιγά.
2: Ναι, αισθάνομαι το εξής, ακούγοντας σκέφτομαι το εξής, ότι και με βάση και αυτό που είπε

0: Χρήστος, η στάση νομίζω της Εκκλησίας στο κομμάτι της, στο θέμα της εξουσίας ήταν νομίζω να στρέψει την προσοχή μας πρωτίστως στο κομμάτι των παθών και των αρετών, δηλαδή να στρέψει την προσοχή της στον καθέναν από εμάς. Και όχι προς την πλευρά κάποιων λίγων που απλά εξουσιάζουν τον κόσμο αυτό, που θα κληθούν ή θα επιθυμήσουν να βγουν μπροστά διεκδικώντας για τους σκοπούς τους ή για την αλήθεια όπως την νομίζουν να βγουν μπροστά. Αλλά βλέπετε ότι έρχεται η Εκκλησία να πει ότι το ζήτημα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει τον καθένα από εμάς. Γιατί πρέπει να τον απασχολήσει? Γιατί νομίζω προκύπτει στις, σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή, από το πιο απλό θα σας έλεγα, δύο φίλοι θέλουμε να βγούμε, να πάμε κάπου μαζί, να πάμε κάπου να φάμε. Υπάρχει η επιθυμία μου και η επιθυμία σου. Το να θελήσω να πάρω εγώ μια απόφαση και αυτή την απόφαση να την επιβάλλω και σε σένα, είναι μια άσκηση εξουσίας. Για το αν θα πάμε να φάμε σε μια ταβέρνα ή αν θα πάμε να φάμε, ξέρω εγώ, ταϊλανδέζικο. Δεν ξέρω αν έχει φάει κανένας από εσάς, εγώ δεν έχω φάει, ας πούμε. Αλλά αν με πείσετε ποτέ, ας πούμε, θα ασκήσετε μια εξουσία πάνω μου. Εντάξει. Μπορεί αυτό να είναι καλό για μένα. Μπορεί δηλαδή να ανοιχτώ σε μια νέα γνώση, μια νέα εμπειρία, σε κάτι που να είναι σημαντικό. Εντάξει. Αλλά πάντα υπάρχει το ερώτημα το πώς στις ανθρώπινες σχέσεις τα πράγματα λειτουργούν. Εδώ υπάρχει το ζήτημα των κριτηρίων. Και νομίζω ότι στην πατρική σκέψη βλέπουμε συχνά, θυμάμαι στο Μέγα Βασίλειο σε κάποιους κανόνες, τον λέει, ας πούμε, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει στην κοινωνία είναι η ευταξία και η ευσέβεια. Δηλαδή ότι ο κοινός βίος, ο κοινός μας βίος πρέπει να στηρίζεται σε κάποιες αρχές. Και τελικά η εξουσία κρίνεται μέσα και ο καθένας μας προσωπικά κρίνεται μέσα από κάποιες αρχές. Η τάξη στον κόσμο αυτόν τον χαοτικό δεν είναι κάτι αυτονόητο, δεν έρχεται από μόνη της. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, παρότι όπως είπα και εγώ στην αρχή και εσείς, η εξουσία μπορεί να είναι κάτι πτωτικό, εντάξει, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο είναι... Υπάρχουν πολλά πράγματα που στην πτώση υπάρχουν ως δώρα του Θεού για να μπορέσουμε να υπάρξουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και η εξουσία νομίζω ότι έρχεται να γίνει και αυτή ένα δώρο του Θεού, ώστε να μπορούμε να υπάρχουμε με ευταξία και με ευσέβεια. Σε αυτό το πλαίσιο θα έλεγα ότι και ο Χριστός φυσικά έρχεται στον κόσμο και μας δίνει ένα άλλο παράδειγμα και ήδη στους μαθητές το λέει ο ίδιος καθαρά, ότι άλλοι εξουσιάζουν τον κόσμο, εσείς καλείστε να γίνετε διάκονοι των ανθρώπων. Όμως αυτή η διακονία των ανθρώπων βγάζει τους Αποστόλους να βγουν μπροστά και να πούνε ακολουθήστε μας. Να κομίσουν μια πρόταση ζωής με ένα δυναμισμό και με διάθεση με μαρτυρίας και μαρτυρίου. Δεν τυχαίο ότι οι Απόστολοι, ας πούμε, μαρτύρησαν. Θέλω να πω ότι η τελειότητα δεν νομίζω ότι είναι μια άρνηση του να υπηρετήσεις και μέσα στη ζωή ρόλους, γιατί στη τελική ανάλυση νομίζω και στα πολύ απλά είστε δάσκαλοι, είμαστε γονείς, μέσα στους ρόλους μας ερχόμαστε να υπηρετήσουμε τα παιδιά μας, να υπηρετήσουμε τους μαθητές μας. Υπάρχει το στοιχείο της εξουσίας, είναι στην εξουσία μας τα παιδιά. Το θέμα είναι αν αυτή την εξουσία τη χρησιμοποιούμε για να επιβάλλουμε στα παιδιά τα δικά μας ή απλά αν προσπαθούμε να τα κάνουμε να μετέχουν σε μια αλήθεια.
1: Λοιπόν, να κάνουμε μια διακοπή στην κουβέντα μας και να ακούσουμε ένα μικρό κείμενο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη, που είναι και το εισαγωγικό, «Φιλαρχία, το πάθος της εξουσίας». Φιλαρχία, λοιπόν, το πάθος της εξουσίας. Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Καρδαμάκης, στο εισαγωγικό του αφιερώματος. Η ίηση, κάθε ίηση ή υπερηφάνεια, δεν μπορεί παρά να εκδηλώνεται ως φιλαρχία, δηλαδή ως φιλοδοξία,
2: ως δίψα αρχηγίας εξουσίας κατά δυναστεύσεως. Και αυτό μπορεί να συμβεί όχι μόνο από ίηση, αλλά προπαντός όταν έχουμε χάσει την αυτογνωσία μας και την κυριαρχία πάνω στον εαυτό μας. Όταν έχουμε χάσει τη βασιλική μας ελευθερία και δεν είμαστε άρχοντες του εαυτού μας, πράγματα για τα οποία δεν είναι βέβαια άμυρη η ίηση. Η αργία και η περιέργεια που γεννάται από αυτήν συνιστούν πραγματική κενότητα και ματαιότητα και δεν μπορούν παρά να οδηγούν ή να καρποφορούν τη φυλαρχία. Οι αργοί και οι περίεργοι ζητούν να καλύψουν την ένδυά τους με το να θέλουν να γίνουν φύλαρχοι. Εχμαλωτισμένοι όλοι μας σε μια ζωή που φθήρεται στην αργία μας και διακομωδείται στην περιέργειά μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να παραμείνουμε έγκλειστοι στην ευτέλεια και την απομόνωση, την υπερηφάνεια και τον εγωισμό, τη φυλαυτία και τη φυλαρχία. Όταν με την αργία και την περιέργεια διαστρέφουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τη ζωή ή κατασκευάζουμε μια ζωή που δεν έχει νόημα και αποστολή, τότε, όπως επισημαίνει ο Αλέξανδρος Μέμαν, αναγκαστικά οθούμαστε να αναζητήσουμε αντιστάθμισμα σε μια ριζικά λανθασμένη στάση απέναντι στα πρόσωπα των άλλων. Η ζωή μας χωρίς Θεό ή άφθαρτα αγαθά αναπόφευκτα θα γίνει εγωιστική και εγωκεντρική, και αυτό σημαίνει όλοι οι άλλοι να γίνονται τα μέσα για τη δική μου αυτοικανοποίηση ή φιλοδοξία. Αν ο Θεός δεν είναι ο Κύριος και Δεσπότης και Βασιλέας της ζωής μου, τότε το εγώ μου θα γίνει ο Κύριος και Δεσπότης και Βασιλέας μου, το απόλυτο κέντρο του κόσμου μου, το μοναδικό μέτρο όλων των πραγμάτων, με βάση τις δικές μου ανάγκες, ιδέες, επιθυμίες, κρίσεις. Έτσι, η επιθυμία της φυλαρχίας γίνεται η βασική μου αμαρτία στις σχέσεις μου με τους άλλους, μια απέτηση υποταγής των άλλων σε μένα. Μια επιθυμία που μπορεί βέβαια να εκφράζεται και ως αδιαφορία, περιφρόνηση, έλλειψη ενδιαφέροντος, φροντίδας, σεβασμού. Άλλο βέβαια είναι η αρχή, το αρχικό ή βασιλικό αξίωμα του ανθρώπου, και άλλο η φυλαρχία, που συνιστά νόθευση ή διαστροφή του χαρίσματος της αρχής, που βρίσκεται ριζωμένο στο κατοικώνα. Στο Ευαγγέλιο, η αρχή αποκτά μια εντελώς νέα σημασία, κατά την οποία το να άρχουμε είναι μια εργασία που κρίνεται στη θυσία μας για τους άλλους. Αφού πρώτα γνωρίζουμε να άρχουμε στον εαυτό μας, να γινόμαστε ιερείς του εαυτού μας. Ο άρχοντας οφείλει να προτιμά τη δική του πνευματική ωφέλεια από την τιμή που το αποδίδουν οι πολλοί. Να χαίρεται τους καρπούς του πόνου του και όχι τη δόξα του αξιώματός του. Όταν δόξα του είναι ο σταυρός, να επιδιώκει τη μέρημνα και τον κόπο για τους άλλους και όχι τη δική του απόλαυση και άνεση. Η εξουσία μας είναι εξουσία διακονίας ή αγάπης ή σταυρώσεως. Την ορθόδοξη άποψη για τη φυλαρχία ανακεφαλαιώνει ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός. «Ουκ έστι δε κακόν, ουδέ εν πράγμα γινόμενον κατά Θεόν μεταταπεινώσεως. Πανούν, ή τι εστί, παρά την αναγκαίαν χρήσιν, εμπόδιον γίνεται, το θέλοντι σωθήνε. Ήγουν, παν ή τι, ου συμβάλλεται προς σωτηρίαν ψυχής. Ουκ έστι κακόν, το άρχιν, αλλά η φυλαυτία, ουδέ η δόξα, αλλά η φιλοδοξία, και η χείρον ταύτης καινοδοξία».

0: Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, κάθε Παρασκευή στη μία. Σήμερα μιλάμε για το τεύχος 271, Ιούνιος του 2015, Φιλαρχία, το πάθος της εξουσίας, το οποίο μπορείτε να ζητήσετε και να σας ταλεί στο 210-46-21-440. Ακούσαμε λοιπόν το κείμενο του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη. Η εξουσία, η φιλαρχία σχετίζεται με την υπερηφάνεια, με την ίηση, ότι εγώ κάτι είμαι και επομένως εξουσιάζω, απέναντι σε έναν Θεό που, όπως είπα ήδη δύο φορές, παρετείται από τη δύναμή του, γιατί αγαπά. Αν δεν παρετηθώ από τη δύναμή μου, νομίζω ότι δεν μπορώ να αγαπήσω. Γιατί σκοπός τελικά είναι η αγάπη.
1: Τελειώνει πολύ ωραία το κείμενο αυτό του πατρός Μιχαήλ, που έτυχε κάποιοι από εμάς να τον είχαμε και δάσκαλο πριν πολλά χρόνια. Τελειώνει πολύ ωραία με τον Όσιο Πέτρο Δαμασκηνό και λέει, τι ωραίο αυτό που λέει, δεν είναι κακό το να άρχεις, αλλά η φιλαυτία, ούτε είναι κακή η δόξα, αλλά η φιλοδοξία.
0: Και η καινοδοξία.
1: Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι μπαίνει μπροστά όχι η αγάπη, σαν όρος είναι η αγάπη για την εξουσία, η αγάπη για τη δόξα. Δεν είναι η πραγματική αγάπη αυτή. Αυτό είναι η εγωιστική επιθυμία του ανθρώπου που έρχεται να εφαρμόσει αυτό που είπες, μια δύναμη. Έρχεται να εφαρμόσει την ισχύ του. Έρχεται να βγει πάνω από τον άλλον. Και έλεγε και ο Νίτσε ότι η εξουσία είναι θέληση για δύναμη και ο άνθρωπος πρέπει να κινείται προς τη δύναμη. Βλέπουμε την, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός. Η ανθρωπότητα, άλλωστε, σε όλη την ιστορία της, σε αυτούς τους άξονες κινείται. Στην ισχύ, στο θάνατο και στον έρωτα ή την αγάπη. Να τελειώσω λίγο αυτό, και εδώ ίσως θα έπρεπε λίγο να δούμε, γιατί τόση ώρα κουβεντιάζουμε για το πώς δομείται η εξουσία ή πώς είναι η εξουσία ή πώς βλέπουμε ως χριστιανοί την εξουσία ή την ευθύνη. Το θέμα είναι όταν είσαι αρχόμενος, δηλαδή αυτός, όταν είσαι κάτω από την εξουσία, εκεί ως αυτός ο άνθρωπος, εκεί τι κάνεις. Δηλαδή γιατί θέλεις να υπακούς ή γιατί θέλεις να ασκείς δύναμη. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τίθεσαι υπό της εξουσίας ή του ανθρώπου που έχει την εξουσία, του ανθρώπου που έχει τη δύναμη, και τι είναι αυτό που σε κάνει να λειτουργείς έτσι. Παίρνεις εσύ ευθύνη γι' αυτό. Έχεις ευθύνη.
0: Πάντως, σχετικά με τη δύναμη που έλεγες, παρενθετικά λέμε ότι ο άνθρωπος θέλει να εξουσιάζει και να αισθάνεται δυνατός, γιατί νιώθει έτσι περισσότερο ανεξάρτητος. Ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν, ότι συγκεντρώνει όλη τη δύναμη. Η Εκκλησία κινείται στο άλλο επίπεδο και στη Σαρακοστή, ας πούμε, κάνουμε νηστεία και όχι μόνο τη Σαρακοστή, για να δημιουργήσουμε μια τεχνητή, θα λέγαμε, αδυναμία, γιατί ο χορτάτος πάντοτε νιώθει δυνατός και ο υγιής ταυτόχρονα, την αδυναμία που μου λέει ότι δεν είμαι ανεξάρτητος, ότι εξαρτώμαι, οπωσδήποτε εξαρτώμαι από τους άλλους και κυρίως από τον Θεό.
2: Πάντως, εδώ τώρα νομίζω ότι χρειάζεται λίγο μια προσοχή σε δύο πράγματα. Ο άνθρωπος, επειδή είναι μια ύπαρξη, όπως το πολύ σωστά το είπατε, ατελής. Επειδή δηλαδή πραγματικά από μόνος του δεν είναι αυτοδύναμος, χρειάζεται Θεό και χρειάζεται και συνάνθρωπο και χρειάζεται και τον κόσμο όλο. Αν πιστέψει στη δική του δύναμη, τότε δαιμονίζεται, τότε σκοτεινιάζει, τότε γίνεται κάτι τρομερό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο άνθρωπος παρετείται από το στοιχείο της δύναμης. Δηλαδή η αγάπη του Θεού, η χάρη του Θεού, οι δύναμη του Θεού είναι αυτά που κρατούν τον άνθρωπο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μιλάμε για το Σταυρό και λέμε δύναμη του Σταυρού σου. Δηλαδή ο Σταυρός, δηλαδή η αδυναμία, αναγνωρίζει ότι είναι κάτι πιο δυνατό από την ισχύ τη δική μου. Δηλαδή ο άνθρωπος στηρίζεται, όπως ο κόσμος στηρίζεται στις δυνάμεις του Θεού. Γι' αυτό και εδώ μια λεπτή διαφοροποίηση μόνο το εξής, η οποία νομίζω καταλήγει σε μια, θα λέγαμε, πολιτική πρόταση. Είμαστε σε μια εποχή που γενικά οι εξουσίες του κόσμου λένε προς την Εκκλησία. Εσείς τώρα, αν θέλετε να είστε συνεπείς σε αυτό που είσαστε, δεν πρέπει να έχετε καμία σχέση με την εξουσία, δεν πρέπει να έχετε καμία δύναμη, πρέπει να είστε παρετημένοι και να κάτσετε σε μια γωνιά. Αφήστε μας να κάνουμε κουμάντο σε αυτόν τον κόσμο. Συγχωρέστε με, δεν έχω καμία τέτοια αίσθηση. Λέω λοιπόν ότι εσύ κάνεις κομμάτι σε αυτόν τον κόσμο βομβαρδίζοντας. Εσύ κάνεις κομμάτι σε αυτόν τον κόσμο κλείνοντας τις τράπεζες και βάζοντας, ας πούμε, νόμους άδικους. Αυτός ο κόσμος μπορεί να λοιπόν προχωράει και με τη δύναμη της αδυναμίας. Δηλαδή, όχι με το κέρδος κάποιων, ας πούμε, αλλά και με αυτό που αφορά τους πολλούς. Με το δίκαιο, με την αγάπη, με άλλα κριτήρια. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι, νομίζω, τόσο μόνο σήμαντη αυτή η έννοια της δύναμης. Δηλαδή,
0: ναι, εννοείται.
2: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, έχω την αίσθηση ότι μιλάμε τα τελευταία χρόνια, εδώ και πολλές πλέον δεκαετίες τουλάχιστον στον τόπο μας, τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, που είναι αυτονόητο ότι οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε παρετημένοι από τα κοινά και ότι το θέμα αυτό, δηλαδή, λέγεται πλέον ρητά. Και πολλές φορές νομίζω ότι λέγεται για εμάς τους ίδιους. Δεν έχω μια τέτοια αίσθηση για τα πράγματα.
0: Πάντως η σχέση αδυναμίας και δύναμης στον χριστιανισμό είναι προφανής ότι υπάρχει. Έτσι, τη Μεγάλη Εβδομάδα γιορτάζουμε το πάθος του Χριστού επειδή θα υπάρχει η Ανάσταση, η δύναμη της Αναστάσεως. Αλλά για να υπάρχει αυτή, ο Χριστός παραιτήθηκε από την εγκόσμια, ας πούμε, εξουσία που μπορούσε να ασκήσει. Έτσι ο χριστιανισμός, ο χριστιανός, συγγνώμη, ο οποίος αρνείται τη δύναμή του, έτσι, παραιτείται μάλλον από αυτή, προσεγγίζει μια άλλου είδους δύναμη, διαφορετική από αυτό τον κόσμο.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρεις γιατί. Γιατί στην ουσία ο χριστιανισμός προτείνει στον άνθρωπο μια φωτιά στο κενό. Πίδα στο κενό, πίδα δηλαδή, στην αδυναμία δηλαδή. Μα θα χαθώ, μα θα συντριβώ, μα φοβάμαι. Δηλαδή αυτή η πρόταση ζωής είναι λογικό να δημιουργήσει στον άνθρωπο ένα φόβο. Σε αυτό το φόβο λοιπόν έρχεται να απαντήσει ο Χριστός ο ίδιος ότι, ξέρεις κάτι, αυτό το άλμα είναι σωτήριο, αυτό το άλμα έχει μεγαλύτερη δύναμη, αυτό το άλμα θα αναπτύξει άλλες δυνάμεις, θα πετάξεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτό που λες Γιώργο, ότι η αδυναμία του πάθους είναι μια αδυναμία που ανοίγεται σε μια άλλη ανάγνωση της ζωής και σε μια άλλη δύναμη που τελικά τον κάνει τον άνθρωπο να έχει την τόλμη να πράξει πράγματα σπουδαία. Όπως τελικά νομίζω ότι αυτό το βλέπει κανείς, όχι, μιλάμε για τον Χριστό και λέμε είναι θεάνθρωπος, αυτά μπορούμε εμείς. Ναι, μπορούμε, γιατί το βλέπουμε στους μάρτυρες της Εκκλησίας. Βλέπεις δηλαδή να ανοίγονται στην αδυναμία, να αφήνονται στο μαρτύριο, να παραδίδονται στο μαρτύριο και τελικά αυτοί και ιστορικά θα έλεγα να βγαίνουν πιο δυνατοί. Με την έννοια ότι ποιος γνωρίζει τους δημίους των Αγίων, ας πούμε. Οι Άγιοι όμως μένουν ζωντανοί μέσα στην Εκκλησία. Δίνουμε τα ονόματα τα δικά τους στα παιδιά μας. Κάθε χρόνο τους θυμούμε στις γιορτές τους. Πηγαίνουμε στους ναούς τους. Εκείνη είναι η δυνατή της ιστορίας τελικά.
0: Αυτό έφερε λοιπόν ο χριστιανισμός στον κόσμο ανάμεσα στα άλλα πρωτάκουστα. Έτσι, ότι η αδυναμία καταλήγει σε μία δύναμη άλλου είδους από την δύναμη του κόσμου. Ωστόσο, αυτό οι άνθρωποι δεν το ήξεραν πριν. Ακόμα και οι μαθητές του Χριστού ζήτησαν μέσω της μητέρας των Υιών Ζεβεδαίου την πρωτοκαθεδρία. Όταν έρθεις στην εξουσία, στη βασιλεία σου, να είμαστε δεξιά και αριστερά. Οι μαθητές δηλαδή είχαν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι τώρα θα εξουσιάσουμε κι εμείς. Ενώ ήταν μαθητές του Χριστού, πριν όμως τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Και βέβαια τον είδαν πρώτα στην Κυριακή των Βαΐων να εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που σκοτώνει πάντα τους προφήτες, όπως είπε ο Χριστός, ως βασιλιάς. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα παραιτείται από αυτή τη βασιλική, την αποκρύπτει μάλλον, και ο θρόνος του είναι ο Σταυρός. Και έτσι όπως τον δίνουν για να τον περιγελάσουν, είναι η στολή, ας πούμε, του βασιλιά, ενός άλλου βασιλιά όμως, έτσι, του πραγματικού βασιλιά. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να ακούσουμε και το κείμενο του Σωτήρη Δεσπότη, να το βάλουμε. Ωραία, ένα κείμενο πάλι για το θέμα αυτό. Τι θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος, του Σωτήρη Δεσπότη. Είδατε ότι οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουν συν αυτών και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουν συν αυτών. Ούχουτος δε έστιν εν ημίν. Αλλά όσαν θέλει μέχας γενέστε εν ημίν, έστε ημών διάκονος. Και όσαν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και γαρουιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Όπως στην αρχή της δημόσιας δράσης του Ιησού δεσπόζει ο πειρασμός της εξουσίας, έτσι και στο τέλος αυτής προβάλλει ο πειρασμός της πρωτοκαθεδρίας, ο οποίος πλήττει τους δύο κορυφαίους των μαθητών, τους Ιού Ζεβεδαίου, που είτε άμεσα είτε έμεσα, δια της μητέρας τους, ζητούν να καταλάβουν τις δύο επίζηλες θέσεις εκ δεξιών και αριστερών, όταν εκείνος γευθεί στα Ιεροσόλυμα τη δόξα του ως Μεσσίας, κρίνοντας τις 12 φυλές του Ισραήλ. Όπως ο Ιησούς δέχτηκε τον πειρασμό της κυριαρχίας μετά τη βάπτισή του στην έρημο του Ιορδάνη, όπου και κατά την άνοδό του από τα νερά διακηρύχθηκε η μεσιανικότητα και η θεότητά του, έτσι και ο πειρασμός της πρωτοκαθεδρίας εκτιλήσεται μετά τη μεταμόρφωσή του, η οποία συνδυάστηκε με άνοδο σε ένα όρος υψηλό και ερημικό κοντά στην Κεσάρια της Φιλίππου, εκεί όπου βρίσκονταν οι πηγές του Ιορδάνη, και μια ανάλογη διακήρυξη και αποκάλυψη του πρωτολογικού και εσχατολογικού κάλους του Υιού του Θεού. Στη Καπερναούμ έχει προηγηθεί ένα σημαντικό γεγονός που καταγράφεται μόνο από τον Ματθαίο ως αντίδραση του Ιησού στους συλλέκτες της φορολογίας του ναού. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, όλοι οι άνδρες πάνω από 20 ετών ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν μισό σέκελ ή ένα δίδραχμο ως φόρο προς τον ναό. Η συλλογή του φόρου αυτού γινόταν τον τελευταίο μήνα του εκκλησιαστικού έτους Αντάρ, πριν το Πάσχα, και ήταν ενδεικτικό στο ότι κάποιος ανήκει στον περιούσιο λαό. Η παρουσία του φοροεισπράκτορα προκαλεί τον εξής διάλογο του Ιησού με τον Πέτρο στην οικία. «Τι σιδοκεί, Σίμων, η βασιλής της γης από τίνον λαμβάνουσι τέλει κίνησον, από τον ιόν αυτόν ή από τον αλωτρίον? Υπόντος δε από τον αλωτρίον έφυ αυτό ο Ιησούς, άραγε ελεύθερη η συνηγή». Στη συνέχεια, για την αποφυγή σκανδάλου, τον προσκαλεί να δώσει στους φοροεισπράκτορες ένα στατήρα, τον οποίο θα ανακαλύψει θαυματουργικά στο πρώτο ψάρι που θα αλλιεύσει και θα αντιστοιχεί στα τέλη και των δύο. Με αυτή την περικοπή, τόσο ο Ιησούς όσο και οι μαθητές του χαρακτηρίζονται ως ιοί της βασιλείας. Ήδη καθοδόν προς την Καπερναούμ, το αγωνιώδες ερώτημα που απασχολούσε και τους 12 ήταν το «Τι σαραμίζουν στη βασιλεία που ευαγγελίζεται ο Ιησούς?». Ο Ιησούς απαντά με το «Ή τι θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος», και συνοδεύει το λόγο του με μια μοναδική σε στοργή προφητική χειρονομία. «Και λαβών πεδίων έστησεν αυτό εν μέσω αυτών, και εναγκαλισάμενος αυτό είπεν αυτής, ως αν εν των τιού των πεδίων δέξετε επί το ονόματι μου, εμέ δέχετε, και ως αν εμέ δέχετε, ούκε με δέχετε, αλλά τον αποστήλαντά με». Η κίνηση του Ιησού να τοποθετήσει το πεδίο εν μέσω αυτών είναι συμβολική. Στο μέσον της συναγωγής είχε επίσης θεραπεύσει τον άνθρωπο, τον εξηραμένη έχοντα χείρα, προκειμένου τη θέση την οποία είχε εκεί ο νόμος να καταλάβει ο παραλληλημένος και ανενεργός από την τυπολατρική νομική θρησκευτικότητα άνθρωπος. Το γεγονός αυτό της αμφισβήτησης της Τωρά και της καταστρατήγησης του Σαββάτου αποτέλεσε την αφορμή του σχεδιασμού της δολοφονίας του, και η ενέργεια του Ιησού να στήσει ένα πεδίο, και μάλιστα όπως τονίζει ο Λουκάς πάρε αυτό, στο μέσον της συνάξεως των μαθητών, καθοδόν προς το πάθος του, δεν αποσκοπεί απλώς στο να κεντρήσει τα φιλάνθρωπα αισθήματα των μαθητών του και των ακροατών του Ευαγγελίου απέναντι σε κάποια ορφανά και εγκαταλελειμμένα όντα, αλλά στο να προβάλλει ως κέντρο της Εκκλησίας μια ύπαρξη, της οποίας χαρακτηριστικό στα χρόνια συγγραφής του Ευαγγελίου δεν ήταν τόσο η αθωότητα και η απάθεια, όσο η κοινωνική και θρησκευτική υποβάθμιση. Η παρουσίαση του παιδιού ως εικόνας της Εκκλησίας στην υποεξέταση ενότητα ενέχει την ίδια ριζοσπαστικότητα, την οποία έχει και το λόγιο του Ιησού στο Λουκά 10:21. «Εξομολογούμε συ Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα στα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψα σε αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως ευδοκία εγένετο εμπροσθέν σου». Σε αυτό το λόγιο, οι σοφοί και συνετοί Φαρισαίοι και γραμματείς, οι οποίοι καυχόντουσαν ότι ήταν η κατεξοχήν Επίγειοι εκπρόσωποι της Σοφίας, τώρα, του νόμου δηλαδή, στερούνται της κατεξοχήν αποκάλυψης του πατέρα, η οποία γίνεται τελικά προσιτή στα νήπια. Γι' αυτό ο Ιησούς υπογραμμίζει «Ως ανέν των τιού των παιδίων δέξετε επί το ονόματί μου, εμέ δέχετε, και ως αν εμέ δέχετε, ούκ εμέ δέχετε, αλλά τον αποστήλαντάμε». Στον Ιουδαϊσμό κυκλοφορούσε το εξής γνωμικό: «Όποιος υποδέχεται στο σπίτι του ένα μορφωμένο ραβί, είναι σαν να υποδέχεται την ίδια τη Σεκινά», το σύμβολο δηλαδή της παρουσίας του Γιαχβέ στην έρημο. Στο Μάρκο ο Ιησούς, στη θέση του πλήρως περί τα νομικά καταρτισμένου ραβί, θέτει όχι απλώς το παιδί, αλλά το εντελώς ανώριμο πεδίον, το οποίο όντας ιεραρχικά μαζί με τον δούλο και τη γυναίκα η ασημότερη οντότητα της κοινωνίας, αναγνωρίζει την ανεπάρκεια, την άγνοια και την αδυναμία του, γι' αυτό και κραυγάζει με πίστη «Αβά ο πατήρ», συγχωρεί απροϋπόθετα τον άλλον και έρχεται σε κοινωνία και σχέση μαζί του, χωρίς να τον κρίνει με βάση το φίλο, τη φιλή ή τη θρησκεία του.

0: μας κάνεις την τιμή να μας πεις.
1: Βεβαίως. Να συνεχίσω λίγο την... Ναι. Μετά από αυτό το ωραίο κείμενο που άκουσαμε του
0: Σωτήρη
1: Δεσπότη, να γυρίσω λίγο πάλι σε αυτό που έλεγα περί αρχομένου. Τι κάνουμε ως αρχόμενοι, ξεκινώντας από το τι κάνουμε ως αρχόμενοι από τον ίδιο το Θεό. Εκεί είναι όλη η ιστορία, όλη η ιστορία του ανθρώπου. Τι κάνει στη σχέση του με το Θεό. Υπακούει το Θεό. Μπορεί να βρει την ελευθερία του μέσα από εκεί. Και κατά αναλογία και σε σχέση με το πώς ζούμε και εκκλησιαστικά. Κάτω από ένα πετραχύλι, ως πνευματικά τέκνα, ως τέκνα της εκκλησίας που ζούμε μέσα με τους συνανθρώπους μας. Εκεί νομίζω ότι τα πράγματα είναι, εκεί είναι τα πράγματα, εκεί λειτουργεί όλο αυτό το θέμα της δύναμης, που αυτομάτως γίνεται δύναμη προσωπική του καθενός για να ανταπεξέλθει στα πάθη του, γίνεται δύναμη για να μπορέσει να κάνει υπακοή, γιατί θέλει μεγάλη δύναμη να κάνει υπακοή, δεν είναι εύκολο πράγμα, το βλέπουμε και άλλωστε στα μοναστήρια και στους ασκητές και στη φιλοκαλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι κάποιος αρχόμενος, δηλαδή να δέχεται την εξουσία και να κάνει υπακοή σε αυτή.
0: Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πολλή ώρα ακόμα για αυτό το θέμα, όμως ο ηχολήπτης μας, χρησιμοποιώντας το πάθος της εξουσίας του ηχολήπτη, μας λέει ότι η ώρα τέλειωσε. Τον ευχαριστούμε πάντως που μας φρόντισε ηχητικά την εκπομπή. Θυμίζω, Τεύχος 271 Ιούνιου του 2015, το τηλέφωνο του περιοδικού 46 21 440, για συνδρομές πάνω απ' όλα, φίλοι ακροατές, για να μπορεί να υπάρχει το περιοδικό αυτό, μοναδικό θα έλεγα στο είδος του, στο χώρο της ελλαδικής μας εκκλησίας. Στηρίξτε το λοιπόν όσο μπορείτε περισσότερο, 35 ευρώ το χρόνο. Μπορείτε να το βρείτε και στους ναούς της Μητροπόλεως Πυρεός. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εντός νομού Αττικής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
9: Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Ώρα Ελλάδος 2.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τζίλιο.
1: Καλώς ανταμώνουμε, αγαπητοί μας ακροατές, και σήμερα μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου της Πυραϊκής Εκκλησίας, του πρώτου εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού της χώρας. Είναι η Εντεύξεις, είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, είναι ο Παναγιώτης Γιαννής στη ρυθμίση του ήχου μας και η Φίβη Κωνσταντέλου. Δέχεται τα μηνύματά σας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές μας που μας ακούν εντός και εκτός Ελλάδας, στην Ευρώπη, στην Αμερική, παντού, στην Ασία, στην Αφρική. Έχουμε μηνύματα από όλες αυτές τις χώρες. Μας ακούν οι ακροατές μας μέσω του δορυφόρου της Πυριακής Εκκλησίας και μέσω διαδικτύου. Συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ηλεκτρονική επικοινωνία είναι στο k.tzilio@pyradio.com.

Η οσιακή μορφή του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, αγαπητοί μας ακροατές, που είναι ο Άγιος και προστάτης έφορος της Πυριακής Εκκλησίας, του ραδιοφωνικού μας σταθμού, που τόσο τον στήριξε και τόσο πολύ προσευχήθηκε γι' αυτόν, υπήρξε φως μέγα που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έλαμψε στις ημέρες μας, καταβγάζοντας την οδό προς την αγιότητα ως τη μοναδική ελπίδα, χαρά και παρηγορία των ανθρώπων. Ο Άγιος Γέροντας υπήρξε ζώσα παρουσία του Χριστού. Η θερμή αγάπη του για τον Χριστό μόρφωσε την ψυχή, τη σκέψη και όλη του την προσωπικότητα, ώστε να μπορεί χωρίς δισταγμό να αναφωνεί όπως ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Μια φράση που τόσο πολύ αγαπούσε ο Άγιος και τόσο πολύ του άρεσε να επαναλαμβάνει. Αυτά σημειώνει στον πρόλογο της με την έκδοση του βιβλίου «Βίος και Λόγοι» του Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων Κρήτης, μοναχή Θεοξένη. Το βιβλίο, το οποίο εκδίδεται από την Αδελφότητα της Μονής Χρυσοπηγής, περιέχει το πολυτίμητο μύρο του βίου και του λόγου του Αγίου Γέροντος και είναι σημαντική προσφορά προς την Εκκλησία και το σύγχρονο άνθρωπο. Έχουμε τη μεγάλη ευλογία, αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή εκπομπή να φιλοξενούμε τη Γερόντισσα Θεοξένη, την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Κρήτης, μια αδελφότητα και ένα μοναστήρι το οποίο είχε μεγάλη σύνδεση και πολύ μεγάλη μακρά επικοινωνία, πνευματική επικοινωνία με τον Άγιο Γέροντα. Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης είχε βρεθεί πριν από κάποια χρόνια στην Κρήτη με την προτροπή του σημερινού Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του κυρίου Ειρηναίου. Ο Άγιος Πορφύριος μέχρι το τέλος της επηγής ζωής του δεν έπαψε με διαφόρους τρόπους να μετέχει και να καθοδηγεί τη μοναστική ζωή της αδελφότητας.

0: Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων την αδελφότητα και την γερόντισσα Θεοξένη και μπορούμε να την ακούσουμε και εμείς σε συνέντευξη που μας παραχώρησε από τηλεφώνου. Γερόντισσα ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Γερόντισσα, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η δική σας σχέση με τον Άγιο Πορφύριο και πότε ξεκίνησε.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι που επικοινωνούμε για να μιλήσουμε για τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης αγαπούσε πολύ την Κρήτη και επειδή ο Θεός του είχε δώσει αυτό το μεγάλο χάρισμα να μπορεί να βλέπει με ακρίβεια περιοχές που δεν είχε ποτέ επισκεφτεί, περιστατικά στα οποία δεν είχε παρευρεθεί και μπορούσε να μεταφέρεται πνεύματι και σώματι σε άλλους τόπους, έβλεπε ακόμα και στα βάθη της γης και τα υπόγεια νερά, μπορούσε να βλέπει, να καταλαβαίνει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και να διαβάζει τις πιο κρυφές σκέψεις. Έτσι είχε δει και βλέποντας τους τόπους, λοιπόν, που σας είπα, είχε δει την Κρήτη και έβλεπε εδώ την άσκηση των αιώνων, τον αγιασμό, τον διαχρονικό που υπήρχε σε αυτό το νησί, που είναι ένα αποστολικό νησί. Και συγκεκριμένα έτσι ξεχώριζε διάφορους τόπους, τους οποίους έβλεπε, όπως έλεγε, χιλιάδες μάρτυρες, τα αίματα των μαρτύρων. Έλεγε ότι γενικώς η Κρήτη είναι ποτισμένη στο αίμα των μαρτύρων, αλλά και κάποιους συγκεκριμένους τόπους, και επίσης έβλεπε και την άσκηση των αιώνων. Έτσι είχε επισκεφτεί την Κρήτη και περιδιάβαινε σε αυτούς τους τόπους που τους είχε ξεχωρίσει εν πνεύματι και ήρθε και εδώ στη Μονή μας. Και έκτοτε αυτό έγινε ο Άγιος ήρθε το 78 και το 79 και έκτοτε συνδέθηκε πάρα πολύ με την Γερόντισσα Θεοσέμνη, την αείμνηστη Γερόντισσα Θεοσέμνη που εκείνη ίδρυσε την αδελφότητα της Μονής Χρυσοπηγής. Και βέβαια συνδέθηκε πάρα πολύ πνευματικά με τον γέροντα, τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον Ειρηναίο, που τότε ήταν επίσκοπος Χανίων εδώ και γέροντας δικός μας. Και από τότε άρχισε να καθοδηγεί πνευματικά τη Μονή μας και να μας μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και ειδικώς εδώ για την περιοχή των σπηλαίων που επεκτάθηκε η Μονή μας που ήταν παλιό μετόχη και μας έλεγε να ξανά αναστηλωθούν τα καθίσματα, τα ασκητήρια για να συνεχιστεί η λατρεία που υπήρχε από τους παλαιούς ασκητές πατέρες της Μονής Χρυσοπηγής. Έτσι ξεκίνησε η επικοινωνία με τον Άγιο.
0: Έτσι ξεκίνησε η δική σας σχέση της αδελφότητας Γερόντισσα με τον Άγιο Πορφύριο και μέχρι τις μέρες μας και πριν από 2 χρόνια που ανακηρύχθηκε και Άγιος από την Εκκλησία μας, εσείς ζείτε έντονα την παρουσία του Αγίου, τον έχετε κι εσείς προστάτη και βοηθό σας. Μπορείτε να μας πείτε όσον αφορά κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία ανέλυε ο Άγιος και έδινε πνευματικές συμβουλές, για παράδειγμα, αν μπορείτε να μας πείτε τι έλεγε όσον αφορά την ανατροφή των τέκνων, τι έλεγε στους γονείς, πώς να ανατρέφουν τα παιδιά τους.
1: Ναι, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης δεν είχε πνευματικά τέκνα με τη στενή έννοια του όρου. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που εξομολογούνται σε εκείνον για πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή της Πολυκλινικής μέχρι λίγο πριν από την κοίμησή του. Αλλά γενικώς δεν θεωρούσε ότι κάποιος είχε δικούς του. Η οικουμένη ήταν δική του, αγαπούσε όλο τον κόσμο. Πονούσε και έβλεπε και συμπαθούσε ακόμα και τους αλλόθρησκους. Φαντάζομαι ότι είναι ένας μοναδικός Άγιος που τουλάχιστον δεν καταγράφεται στα γεωλόγια. Η αγάπη του έμοιαζε με την αγάπη του Θεού που αγκαλιάζει όλους τους. Τώρα, όσο για αυτό που λέτε για την αγωγή των παιδιών, πράγματι έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην αγωγή των παιδιών, γιατί έλεγε και επέμενε πράγμα που και οι επιστήμονες παραδέχονται, ότι μεγάλο μέρος της πνευματικής εξέλιξης του ανθρώπου οφείλεται στην αγωγή που παίρνει μέσα στην οικογένεια. Έλεγε λοιπόν στους γονείς ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να γίνονται τα παιδιά τους ισορροπημένα και προκομμένα, να ζουν οι ίδιοι με άγιο τρόπο. Αυτό βέβαια ήταν το πιο δύσκολο το οποίο τους καλούσε. Και δεν τον είχα ακούσει ποτέ να μαλώνει άνθρωπο παρά μόνο γονείς όταν πίεζαν τα παιδιά τους. Ενώ γενικώς ήταν πάρα πολύ επιηγής ο Άγιος Πορφύριος. Σε όλους τους ανθρώπους και στα παραπτώματά τους ήταν αυστηρός τους γονείς όταν άκουγε να επιπλήττουν, να μαλώνουν και να πιέζουν παιδιά. Γενικώς δεν ήθελε να πιέζουμε τα παιδιά και έλεγε όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά. Η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά, έλεγε. Προσευχή χρειάζεται, χωρίς άγχος, αλλά καλό παράδειγμα. Έλεγε στους γονείς, αυτό που ζεις, αυτό ακτινοβολείς, ακτινοβολεί ο Χριστός μέσα σου. Αυτό πηγαίνει και στο παιδί. Και πάντοτε συμβούλευε τους γονείς όταν είχαν να αντιμετωπίσουν δυσεπίλητα προβλήματα με τα παιδιά τους, τους ενίσχυε και τους παρακαλούσε να προσεύχονται, να ηρεμούν και να μην λένε πολλά λόγια. Γιατί έλεγε ότι όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα έλεγε δεν το θέλουν και δεν μπορούν να, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως οι γονείς, λέει, εκνευριστείτε και θυμώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους.
0: Όσον αφορά τώρα περί ασθενείας, γερότησα, και επειδή στην εποχή μας υπάρχουν πολλές ασθένειες και μάλιστα η κατάθλιψη έχει προσβάλει πολλούς ανθρώπους λόγω διαφόρων δύσκολων περιστάσεων, οικονομικών και άλλων που ζούμε στην σημερινή δύσκολη εποχή μας, ο Άγιος λοιπόν μπορείτε να μας πείτε τι έλεγε περί ασθενείας, γιατί και ο ίδιος έπασε από πολλές ασθένειες για τις οποίες δοξολογούσε βέβαια και ευχαριστούσε το Θεό. Και συγκεκριμένα αν μπορείτε να μας πείτε τι έλεγε για την κατάθλιψη.
1: Ναι, ο Ιερός για την κατάθλιψη, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε για την κατάθλιψη ότι είναι η συνέπεια μιας μπερδεμένης ψυχής που δεν έχει ανακαλύψει την αγάπη του Θεού. Και χρειάζεται να ανακαλύψουμε την αγάπη του Θεού και να συνδεθούμε με τον Χριστό και να νιώσουμε την παρουσία Του, και τότε μπορεί να υπερβαίνεται η κατάθλιψη. Πέραν από αυτό το που μοιάζει κάπως θεωρητικό, πρότεινε και πάρα πολύ απλούς και πρακτικούς τρόπους για την καταπολέμηση της θλίψης. Έλεγε να βλέπουμε τη φύση, να περιδιαβαίνουμε στην εξοχή, να ασχολούμαστε με την καλλιέργεια των δέντρων, των λουλουδιών. Ακόμα και στους μοναχούς έλεγε να κάνουν χειρονακτικά διακονήματα, γιατί αν κάνουν συνέχεια εργόχειρα σε κλειστό χώρο, μπορεί να αδυνατήσει η ψυχή. Γιατί έβλεπε και μεταξύ των μοναχών ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη την αλλαγή, την επικοινωνία με το περιβάλλον, με τη φύση, με τα λουλούδια και με τα φυτά. Έλεγε επίσης ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα αγκάθια. Έλεγε μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Ο Χριστός μας θέλει να μην ασχολούμαστε με τα πάθη, αλλά να ασχολούμαστε με τη χαρά, με τη δύναμη, με τα χαρίσματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι παθαίνουν καταθλίψεις γιατί ασχολούνται με τα στενάχωρα και συνέχεια κολλάει το μυαλό τους και επικεντρώνεται σε ό,τι είναι δύσκολο και προβληματικό στη ζωή τους. Ενώ ο Άγιος έλεγε να ασχολούμαστε με τη χαρά που μας έχει δώσει ο Χριστός, να σκεφτόμαστε δηλαδή συνέχεια ότι είμαστε αυτονομιούχοι άνθρωποι, γιατί είμαστε βαφτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μας ελγίζουμε σε μια χώρα που έχει τον ήλιο, τα λουλούδια, τα δέντρα. Πάντα κατεύθυνε τους ανθρώπους να σκεφτούν θετικά και πνευματικά.
0: Και η χαρά ήταν κάτι που τον χαρακτήριζε, Γερόντισσα, και κάτι που το ανέφερε συχνά. Έλεγε λοιπόν ότι η ζωή εν Χριστώ, οι ακολουθίες, απόδειπνα, όρθιες, περινή, αγρυπνίες, είναι μια ζωή χαρισάμενη.
1: Ναι, με αυτό ήθελα να τελειώσω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, ότι έλεγε να προσπαθούμε να ζούμε μέσα στα μυστήρια και στην Εκκλησία. Και επειδή πολλοί άνθρωποι που τους το σύστηνε αυτό έλεγαν γέροντα δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω, κουράζομαι στην ακολουθία, του έλεγαν άνθρωποι, εκείνος δεν απέρριπτε τους ανθρώπους, δεν έλεγε τι είναι αυτό που λες, σε κουράζει η Εκκλησία, στην Εκκλησία είναι η χάρη του Θεού, παρά έλεγε πάρε να διαβάζεις σιγά σιγά το ψαλτήρι, να διαβάζεις την υμνολογία και μέσα στην υμνολογία θα βρεις νόημα. Έλεγε στην κοινή προσευχή ενώνονται όλοι και νιώθουμε το πλησίο μας σαν τον εαυτό μας και εκεί ξεπερνούμε την θλίψη και την απόγνωση και τη δυσκολία. Και ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία είναι το κέντρο και εκεί μπορεί να νιώθουμε να ανακοινίζει τη ζωή μας με τη Θεία Ευχαριστία. Επίσης μιλούσε πάρα πολύ για την εξομολόγηση, έλεγε ότι η εξομολόγηση μπορεί να έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα για την ψυχή του ανθρώπου και να πηγαίνουμε στο πνευματικό, να εξομολογούμαστε και να μιλάμε με ειλικρίνεια και με τον τρόπο αυτό θεραπεύονται οι αδυναμίες και οι δυσκολίες που έχουμε στη ζωή μας.
0: Γερόντισσα,
1: ένα πράγμα που έλεγε, επέμενε πάντως πάρα πολύ, ότι τον καταθλιπτικό άνθρωπο μπορεί να τον θεραπεύσει η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Επίσης έλεγε ότι η κατάθλιψη υπερβαίνεται και με την τέχνη, με τη μουσική. Mm-hmm. Δεν έλεγε μόνο να διαβάζουν οι άνθρωποι πνευματικά βιβλία. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα έλεγε το μεγάλο μυστικό για να απαλλαγείς από την κατάθλιψη και όλα τα αρνητικά είναι να δοθείς στην αγάπη του Θεού.
0: Γερόντισσα, η αγαπημένη θα λέγαμε ευαγγελική ρίση και που με αυτήν, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Ιεράς Μονής σας, ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή του, είναι όσιν εν.
1: Ναι, επέμενε πάρα πολύ σε αυτό, κυρία Τηλίου, στην ενότητα, στην Εκκλησία.
0: Πράγμα δύσκολο, Γερόντισσα, και που στις μέρες μας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πάντοτε αυτή η ενότητα του Αγίου Πνεύματος, η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι. Έλεγε για την ενότητα ότι πρέπει να είναι και στην οικογένεια και στην Εκκλησία. Σήμερα βέβαια οι άνθρωποι ζουν τελείως αντίθετες καταστάσεις, υπάρχουν πάρα πολλές συγκρουσιακές σχέσεις και μέσα στην οικογένεια και πολλές φορές βλέπουμε να μην έχουμε ομανία και στην Εκκλησία. Εκείνος επέμενε πάρα πολύ, έλεγε ότι η χάρη του Θεού έρχεται, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ενεργούνται μόνο και όταν ζούμε με ενότητα μέσα στην Εκκλησία, όταν νιώθουμε ότι όλοι είναι δικοί μας και κανένας δεν είναι ξένος και κανέναν να μην απορρίπτουμε και να σκεφτόμαστε ότι ακόμα και οι αδελφοί που κάνουν λάθη, μικροί ή μεγάλοι, με τη δύναμη της προσευχής και την αγάπη του Θεού μπορεί να μεταστραφεί η ζωή τους και αν δεν τους απορρίπτουμε τότε έχουν ελπίδα επανένταξης και σωτηρίας.
0: Γερόντισσα, σε κάποιο σημείο στο βιβλίο της Μονής σας γράφει ότι ο Άγιος έλεγε ότι η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, η εξαποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή θρησκεία. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες, κούφιες, δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού.
1: Ναι.
0: Παρακάτω όμως γράφει, για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται και έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Ορισμένοι άνθρωποι ζουν την θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μπορείτε να μας το αναλύσετε αυτό περισσότερο, Γερόντισσα?
1: Ναι, αυτό το έλεγε για εκείνους τους χριστιανούς που αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με την Εκκλησία και το Χριστό σαν μια ησυχιστική κατάσταση και πιέζουν ο ένας τον άλλον για να κάνουν κυρίως οι γονείς τα παιδιά ή κάποτε και πνευματικοί τα πνευματικά τέκνα να κάνουν και να ενεργούν το θέλημα του Θεού κατά τον τρόπο που εκείνοι το καταλαβαίνουν. Ενώ ο Άγιος μιλούσε για ελευθερία στην Εκκλησία και έλεγε ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να αγωνιζόμαστε για την αγιότητα πρέπει να είναι απαλός και ανέμακτος. Έλεγε ο Θεός έχει βάλει μια δύναμη μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Από αυτόν εξαρτάται πώς τη διοχετεύει για το καλό ή το κακό. Και λέει αν το καλό το παρομοιάσουμε με ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δέντρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια και τη δύναμη με νερό, τότε μπορεί να γίνει το εξής. Όταν το νερό το διοχετεύουμε προς τον ανθόκηπο, τότε όλα τα φυτά αναπτύσσονται, πρασινίζουν, ζωογονούνται. Ενώ την ίδια στιγμή τα αγκάθια, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται και χάνονται. Και εκεί έλεγε επίσης αυτό που το είπα και προηγουμένως, μην καταπιάνεστε με την εκδίωξη του κακού. Να μην ασχολείστε με τα πάθη, με τον πονηρό, με τον διάβολο, να σκέφτεστε συνέχεια ότι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι ένωση με τον Χριστό, είναι πορεία στην αιωνιότητα, είναι υπέρβαση του θανάτου και την ασθένεια ακόμα έλεγε ότι μπορούμε να τη μεταστρέφουμε σαν πλησίασμα στον Θεό. Έλεγε βέβαια και εξηγούσε ότι ο Χριστός δεν στέλνει την ασθένεια και το θάνατο. Ο Χριστός είναι πηγή μόνο χαράς και ευλογίας και υγείας και δύναμης. Εξαιτίας των αμαρτιών μας προέρχονται διάφορα πόνοι και κλήψεις και ασθένειες, αλλά και αυτά έλεγε ότι μπορεί να τα υπερβούν οι άνθρωποι εάν ζουν με τον Χριστό και αν συνέχεια αγωνίζονται να γίνονται άγιοι και να μην αφήνουν τίποτα νοσηρό μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό έλεγε και στους γονείς.

0: ό,τι κάνουμε το κάνουμε ως αγκαρία, γιατί πρέπει για από λόγους ηθικιστικούς, και δεν σκεφτόμαστε την αγάπη και τη χαρά που προκαλεί η ενασχόληση με οτιδήποτε εκκλησιαστικό και πνευματικό. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν πιέζουν τον εαυτό τους και δεν τον αφήνουν ελεύθερο. Σε αυτό τι θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι περισσότερο?
1: Ναι, ο Άγιος έλεγε ότι δεχόταν και κατανοούσε ότι η ψυχή έχει διάφορες έτσι μεταπτώσεις, και λέγει όταν χάνετε τη Θεία Χάρη να μην αγωνιάτε, να συνεχίζετε τη ζωή και τον αγώνα απλά, απαλά, χωρίς αγωνία, και θα έλθει πάλι η αγάπη, ο έρωτας και η λαχτάρα στο Χριστό και όλα θα πάνε καλά, να μην απελπίζεστε, και η χάρη θα επανέλθει και θα σας γεμίσει και θα γεμίσει την ψυχή σας με χαρά και δύναμη. Και για τις ακολουθίες έλεγε να συμμετέχουμε στις ακολουθίες και να καταγινόμαστε με τα τροπάρια. Έλεγε αυτή τη λέξη, όχι, να καταγίνεστε με τα τροπάρια, τους κανόνες, τη λατρεία του Θεού, το Θείο Έρωτα. Αλλά να τα διαβάζετε με χαρά και αγάπη και αγαλίαση, όχι με πίεση. Όταν αισθάνεστε ότι η ψυχή είναι έτοιμη γι' αυτό. Και τότε η ψυχή σας αγιάζεται με τρόπο απαλό, μυστικό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Δεν είναι καταπίεση η ζωή εν Χριστώ, είναι ελευθερία και κίνηση προς την αιωνιότητα. Αλλά αυτό, ξέρετε κυρία Τσίλου, είναι κάτι που πρέπει να το σπουδάζει κανείς, να το προσπαθεί, να το ανακαλύπτει. Και ένα μεγάλο μυστικό είναι οι λόγοι, η ανάγνωση των λόγων του Αγίου Πορφυρίου. Νομίζω ότι είναι ο κατεξοχήν Άγιος της χαράς και της ελευθερίας και της αγάπης. Και αυτό, και πάρα πολλοί άνθρωποι διαβάζουν το βιβλίο «Το Βίος και Λόγοι», και μάλιστα επειδή πολλοί το έπαιρναν μαζί τους όπου πήγαιναν, η Μονή μας εξέδωσε ένα μικρό βιβλιαράκι τσέπης, «Ο Χριστός είναι το πάν». Δεν ξέρω αν το έχετε δει εσείς, το έχετε δει αυτό το μικρό βιβλιαράκι?
0: Βεβαίως, ναι, ναι, και είναι χρήσιμο πραγματικά, όπως είπατε και εσείς.
1: Ακριβώς έτσι είναι το απάβγασμα της διδασκαλίας του Αγίου. Το εκδώσαμε για να μπορεί ο καθένας να έχει ένα βιβλιαράκι στην τσέπη του. Να επικοινωνεί με το λόγο του Αγίου την ώρα που μπορεί να περνάει μια δυσκολία, και να βλέπει πως η αγάπη στο Χριστό, να ακούει με το λόγο του ότι η αγάπη στο Χριστό μεταποιεί τις θλίψεις, ακόμα και τη θλίψη της εκδημίας αγαπημένων προσώπων, έλεγε, που είναι πιο δυνατή. Και όταν αγαπάμε το Χριστό, σκεφτόμαστε το αγαπημένο πρόσωπο που κοιμήθηκε, ότι βρίσκεται κοντά του, κυρινεύουμε και χαιρόμαστε. Χαίρομαι που έχετε το ενδιαφέρον να μεταδίδετε το λόγο του Αγίου και από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
0: Βεβαίως, γερόντισα, και τον έχουμε ανακηρύξει, έχει ανακηρυχθεί προστάτης και έφορος του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας, γιατί πολλές φορές ήταν από τους πρώτους ο Άγιος Πορφύριος. Είχε αναφερθεί και άκουγε, ήταν ακροατής του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας από τα πρώτα χρόνια, και μάλιστα είχε χαρακτηρίσει την Πειραιακή Εκκλησία ως άμβονα του Θείου Λόγου, ότι θα ακούγεται στα πέρατα της γης και θα είναι ένας άμβωνας. Αυτό το είχε πολλές φορές τονίσει και είχε αναφερθεί στο ραδιοφωνό όμως από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ για όλα τα πράγματα. Ενδιαφερόταν για το πώς γινόταν η πνευματική καθοδήγηση στην Εκκλησία. Ενδιαφερόταν για το πώς γινόταν τα κηρύγματα, για το πόσο κατανοητική ήταν η λατρεία. Γιατί έβλεπε την ανάγκη που είχαν οι άνθρωποι για να γνωρίσουν τον Χριστό και την αλήθεια. Και ό,τι είχε σχέση με αυτήν την πορεία, την πνευματική, τον απασχολούσε και τον ενδιέφερε.
0: Γερόντισα, όπως γράφετε και εσείς στο βιβλίο, ο Όσιος Γέροντας Πορφύριος ζει μέσα στην Εκκλησία με τον ίδιο πάντοτε δυναμικό τρόπο. Αυτό το αδιάψευστο γεγονός βιώνουμε αδιάκοπα όσο θυμόμαστε τα λόγια του. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά, θα είμαι πιο κοντά σας. Παρήγορος ο λόγος αυτός, γερόντισα, του Αγίου Πορφυρίου. Και μας θυμίζει τα λόγια του Κυρίου. Εγώ με θυμώνει μην πάσαστες ημέρες της ζωής. Δηλαδή δεν νιώθουμε την απουσία, τη θλίψη από την απουσία του, γιατί είναι πάντα κοντά μας.
1: Ναι, και του έλεγε η γερόντισα, Θεοζέ μου, γέροντα τώρα, όταν σας έχουμε, απευθυνόμαστε σε εσάς και μας βοηθάτε και μας δίνετε καθοδήγηση για όλα τα θέματα. Όταν

0: Όταν λείψετε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί της μιλούσε για την έξοδό του από τη ζωή. Και εκείνος της έλεγε, θα μου μιλάτε και θα σας απαντώ, θα είναι σαν πρώτα. Και όποιος μου απευθύνεται θα παίρνει απαντήσεις. Αυτό σημαίνει όμως, ξέρετε κυρία Τζίλιο, ότι τα έλεγε αυτά τα λόγια γιατί αισθανόταν ότι ήταν ήδη από αυτή τη ζωή σε συνεχή εν Χριστώ επικοινωνία. Αισθανόταν αυτή τη χαρά της επικοινωνίας με τον Χριστό και τη δύναμη που δίνει στη ψυχή. Και επίσης αισθανόταν την επικοινωνία με τους Αγίους. Ήξερε πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι. Τους έβλεπε μπροστά του, είχε κοινωνία μαζί τους.
1: Μάλιστα, γερόντισα. Την ευχή λοιπόν να έχουμε του Αγίου Πορφυρίου, του Γέροντα.
0: Εμείς θα έχουμε αγρυπνία απόψε και έρχονται χιλιάδες άνθρωποι στην αγρυπνία και τώρα ήθελα να σας πω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα θεμελιωθεί και ναός του Αγίου Πορφυρίου εδώ, πρώτο Θεός στη Μονή μας, θα είναι ο πρώτος ναός στη Κρήτη.
1: Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Ναι, και θα έχουμε όλη την ευλογία και τη χαρά να τον γιορτάζουμε μέσα στο ναό του στο μέλλον. Ελπίζουμε ο Άγιος θα βοηθήσει και θα γίνει γρήγορα πραγματικότητα αυτό.
1: Γερόντισα, σας ευχαριστούμε θερμά για την πνευματική ανάπαυση που μας προσφέρατε με τα λόγια σας. Την ευχή του Αγίου Πορφυρίου να έχουμε και εσείς να είστε κοντά μας. Σας παρακαλούμε πολύ να μας ενισχύετε με τις πνευματικές συμβουλές και με τα λόγια σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Να έχουμε όλη την ευλογία του Αγίου. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια στη 40 Χριστουγέννου. Να έχετε πάντοτε τη χαρά του Χριστουγέννου.
1: Την ευχή σας, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.

0: Ήταν η μοναχή θεοξένη, αγαπητοί μας ακροατές, η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, την οποία ευχαριστούμε θερμά να έχουμε την ευλογία της και την ευχή της και να προσευχόμαστε κι εμείς ο Θεός να τους δίνει πολλές δυνάμεις και πολύ φωτισμό να συνεχίσουν το έργο τους οι αδελφές της Μονής αυτής με την γερότησά τους. Και με το βιβλίο αυτό που έχει εκδώσει η αδελφότητα, ας προσευχηθούμε όλοι να γίνουμε μέτοχοι της εν Χριστώ εμπειρίας του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου, να αποκτήσουμε νου Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο που με αυτό ανοίγουν οι καρδιές των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε θερμά, αγαπητοί μας ακροατές, για τη σημερινή συντροφιά σας. Να ευχηθούμε ο Άγιος πάντα να μας ευλογεί και πάντα να μας σκέπει και να έχουμε πάντοτε τα λόγια του και το παράδειγμά του στη ζωή μας και τη σκέψη μας. Και θα κλείσουμε με λόγια του Αγίου Γέροντος: να γίνουμε γεμάτοι, έλεγε ο Άγιος Γέροντας, έμπλεοι Αγίου Πνεύματος. Εδώ έγκυται η ουσία της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι τέχνη. Τέχνη τεχνών. Ας ανοίξουμε τα χέρια και ας ρηχθούμε στην αγκαλιά του Χριστού. Όταν έλθει ο Χριστός, κερδίσαμε το παν. Ο Χριστός θα πεταποιήσει τα πάντα μέσα μας. Θα φέρει την ειρήνη, τη χαρά, την ταπείνωση, την αγάπη, την προσευχή, την ανάταση. Η χάρη του Χριστού θα μας ανακαινήσει.
1: Εντεύξεις. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιο. Yeah.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ των εχθρών στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σγήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα μου, ψυχή μου ω γιάνιδρο εσύ. Ταχύ εισάγουσον μου, κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεο ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη κύριο δόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολυσπάντα του λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικήσε ενδοκρινεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με ημίτην μου. Ιδού γάρ αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα δε μου. Απόδος με την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον μου. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου Μόσχος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εκδόσει Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από Ταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπα Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκύ αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημινογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

όταν μιλούσε όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνεις στο κάθε θέμα, πώς προχωράς την καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό τα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή, να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε για παράδειγμα, παιδί μου δεν είναι έτσι, θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι. Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλοκαίρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». «Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά». «Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι». «Κάντο το, βρε παιδιά». Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο Παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι θα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιοικής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια, γιατί ήτανε άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουνε χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα, ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος, παιδί μου. Θεός χωρέσεις, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «Ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσου να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο, γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί, να υποκριθεί, όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα». Αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλό καρδοπαιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλη. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι, δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος, δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες, δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

άγχος των άλλων. Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε για παράδειγμα να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας όταν το ανέφερε το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς το ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε ένα από τα ομορφότερα και ιδιαίτερα νησιά των Κυκλάδων θα ταξιδέψουμε σήμερα, στη Σύρο, για να μάθουμε την πλούσια ιστορία της και να περιπλανηθούμε στη γραφική Ερμούπολη. Το ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά διαρκεί 4 περίπου ώρες, ενώ το νησί διαθέτει και αεροδρόμιο. Κατοικούν δε σε αυτήν 15.000 περίπου κάτοικοι. Το όνομα Σύρος προέρχεται από τους πρώτους κατοίκους του νησιού, τους Φίνικες. Προέρχεται από τη λέξη Σούρ ή Ουσούρα, που σήμαινε βραχώδης στα αρχαία φινικικά. Ο Όμηρος την αναφέρει στην Οδύσσια και ως Σύριοι. Ιστορικά η Σύρος είχε κατοικηθεί ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, την 3η χιλιετία π.Χ. Επίσης, ορισμένα ευρήματα πείθουν για την ύπαρξη εργαστηρίων μεταλλοτεχνίας και μαρτυρούν για τις σχέσεις της Σύρου με τα παράλια της Μικρασίας την εποχή εκείνη. Στη διάρκεια της 2η χιλιετίας π.Χ. η Σύρος φαίνεται ότι πέρασε διαδοχικά υπό τον έλεγχο της Μινωικής Κρήτης, των Μικηνών και τέλος στην αρχή της 1η χιλιετίας των Ιώνων. Τον 6ο π.Χ. αιώνα, όταν η Σύρος είχε καταληφθεί από τους Σάμιους, γεννήθηκε στο νησί ο φυσικός φιλόσοφος Φερεκίδης, που αργότερα εγκαταστάθηκε στη Σάμο και υπήρξε δάσκαλος του Πυθαγόρα. Θεωρείται εφευρέτης του ηλιοτροπίου του πρώτου ηλιακού ουρολογιού. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, η πρωτεύουσα της Σύρου βρισκόταν στη θέση της σημερινής Ερμούπολης. Τα λείψανα της πρωτεύουσας και τα νομίσματα της Σύρου μαρτυρούν ανάπτυξη. Κυκλοφορία χάλκινων νομισμάτων εντοπίζονται στο νησί από τον 3ο αιώνα π.Χ., ενώ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η κοπή αργυρών νομισμάτων τον 2ο αιώνα. Τη Βυζαντινή περίοδο, η απειλή της πειρατείας είχε ως αποτέλεσμα ο κόσμος να εγκαταλείψει τα μικρά και απρόσιτα νησιά όπως η Σύρος. Ίχνη εγκαταστάσεων στην ενδοχώρα μαρτυρούν ωστόσο ότι το νησί δεν είχε εγκαταληφθεί εντελώς. Στους Βυζαντινούς χρόνους, η χριστιανική πλέον Σύρος, μαζί με τα άλλα Κυκλαδονήσια, αποτελεί τμήμα του θέματος του Αιγαίου, που διοικείται από στρατηγό και αργότερα από δούκα. Το 1204, με την επικράτηση των Βενετών στο Αιγαίο, δημιουργήθηκε ο πρώτος αξιόλογος οικισμός, η Άνω Σύρος, οι κάτοικοι της οποίας ασπάστηκαν τον καθολικισμό. Διατήρησαν όμως την ελληνική γλώσσα. Διατηρήθηκε παρόλα αυτά μια μικρή ενορία Ορθοδόξων του Αγίου Νικολάου του Φτωχού. Το 1579 ο Χαρεϊεντίν Μπαρμπαρόσα κατέλαβε το νησί για λογαριασμό της πύλης. Όμως ο Σουλτάνος Μουράτ III συμφώνησε με τους Συριανούς άρχοντες στην παραχώρηση μιας σειράς προνομίων που επρόκειτο να συμβάλλουν καθοριστικά στο μέλλον του νησιού. Τους επόμενους αιώνες εγκαταστάθηκαν στο νησί Καπουτσίνοι μοναχοί το 1635 και έπειτα οι Ιησουίτες. Μετά την επιδημία Πανούκλας που έπληξε τη Σύρο το 1728, άρχισε μια περίοδος οικονομικής ανάκαμψης που κορυφώθηκε στο πέρασμα από τον 18ο στον 19ο αιώνα. Το ιδιαίτερο καθεστώς των νησιών επέτρεψε παράλληλα την ανάπτυξη της αυτοδιοίκησης. Η Σύρος, μαζί με την Άνδρο, παραχωρήθηκε το 1779 από τον Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ I στην ανιψιά του τη Σαχ Σουλτάνα, η οποία εκχώρησε τη διοίκηση του νησιού στα τοπικά όργανα, δηλαδή τη συνέλευση του κοινού και τους εκλεγμένους από αυτήν επιτρόπους. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, οι Συριανοί κράτησαν ουδέτερη στάση. Η καταστροφή όμως της Χίου το 1822, αλλά και οι διώξεις των Ελλήνων στη Σάμο, τη Σμύρνη, το Αϊβαλί, τη Ρόδο, τα Ψαρά και την Κάσο, προκάλεσαν ένα μαζικό προσφυγικό κύμα στη Σύρο. Οι πρόσφυγες βρήκαν στη Σύρο σχετική ασφάλεια λόγω των προνομίων που είχε παραχωρήσει η πύλη στο νησί, αλλά και φυσικά χαρίσματα όπως το μεγάλο ασφαλές από τους ανέμους λιμάνι. Εκείνη την περίοδο, ορισμένοι εύποροι Συριανοί έκτισαν τα πρώτα σπίτια εκεί που σήμερα βρίσκεται η Ερμούπολη. Οι πρόσφυγες, που δεν θεώρησαν εξ αρχής μόνιμη τη διαμονή τους στο νησί, εγκαταστάθηκαν σε σκηνές και ξύλινα παραπήγματα. Ωστόσο, το 1824 έκτισαν την πρώτη εκκλησία, τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Επίσης, λιθόκτιστες οικοδομές στα πιο στέρεα σημεία του εδάφους, ενώ τα σπίτια άρχισαν να σκαρφαλώνουν στις πλαγιές, οργανώνοντας τις συνοικίες των συντοπιτών Βροντάδο, Ψαριανά, Ιδρέικα.
Πολύ γρήγορα δημιουργήθηκε στους πρόποδες της Άνω Σύρου ένα αστικό θαύμα. Μια πόλη γεμάτη ζωή και πλούσια κτίρια υψώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Εκεί που νωρίτερα υπήρχε άγωνο έδαφος και μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού χαμόσπιτα και αποθήκες. Σύμφωνα με μαρτυρία, στο τέλος του 1825 υπήρχαν 1.700 καλύβες. Στο μεταξύ, η κίνηση του λιμανιού αυξανόταν ραγδαία με τη διακίνηση φορτίων Σίτου για την τροφοδοσία και των δύο εμπολέμων, αλλά και πολεμοφοδίων, την εκποίηση λιών πολέμου και πειρατικών λαφύρων, την εξαγωγή εχμαλώτων αλλά και το δουλεμπόριο, την άβλωση και αγοροπολισία καραβιών και τη συγκέντρωση ειδήσεων από τα διερχόμενα πλοία. Ήδη το 1828 οι κάτοικοι της Ερμούπολης ανέρχονταν σε 14.000 περίπου, συνθέτοντας το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, ενώ πολύ γρήγορα η Ερμούπολη έγινε το μεγαλύτερο βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της ελεύθερης Ελλάδος, φτάνοντας το 1889 τους 22.000 κατοίκους. Μαζί με το εμπόριο αναπτύχθηκαν οι βιοτεχνίες, η ναυτιλία, η οικοδομική και τα δημόσια έργα. Το Συριανό Ναυπηγείο πρωτοστάτησε στην ανασυγκρότηση του ελληνικού εμπορικού στόλου που είχε καταστραφεί κατά τον πόλεμο. Η βρυσοδεψία αναπτύχθηκε θεαματικά και τα Συριανά σολοδέρματα εξάγονταν στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Παράλληλα, οι Ερμοπουλίτες, εύποροι και καλλιεργημένοι, φρόντισαν να δώσουν στην πόλη τους μια πνευματική ακτινοβολία, πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εποχής. 10 δημόσια σχολεία και 8 ιδιωτικά, αγοριών και κοριτσιών, φημίζονταν για το υψηλό τους επίπεδο. Το ιστορικό πρώτο γυμνάσιο Ερμούπολης με πρώτο γυμνασιάρχη, τον νεόμφυτο Βάμβα, κτίστηκε χάρη στις εισφορές των πλουσιωτέρων αστών και εγκαινιάστηκε το 1833. Όλος αυτός ο πλούτος βοήθησε στην πρόταση της Σύρου ως πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδος, κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε διότι η υποψηφιότητα του ναυπλίου ήταν πιο ισχυρή. Μετά την καταστροφή τη Μικρασιατική του 1922, έφτασαν στο νησί 7.800 Έλληνες, Μικρασιάτες, πρόσφυγες από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας και οι περισσότεροι προέρχονταν από τη Σμύρνη. Στην Ερμούπολη παρέμειναν τελικά και εγκαταστάθηκαν 2.800 πρόσφυγες, οι οποίοι βρήκαν γνώριμο τόπο να εγκατασταθούν, καθώς έναν αιώνα πριν πολλοί Μικρασιάτες των παραλίων είχαν και πάλι καταφύγει στην Ερμούπολη λόγω σφαγών και διώξεων. Πιο κέρια περίοδος όμως για την παρακμή της Ερμούπολης ήταν η κατοχή, εξαιτίας της πενιχρής αγροτικής παραγωγής του νησιού και της απονέκρωσης του εμπορίου. Τα ιταλικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στη Σύρο στις αρχές Μαΐου του 1941, ενώ το Σεπτέμβριο του 1943 το νησί πέρασε στη δικαιοδοσία των Γερμανών. Το χειμώνα του 1941-1942 χιλιάδες Συριανοί πέθαναν από την πείνα και τις κακουχίες. Μετά το 1990, μια νέα ανθυρή περίοδος ξεκινούσε για το νησί. Η Ερμούπολη ανέπτυξε έντονη τουριστική κίνηση, κυρίως εσωτερικής προέλευσης, και απέκτησε τη φήμη μιας πόλης ζωντανού μουσείου, χάρη στα εκατοντάδες αρχοντικά, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και πλατείες. Σήμερα η Σύρος είναι έδρα της νομαρχίας Κυκλάδων, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που περιλαμβάνει τους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, καθώς και του Εφετείου Αιγαίου και τη λειτουργία τμήματος του Πανεπιστημίου. Η Σύρος, φίλες και φίλοι, δεν ξεχωρίζει μόνο από τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων αρχιτεκτονικά ή ιστορικά και για το χρώμα της, αλλά ακόμα και για τη μουσική της, αφού εδώ αναπτύχθηκε πολύ η Συριανή Τσαμπούνα, ένα όργανο που προέρχεται από την Ηπειρωτική Ελλάδα, το οποίο είχε πέσει στην αφάνεια πριν από αρκετές δεκαετίες, μα που αναβιώνει στο νησί πάλι στις μέρες μας. Ένα μικρό απόσπασμα από ένα οργανικό κομμάτι θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Thank you.

Ήρθε η ώρα όμως να επισκεφτούμε αυτό το καταπληκτικό νησί και να περπατήσουμε στις όμορφες γειτονιές της Ερμούπολης. Από το πλοίο ακόμα, καθώς μπαίνει στο λιμάνι, η Σύρος μας γοητεύει με τους δύο χαρακτηριστικούς ολόκτιστους λόφους της, της Ερμούπολης και της Άνω Σύρου. Το πλοίο μας αποβιβάζει στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης και αμέσως μας γοητεύει το ιδιαίτερο χρώμα που πιο πολύ παραπέμπει σε νησί των Επτανήσων ή της Δωδεκανήσου παρά των Κυκλάδων, αφού εδώ το χρώμα που κυριαρχεί δεν είναι το λευκό αλλά το κυτρινοπό, ενώ και η αρχιτεκτονική δεν παραπέμπει σε Κυκλάδες, αφού όλη η πόλη είναι κτισμένη από ενετούς. Πίσω ακριβώς από την προκυμαία ξεπροβάλλει το περίτεχνο καμπαναριό του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστός και ως ο Ναός των Ψαριανών, από τον οποίο ξεκινάμε την περιπλάνησή μας στη Σύρο. Για να φτάσουμε εκεί, παίρνουμε μία γεύση από τα καλντερίμια της πόλης. Εισερχόμαστε στην εκκλησία, η οποία κτίστηκε το 1829 και αμέσως στον πρόναο προσκυνούμε το εικόνισμα της Κοιμήσεως, έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Το εικόνισμα αυτό είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας της Κρητικής Σχολής και αποτελεί ένα από τα πρώτα νεανικά έργα του Θεοτοκόπουλου πολύ πριν μεταβεί στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο, στη χάρη της, γίνεται η καθιερωμένη περιφορά της εικόνας από την εκκλησία στο κέντρο της πόλης και επιστροφή στο ναό με συνοδεία του Σώματος Προσκόπων της Φιλαρμονικής Σύρου, Επισήμων και Πολλών Πιστών. Αφήνουμε όμως αυτό το ναό γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Βγαίνουμε πάλι στον παραλιακό δρόμο με τα πολλά μαγαζιά και την αυξημένη κίνηση που δεν μειώνεται ακόμα και τους χειμερινούς μήνες. Εδώ, η προκυμαία της Ερμούπολης αιώνες πριν, που ο τουρισμός δεν υπήρχε καν ως θεσμός, έζησε μεγάλες εποχές ακμής με τη λειτουργία του Νεώριου αλλά και των Ταρσανά της Σύρου. Το σημαντικό ναυπηγείο που λειτουργεί από το 1861 είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα της Ερμούπολης και ένα από τα παλαιότερα μηχανουργεία της Ελλάδος. Ο Δε Ταρσανάς είναι ένας σημαντικός ιστορικός τόπος όπου διατηρείται εδώ και 200 περίπου χρόνια η παραδοσιακή τεχνική της ξύλοναυπηγικής. Στην παραλία, ανάμεσα στα πολλά καταστήματα, προμηθευόμαστε και το πασίγνωστο Συριανό Λουκούμι. Η τέχνη της παρασκευής του έφτασε στη Σύρο με τους πρώτους πρόσφυγες από τη Χίο, ενώ λέγεται ότι η πρώτη καζανιά μπήκε το 1832. Από τη Μικρασιατική καταστροφή και μέχρι τη δεκαετία του 60 υπήρχαν πολλές βιοτεχνίες λουκουμιών στη Σύρο και πολλά καταστήματα πώλησής του στην Ερμόπολη που απασχολούσαν πολύ προσωπικό. Συνήθως οι βιοτεχνίες ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις και η τέχνη περνούσε από γενιά σε γενιά. Υπάρχουν δε βιοτεχνίες που η ζωή τους άρχισε στη Σμύρνη πολύ πριν τη Μικρασιατική καταστροφή και για δεύτερη γενιά συνεχίζεται σήμερα στη Σύρο. Το έτερο Συριανό προϊόν των λουκουμοποιών είναι η χαλβαδόπιτα που παρασκευάζεται από θυμαρίσιο Συριανό μέλι και φρεσκοψημένο αμύγδαλο. Στο νησί παρασκευάζεται επίσης το νησί Σαν Μιχάλη, το οποίο παρασκευάζεται από ντόπιο γάλα της Σύρου και έχει αναγνωριστεί από το 1994 ως προϊόν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Αφήνουμε όμως τον παραλιακό δρόμο και μπαίνουμε στο εσωτερικό της πόλης από τον κεντρικό δρόμο, την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, που μας οδηγεί στο διάσημο Δημαρχείο της Σύρου, ένα κτίσμα κόσμημα όχι μόνο για τις Κυκλάδες αλλά ολόκληρης της χώρας μας. Φτιαγμένο από τον σπουδαίο αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ, το Δημαρχείο της Σύρου δεν εντυπωσιάζει μόνο με τον όγκο του αλλά και με τον περίτεχνο τρόπο που είναι κτισμένο. Πρόκειται για ένα τριόροφο στην όψη και διόροφο στην πίσω πλευρά κτίριο λόγω της υψομετρικής διαφοράς, με προεξέχον το κεντρικό πρόπυλο και τους γωνιακούς πύργους που κατασκευάστηκε μεταξύ 1875 και 1891. Στην οριζόντια όψη, η οποία χωρίζεται σε 4 ζώνες με υπάλληλους ρυθμούς, το ισόγειο βρίσκεται σε ισχυρό βάθρο, ολομάρμαρο, διακοπτόμενο από τα ανοίγματα των καταστημάτων προς την πλευρά της πλατείας, ώστε να μην βαραίνει το σύνολο. Οι ζώνες του πρώτου και του δεύτερου ορόφου είναι τοσκανικού και ιωνικού ρυθμού αντίστοιχα. Εντυπωσιακή και η μεγάλη μαρμάρινη σκάλα που συνδέει την κεντρική πύλη του Δημαρχείου με την τεράστια πλατεία Μιαούλη, στην οποία δεσπόζει το άγαλμα του μεγάλου ναυάρχου.
Αφήνουμε όμως αυτό το στολίδι και πάμε μια βόλτα στην πίσω πλευρά, όπου βρίσκεται το περίτεχνο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης, στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται η βιβλιοθήκη της πόλης με 55.000 τόμους. Στο ίδιο κτίριο φιλοξενείται ακόμα και το Μουσείο Αντιγράφων Κυκλαδικής Τέχνης κατά τα πρότυπα του Μουσείου Γουλανδρή της Αθήνας. Περνάμε πιο δίπλα, όπου συναντάμε το επίσης όμορφο και εντυπωσιακό Θέατρο Απόλλων, που θεμελιώθηκε το 1862 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Πιέτρο Σαμπό και εγκαινιάστηκε με μεγάλη επισημότητα τον Απρίλιο του 1864. Επισκεπτόμαστε το εσωτερικό του και μεγάλο θαυμασμό μας προκαλεί η διάταξη του εσωτερικού χώρου, που συναγωνίζεται ευρωπαϊκά θέατρα της εποχής του. Πλατεία, χώρος για την ορχήστρα μπροστά στη σκηνή, τρεις σειρές θεωρίων, υπερό, καθώς και πλούσια μαρμάρινη και ζωγραφική διακόσμηση. Το Θέατρο Απόλλων, που το 2014 έκλεισε τα 150 χρόνια ύπαρξής του, φιλοξενεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρόμενα. Βγαίνουμε και πάμε να προσκυνήσουμε τώρα στο μεγαλόπρεπο ναό του Αγίου Νικολάου, ένας εντυπωσιακός ναός για του οποίου τα οικοδομικά σχέδια ενδιαφέρθηκε προσωπικά ο βασιλιάς Όθωνας, αφού ο ίδιος τα υπέγραψε και τα επικύρωσε με βασιλικό διάταγμα του 1851. Η εικόνα του Αγίου Νικολάου ιστορήθηκε και επαργυρώθηκε στη Μόσχα το 1852. Μεγάλοι δωρητές και ευεργέτες υπήρξαν η βασίλισσα Όλγα, ο τσάρος Νικόλαος, ο βαρόνος Σίνας και άλλοι. Το 2006 έγιναν εργασίες συντήρησης για την αποκατάσταση και ανακαίνιση του ναού και την ίδια χρονιά ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ενθρόνησε ιερό απότμημα από τα λείψανα του Αγίου. Εισερχόμαστε και εντυπωσιαζόμαστε από το διάκοσμο. Το μαρμάρινο τέμπλο που μας έλκει το μάτι έγινε από πεντελικό μάρμαρο με ένθετα μάρμαρα Ιταλίας στα πλαίσια και τη βάση. Καλύπτεται από ανάγλυφα και χάρακτα κοσμήματα τονισμένα με χρυσό. Εντυπωσιακή είναι η ανάγλυφη καθιστή άγγελη της ωραίας πύλης. Ο μαρμάρινος άμβωνας του 1868 σχεδιάστηκε από τον Φραγκούλη με βάση τον άμβωνα της Μητρόπολης των Αθηνών. Οι εικόνες δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης είναι έργα μοναχών του Αγίου Όρους από τις αρχές του 20ου αιώνα. Δύο εικόνες πάνω από την ωραία πύλη, ο μυστικός δείπνος και η αποκαθήλωση είναι έργα Ρώσων αγιογράφων και δωρήθηκαν το 1894 από τον Θεμιστοκλή Πετροκόκκινο που ζούσε στη Ρωσία. Βγαίνουμε και από ένα ύψωμα λίγο πιο πέρα, ρίχνουμε μια ματιά στη συνοικία Μικρή Βενετία, όπου τα σπίτια αντί για αυλές έχουν θάλασσα. Αφήνουμε όμως τις χαμηλές γειτονιές του λόφου και επιχειρούμε τώρα μια ανάβαση στην κορυφή του λόφου μέσα από ένα πλέγμα όμορφων καλτεριμιών με γραφικά σπίτια και φτάνουμε στην κορυφή του λόφου της Ερμούπολης, όπου δεσπόζει επιβλητικός και ορατός από μακριά ο Ορθόδοξος Ναός της Αναστάσεως του Σωτήρος. Ο ναός είναι βυζαντινού ρυθμού με κάτωψη σε σχήμα σταυρού και με τρούλο. Το καμπαναριά κατασκευάστηκαν το διάστημα 1915-16 από τους μεγάλους ευεργέτες Σωτήριο και Θεόδωρο Πάγκαλο. Μπαίνουμε να προσκυνήσουμε και στο εσωτερικό παρατηρούμε αρκετά νεοκλασικά στοιχεία. Τέμπλο, ιωνικοί κύονες του γυναικονίτη και ξυλόγλυπτο άμβωνα. Η νέα αυτή εκκλησία αφιερώθηκε στην Ανάσταση του Έθνους. Πρωτολειτουργήσε το 1880, αλλά εγκαινιάστηκε το 1908 από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου Αθανάσιο Λεβεντόπουλο με ιερά λείψανα του Αγίου Πλάτωνα. Η θέα από εδώ με το λιμάνι από τη μία και το λόφο της Άνω Σύρου από την άλλη μας εντυπωσιάζει. Αποφασίζουμε να κατέβουμε και να πάμε να επισκεφθούμε και τον έτερο λόφο, αυτόν της Άνω Σύρου, ο οποίος κατοικείται ως επιτοπλίστων από καθολικούς χριστιανούς και αποτελεί τον πρώτο δήμο που συστάθηκε στο ελληνικό κράτος. Ως εκεί επιλέγουμε να φτάσουμε οδικώς ώστε να πραγματοποιήσουμε μια κατάβαση μέσα από αυτόν τον πανέμορφο οικισμού, στο οποίο την κορυφή εδώ δεσπόζει ο ρωμαιοκαθολικός ναός του Αγίου Γεωργίου. Στους αιώνες που προηγήθηκαν δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι συνθήκες, ώστε σήμερα η συνύπαρξη καθολικών και ορθοδόξων να είναι αρμονική παρά τις τεράστιες δογματικές διαφορές. Χαρακτηριστικό αυτού είναι ο εορτασμός του Πάσχα την ίδια μέρα κατά την ορθόδοξη ημερομηνία.
Εμείς κατηφορίζουμε τώρα στο κεντρικό πολυγραφικό καλντερίμι με τα πολλά μικρά μαγαζάκια δεξιά και αριστερά και τις επίσης γραφικές ταβέρνες με τα μπαλκόνια που προσφέρουν άπλετη θέα σε όλη την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Ανάμεσά τους όμορφα μικρά μονόχωρα πέτρινα σπιτάκια που όλα τους έχουν καταπληκτική θέα. Μικρά στενοσόκακα με χαμηλές καμάρες συναντιούνται με το κεντρικό σοκάκι, ενώ όλη η εικόνα του οικισμού είναι μια παλέτα κίτρινων και λευκών σπιτιών με μπλε παράθυρα. Από ένα άνοιγμα με εξαιρετικό τοπίο στο λόφο της Ερμόπολης, του λιμανιού, του Αιγαίου, ως απέναντι στην Τίνο, στεκόμαστε και αφινόμαστε στην ηρεμία του. Και με αυτές τις εικόνες θα σας αφήσουμε για σήμερα. Σήμερα επισκεφτήκαμε την όμορφη και γραφική Σύρο, την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικά ιστορικά στοιχεία αντλήσαμε από την ιστοσελίδα wikipedia.org. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

ίσονος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026, είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
7: Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Καραβά της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα.
6: Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης οι ιεροί ναοί Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίας Μαρίνης Θησίου, Αγίας Μαρίνης Παιανίας και το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης στο Ψαλίδια Μαρουσίου.
7: Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας.
6: Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου και Αγίου Γεωργίου Πετρουπόλεως στήθεται σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Λουκά. Τριήμερες εόρτιες ακολουθίες θα πραγματοποιηθούν στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Προφήτου Ηλίου του Δήμου Μεταμορφώσεως Αττικής. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή ιερών λειψάνων Αγίων της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Με την ευκαιρία της εορτής του Προφήτου Ηλίου πανηγυρίζουν επίσης οι ιεροί ναοί Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, Προφήτου Ηλίου Θωρικού Κερατέας και τα παρεκκλήσια Προφήτου Ηλίου των Ιερών Ναών Αγίου Νικολάου Χαλκίδος και Αγίας Παρασκευής και Οσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
7: Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 18, 20, 22, 25, 27 του μήνα τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται ο όρθρος στις 7.30 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πύρεως αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ.
6: Η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ θα τελεστεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ. Καλοκαιρινή σύναξη συμπροβληματισμού και οικοδομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα με τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο. Η σύναξη θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πύρεως. Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος και στο Παρεκκλήσιο Προφήτου Ηλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής και Ουσίας Παρασκευής Επιβατινής Νέας Πεντέλης.
7: Πανηγυρικά θα τιμήθει στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης η εορτή του Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 19 και 20 Ιουλίου χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Σύναξη νέων με επίκαιρα θέματα θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Δώρο του Αμάραντον Χατζικυριακίου τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η μνήμη της Αγίας Μαγδαληνής θα τιμηθεί πανηγυρικά στο φερόνιμο παρεκκλήσιο του Συλλόγου Επάλξης που βρίσκεται στο Εγάλεο Αναγεννήσεως 19 πλησίων Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος. Την Τρίτη 21 Ιουλίου το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν την Τρίτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πυρεός την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Μαρίας της Μαγδαληνής και Μαρκέλας. Θα τεθεί σε προσκύνηση ερολήψεων της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλης της Σιωπολίτιδος θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ομώνυμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στο Βοτανικό. Την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ναό Φυλάσσεται Ιερό Λείψανο της Αγίας.
6: Περιήγηση στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Μια μοναδική εκδρομή όπου θα επισκεφθούμε σύγχρονες πόλεις αλλά και γραφικά χωριά με έντονο το αποτύπωμα μιας εκπληκτικής αποικιακής δραστηριότητας του αρχαίου ελληνισμού, του οποίου τα σημάδια και οι μαρτυρίες παραμένουν κυρίες και κύριοι ζωντανά ακόμα και σήμερα. Μεταξύ άλλων θα προσκυνήσουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, τα λείψανα του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας στον Πάρη, καθώς και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών στην ιστοσελίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας.
7: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πυρεός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερα. ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
6: Συνεχίζουν τη λειτουργία τους οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, οι οποίες λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Αυτές τις ημέρες φιλοξενούνται αγόρια γυμνασίου. Φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 έως και 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επίσης θα διοργανωθεί κατασκήνωση οικογενειών με συμμετοχή δωρεάν το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές μας εγκαταστάσεις, όπου θα δοθεί ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Όσον αφορά την κατασκήνωση φοιτητών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 30 Αυγούστου, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το imp.gr, στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026, ενώ για την κατασκήνωση οικογενειών μπορείτε να απευθυνθείτε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως τις 31 Ιουλίου και στο 210-41-78-178. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατρικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πυραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας όπως κάθε μέρα. Η φίλη Κωνσταντέλο απαντά στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Μαζί μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το τελευταίο πρόσφατο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ Ζωή Αέρα, Φύσα ως Εμάς. Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, λογοτεχνία με ερμηνεία θεολογική. Ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να σας φέρει κοντύτερα στην λογοτεχνία, την αξία της λογοτεχνίας, μέσα από την οποία βλέπουμε όλη τη ζωή, φίλοι ακροατές, των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πολλές ζωές, μία έχουμε. Βλέπουμε όμως πώς ζουν οι άνθρωποι γύρω μας και κυρίως μέσα από τη λογοτεχνία, άρα γνωρίζουμε καλύτερα τη ζωή και πώς η λογοτεχνία μπορεί να παραπέμπει σε αλήθειες, που οι αλήθειες δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Θεός. Γιατί κάθε αλήθεια αναφέρεται στο Θεό και κάθε ψέμα στο διάβολο. Πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, Χρυσέ Ζωή Αέρα, Φύσα ως Εμάς, εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, Αντάμωμα ψυχών, με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου, από τις εκδόσεις Εν Πλο. Μείνετε κοντά μας.

ιστορία με τίτλο «Ο αδελφός μου, ο Στάθης». Αρχίζει το κοινό μας ταξίδι λοιπόν, το πρώτο ταξίδι για τη ρίζα μας, το χωριό μας, τις μυρωδιές μας. Η αδελφή μου η Αθανασία οδηγεί και η Μάρθα κάθεται δίπλα της και την ενθαρρύνει. Εγώ πίσω, μαζί του. Αυτός άνετος, χωρίς φόβο, χωρίς ανησυχία, κοιτάζει δειλά έξω. Τι ωραία διαδρομή. Τα βουνά, ο ισθμός, όλα μου φαίνονται πανέμορφα. Κλαίμε και γελάμε και οι τρεις και σκεφτόμαστε τους γονείς μας. Τώρα θα ησυχάσουν πια στον τάφο τους. Σίγουρα πρέπει να μας έβλεπαν. Νιώθαμε ότι χορεύανε και αυτοί που δεν χόρεψαν ποτέ. Ούτε όταν μας παντρέψανε. Επιτέλους γελάμε όλοι. Είμαστε μαζί οικογένεια ολόκληρη. Δεν λείπει κανείς. Πια, όταν μας ρωτάνε πόσα αδέλφια είμαστε, δεν λέμε τρία αλλά τέσσερα. Κρύβαμε, βλέπετε, την ύπαρξή του από τους περίεργους. Ο μεγάλος Απών, που πάντα ήταν παρόν στη ζωή μας, είναι εδώ με σώμα και πρόσωπο, με τα γαλανά, μελαγχολικά μάτια του πατέρα μου. Δεν έχει λόγο, μόνο κραυγούλες βγάζει. Μα τι να κάνει, αφού μεγάλωσε παρέα με το κρόξιμο των πουλιών και μόνο αυτά, και κανείς άλλος δεν τον δίδαξε ποτέ να μιλά. Δεν μας νοιάζει. Όπως και να είναι, είναι ο χαμένος μας αδελφός και λάμπουμε που τον ξαναβρήκαμε. Κατεβαίνουμε στην Τρίπολη, στη Μεγαλόπολη, βλέπουμε την πεδιάδα της Καλαμάτας, τι υπέροχα τοπία, Θεέ μου. Φτάνουμε στη στέγη της εκκλησίας, μας περιμένουν οι προϊσταμένοι, οι νοσηλεύτριες και ο παπαευστάθιος. Φωλιάζει στο καινούριο του κρεβάτι. Ευτυχώς, οι θάλαμοι των νοσοκομείων και των ιδρυμάτων πάνω κάτω μοιάζουν. Είναι ήσυχος, τον ταΐζουν με φροντίδα και εμείς τον κοιτάμε, αγκαλιασμένες και χαρούμενες που τον φέραμε κοντά μας. Τώρα θα τον γνωρίσουν τα παιδιά μας. Είναι ο θείος τους. Θα τον γνωρίσουν οι άνδρες μας που είχαν βιώσει και αυτή τη θλίψη και την επιθυμία μας και που μας στήριξαν ο καθένας όπως και όσο μπορούσε. Οι μέρες κυλάνε, μπαίνει στο πρόγραμμά μας, στη ζωή μας, το δικό του επισκεπτήριο. Εγώ μένω Καλαμάτα, οπότε τον βλέπω καθημερινά. Αρχίζει να εκδηλώνεται, να δείχνει τη χαρά του. Τον κρατάω από το χέρι, περπατάμε στον κήπο του Ιδρύματος και βήμα-βήμα ετοιμαζόμαστε για την πρώτη μας βόλτα. Δειλά-δειλά βγαίνουμε. Του αρέσει. Του αρέσει και το αυτοκίνητο, τα κτίρια, η πόλη. Τον φέρνω στο σπίτι μου, γνωρίζει το χώρο μου, έχει πια τη δική του θέση σε αυτό. Λατρεύει το τζάκι, το τρίξιμο των ξύλων. Δεν πειράζει που τελειώνει ο Μάης. Εμείς το ανάβουμε και ζεσταίνουμε την καρδιά μας, κάνοντας ο ένας παρέα στον άλλον. Οι αδερφές μου με την πρώτη ευκαιρία κατεβαίνουν και τον βλέπουν. Όταν δεν μπορούν, του βάζω το ακουστικό του τηλεφώνου στο αυτί να ακούει τη φωνή τους. Περνάνε οι μέρες, έρχονται Χριστούγεννα, γιορτές, δεν λείπει πια κανείς. Οι προσδοκίες μου μεγαλώνουν. Θέλω να τον γυρίσω στο χωριό, να δω την αντίδρασή του. Τον πάω, περπατάει πάλι στο χωράφι με το καπέλο του πατέρα μου, που η αδελφή μου είχε φυλαγμένο. Εκεί που περπατούσε μικρός, που κυνηγούσε τις κοτούλες της μαμάς και έπαιζε με τα σκυλάκια του πατέρα μου. Νιώθω ότι του φαίνονται όλα γνώριμα. Δεν ξαφνιάζεται καθόλου. Κάθεται στο ίδιο πεζούλι που καθόταν τότε. Οι κραυγές του έχουν μαλακώσει και ξαφνικά με φωνάζει με το όνομά μου όπως με φώναζε μικρός πριν φύγει. Του μιλάω και νιώθω ότι είναι γνώστης των πάντων. Ο καιρός περνάει, βόλτες τις Κυριακές, εκδρομές στα γύρω χωριά και μεγαλώνουμε παρέα πια. Γίνεται αφορμή να βλεπόμαστε πιο συχνά τα αδέλφια. Μόνο καλό μας έκανε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας. Μακάρι πιο νωρίς να είχαμε καταφέρει να κοιτάξουμε το φόβο κατάματα, να είχαμε ακούσει την καρδιά και όχι τις φωνές από τα βίντεο που μιλούσαν για τη Λέρο. Με τρυφερότητα μνημονεύουμε τους γονείς μας, τώρα που έχουμε κι εμείς παιδιά, ξέρουμε πόσο δύσκολο, πόσο σκληρό ήταν αυτό που έκαναν. Η αδελφή μου η Μάρθα
θυμάται τη λαχτάρα της μάνας μας, να ψάχνει ανάμεσα σε παλιές εφημερίδες που ο θείος μας έφερνε για προσάναμα ειδήσεις. Ειδήσεις για καινούργιες θεραπείες στο εξωτερικό, στη Ρωσία, για τα άτομα με αναπηρία. Και εκείνη έπρεπε να τη σταματήσει, να τη στερήσει την ελπίδα. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν, τον έχουν συνηθίσει και είναι τρυφερά μαζί του. Κάποιες οικογενειακές ισορροπίες ανατρέπονται, αλλά και αυτές μας βρίσκουν ενωμένους, ο ένας για τον άλλον. Έχουν περάσει 7 χρόνια που τον έχουμε μαζί μας. Έχω τόσα να θυμηθώ, όπως εκείνο το βράδυ που ξέχασα τα γυαλιά μου στο κρεβάτι του και εκείνος τα έκρυψε στην κοιλιά του μέχρι να τα βρουν την επομένη οι νοσηλευτές. Μου τα είχε φυλάξει. Πριν λίγο καιρό πέρασε μια μεγάλη οικογενειακή δοκιμασία, αλλά με δυνάμωνε η σκέψη

ξύδιλο στην ψυχή μας το αποτύπωμα αυτής της τραγικής ιστορίας. Μοιάζει φάρος που εκπέμπει ουράνιο φως σε ένα πέλαγο λυτρωτικών δακρύων συγκίνησης. Είναι η αληθινή αγάπη, τόσο ανθρώπινη, τόσο θεϊκή. Ανθρώπινη για τον πόνο, θεϊκή για τη μεταμόρφωση του πόνου σε χαρά, με καταλήτη την αγάπη, την αγάπη την αληθινή. Κύριε δόξαση. Παραμονή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, οι προσευχές μας ενώθηκαν σε ένα τρισάγιο για το στάθι μας, εδώ στο Ιερό Κάθισμα, όπου μαθητεύσαμε την πίστη και την αγάπη, ολοκληρώνοντας τον κύκλο μέσα σε δυσκολίες και αγκάθια, αλλά και φως, όπως μόνο η αγάπη ξέρει, με το δικό της μοναδικό τρόπο. Με αυτά τα λόγια της Μαρίας, αποχαιρετήσαμε τον αδελφό μας το Στάθη λίγο μετά από τη συγγραφή αυτού του κειμένου. Ήρθε στη ζωή για να φέρει το φως της αγάπης μέσα από βάσανα και πόνο. Έφυγε αποκαθαρμένος και φωτεινός, σαν τους Αγίους Μάρτυρες του παλιού καιρού. Αιωνία αυτού η μνήμη.

αιώνιο σκαρί στη μνήμη του πατέρα μου. Πάτρε Νεκτάριε, ο πατέρας μου φεύγει σιγά σιγά. Είμαστε στο νοσοκομείο και δεν επικοινωνεί. Δόξα τω Θεώ δεν φαίνεται να πονάει. Προσεύχομαι να τον πάρει αγκαλιά ο Χριστός και να μην υποφέρει άλλο. Αυτό ήταν το ηλεκτρονικό μήνυμα του Ανδρέα για τον αγαπημένο του πατέρα, τον Νίκο, λίγο πριν κοιμηθεί για πάντα κοντά στον Ιησού Χριστό, που τόσο αγαπούσε από παιδί, μα πιο πολύ το

τον καιρό της δοκιμασίας του με την επάρατο νόσο από την οποία είχε προσβληθεί στον εγκέφαλο. Από τότε κάθε μας συνάντηση ήταν και μια αποκάλυψη. Κάθε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του ήταν και ένα μικρό θαύμα. Ουσιαστικά γεγονότα, όπως τα βιώσαμε μαζί του στο μοναστήρι, αλλά και μέσα από το τηλέφωνο, τους τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής του. Είναι αλήθεια ότι γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που με τη στάση της ζωής τους αγιάζουν και κοσμούν το κόσμημα αυτό που το ονομάζουμε κόσμο. Όχι τόσο με τις μετάνοιες και τους πολλούς σταυρούς, αλλά με την επίγνωση των λαθών τους, δηλαδή το τι θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το έκαναν. Ένας από αυτούς ήταν και ο αδελφός μας ο Νικόλαος, ένας πράος και δημιουργικός άνθρωπος. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι σχεδόν πάνω στην ακρογελιά του μεσσηνιακού κόλπου. Ο Άγιος Νικόλαος έμελε να γίνει προστάτης του στη θάλασσα που τόσα χρόνια διέσχιζε με το ιστιοφόρο του και που την αγαπούσε πολύ. Αν και στη ζωή του θα μπορούσε να είναι ένας άξιος καπετάνιος, τελικά έγινε ένας άξιος χημικός που άφησε τα θετικά του αποτυπώματα όπου και αν πέρασε, κυρίως στο εργοστάσιο τυποποίησης βιολογικού ελαιόλαδου του Φρίντριχ Μπλάουελ από την Αυστρία. Με το που βγήκε στη σύνταξη, του έδωσε ο Θεός ένα μεγάλο δώρο. Το πρώτο του εγγονάκι, τον Νικολάκη, δεν πρόλαβε να χαρεί όταν μετά από κάποια ιατρική εξέταση ρουτίνας του ήρθε το δυσάρεστο μαντάτο, καρκίνο στον εγκέφαλο, που σήμαινε μόνο λίγους μήνες ζωής. Τότε ήταν που ήρθε για τελευταία φορά να εξομολογηθεί στο πετραχύλι του φίλου του, όπως τον αποκαλούσε, του Πατρός Νεκταρίου. Δεν ξέρω τι είπαν οι δυο τους μέσα στο ναό, αλλά όταν βγήκε έξω το πρόσωπό του έλαμπε, όπως λάμπουν οι πρώτες ακτίνες του ηλίου. Κάθισε κοντά στο γέροντα, στον πατερούλη, όπως του άρεσε να τον φωνάζει, και για ώρα κοιτούσε ο ένας τον άλλο στα μάτια, χωρίς να πούνε λέξη. Γνώρισε τον γέροντα, προτού λάβει το σχήμα του μοναχού, και θαύμασε την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Ξαφνικά σπάει τη σιωπή και με ένα παράπονο του λέει: «Πολλά τα λάθη μου γέροντα, και προσπαθώ να καταλάβω τι είμαστε τελικά εμείς οι άνθρωποι και πού πάμε». Τώρα μάλιστα αναρωτιέμαι όσο ποτέ, τώρα που η αρρώστια έχει καταβάλει όλο μου το σώμα, τι είμαστε τελικά, πατερούλη μου? Ρώτησε χωρίς να κρύβει έναν κόμπο στο λαιμό που δυσκόλευε την ομιλία του. «Ένα μόνο να καταλάβεις, αδελφέ μου Νίκο», απάντησε ο γέροντας μετά από μικρή σιωπή. «Είμαστε τίποτα και καλλιεργούμε το τίποτα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ερχόμαστε από το τίποτα και μόνο η αλήθεια θα μας σώσει, που είναι ο Χριστός. Το λάθος μας μας πιέζει διαρκώς να πιστεύουμε σε αυτό. Πώς μπορεί λοιπόν με βάση το λάθος να αποκτήσω την αιωνιότητα? Αδύνατον. Ακολουθώντας το λάθος δεν μπορώ να ξεπεράσω το χωροχρόνο, να βρω τη σωτηρία, διότι η σωτηρία μου βρίσκεται στη διαπίστωση του λάθους. Αλλά εγώ αυτό το λάθος το επαναλαμβάνω, διότι δεν εννοώ να καταλάβω ότι η επανάληψη του λάθους είναι η συνήθεια μου που με κρατάει αιχμάλωτο και θα επαναλαμβάνεται αν δεν ζητήσω τη βοήθεια του Θεού». Και συνέχισε: «Αν πεθάνω πριν πεθάνω, δεν θα πεθάνω όταν πεθάνω», έλεγε ένας σοφός γέροντας. «Γι' αυτό μη φοβάσαι, αδελφέ. Όσο έχουμε μνήμη θανάτου δεν φοβόμαστε τίποτα. Και εσύ βλέπω ότι αυτό παλεύεις και ο Θεός θα σε ελεήσει». Βάλσα μου ήταν τα λόγια αυτά για τον Νίκο. Ανακουφισμένος πήρε την ευχή του γέροντα και εμείς τη δική του. Από εκείνη την ευλογημένη μέρα η επικοινωνία μας μαζί του γινόταν μόνο μέσα από το τηλέφωνο. Εμείς δηλαδή του μιλούσαμε, γιατί εκείνος δεν είχε δύναμη ούτε να μιλήσει. Το πήγαινε έλα στην Αθήνα για τις χημειοθεραπείες, τον είχε κουράσει πολύ. Εμείς του λέγαμε διάφορα νέα του μοναστηριού, για τις πνευματικές συναντήσεις στο μοναστήρι ή μοιραζόμαστε ένα όμορφο κείμενο μαζί του. Ο Νίκος το μόνο που ψιθυρίζει ήταν ένα ευχαριστώ και αμέσως όπαινε. Στο τελευταίο τηλεφώνημα ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές παρακολουθώντας το διάλογο του Νίκου με τον πατέρα Νεκτάριο σε ανοιχτή ακρόαση, όπως μας ζήτησε ο ίδιος. Ήθελε να μας πει για τον θείο έρωτα των μοναχών και τον δικό
του ανεκπλήρωτο πόθο. Νίκος. Δεν είναι εύκολο, πατέρες μου, να υπάρχει αυτός ο έρωτας μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Αυτό το πράγμα θέλει θεία παρέμβαση. Εγώ παρακαλούσα ο καημένος και έλεγα: «Όλα είναι ωραία, Θεέ μου, και σε ευχαριστώ. Αλλά φώτισέ με, δώσε μου αυτή τη σπίθα και τη λάμψη να καταλάβω και να νιώσω αυτό που νιώθετε εσείς, το θείο έρωτα που μας λέει και ο πατερούλης μας. Όχι απλά το τυπικό, αλλά αυτό που μνημονεύουν πάντα οι μοναχοί». Και έτσι νομίζω ότι μετά από όλα αυτά ο άνθρωπος ξαναγεννιέται, δεν είναι ο ίδιος. Πατρί Νεκτάριος, έτσι και εσύ μετά από όλα αυτά που βιώνεις έχεις ξαναγεννηθεί, διότι αυτά που είπες αυτή τη στιγμή είναι μέσα από όλες αυτές τις ζυμώσεις οι οποίες γίνονται, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Δεν είναι ότι άκουσες μόνο το γέροντα. Έχει γίνει σάρκα και αίμα μέσα σου αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και το λες με αυτή τη σιγουριά. Εκείνο είναι το ζητούμενο. Νίκος, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτή τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι παντοδύναμη, κάνει άτρωτο τον άνθρωπο και είναι το μονοπάτι της ευτυχίας. Πατρί Νεκτάριος, μόνο που αυτή την αλήθεια εσύ δεν την έχεις αγγίξει μόνο με τη λογική, αλλά την έχεις νιώσει βαθιά. Είναι μια κατάκτηση που έγινε μέσα σου ως βίωμα, μέσα από αυτή τη δυσκολία και την περιπέτεια την οποία περνάς. Νίκος, είναι ηλίου φαϊνότερον, όχι απλά λογικό, όχι απλά αυταπόδεικτο, αλλά είναι αυτή η σχέση που αναπτύσσουν οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν να τους πλημμυρίζει αυτό που λέμε πίστη, με την προσευχή όπως λένε οι Άγιοι. Πατρί Νεκτάριος, και με την αγάπη, γιατί όπως μας λέει ο γέροντάς μας, όλα είναι ρευστά, η αγάπη όχι. Νίκος, μα γύρω μας όλα βροντοφωνάζουν την αλήθεια αυτή. Όχι απλά τη δείχνουν, υπάρχουν δίπλα μας παραδείγματα ανθρώπων που με την αγάπη τους κάνουν θαύματα. Ακριβώς ένα θαύμα ήταν και η συνομιλία μας μαζί του εκείνη την ευλογημένη μέρα, που έμελε να είναι και η τελευταία. Μετά από λίγο καιρό έκλεισε τα μάτια του για πάντα, ήρεμος και γαλήνιος, στα χέρια της καλής του φίλης Κλεοπάτρας, που του στάθηκε όλο τον καιρό της δοκιμασίας του. Ο αγαπημένος του γιος, ο Ανδρέας, μετά από τα 9 μέρα του πατέρα του, μας έστειλε ένα τρυφερό κείμενο που έγραψε για εκείνον με μια μικρή υποσημείωση. Σας ευχαριστώ και αν είναι ευλογημένο να τον μνημονεύετε. Αιώνιος Καρύ. Στην αγκαλιά μου τώρα κρατώ ένα μικρό, το δικό μου παιδί, ένα κομμάτι του εαυτού μου όπως είσαι και εσύ. Αχ πατέρα, πόσα ζήσαμε μαζί, ένας θησαυρός ήταν κάθε στιγμή. Όταν η ασθένεια τον τόπο των αναμνήσεων άφηνε θολό, σου μίλαγα, στο θύμιζα και το χαμόγελό σου ήταν εδώ. Στιγμή προς στιγμή έγινε η δυσκολία γιορτή, της καθημερινής φροντίδας η λαβή, έγινε αγκαλιά αγάπης αφορμή. Η ανάσα σου απέκτησε ήρεμο και αργό ρυθμό, πάνε μέρες που σαν να κοιμάσαι. Ψιθυρίζω στο αυτί, μπαμπά δεν είσαι μόνος, αγαπώ είμαστε εδώ. Το δωμάτιό σου με φως είναι λουσμένο, το κρεβάτι σου άδειασε. Από το παράθυρο η θάλασσα ήρεμη κι αυτή, με τα μάτια της ψυχής σε βλέπω εκεί, σε ένα ιστιοφόρο με αιώνιο σκαρί. Στην αγκαλιά μου το παιδί μου κρατώ, αγάπη πλημμυρίζω, δόξα τω Θεώ, μας νιώθω όλους εδώ.

της Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602-640. Συνεχίζουμε με μια ακόμη ιστορία από το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» του πατρός Αλεξίου. Έχει τίτλο «Έτσι να είμαστε μαζί και στον Παράδεισο». Πόση χαρά σκορπίζουν κάποιοι άνθρωποι στο διάβα της ζωής τους. Πόσο απλά περνάνε μπροστά μας, χωρίς προβολές και ταπεινολογίες. Πόσα πολλά γνωρίζουν και πόσα λίγα λένε. Πώς λάμπει το πρόσωπό τους κάθε στιγμή και πώς η λάμψη αυτή γίνεται φως για να φωτίζει κάθε διψασμένη ψυχή. Χαίρονται με όλους και για όλα. Τόσο πολύ που όταν φεύγουν από κοντά μας αφήνουν ένα κενό. Μόνο που το κενό αυτό δεν σε θλίβει, ίσα ίσα σου δίνει κουράγιο στην προσμονή της επόμενης συνάντησης. Ανάμεσα σε αυτούς τους ελαχίστους ανθρώπους είναι και η γερόντισσα Φιλοθέη. Αδύνατη, σχεδόν σκελετωμένη, σαν τις πάλεποτε ασκήτριες της ερήμου, αντιστέκεται και παλεύει στο σήμερα στην ερημία της πόλεως. Το πρόσωπό της χαμογελαστό, όπως ενός μικρού παιδιού. Το βλέμμα της ήρεμο και ταυτόχρονα διαπεραστικό για κάθε ψυχή. Όπως το γλυκό βλέμμα της μάνας στο παιδί της. Τα καλοκαιρικά της ενδύματα, ξεθοριασμένα από τον ήλιο, από το πηγενέλα, από τις ταλαιπωρίες που ευχαρίστως υπομένει για τους άλλους, από αγρυπνίες και παρακλήσεις, από τα ταπεινά διακονήματα, το καθαρίσμα της μονής και τη φροντίδα των ζώων της. Μέσα από τα γελιά της βλέπει κανείς τα κουρασμένα μάτια από την έγνοια για τους άλλους. Πάντα σε εγρήγορση προς το πλησίον, χωρίς να βάλει δεύτερη σκέψη, αφήνεται ψυχήτε και σώματι, όπως τη δίδαξε η αγαπημένη γερόντισσα της χαράς, η Αγία Γαβριηλία, που την έζησε από κοντά. Πάντα πρόθυμη να γεφυρώνει τις ψυχές των ανθρώπων μεταξύ τους, στη δουλειά, στο γάμο, στην πίστη, στη χαρά. Τα μάτια της νοπά από το δάκρυ του πόνου. Εκεί στην προσευχή για τον Γιώργο, την Ιωάννα, την Αναστασία, τον Παναγιώτη και τόσων άλλων. Όσο και αν υποφέρει από τις δυσκολίες των πονεμένων ανθρώπων, δεν νιώθει μόνη της, γιατί την παραστέκει η Παναγία των Βριούλων, η προστάτηδα της μονής της. Και μαζί με την Παναγία, εκεί ψηλά στον ουρανό, και ο μακαριστός μικρασιάτης πνευματικός και γεροντάς της, ο πατήρ Γαβριήλ Τσάφος. Όταν βρίσκει λίγο χρόνο, παίρνει χρώματα και πινέλα για να ζωγραφίσει αγγέλους και αγίους και να ξεχαστεί για λίγο μαζί τους. Άλλες φορές ασχολείται με το συγγραφικό της έργο, γράφοντας γεγονότα και εμπειρίες ανθρώπων που έζησαν κοντά σε αγίους των ημερών μας, παρέα με το κελάιδεμα των πουλιών και το χλιμίτρισμα των αλόγων που βρίσκουν καταφύγιο στον μικρό παράδεισο του ησυχαστηρίου της. Τη γεμίζει με χαρά η επικοινωνία με τους ανθρώπους, γι' αυτό είναι πάντα πρόθυμη όπου την καλούν να τρέξει και να τους πει κάτι για τον Χριστό, αντλώντας βιώματα από την ίδια της τη ζωή απλά και ταπεινά. Καμιά φορά με τις άλλες αδερφές της μονής ξεκινάνε για τα μακρινά τους ταξίδια σε διάφορα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας για να γεμίσουν ψυχικά με δύναμη ακούγοντας λόγια φωτισμένων γερόντων, δοξάζοντας το Θεό. Ο καλός Θεός την έστειλε κάποτε και στο μοναστήρι μας για να γνωρίσει από κοντά τον γεροντά μας, τον Παππούλη, όπως τον αποκαλεί η ίδια, και από τότε κάθε τόσο ξαναέρχεται για να καθίσει δίπλα του και να αναπαυθεί ακούγοντας τις σκέψεις του. «Να έχετε αγάπη Χριστού μεταξύ σας», της είπε την τελευταία φορά ο γέροντας, «γιατί όλα είναι ρευστά, η αγάπη όμως ποτέ». Και συγκινημένος της είπε και κάτι ακόμα που αφορούσε τον εαυτό του. «Συχνά τα καλογέρια μου με ρωτάνε, πώς θα αντέξουμε την απώλειά σας, γέροντα? Εάν τηρήσετε τους κανόνες που προσπάθησα να σας μάθω», τους απαντώ, «και εάν πορευτείτε από το εγώ στο εμείς, θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για μένα». Αυτά και πολλά άλλα υπόθηκαν στο αρχονταρίκι προς ωφέλεια ψυχής. Στο τέλος οι μοναχές έψαλαν ένα μοναστηριακό άσμα, ποίημα γέροντος Γερμανού ιεράς μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, αποχαιρετώντας μας.
τα λόγια του βάλσαμο στις ψυχές όλων μας. Απ' τα βάθη της καρδίας αναβλύζει η χαρά. Καθαρίζει και την όψην, είναι όλη η λαρά. Η πρώτης βασιλεύει στας αισθήσεις και στο νουν και τα πάντα υπομένεις ό,τι θέλουν να σου πουν. Όσον κάτω χαμηλώνεις, η ψιπέτης γίνεσαι και ταπείνωσιν μανθάνεις και ως άφρον κρίνεσαι. Αν σου υπούσιν είσαι άφρον, χαίρε εξωτερικός. Άγιον δε αν σε πάρουν, κλάψον εσωτερικός. Ούτε να τους απαντήσεις, ούτε να τους κακωθείς. Πάντα να τα υπομένεις, να μπορέσεις να σωθείς. Όσον κάτω χαμηλώνεις, η ψιπέτης γίνεσαι και ταπείνωσιν μανθάνεις και ως άφρον κρίνεσαι. Πρόσεχε το θέλημά σου, όσο κι αν δυσκολευτείς. Τον τραχήν δρόμο να τρέχεις στέκνων της υπακοής. Την ευχή με στην καρδιά σου να τη λέγεις μυστικά και έτσι πάντα θα αναβλύσει η πνευματική χαρά. Όσον κάτω χαμηλώνεις, η ψιπέτης γίνεσαι και ταπείνωσιν μανθάνεις και ως άφρον κρίνεσαι. Λίγη ώρα μετά, αφού του φύγανε, λάβαμε μια φωτογραφία στο κινητό. Ήταν ο γεροντάς μας που προσέφερε λίγα λουλούδια στη γερόντισσα, όπως τους είχε απαθανατήσει μία από τις μοναχές. Θα το βάλουν ως ευλογία στην εικόνα της Παναγίας των Βριούλων, της προστάτηδας της μονής τους, με μια υποσημείωση. Έτσι να είμαστε μαζί και στον παράδεισο. Και υπάρχει αυτή η φωτογραφία στο βιβλίο, όπως και πολλές άλλες. Αμήν, αμήν, αναφώνησε ο γέροντας με χαρά.

0: το τάμα. Η Βασιλική γεννήθηκε στο οροπέδιο του Λασιθίου, σε ένα χωριό της ένδοξης και ηρωικής Κρήτης. Εκεί έζησε τα παιδικά της χρόνια, εκεί μεγάλωσε, παντρεύτηκε και έφερε τρία παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Πέθανε ο άντρας της και έτσι έμεινε μόνη της. Αν και θα μπορούσε, δεν ξαναπαντρεύτηκε, μιμούμενη τα λόγια και τη στάση του πατέρα της, που όταν πέθανε η γυναίκα του, η μάνα της δηλαδή η Ελένη, και τον άφησε μόνο με τα έξι τους παιδιά, είπε: «Ακούστε να σας πω, άλλη γυναίκα δεν παίρνω. Ένα καρφί έχουν τα παιδιά μου, δεύτερο δεν τους βάζω». Από τότε η Βασιλική ζει στην Αθήνα. Δελισμόνησε τη λαϊκή παράδοση του τόπου της και μαζί με αυτήν και την τοπιολαλιά. Ήταν πολύ δεμένη με τον πατέρα της και της λείπει τόσο πολύ. Από νωρίς κατάλαβε ότι ο Θεός τον ήθελε κοντά του, στο περιβόλι της Παναγίας, στο κελί του Αγίου Βασιλείου, στην έρημο του Αγίου Όρους, εκεί όπου ασκήτευαν ο Υιός και ο αδελφός του. Κάποια γεγονότα που τα ήζησε κοντά στον πατέρα της σημάδεψαν τη ζωή της για πάντα, γι' αυτό μια Κυριακή ήθελε να τα μοιραστεί μαζί μας την ώρα της σύναξης, για να ξαλαφρώσει η ψυχούλα της. Μου έκανε εντύπωση ότι όση ώρα μας μιλούσε, τα μάτια της δεν τα πήρε ούτε δευτερόλεπτο από το πρόσωπο του γέροντα. «Με την ευχή σου, γέροντα Γαβριήλ, και να με συγχωρέσετε αν κάνω λάθος στην αφήγηση, θα τα πω ακριβώς όπως τα έζησα. Είμαστε μια πολύτεκνη οικογένεια. Το 1964 παντρέψαμε τη μεγάλη μας αδελφή με έναν συγχωριανό από μια καλή οικογένεια, ο οποίος μετά από δύο μήνες αρρώστησε. Μας λέγανε για καρκίνο και ότι μέσα σε ένα μήνα θα πεθάνει. Δεν ξέραμε κι εμείς τι να κάνουμε. Χρήματα δεν υπήρχαν, ούτε να βγάλουμε τα εισιτήρια για την Αθήνα. Τα μοναδικά μας χρήματα μας τα έδωσε ο παπάς του χωριού για να πάει ο πατέρας μου να τον δει. Εκείνος έστειλε τη μητέρα μου, που ήταν μαμή και πρακτικός γιατρός και πολύ δραστήρια γυναίκα. Μόλις έφυγε η μητέρα μου, κάναμε μια προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ένα μικρό εκκλησάκι στην άκρη του χωριού. Από τη στενοχώρια, ούτε φαγητό τρώγαμε με τον πατέρα μου, ούτε τίποτα. Ο πατέρας μου όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα έκανε μετάνοιες. Έτσι καθόμουν δίπλα του και προσπαθούσα να κάνω κι εγώ λίγες μετάνοιες μαζί του και δεν κοιμόμουν όλη τη νύχτα. Έρχονταν οι άνθρωποι, μας έφερναν φαγητό και εμείς τα πηγαίναμε στις κότες. Δεν μπορούσαμε να φάμε», λέω λοιπόν ένα πρωινό στον πατέρα. «Πατέρα, έχουμε ένα τραπέζι εδώ πέρα. Δεν έρχεσαι να βάλεις το τραπέζι στο κεφάλι σου, να πάμε στο βουνό ψηλά στη Δύρφη, στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος, να κάνουμε την προσευχή μας, μήπως γίνει ο Νίκος καλά? Να πάμε, παιδί μου». Εν τω μεταξύ ένας βοσκός ερχόταν κάθε μέρα από το βουνό. Μόλις τον έβλεπα βρεγμένο, τσαλακωμένο, έτρεχα εγώ, έπαιρνα ένα κυπελάκι και έβαζα λίγο κρασάκι, το έπινε, ένα κομματάκι ψωμί, δεν είχαμε και τίποτα άλλο, ούτε τυρί, τίποτα. Έπινε αυτό το κρασί, ευχαριστιόταν και από ευγνωμοσύνη μου έφερε ένα μικρό αρνάκι. Λέω να πάρουμε και το αρνάκι, να το δώσουμε στον ιερέα σαν τάμα. Πήρα εγώ το αρνάκι, ο πατέρας το τραπέζι στο κεφάλι και προχωρούσαμε. Δεν είχαμε ούτε νερό να βάλουμε σε ένα μπουκάλι, τίποτα. Πίναμε σε λακκούβες που τα λέγανε αρόλιθους, αφού πρώτα το σταύρωνε ο πατέρας μου, γιατί πολλοί άνθρωποι είχαν δηλητηριαστεί. Λοιπόν, με έπιανε ο πατέρας μου, δεν μ' άφηνε να σκύψω, σταύρωνε το νερό και έπινα από τις χούφτες του. Σε λίγο φτάσαμε στην εκκλησία και την ανοίξαμε. Εκεί ο πατέρας μου μπορεί να έκανε γύρω στις 2,5 ώρες το σταυρό του. Μετάνοιες εδαφίες, τα γόνατά του είχαν κάνει πια πετσί. Την επόμενη μέρα βγήκε έξω από την πόρτα και πιάνει ένα τεράστιο πουρνάρι και φωνάζει: «Χριστέ μου, άκουσέ με, θέλω μαντάτα». Παρόλη την τρομάρα μου του λέω: «Πού θα τα βρεις τα μαντάτα, πατέρα, πού?» «Θα πάει ο Χρήστος, θα πάει εκεί, θα μας δώσει τα μαντάτα». Ο Χρήστος ήταν ο άνθρωπος που είχε το τηλέφωνο. Κρατούσε το πουρνάρι και το έκανε πέρα δόθε. Τόση δύναμη είχε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι στο γυρισμό, πρωτού φτάσουμε στο σπίτι μου, είπε: «Βασιλικό, μη φοβάσαι. Ο Χριστός είναι μαζί μας. Δεν παθαίνει τίποτα ο γαμπρός μας». Όντως ο Χριστός είπε τον τελευταίο λόγο. Με το που φτάσαμε στο Χρήστο, που είχε το τηλέφωνο, άκουσα τη φωνή της μάνας μας και νόμιζα ότι θα τη δω κιόλας, αλλά μου είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Αφού μιλήσαμε με τον πατέρα και μάθαμε τα καλά νέα, ξαναπήγαμε πάλι στο εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και συνεχίσαμε μόνο με νερό και ψωμί, το βάζαμε στο ψίδι και ένα κουταλάκι ελάχιστο λάδι και τρώγαμε όσες μέρες ήταν στο νοσοκομείο ο γαμπρός μας και τίποτα δεν πάθαμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος άρχισε από τη μια μέρα στην άλλη και πήγαινε μια χαρά. Τώρα ακόμα ζει. Είχαμε ένα αρνάκι και ένα τραπεζάκι και τα δώσαμε στη χάρη του. Δόξα τω Θεώ. Τι κάνει η πίστη, της είπε ο γέροντας. Και η μετάνοια γέροντά μου. Από τη χαρά του, ο πατέρας μόλις γύρισε η μάνα μου, ήπιε λίγο παραπάνω και μέθησε. Αν και δεν πολύ αγαπούσε τις μαντινάδες, μας είπε κάτι που το κρατώ σαν φυλαχτό. Να ήξερα το τέλος μου, το πώς θα καταντήσω, δεν θα είναι για το στόμα μου ανθρώπου να μιλήσω. Και του λέει η μάνα μου, τι χάλι είναι αυτό, πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας Μανολιό. Από τότε δεν ξανάβαλε ποτό στα χείλη του, τόσο πολύ μετάνιωσε. Ο πατέρας μου ήταν από οικογένεια που σεβόταν το Θεό και αγαπούσε τα γράμματα. Του λέγαν του πατέρα μου, άντε πήγαινε να στείλεις τα παιδιά σου να κάνουνε κανένα μεροκάματο να σου φέρουν, κακομοίρη μου, λίγο δάκο να τον εφάτε, μόνο τα πας στα γράμματα. Στα γράμματα τότε πηγαίναν τα αγόρια μας στη Νεάπολη Λασιθίου. Τα πήγαινε ο πατέρας μου φορτωμένος με ξύλα για να ανάβουν τα παιδιά το μαγκάλι και πήγαινε με τα πόδια. Η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και η διαδρομή πολύ κακοτράχαλη. Με ένα μουλάρι, σας λέω, πήγαινε αυτός εκεί πέρα. Η μητέρα μου έβγαζε τα σκολιάμπρια, αυτά με τα αγκάθια, και τα πουλούσε στα εστιατόρια. Ήταν πανάκριβα και το σταμαναγκάθι τότε μέσα στα αγκάθια το μάζευε. Πληρωνόταν βέβαια για να σπουδάσουν τα παιδιά. Του λέγανε τότε, δεν πας να τους δώσεις ένα σκαπέτι να σε κάνουνε πλούσιο. Τα παιδιά μου θα μάθουνε γράμματα, τελείωσε. Είχε ένα τενακεδάκι από τις μπάμνιες και το είχε χτυπήσει γύρω γύρω η μάνα να μην κοβόμαστε όταν θέλουμε να πάρουμε ένα πενταράκι, να πάρουμε ένα καβουρμά από το σχολείο στο γυμνάσιο. Εμείς το παίρναμε, αλλά την άλλη εβδομάδα το ξαναβάζαμε πάλι πίσω και έλεγε ο πατέρας μας, κοίταξε μωρέ που δεν αδειάζει το τενεκάκι. Αυτός νόμιζε ο καημένος ότι ο Χριστός βάζει τα λεφτά. Εμείς δεν λέγαμε τίποτε. Πεινάτε? Όχι, δεν πεινάμε. Εμείς πηγαίναμε στις αμυγδαλιές και ανεβαίναμε πάνω, τρώγαμε τα αμύγδαλα και γινόμασταν περδίκια. Ξέραμε να επιβιώνουμε. Ο πατέρας μου μεγάλωνε τα παιδιά και τον κατέκριναν που τα πήγαινε στο σχολείο, αλλά αυτόν δεν τον ένοιαζε τίποτα. Εν τω μεταξύ κάθε Κυριακή ρίχναν και μια ταράτσα, δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι και κάνανε δανεικούς, έτσι τους λέγανε. Δεν πλήρωναν μεροκάματα, αλλά ο ένας πήγαινε δανεικός τον άλλον. Ο πατέρας μου όμως δεν δούλευε την Κυριακή και έλεγε, εγώ θα έρθω να σου κάνω δανεικό στο χωράφι. Δεν έρχομαι στην ταράτσα γιατί θα πάω στην εκκλησιά. Βρε έλα εδώ να φας και φαγητό τζάμπα που θα σφάξουμε εδώ πέρα αρνιά. Δεν πήγε ποτέ σε ταράτσες. Έκανε όμως τους δανεικούς του σε άλλες δουλειές των ανθρώπων. Που σήμερα τέτοια πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή. Ο Θεός σας μας λυπηθεί. Και μετά τι έγινε με τον πατέρα σας, τη ρώτησε ο γέροντας. Είχε μεγάλο καημό από τότε που ο αδελφός του ήθελε να γίνει μοναχός. Μοναχός, πού πώς, τη ρώτησε με απορία ο γέροντας. Θα σας πω, γιατί τώρα το έμαθα κι εγώ εκ των υστέρων. Πήγε στα Καλύσια ο αδελφός του στον Αγίο Πορφύριο και του είπε τότε ο γέροντας. Πού θα πας Στεριό, Στεριό, τον λέγανε Στέριο. Θα πάω στο Αγιονόρος παππούλη. Να πας παιδί μου, να πας. Δεν είχε εισιτήριο όμως και δεν ξέρω τώρα εκείνος που τα έδωσε μια άλλη γυναίκα που ήταν εκεί, η αδελφή του ήταν δεν ξέρω ποιος, και έφυγε πήγε στο Αγιονόρος. Όταν πήγε ο θείος μου να χαιρετήσει τους γονείς του, ο πατέρας μου ήθελε να πάει μαζί του να μονάσει για να μην τον αφήσει μόνο του. Είχαμε αυτή την ιδιορυθμία εμείς στην οικογένεια. Όλοι υποφέραμε. Άμα πονούσε ο ένας, πονούσαμε όλοι. Αλλά έφυγε ο θείος μου μόνος του για τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου και έζησε πάνω από 77 χρόνια. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, μέχρι που ένας από τα παιδιά του έκανε το ίδιο με τον αδελφό του, πήγε και έγινε μοναχός δίπλα στο θείο του στο ίδιο κελί και πήρε το όνομα Αυγουστίνος. Μια λεπτομέρεια όμως. Του είπε ο θείος, θα πας και θα παντρέψεις την αδελφή σου πρώτα και μετά θα σε κάνουμε μοναχό. Και έτσι και έγινε. Με το που παντρεύτηκα, έφυγε για πάντα και δεν ξαναβγήκε από το όρος. Μετά από αυτό ήρθε στην Αθήνα ο πατέρας μου. Δεν τον ενδιέφερε τίποτε άλλο εκτός από προσευχή και νηστεία. Πέρασε ο καιρός και μια μέρα μου λέει, εγώ θα φύγω τώρα. Θα πάω. Πού θα πας, πατέρα? Να είναι μεν ο γιος μου μοναχός 33 χρόνια και να κάθομαι εγώ εδώ πέρα. Καθεμιά σας έχει τον άντρα της, τα παιδιά της. Εγώ θα φύγω. Πάω στο Άγιον Όρος να καθίσω, να κάνω το τάμα. Εντάξει, πατέρα, να έρθω να σε χαιρετήσω. Να έρθεις, παιδί μου. Και λοιπόν, έχω ένα κατοστάρικο ολοκιόλο. Λέω να το δώσω τώρα, να μην το δώσω. Και πώς θα βγάλω τις μέρες μου στο σπίτι μου. Αλλά και τον πατέρα μου, πότε θα τον ξαναδώ? Αυτή είναι μια πάλι, μια τρέλα. Να πηγαίνω τώρα, να παίρνω το κατοστάρι και να ξαναγυρίζω να το ξαναβάζω πάλι στο ράφι. Πολύ δύσκολο. Κάποια στιγμή λέω, ένα κατοστάρικο θα με κάνει κουμάντο? Για πάρ' το κατοστάρικο να το πας στον άνθρωπο και ο Θεός δεν θα σ' αφήσει. Σηκώνομαι, πάω στην αδελφή μου, αγκαλιάζω τον πατέρα μου και του λέω, πατέρα, έλα να σου πω, θα πάρεις αυτό, να μου δώσεις την ευχή σου, δεν έχω άλλο, πατέρα μου. Και θα σ' αφήσω, παιδί μου, χωρίς καθόλου χρήματα. Αύριο θα μου φέρει ο Μανώλης μου, μη φοβάσαι, πατέρα μου, και εγώ είμαι εντάξει. Να το πάρω, παιδί μου, να το πάρεις, πατέρα. Από τότε δεν έμεινα ποτέ χωρίς χρήματα. Αλήθεια σας λέω, ούτε που σκέφτομαι τα χρήματα, έχω την ευλογία του πατέρα μου, δόξα τω Θεώ. Ο πατέρας μου έφυγε στο Άγιον Όρος. Εκεί αντάμωσε τον αδελφό του μετά από 70 χρόνια που είχε να τον δει. Χαιρετηθήκανε και του λέει ο κατασάρκαν αδελφός του, καλώς τον Μπαρμπα Μανώλη. Μετά, αφού μίλησε με τον γέροντα του κέλιου του, πάει και του λέει, αύριο θα πάρεις το σχήμα του μοναχού και από εκείνη τη στιγμή θα κάνεις για μένα τον κανόνα, διότι τόσα χρόνια, αδελφέ μου, που είμαι εδώ, κάνω εγώ τον κανόνα για σένα. Έτσι λοιπόν ο πατέρας μου ονομάστηκε Ηλίας και πήρε το σχήμα του μοναχού. 3 χρόνια έζησε ως μοναχός και μετά κοιμήθηκε. Αυτή είναι η ιστορία, πατέρες μου και αδελφοί. Είχε σκύψει στα γόνατα μπροστά στο γέροντα, όπως ο πατέρας της τότε στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος πάνω στο βουνό του Λασιθίου. Κρατούσε σφιχτά τα δύο του χέρια. Έκλαιγε, νόμιζε ότι κρατάει το χέρι του πατέρα της που τόσο αγαπούσε. Τότε κατάλαβα γιατί όλη την ώρα δεν είχε πάρει δευτερόλεπτο τα μάτια της από το πρόσωπό του. Και κάτι άλλο, γέροντα. Κάθε φορά που μιλάω με τον Αυγουστίνο, τον αδελφό μου στο Άγιον Όρος, του λέω ότι έχουμε και εμείς τους πατέρες κάτω στη Μάνη και όταν ασπάζομαι τον γέροντα Γαβριήλ, είναι σαν να ασπάζομαι και σένα, αδελφέ. Τότε ο γέροντάς μας, με το τρεμάμενο χέρι του, τη σταύρωσε στο κεφάλι της και της ευχήθηκε κάθε τι καλό στη ζωή. Και για τον πατέρα της, ανάπαυση ψυχής, εκεί στο κελί της μετανοίας, στο περιβόλι της Παναγίας. Μέχρι εδώ λοιπόν για σήμερα, μοναχός Αλέξιος Κουβλιάδης, κατά κόσμων Αλεξάνδρ Μιλώτη, αντάμωμα ψυχών, εκδόσεις Εμπλό. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.
1: Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamolis.gr.
6: Ξεκινάει
2: ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Η οστεοπόρωση είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις των οστών. Μία στις τρεις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και ένα στους πέντε άνδρες άνω των 50 ετών πάσχουν από οστεοπόρωση. Τα οστά έχουν την ικανότητα προσαρμογής του σχήματος και του μεγέθους τους, ανταποκρινόμενα στο μέγεθος και το είδος των μηχανικών φορτίων που δέχονται. Ωστόσο, στην περίπτωση των οστεοπορωτικών ασθενών παρατηρούνται μειωμένη οστική μάζα και διαταραχές στην αρχιτεκτονική της δομής των οστών που αυξάνει την επικινδυνότητα για κάταγμα. Τα κατάγματα έχουν σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής και μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, διακρίνεται στην πρωτοπαθή οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την εμμηνόπαυση ή την πάροδο της ηλικίας και στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Η πιο συχνή μορφή είναι η μετεμεινοπαυσιακή, η οποία εμφανίζεται σε γυναίκες στην περίοδο της εμμηνόπαυσης και είναι αλληλένδετη με τη μείωση των ιστρογόνων. Η οστεοπόρωση των ηλικιωμένων εμφανίζεται μετά τα 70 και μπορεί να επηρεάσει και τα δύο φύλλα. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση εμφανίζεται είτε σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, παραδείγματος χάρη ρευματοειδής αρθρίτιδα, είτε σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει κορτιζόνη, αντιεπιληπτικά χάπια και άλλα. Αγαπητοί ακροατές, είναι μια πάθηση η οποία προσβάλλει το μεταβολισμό των οστών. Πλήττει οι περισσότερο τις γυναίκες, στατιστικά, όχι όμως ότι δεν αφορά και τους άνδρες. Ξεφυλίσσοντας λοιπόν και σήμερα το βιβλίο της ζωής, θα ασχοληθούμε με αυτή την ασθένεια η οποία αφορά πολλούς συνανθρώπους μας. Οι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση μπορεί να επηρεάσουν. Αυτοί διαχωρίζονται σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν με τις καθημερινές συνήθειες ή σε μη τροποποιήσιμους παράγοντες, όπως είναι γενετική, η κληρονομικότητα, το ιστορικό κατάγματος, το γυναικείο φύλο, η ηλικία άνω των 50 ετών, η εμμηνόπαυση, οι διάφορες παθήσεις και η συνεχής λήψη κορτιζόνης. Χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D μέσω της διατροφής είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να προσαρμοστούν. Οι ουσίες αυτές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των οστών και την υγιή οστική μάζα. Η έλλειψη σωματικής άσκησης, το χαμηλό σωματικό βάρος, το κάπνισμα και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ είναι ακόμη κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν και να κάνουν έναν άνθρωπο να νοσήσει. Η οστεοπόρωση είναι μια ύπουλη νόσος. Η απουσία συμπτωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι χαρακτηριστικό της. Μπορεί να περάσουν χρόνια με συνεχή αλλίωση της οστικής μάζας έως ότου εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα που είναι το κάταγμα. Ασθενείς που έχουν υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ενός επόμενου κατάγματος κατά 86%. Το συντριπτικό ποσοστό των οστεοπορωτικών καταγμάτων αφορούν στη σπονδυλική στήλη, την πυχιοκαρπική άρθρωση και το ισχύο. Επίσης, οστεοπορωτικά κατάγματα μπορούν να εμφανιστούν σε άλλα οστά. Υπάρχει περίπτωση το κάταγμα να εμφανίζεται με την ένδειξη πόνου στη μέση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο τραύμα. Η διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι απλή και γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η οστική πυκνότητα, όπως μετράται με την φωτονιακή απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης, αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο διάγνωσης της οστεοπόρωσης και παρακολούθησης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται στην οσφυϊκή μοίρα και στο εγγύς άκρο του μυριαίου οστού. Ωστόσο, ο γιατρός σας, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του προβλήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης του καταγματικού κινδύνου, τα οποία εκτός από την οστική πυκνότητα λαμβάνουν υπόψη και τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου. Πότε άραγε πρέπει να γίνεται η μέτρηση της οστικής πυκνότητας? Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Σε όλες τις γυναίκες άνω των 65 ετών είτε εμφανίζουν είτε όχι παράγοντες κινδύνου. Σε γυναίκες και άνδρες που λαμβάνουν κορτιζόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ασθενείς με παραμόρφωση σπονδύλων. Σε ασθενείς που έχουν υποστεί κάταγμα. Σε όλους όσοι βρίσκονται ήδη σε θεραπεία για οστεοπόρωση προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα.
Με τις σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες για την οστεοπόρωση, μπορεί να επιτευχθεί η αναστολή επιπλέον οστικής απώλειας, η αύξηση της οστικής μάζας και η μείωση της πιθανότητας κατάγματος. Ανάμεσα στα φάρμακα που λαμβάνονται είναι το ασβέστιο και η βιταμίνη D. Το θεραπευτικό πλάνο καθορίζεται από τον γιατρό για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Συχνές ερωτήσεις που μπορεί να δεχτεί κάποιος σχετικά με την οστεοπόρωση είναι ποια είναι τα αποτελέσματα, τι δείχνει δηλαδή η εξέταση της οστικής πυκνότητας για την οστεοπόρωση. Η απάντηση είναι η εξής. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας θα δείξει τις φυσιολογικές ή μη τιμές που μπορεί να υποδηλώνουν οστεοπόρωση. Είναι η μοναδική εξέταση που προσφέρει ασφαλή διάγνωση της πάθησης. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή της οστικής πυκνότητας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Η εξέταση θα φανερώνει πόσο αδύναμα είναι τα οστά, θα εκτιμήσει την επικινδυνότητα κατάγματος στο επόμενο διάστημα και θα αξιολογήσει αν βελτιώνεται η οστική μάζα ή χειροτερεύει. Η εξέταση της οστικής πυκνότητας θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 1 με 2 χρόνια σε ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε φαρμακευτική αγωγή. Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχει οστεοπαινία και ποιες είναι οι διαφορές της με την οστεοπόρωση? Αν ο γιατρός αναφέρει ότι έχετε οστεοπαινία, αυτό σημαίνει ότι η οστική πυκνότητα είναι μεν χαμηλή, αλλά όχι τόσο ώστε να διαγνωστείτε με οστεοπόρωση. Οστεοπαινία δεν σημαίνει ότι απαραίτητα χάνετε οστική μάζα, αλλά μπορεί να ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που η οστική τους μάζα ανέκαθεν ήταν χαμηλή. Δηλαδή, για το δικό σας οργανισμό, η τιμή αυτή να είναι φυσιολογική. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει άτομα με κληρονομική χαμηλή οστική συχνότητα, με ιδιαίτερο σωματότυπο ή με συγκεκριμένα νοσήματα. Στην περίπτωση οστεοπαινίας πρέπει να γίνει και δεύτερη μέτρηση οστικής μάζας. Ο ιατρός θα κάνει σύγκριση των δύο μετρήσεων και θα αξιολογήσει αν όντως υπάρχει απώλεια οστικής μάζας ή αν αυτή η τιμή που βρέθηκε στην πρώτη μέτρηση είναι σταθερή. Μερικές φορές ίσως χρειαστεί δεύτερη και τρίτη μέτρηση προκειμένου ο γιατρός να αποφανθεί αν χρειάζεστε ή όχι φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι, κυρίες και κύριοι, όμως η πρωτογενής πρόληψη της οστεοπόρωσης? Η προσεγμένη διατροφή, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, είναι η βάση για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Η πρόσληψη της απαραίτητης ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D είναι πολύ σημαντική, παράλληλα με ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης. Η ρύθμιση των ορμονών σε περιπτώσεις πρώιμης εμμηνόπαυσης ή αμινόρειας για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σαφώς απαραίτητη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει στη διατήρηση του κανονικού σωματικού βάρους και στην διακοπή του καπνίσματος. Σε περιπτώσεις που επιβάλλεται η λήψη κορτιζόνης, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού και σε ποσότητες πολύ προσεκτικά μετρημένες.

οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, είναι δυνατό να προληφθεί. Η δημιουργία της, όπως έχει ήδη λεχθεί, εξαρτάται από τους βασικούς παράγοντες, δύο συγκεκριμένα, την κορυφαία οστική μάζα που ολοκληρώνεται στα 35 περίπου χρόνια και το ρυθμό της οστικής απώλειας. Όσο μεγαλύτερη είναι δηλαδή η κορυφαία οστική μάζα και όσο μικρότερος ο ρυθμός οστικής απώλειας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να εμφανιστεί οστεοπόρωση. Η πρόληψη λοιπόν έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της κορυφαίας οστικής μάσας και την ελάττωση του ρυθμού οστικής απώλειας με όλα τα μέσα που διαθέτει σήμερα η σύγχρονη ιατρική. Τα μέσα αυτά είναι η άσκηση, η σωστή διατροφή και τα φάρμακα. Η ευεργετική επίδραση της σωματικής άσκησης στην ανθρώπινη υγεία είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι ουσιώδης παράγοντας για την διατήρηση της οστικής πυκνότητας, αλλά και για τη βελτίωση της οστικής απώλειας. Η άσκηση πρέπει να αρχίζει πρόωρα στην περίοδο της σκελετικής ορίμανσης, δηλαδή κατά την παιδική ηλικία. Επίσης, πρέπει να είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το αν υπάρχει οστεοπόρωση ή άλλα προβλήματα υγείας, ώστε να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη και τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους. Τροφή με επαρκή ποσότητα ασβεστίου είναι απαραίτητη για την επίτευξη και διατήρηση της κορυφαίας οστικής μάσας. Έχει λεχθεί ότι χρειάζονται 800 μιλιγκράμμα ασβεστίου ημερησίως για υγιείς γυναίκες, ενώ 1400 μιλιγκράμμα ασβεστίου για γυναίκες με μόνιμες βλάβες στα οστά. Αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης πρωτεϊνών, καπνίσματος, καθώς και υνοπνευματοδών για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Στόχος της διαιτητικής αγωγής για την οστεοπόρωση αποτελεί η καθυστέρηση ή ο περιορισμός της απώλειας της οστικής μάζας, όπως προαναφέραμε. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης ή πάσχουν από οστεοπόρωση πρέπει να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου. Οι σημαντικότερες πηγές πρόσληψης ασβεστίου είναι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, τυρί, γιαούρτι, με πολύ καλό ποσοστό απορρόφησης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η συνιστόμενη πρόσληψη ασβεστίου είναι από 800 έως 1000 μιλιγκράμμ ημερησίως για υγιείς ενήλικες, φτάνοντας έως 1200 με 1500 μιλιγκράμμ για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, οι μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες, τουλάχιστον 2 και 3 μερίδες γαλακτοκομικών κατά περίπτωση ημερησίως, είναι απαραίτητες. Σημαντικές ποσότητες ασβεστίου εντοπίζονται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπρόκολο, λάχανο, ραδίκια, σπανάκι, γογγίλια, στα φασόλια, στα ολόκληρα δημητριακά με μειωμένο όμως βαθμό απορρόφησης. Και αυτό καθώς η παρουσία οξέων όπως τα φυτικά και τα οξαλικά δεσμεύουν ένα σημαντικό ποσοστό αυτού. Επίσης, στα λιπαρά ψάρια και αυτά τα οποία καταναλώνονται με κόκαλα, παραδείγματος χάρη σαρδέλα, θα βρείτε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε άτομα στα οποία είτε λόγω κάποιας ενδογενούς διαταραχής, παραδείγματος χάρη δυσανοχή στη λακτόζη, είτε λόγω μη αρέσκειας δεν καταναλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε αυτά είναι σημαντικό να ενισχυθεί το διαιτολόγιο τους με τροφές που αποτελούν καλές εναλλακτικές πηγές ασβεστίου. Οι περισσότερες όμως φυτικές τροφές που αναφέρθηκε ότι περιέχουν ασβέστιο δεν εμφανίζουν υψηλό βαθμό βιοδιαθεσιμότητας αυτού. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η κατανάλωση τροφών με ικανοποιητική περιεκτικότητα αλλά και απορρόφηση του ασβεστίου αυτών από τον οργανισμό. Τέτοιες είναι το σουσάμι και τα προϊόντα του, ταχίνι και χαλβάς, οι οποίοι περιέχουν υψηλά ποσότητα ασβεστίου, τα οποία μάλιστα απορροφούνται σε ικανοποιητικό βαθμό λόγω της μη παρουσίας σε αυτά τα τρόφιμα φυτικών οξέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κατανάλωση 50 γραμμαρίων ταχυνιού ή σισαμιού ή χαλβά ημερησίως καλύπτει σημαντικό μέρος της τάξης του 30 με 40% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου για έναν ενήλικα. Επίσης, επιβάλλεται ο περιορισμός της κατανάλωσης της καφείνης, η μείωση στην κατανάλωση των φυτικών ινών, να αποφεύγονται δίαιτες με υπερβολικές ποσότητες πρωτεΐνης, να αποφεύγεται η κατάχρηση ινοπνεύματος, ελάττωση ή διακοπή του καπνίσματος, υιοθέτηση ενός τακτικού προγράμματος άσκησης, το οποίο περιλαμβάνει ήπιες ασκήσεις με βάρη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί η χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή ακόμη και φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για
την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης διακρίνονται σε αντιοστελωτικά, δηλαδή αναστολή δράσης οστεοβλαστών. Και τέτοια είναι τα ιστρογόνα, η καλσιτονίνη και τα διφοσφωνικά. Τα οστεοπαραγωγικά είναι μια άλλη κατηγορία που ενεργοποιούν τους οστεοβλάστες και είναι το φθόριο. Τροποποιητικά του μεταβολισμού του ασβεστίου είναι το ασβέστιο, η παραρθορμόνη και η βιταμίνη D. Σε κάθε περίπτωση, κανείς θα πρέπει να συμβουλεύεται το γιατρό του προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε λήψη σχεβάσματος, φυτικού ή χημικού. Η εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης αργότερα στη ζωή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποιότητα του οστού επιτυγχάνεται με κατάρτιση σε νεαρότερη ηλικία και δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνιμα αν δεν υποστηρίζεται από τη φυσική δραστηριότητα αργότερα στη ζωή. Η προσαρμοσμένη σωματική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει η σωματική δραστηριότητα εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ψυχοσωματικές ικανότητες ενός ατόμου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ηλικία προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρότητα των οστών και να μειωθεί ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης. Η συστηματική άσκηση με βάρη που επικεντρώνεται κυρίως στην ενδυνάμωση των μειών της ράχης ελαττώνει σημαντικά το κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης σε γυναίκες μεταμενοπαυσιακής ηλικίας. Επιστήμονες μελέτησαν τη φυσική κατάσταση 50 γυναικών ηλικίες 58 έως 75 ετών και διαπίστωσαν πως εκείνες που δεν ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα εκγύμνασης των μειών της ράχης είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα της σπονδυλικής του στήλης συγκριτικά με όσες γυμνάζονταν καθημερινά. Οι ασκήσεις τόνωσης των μειών της ράχης δεν αυξάνουν άμεσα την πυκνότητα της οστικής μάζας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνητών έδειξαν πως η οστική πυκνότητα βελτιώθηκε σε όσες γυναίκες ακολούθησαν συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα το εν λόγω πρόγραμμα γυμναστικής. Σημειώνεται πως μολονότι καμία από τις γυναίκες δεν έλαβε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, όλες κατάφεραν να ενισχύσουν την οστική τους μάζα. Επίσης, οι περισσότερες κατάφεραν να συντηρήσουν τα ευεργετικά ωφέλη της άσκησης όσον αφορά στην αποτροπή της οστεοπόρωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα αποτελέσματα της εκγύμνασης των ραχιαίων είναι εμφανή και συγκεκριμένες ασκήσεις θα μπορούσαν να αποτελούν συμπληρωματική ή ακόμα και εναλλακτική της θεραπεία για την ορμονική αποκατάσταση. Σύμφωνα τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, με βρετανική μελέτη, ένα ποτήρι κρασί την ημέρα χτίζει πιο γερά οστά και μειώνει τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Οι ερευνητές μελέτησαν τη σύνδεση μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου καταγμάτων και ανακάλυψαν ότι οι μέτριες ποσότητες κρασιού αυξάνουν την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στα ισχύα. Τα ωφέλη αυτά πάντως δεν φάνηκε να συνδέονται με άλλα αλκοολούχα ποτά όπως η μπύρα και τα βαριά ενοπνευματώδη. Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από παρακολούθηση χιλίων ζευγών διδύμων μεταμενοπαυσιακών γυναικών στη Βρετανία με μέσο όρο ηλικία στα 55 έτη. Οι επιστήμονες υπέβαλαν στις εθελόντριες ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές συνήθειές τους και στη συνέχεια διεξήγαγαν απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να μετρήσουν την πυκνότητα των οστών τους στην άρθρωση του ισχύου, στη σπονδυλική στήλη καθώς και στο επάνω μέρος του μυριαίου οστού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που κατανάλωναν μέτριες ποσότητες κρασιού εμφάνιζαν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα στις

0: υστερεί την οστεοπόρωση είναι γνωστό και το αναφέραμε ήδη. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι άτομα τα οποία έχουν ήδη διαγνωστεί με οστεοπόρωση δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης για αύξηση της οστικής πυκνότητας. Φυσικά, μπορεί κάποιος που έχει διαγνωστεί με οστεοπόρωση να ανησυχεί το ότι να ασκηθεί σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να πέσει και να σπάσει ένα κόκαλο. Αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στην πρόληψη πτώσεων και καταγμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση ενισχύει τα οστά και τους μυς και βελτιώνει την ισορροπία, τον συντονισμό και την ευελιξία. Αυτό είναι το κλειδί για τα άτομα με οστεοπόρωση. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα άσκησης το οποίο να είναι το καλύτερο για όλους όσοι έχουν οστεοπόρωση. Το πρόγραμμα που θα επιλέξει το άτομο με οστεοπόρωση πρέπει να είναι εξατομικευμένο με βάση τον κίνδυνο θράψης, τη μυϊκή δύναμη, το εύρος κίνησης, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, το βάδισμα και την ισορροπία του. Και φυσικά, πριν ξεκινήσει ένα τακτικό πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό και το φυσιοθεραπευτή του, γιατί μόνο εκείνοι μπορούν να πούν τι είναι ασφαλές για το στάδιο της οστεοπόρωσης στο οποίο βρίσκεται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το επίπεδο φυσικής του κατάστασης. Ο γιατρός επίσης θα πρέπει να εξετάσει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με την ικανότητά του να ασκείται, όπως παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις, και να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Μπορεί μάλιστα να παραπέμψει σε έναν ειδικά εκπαιδευόμενο καθηγητή φυσικής αγωγής που μπορεί να διδάξει στον πάσχοντα από οστεοπόρωση ασκήσεις που επικεντρώνονται στη μηχανική και στη στάση του σώματος, την ισορροπία, τα βάρη με αντιστάσεις και άλλες τεχνικές. Οι πιο φιλικές ασκήσεις για άτομα με οστεοπόρωση θεωρούνται οι ασκήσεις με βάρη. Επίσης, ασκήσεις για την ενίσχυση των μυών. Οι ασκήσεις που δεν ενισχύουν άμεσα τα οστά μπορούν να βελτιώσουν τον συντονισμό, την ευκαμψία και τη μυϊκή δύναμη. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα πτώσης και κατάγματος. Είναι οι ασκήσεις ισορροπίας που μπορούν να ενισχύσουν τους μυς των ποδιών και να βοηθήσουν να παραμείνετε πιο σταθεροί στα πόδια σας. Οι ασκήσεις στάσης μπορούν να σας βοηθήσουν να εργαστείτε ενάντια στους κεκλειμένους ώμους που είναι αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης, μειώνοντας τις πιθανότητες κατάγματος της σπονδυλικής στήλης. Ασκήσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη δύναμη, την ισορροπία και την ευελιξία σε άτομα με οστεοπόρωση μπορούν να είναι μόνο ευεργετικές. Κάμψη προς τα εμπρός, κάμψη προς τα πίσω είναι ασκήσεις που πολύ πιθανόν μπορεί να προκαλέσουν κάποια κατάγματα αν κάποιος πάσχει από σοβαρή οστεοπόρωση. Γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να μιλάτε με το γιατρό σας αν θέλετε να κάνετε τέτοιου είδους ασκήσεις και να ζητάτε από τον εκπαιδευτή σας να σας πει τις κινήσεις που είναι ασφαλείς και αυτές που πρέπει εσείς να αποφύγετε πάντα κατά περίπτωση. Η άσκηση μπορεί να ωφελήσει σχεδόν όλους όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση, αλλά και να συντελέσει στην πρόληψή της. Θυμηθείτε όμως ότι είναι μόνο ένα μέρος ενός καλού σχεδίου θεραπείας. Αποκτήστε άφθονο ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή, μείνετε σε υγιές περιβάλλον, σε ένα υγιές βάρος και μην καπνίζετε ή πίνετε υπερβολικό αλκοόλ. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να λάβετε φάρμακα οστεοπόρωσης για να χτίσετε ή να διατηρήσετε την οστική σας πυκνότητα. Μείνετε λοιπόν πάντα σε εγρήγορση και σε στενή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό σας. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε να ήταν και σήμερα χρήσιμες οι σύμβουλες για την οστεοπόρωση, μια πάθηση η οποία απασχολεί πολλούς συνανθρώπους μας, ειδικά αυτούς που βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Ελπίζουμε όσα ακούσατε να σας φάνηκαν χρήσιμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα για να ξεφυλίσουμε και πάλι το πολύ σπουδαίο βιβλίο της ζωής.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους.

μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Όταν υιοθετήθηκε το 1948 από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η διεθνής κοινότητα φάνηκε αποφασισμένη να αποτρέψει μια οποιαδήποτε επανάληψη της φρίκης που μόλις προηγουμένως είχε ζήσει με τα γεγονότα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στόχος ήταν να εξασφαλιστούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα δικαιώματα της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης, διότι η παραγνώριση και περιφρόνηση αυτών των δικαιωμάτων είχε οδηγήσει σε μια κτηνοδία πρωτοφανή στην ανθρώπινη ιστορία και σε απερίκραπτες πράξεις βαβαιρότητας. Βάση αυτής της διακήρυξης ήταν η συμφωνία ανάμεσα στα έθνη ότι υπάρχουν πανανθρώπινα δικαιώματα με γενικό κύρος και ισχύ που πρέπει να εξασφαλίζονται σε όλους τους ανθρώπους αφού γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι μεταξύ τους. Άρθρο 1. Όπως τα δικαιώματα στη ζωή, στην ελευθερία, την προσωπική του ασφάλεια, άρθρο 3, στην ισότητα απέναντι στον νόμο, άρθρο 7, το δικαίωμα στον γάμο και στην οικογένεια ως φυσικό κύτταρο της κοινωνίας, άρθρο 16 και άλλα. Λίγες δεκαετίες αργότερα, αυτά τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, πρωτοπατώντας την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων, πρωτοστατούν σε μια παγκόσμια προσπάθεια μείωσης του πληθυσμού της γης με προγράμματα εκτρώσεων και στηρώσεων. Υπάρχει μεγάλη πληθώρα ιστοσελίδων, κυρίως από το 2010 και έπειτα, που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Στην διαπραγμάτευση του θέματος ακολουθούμε το εξαιρετικό βιβλίο της Καπριέλε Κούμπι με τίτλο «Η Παγκόσμια Σεξουαλική Επανάσταση. Καταστροφή της Ελευθερίας εν ονόματι της Ελευθερίας», όπως και μια σειρά ιστοσελίδων. Σκεφτήκαμε να επικεντρωθούμε στη σημερινή μας εκπομπή στο ζήτημα αυτό, επειδή είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για το σημερινό δυτικό κόσμο, ο οποίος διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες με χριστιανικές αξίες. Βέβαια αυτές οι αξίες έχουν υποστεί πολλές αλλοιώσεις, ιδίως τους τελευταίους αιώνες. Εννοείται όμως ότι υπάρχει μια συνέχεια. Άλλωστε και στις δύο ακραίες εκφάνσεις του φασισμού του 20ου αιώνα, όπως διαπιστώσαμε σε προηγούμενες εκπομπές, διασώζονται πολλά στοιχεία του δυτικού αιρετικού χριστιανισμού, ιδίως την παπική του εκτοχή. Θα μπορούσε ωστόσο να αντιπαραβάλει κανείς ότι προπάντων οι εκτρώσεις απορρίπτονται από όλες τις χριστιανικές παραδόσεις της τύσης. Αυτό ασφαλώς ισχύει, αλλά δεν μπορεί να μας αποτρέψει από την διαπίστωση ότι στον αρχικά χριστιανικό δυτικό πολιτισμό σχηματίστηκε η σήμερα ευρέως διαδεδομένη αντίληψη για τις εκτρώσεις, οι οποίες λίγο πολύ σε όλες τις δυτικές χώρες έχουν νομιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα. Μάλιστα προβάλλονται και διαφημίζονται με τελείως ανεγκεφαλικά, με πέρα για πέρα αντιεπιστημονικά και με καθαρά ωφελημιστικά και χρησιμοθυρικά συνθήματα των γυναικών, όπως «Το σώμα μου μου ανήκει». Πρόσφατη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρει για τα έτη 2015 έως 2019 κάθε χρόνο τον ασύλληπτο αριθμό των 73,3 εκατομμυρίων αμβλώσεων παγκοσμίως. Αυτό όμως, όπως φαίνεται, δεν αγγίζει πολλούς βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου. Στις 24 Ιουνίου του 2021 ψηφίστηκε με σημαντική πλειοψηφία 378 υπέρ, 255 κατά και 42 λευκά η λεγόμενη αναφορά Matic, με την οποία ο Κροάτης σοσιαλιστής Πρέτρακ Φρέτ Matic προβάλλει την άμβλωση ως θεμελιώδης δικαίωμα του ανθρώπου και θέτει υπό αμφισβήτηση σχετικά με αυτή την ιατρική πράξη την ελευθερία της συνείδησης των γιατρών. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία της εκλεγμένης πολιτικής ηγεσίας της πάλε ποτέ χριστιανικής Ευρώπης δεν διστάζει να παραδίδει την ζωή ενός ανθρώπου απλώς επειδή δεν έτυχε ακόμα να γεννηθεί και βρίσκεται ως την ώρα εκείνη μέσα στην κοιλιά της μητέρας του στις τυχόν καταστροφικές για εκείνον διαθέσεις της γυναίκας που τον κυοφορεί, σαν να είναι ένα εξάρτημα δικό της. Και μάλιστα εκφράζει και την διάθεση να αναγκάσει τους γιατρούς που τυχόν αισθάνονται τύψη συνείδησης να προβούν στην καταστροφή της ζωής ενός ανθρώπου. Και τι ανάγονται εδώ ως κριτήρια της προγεννητικής ζωής ενός ανθρώπου? Οι διαθέσεις του Ευρωπαίου ανθρώπου που θεωρεί τον εαυτό του Θεό, Κύριο της ζωής και του θανάτου. Και μάλιστα τις διαθέσεις αυτές έχει φροντίσει να τις εντύσει με λέξεις που δεν προσκούν στην ανθρώπινη συνείδηση. Τις έχει ονομάσει ψυχική και σωματική υγεία της κυοφορούσης γυναίκας. Αλλά δεν θέλουμε να μένουμε μόνο στο ζήτημα των αμβλώσεων. Πρόθεσή μας είναι να δούμε τις αμβλώσεις όπως και τις στιγώσεις ως μέσα μείωσης του πληθυσμού της ανθρωπότητας που επίσημα εφαρμόζονται από τον ΟΗΕ. Βασικό όργανο του ΟΗΕ στα προγράμματα αυτά εκτρώσεων και στιγώσεων είναι το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό. Σε συνεργασία παραδείγματος χάρη με τον δικτάτορα του Περού, Αλμπέρτο Φουτσιμόρι, το Ταμείο αυτό των Ηνωμένων Εθνών έχει προβεί στην δεκαετία του 90 του 20ου αιώνα σε στήρωση περίπου 300.000 φτωχών γυναικών στο Περού, χωρίς να συμφωνήσουν και συχνά ακόμα και χωρίς να το γνωρίσουν. Επίσης το Ταμείο συμμετείχε αποφασιστικά στην εφαρμογή της πολιτικής του ενός παιδιού στην Κίνα από το 1979. Το Μάρτιο του 1983 απονεμήθηκε για πρώτη φορά το βραβείο πληθυσμού του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Υγείας της Κίνας και Διευθυντής της Επιτροπής Οικογενειακού Προγραμματισμού Κιάν Ξιντσόνγκ τιμήθηκε με το βραβείο επειδή το Πεκίνο κατάφερε να μειώσει την αύξηση του πληθυσμού στο 1,4%. Ο ΙΕ φυσικά δεν ενδιαφέρθηκε για τις απάνθρωπες μεθόδους κατά την εφαρμογή της πολιτικής του ενός παιδιού. Εκτενές άρθρο του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel με τίτλο «Το καλύτερο μωρό είναι ένα νεκρό μωρό» της 25ης Απριλίου του 1983 ανάμεσα σε πολλά φρικτά περιστατικά αναφέρει το εξής. Στο Κάντον μια νεαρή χείρα πέταξε τα δύο της παιδιά σε μια λίμνη. Η αιτία? Ήθελε να ξαναπεντρευτεί και με τον νέο άντρα της να έχει ένα πρώτο και μοναδικό παιδί, αφού το κράτος της επιτρέπει μόνο ένα παιδί. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό του 1983, είχε διαμορφωθεί η παρακάτω εικόνα. Παροχή άδειας γεννήσεως στις γυναίκες από τις ενότητες εργασίας, στις οποίες υποχρεωτικά ανήκουν όλοι οι Κινέζοι. Αναγκαστικές εκτρώσεις μέχρι και τον 8ο μήνα σε περιπτώσεις παράνομης εγκυμοσύνης. Μέχρι 10 εκατομμύρια εκτρώσεις κάθε χρόνο σύμφωνα με κάποιες πηγές. Τοποθέτηση ενδομητρικού σπειράματος μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού και στήρωση μετά την παράνομη γέννηση επιπλέον παιδιού. Εφαρμόζονται σε πάρα πολλές κλινικές χωρίς την συμφωνία της γυναίκας κατόπιν εντολής της πολιτικής διοίκησης. Λόγω της παραδοσιακής προτίμησης αγοριών, εκούσιες εκτρώσεις σε περίπτωση θηλυκών εμβρίων ή θανάτωση θηλυκών παιδιών μετά τη γέννηση. Το 2009 η αναλογία νεογέννητων ήταν 100 κορίτσια προς 120 αγόρια, με αποτέλεσμα το 2020 να υπάρχουν περίπου 30 με 40 εκατομμύρια περισσότεροι άντρε γνώστες από γυναίκες σε ηλικία γάμου. Εγκατάληψη νεογέννητων παιδιών επειδή ήταν κορίτσια, τα οποία κατέληγαν, αν επιβίωναν, σε οφωνατροφία με απερίκραπτα άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Άρθρο της εφημερίδας του Λαού του Πεκίνου της 31ης Ιανουαρίου του 1983 αναφέρει κατόπιν έρευνας δύο δημοσιογράφων σε διάφορες επαρχίες και πόλεις ότι η μεγάλη πλειοψηφία εγκατελειμμένων, ακροτηριασμένων και θανατωμένων παιδιών είναι κορίτσια. Ότι τα οφωνατροφεία σε κάποιες περιοχές κατά 99% είναι γεμάτα με κορίτσια. Πολλές αυτοκτονίες γυναικών, οι οποίες δεν άντεχαν την πίεση, κριτική και κακομεταχείριση από το άμεσο τους περιβάλλον, επειδή γεννούσαν κορίτσια. Συχνή απαγωγή αγοριών και πώληση στη συνέχεια σε ζευγάρια που απεκνωσμένα ζητούν αντρικό διάδοχο. Έως εδώ τα στοιχεία από το 1983. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται και συστηματικό εμπόριο νέων γυναικών από Βιετνάμ, Καμπότση, Λάος, Μιαμά και Βόρεια Κορέα στην Κίνα ή μέσω απαγωγής ή μέσω αγοράς από φτωχούς γονείς και συγγενείς μέχρι 5.000 δολάρια ανά γυναίκα που πουλούνται στη συνέχεια σε οίκους ανοχής ή σε Κινέζους για αναγκαστικό γάμο. Τέλη Οκτωβρίου του 2015 ακυρώθηκε από την πολιτική ηγεσία της Κίνας η πολιτική του ενός παιδιού και ανακοινώθηκε ότι από εδώ και στο εξής επιτρέπονται δύο παιδιά ένα ζευγάρι. Τώρα την τελευταία ο αριθμός των επιτρεπόμενων παιδιών έχει ανέβει στα 3. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, μπορείτε να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Ο προβληματισμός της σημερινής εκπομπής περιστρέφεται γύρω από την προσπάθεια μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω κυρίως εκτρώσεων και στηρώσεων. Εμπνευστής της προσπάθειας για τη μείωση του παγκοσμίου πληθυσμού υπήρξε το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που είναι η ισχυρότερη δύναμη στον ΟΗΕ. Ασπάστηκε πλήρως την ιδεολογία που εξέφρασε ο Αγγλικανός πάστορας και καθηγητής πολιτικής οικονομίας Τόμας Ρομπέρτ Μάλτους, ο οποίος τον πληθυσμιακό νόμο που εκδόθηκε το 1898 διατύπωσε για πρώτη φορά την ανάγκη του περιορισμού του παγκοσμίου πληθυσμού. Συμπυκνώνεται στην ακόλουθη πρόταση. Άνθρωποι που λόγω του μεγάλου αριθμού τους θα μπορούσαν να απειλήσουν την ευημερία και εξουσία της κυρίαρχης τάξης είναι παράσιτα και πρέπει να εξουδετερώνονται. Τη σκητάλη από τον Μάλθους στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Μάγκαρετ Σάγκερ, η οποία δημιουργώντας ένα κίνημα ευγονικής προπαγανδίζει και απαιτεί αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά αργότερα και στην Ευρώπη και Ασία την νομιμοποίηση της αντισύλληψης, στήρωσης και των εκτρώσεων, ώστε με τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνεται η εξουδετερώση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού. Το 1921 δημιουργεί τον Αμερικανικό Σύνδεσμο για τον Έλεγχο των Κινήσεων, μια οργάνωση που ανοιχτά προωθούσε τον ρατσισμό και την ευγονική. Από την δεκαετία του 30 οι Ροκφέλλερ υποστηρίζουν οικονομικά την οργάνωση αυτή, η οποία το 1942, για να μην συνδεθεί με τα ρατσιστικά προγράμματα της ναζιστικής Γερμανίας, μετονομάστηκε σε Διεθνή Ομοσπονδία για τον Οικογενειακό Προγραμματισμό. Η οργάνωση αυτή διατηρεί σήμερα σε 179 χώρες θυγατρικές οργανώσεις και είναι διεθνώς η μεγαλύτερη δύναμη σε θέματα εκτρώσεων, στηρώσεων και αντισύλληψης. Παραδείγματος χάρη, στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων του 2010 αναφέρει τις εξής υπηρεσίες: 22 εκατομμύρια παρεμποδίσεις εγκυμοσύνης, 131 εκατομμύρια υπηρεσίες αντισύλληψης, 38 εκατομμύρια στηρώσεις και άλλα. Με τη χρηματοδότηση ιδίως του Τζον Ροκφέλλερ του Τρίτου και την ανάλογη προπαγάνδα, η ανάγκη της μείωσης του παγκοσμίου πληθυσμού συμπεριλήφθη τελικά στις επιδιώξεις της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Την αναφέρει για πρώτη φορά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόνσον, στις προγραμματικές του δηλώσεις το 1965. Το 1969 ο πρόεδρος Νίξον ζήτησε τη σύσταση Επιτροπής Ειδικών για να μελετήσει το πρόβλημα του υποπληθυσμού της γης. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε με πρόεδρο τον Τζον Ροκφέλλερ τον Τρίτο, ο οποίος ήδη από την εποχή του πρόεδρου Άισενχάουερ είχε ζητήσει επιγκόντας μια τέτοια επιτροπή. Το 1972 η Επιτροπή υπέβαλε τις 60 προτάσεις της. Ανάμεσά τους η σύσταση για την νομιμοποίηση των εκτρώσεων και την ευρεία διανομή αντισυλληπτικών στις νεαρές κοπέλες. Ακολουθεί στις 24 Απριλίου του 1974 το απόλυτο μυστικό μέχρι το 1989 μνημόνιο του Χένρι Κίσιγκαρ με τίτλο «Η σημασία της παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και για τα συμφέροντά των στο εξωτερικό».
Ο σύμβολος ασφαλείας του Προέδρου Νίξον και φίλος της οικογένειας Ροκφέλλα απαιτεί στο μνημόνιο αυτό την ραγδαία μείωση του πληθυσμού σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως την Ινδία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Μεξικό, Αίγυπτο, Τουρκία και άλλες. Χαρακτηριστική είναι η υπότιτλη όπως «Δημιουργία προϋποθέσεων για τη μείωση της γονιμότητας» ή «Χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των συστημάτων επικοινωνίας των δορυφόρων για τον οικογενειακό προγραμματισμό», δηλαδή εκτρώσεις και στηρώσεις. Προτείνεται η αύξηση της οικονομικής βοήθειας προς εκείνες τις αναπτυσσόμενες χώρες που αναλαμβάνουν την υποχρέωση εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης του πληθυσμού. Μάλιστα, το μνημόνιο ζητάει στην περίπτωση έλλειψης τροφίμων να λαμβάνονται κατά την παροχή υπόψη τα βήματα που κάνει μια χώρα αναφορικά με τον έλεγχο του πληθυσμού. Το 1978 δήλωσε ο Χένρι Κίσιγκερ χωρίς περιστροφές. Η μεγαλύτερη μας προτεραιότητα στην εξωτερική μας πολιτική εναντί των χωρών του τρίτου κόσμου θα έπρεπε να είναι η απογύμνωσή τους από το υποβολικό τους πληθυσμό. Επειδή η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει ανάγκη όλο και μεγαλύτερες ποσότητες σε μέταλλα από το εξωτερικό, ιδίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η άμεση επιβολή του ελέγχου του πληθυσμού με αγωγή των ΟΗΕ μέσω της σύνδεσης της οικονομικής βοήθειας με προγράμματα εκτρώσεων και στηρώσεων σύντομα αποδείχθηκε ότι δεν έφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έτσι στήθηκε ένα καινούριο προσωπείο για την προσπάθεια αυτή υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Εκτός από τις δικές του οργανώσεις, όπως την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το ήδη παραπάνω αναφερόμενο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό, ο ΟΗΕ στηρίζεται απόλυτα και στην Διεθνή Ομοσπονδία για τον Οικογενειακό Προγραμματισμό, που όπως ήδη αναφέρθηκε, ιδρύθηκε από τη Μάργαρετ Τσάγκερ και χρηματοδοτείται από την οικογένεια Ροκφέλλα. Βασική σταθμή στην εξέλιξη αυτή υπήρξαν τόσο η Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη το 1994 στο Κάιρο, όσο και η Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Γυναίκα στο Πεκίνο το 1995. Το βασικό σύνθημα της διάσκεψης αυτής ήταν «Δράση για ισότητα, εξέλιξη και ειρήνη». Εκεί στο Πεκίνο τα ζητήματα του ελέγχου του πληθυσμού και των δημογραφικών πολιτικών με εκτρώσεις και στηρώσεις εννοείται δίθηκαν με άλλες συμπαθητικές έννοιες. Στον κατάλογο αιτημάτων, τη λεγόμενη πλατφόρμα δράσεων, γίνεται λόγος για σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, για σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα που συνδέονται με τις υψηλές αξίες της ελεύθερης επιλογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υγείας. Το άρθρο 94 συνδέει την αναπαραγωγική υγεία με μια ικανοποιητική και ακίνδυνη σεξουαλική ζωή, με την δυνατότητα της ελεύθερης απόφασης της γυναίκας για το αν, πότε και πόσο συχνά θέλει να κάνει χρήση της αναπαραγωγικής της ικανότητας. Το άρθρο 95 προσπαθεί να συνδέσει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα με την έννοια μεταξύ άλλων της δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης ιδίως νέων ανθρώπων στην πληροφόρηση σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία, δηλαδή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατά το δυτικό πρότυπο και τις διάφορες υπηρεσίες, προφανώς και υπηρεσίες εκτρώσεων. Στο άρθρο 96 ορίζεται «Τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών περιλαμβάνουν το δικαίωμά τους να έχουν τον έλεγχο και να αποφασίσουν ελεύθερα και υπεύθυνα σχετικά με θέματα που αφορούν την σεξουαλικότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, χωρίς εξαναγκασμό, διάκριση και άσκηση βίας». Με άλλα λόγια, η ελεύθερη απόφαση της γυναίκης για τον σεξουαλικό της προσανατολισμό και τις εκτρώσεις.
Έναν όμως από τους βασικούς στόχους της δεν κατόρθωσε η διεθνής διάσκεψη του Πεκίνου. Η έκτρωση να ανακηρυχθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένο ανθρώπινο δικαίωμα. Δηλαδή το ανθρώπινο δικαίωμα για ζωή να μετατραπεί σε ανθρώπινο δικαίωμα για θανάτωση. Στην εφαρμογή της μείωσης του παγκόσμιου πληθυσμού με το νέο αυτό καμουφλάρισμα στρατολογήθηκαν κάποιοι πάμπλουτοι αυτού του κόσμου, όπως οι δισεκατομμυριούχοι David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, Michael Bloomberg, Warren Buffett και Oprah Winfrey. Όλοι τους συμφωνούν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο είναι ο υπερπληθυσμός. Με πλούσια παροχή αναπαραγωγικών υπηρεσιών υγείας θέλουν να συμβάλλουν στη μείωση των φτωχών της γης. Δημιούργησαν το λεγόμενο The Good Club για να υπηρετήσουν από κοινού το σκοπό αυτό. Γνωστή έγινε αυτή η σύμπραξή τους με αφορμή ένα άρθρο της Βρετανικής Sunday Times της 24ης Μαΐου του 2009 για τη μυστική συνάντησή τους στις 5 Μαΐου του 2009 στην Νέα Υόρκη. Ήδη το ίδρυμα του Bill και της Melinda Gates με κεφάλαιο 36,3 δισεκατομμύρια δολαρίων μάχεται παγκοσμίως υπέρ της μείωσης του πληθυσμού σε φτωχές χώρες με την χρήση του εμφυτεύματος Sinoplant 2, το οποίο επιφέρει τη στήρωση γυναικών για το διάστημα 5 ετών. Εντυπωσιακό είναι και το παγκόσμιο πενταετές πρόγραμμα που είχε αναγγείλει η υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, τον Ιανουάριο του 2010, με στόχο την προώθηση της αναπαραγωγικής υγείας και του οικογενειακού προγραμματισμού. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία της έκτρωσης ως συστατικού στοιχείου της εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Ομπάμα. Δήλωσε ότι κεντρικό σημείο της πολιτικής αυτής είναι η πρωτοβουλία για την παγκόσμια υγεία. Δημιουργήθηκε το 2002, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να διαθέσουν 63 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια, με βασικό άξονα τον έλεγχο των γεννήσεων, την περαιτέρω προώθηση των εκτρώσεων και την εθελούσια στήρωση. Ήδη το 2008 στην Women Deliver Conference του Λονδίνου είχε συνδεθεί επίσημα η έκτρωση με την υγεία της μητέρας και του παιδιού. Επίσης χαρακτηριστική ήταν η επιλογή του John P. Holtren ως κυρίου συμβούλου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ομπάμα σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Ο Holtren έχει δημοσιεύσει βιβλίο με τίτλο «Οικογενειακή επιστήμη» και αναφέρει εκεί το εξής: «Για να έχουμε όλη υψηλή ποιότητα ζωής, θα πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι». Προσδιορίζει τον ιδανικό αριθμό ανθρώπων στον πλανήτη μας σε περίπου 1 δισεκατομμύριο. Μιλάει στο βιβλίο αυτό για άδειες γεννήσεων, ποτείνει για τις παράνομες γεννήσεις αναγκαστική έκτρωση, δηλαδή ακριβώς τα ίδια μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στην Κίνα με την πολιτική του ενός παιδιού. Τελικά προτείνει ένα πλανητικό καθεστώς για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, δίδοντας έτσι το στίγμα της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής ελίτ για το μέλλον του πλανήτη μας όπως τον οραματίζεται. Αγαπητοί ακροατές, με τις διαπιστώσεις αυτές φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Ώρα Ελλάδος 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου και η σάρξ μου, η γαλιά σου, επί Θεών ζώντα και γάζ τροθείων ευρενέ αυτό, υγιέν και τριγών ουσίαν εαυτή. Ουθή ήσταν ουσία εαυτή, στα θυσία στηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύση μου και το Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το 20 του αιώνα, στον αιώνα σου είσαι μακάρι, ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσει την καρδία αυτού, διεύθυνση στην κοιλά αυτού κλαθμόνου στον τόπο ενέθετο. Και γάρε ευλογία δώσουν ομοθετών πορεύσου, εκδυνάμειο σε δύναμη νοφθή ότι ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κυρίω ο Θεό των δυνάμειων, άκουσαν του προσευχισμού ενώ ο Θεό Ιακώ. Περάσπιστα ημών ήδη ο Θεό και βίλεψαν ει το πρόσωπο του Χριστού ότι κρίσον ημέρα μία εν τε αυλέ σου περκυλιάδε εξελεξάν παραδεπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον ή κοιν με σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει, Κύριος ου στερεί στα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξας Κύριε την γίνη σου απέστρεψε, αιχμαλωσία νιακώθη, καστρομία στο λαό σου εκάλυψα, πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσα, πάσα την οργή σου απέστρεψε, από οργή θυμού σου επίστρεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψε των θυμών σου αθυμών. Μη είσαι αιώνας οργιστής, ημίν η διεθνή συνοργή σου από γενεά σε γενεά. Θεός σου επιστρέψα, ζώος ημάς και ο λαός σου εμφρανθήσετε επί σε. Δείξον ημίν Κυρία το έλεος και το σωτηρίο σου δώσει ημίν. Ακούσομε τη λαλήσεν ημίν Κυρίος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών των σωτηρίων αυτού το κατασκηνώ σου δόξα εν την γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνέτησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η ημών δώσει τον κάρπον αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσσον τα διεύματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και υπάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι σημεί σώσουν τον δρούσε ο Θεός τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προς και κράξουμε όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος πας της επικαλουμένης. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσεξε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου και στην ομοίωση εν θεής Κύριε και ουκ έστ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες ήξους και προσκυνήσου ενώπιον σου Κύριε και δοξάζου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ επίν θαυμάσαι η Θεός μόνος. Οδήγησό με Κύριε εν διοδός και πορέψω με εν τη αληθεία σου εφραντή του η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος με αγαπημέ με Κύριε στην ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησε με και στην αγωγή κρατήνω ζήτησαν την ψυχή μου και ού προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μικτήρμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψεν επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και στον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και είδε τους ανημισούντες με. Και εσχύνθητσον σου Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ξο Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την καινή και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την. Η άμενά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή. Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό και σε σταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμό σου. Και πάσχω διασέως βασιλεύσω συν σύ και θνίσκω υπέρ σου ίνα και ζήσω εν σύ. Άλλος θυσί ανάμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσαν σύ αυτής πρεσβείες σου ελεήμων σώσοντας ψυχάς ημών. Και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος σου νικομήνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συνδείξεις ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξω τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε δικούς σε θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερημών. Και έσωσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο που σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. μας, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κυρία ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίας της αισθημίας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον, και άφεση μην τα οφελήματα ημών ως και εμείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς ως πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού.
2: Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Παρθενίας κάλεση πεπικυλμένη Παρθένε, ακυρά τη θέμαση εστεφανώθης Μαρίνα. Έμαση του μαρτυρίου δε εφηνικτήσα θαύμαση και δελαμπρίντης των Ιαμάτων και της νίκης τα βραβεία εδέξω μάρτης χείρη του κτίστου σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Ο εμπαντήκερο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μιλώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τυρά ταύτης δεύξης και ήθρωη ζωήν μόν προς τους εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψης και οδύνης. Δίκησον ημάς αγίες σου αγγέλιστα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν, εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απορρίστου σου δόξης, ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την ημιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντεως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας εμπ της ημών πλημελή μας και άχρης παρούσης ώρας εργαγών ημάς εμ υπ της ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ευστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας εις οδόν και θανάτων θάνατων όλες σας ηλάς τιμή της αμαρτωλής και εναξής δούλης σου. Μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ουκές μεν άξια αρετώματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύτουμεν σε λίμας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν συνανικά στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου. Σαν ημάς για το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η μέρα ημών εξελού ημάς εις του αντικειμένου χειρός και άφες μην τα αμαρτήματα και να έκρασον σαρκικών ημών φρόνημα ή να τον παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνι και ούτω της εις ακολουθητές προστάγμασιν εις την αιώνιον άπαυση καταντήσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία σιγαρίοντος αλθινή αγάπη εφροσίες και γαλίες εφροσύνη και γαλίες των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε στον Άργος Πατρίκ το Παναγίο και αγάπη και ζω ποιος πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
2: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας από τη Μητρός επί και κλειμένης πορταϊτής θεία δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού των Αγίων ενδόξων πανεύμων Αποστόλων των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης της Αγίας ενδόξων μεγαλό μάρτυρος Μαρίνης ο εναγής πατρός ημών Εφρασίου Επισκόπου Ιωνοπόλεως των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων Βερονίκης Περάτου και των συναυτών και της Οσίας Μητρός ημών Μαρίνης της Σικέλης ίσον την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθό.

0: Θεός να είναι δεστε υπέρ αυτού, ότι θυσμεύτην επί βάσιν αυτού περί πατών επί περίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνας, άβης όσους ημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται υποφωνείς δροντήσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν σε νόρια και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον ανεθμίλειωσης αυτά, όριον εθώου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην, που εξ αποστέλων πηγάσιν φάλαξαν αμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ότι ζων ωραίο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη, που εξ αποστέλων φόρτων της κτίνες και εκλώεν τη δουλειάν των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ της γης, και είνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου του είναι πρόσωπον εν ελαίω και άτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, φορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρυ του λιβάνου ας επίτευσας, εκείς προθιένος εύσουση του ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρυτα υψηλάτες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγινε την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ήξεν αυτή διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκήνει οριόμενη το αρπάσο και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελέψετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθηκε της θύσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάωνο και έστειν αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύων τετράκων ούτωσον έπλασε σε μέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δουνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήμαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν ως δέσου το πρόσωπο να ραχθίσονται. Ανανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους εκεί στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να κινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της αιρής αυτού. Που επιβλέπουν επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει νοπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθία αυτού η διαλογή μου εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αματολή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και έγινε τον ύξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Η ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Η ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Η ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Η ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Η ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλου Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως του αυτής πάσης μόνης πόλεως και χώρας και των πίστη ήρχοντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητην. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

Ψηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες πως εσπερινών υμνούμεν Πάτερα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση καιρή σημνήστε φωνές εσύ εσύ ε Θεού, ζωήν ο διδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: καταξίωσον, Κύριε, εν διες πέρατα αυθενωματή τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητώσει, Κύριε Θεός των Ματέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων του όνομά Σου εις τους αιώνας, αμήν. Και εν το Κύριε το έλεος έφημας καθά περιλπίσαμεν επί Σε, ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσει, Δέσποτε συνετισών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσει, Άγιε, φωτισών της δικαιώμασή Σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Κυρώσομεν την ελθήν, την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσον ελέγχει.

0: τη ζωή σου, ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσαι παρά το Κύριο ετήσωμεθα.
1: Χαράς του Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπαίσθην τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Χαράς του Κύριε.
0: Παναγία Σακράντη, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσει.

0: δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη επί των Ιωφθαλμίων και σωτηριών σου ήτι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον εις προσευχής με νότης και νέη σύγκου εν δι' αληθείας σου σάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου ότι ο δικαιωθείς την οποίον σου πάζον ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή με ταπεινώσει εις γίν την ζωή μου εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου είναι μία τεράθη καρδιά μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου νηπίμας των χειρών σου εμελέτων. Διέπετας απροσιτας χείρας μου ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθεί σου με τις καταβαίνουσιν της λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύμπησα. Γνώρισον μη Κύριε όδον εν υπορεύσιμο ότι προσέιδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσεκατέφευον διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου και εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με εν γη ευθείαν και το όνομα τόσο Κύριε ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις εκ θρούς μου και από τις πάντας τους τρίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ο Θεός κατά το μεγαλειός και κατά το πλήθος των ηκεμών σου εξάλληψον το όνομά μου επί πλοίων, πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ημάτου και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τη λόγη σου και νικήσεν το κρίνεστέσαι. Η δούγαρα ανομίες ενελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψε τα άδελα και τα κρύφια της αφίας σου εδηλωσάς μου. Τραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πνινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εύθρωσιν αγαλιάσουν δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθοράν τίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφέσαν γέννησουν εν της εγκάτης μου. Ή απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιν μη αντρέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηρίξον με. Τη δάξον όμως θα σου δώσω και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, ότι ευδοκίησεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, ότι ανήσουσιν επί το θυσία στήριο.

Αληθή και έλεος εις η Αγία εικόντα ψήλος μισθάνιος πηγή αγένωτος και θλίψεων τους άνθρακας κατά πάβει παρθένε δώσω της εις

0: Ετιδέωμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδέωμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπίδημων των εντυπόλυτα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ανακαινίστων του Αγίου και Ιερού Ναού τούτου και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων στην Ιερά.

0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη, δίκας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστα σε ασθενείας ημών. Εν και εν του ονόματός σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αυθία μην τους οφειλέτες ημών και μείς εν έγης ημάς εις πειρασμόν αλλά λύσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστρι.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον ποιήστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά, μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν σκλήτως του Σεραφείμ την αδιάφθορος Θεών λόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι.
0: Σω Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, αυτομητρός επικεκλημένης πορταϊτής, ιστία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου, σταύρου προστασίας των τιμίων επουράνιων νερών, αηλων δυνάμενα σωμάτων, η και εσείς τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεύκων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός, ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Νεγίνη Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Εμιλιανού, Ιακίνθου Μαρκέλου, Δασίου Μάρουνος και Αθανασίου του Συγκλητικού, των εν Αγίης Πατέρων ημών Στεφάνου, Κωνσταντινού Πόλεως και Ιωάννου, Μητροπολίτου Χαλκιδόνος, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παμβό και Βαρλάμ, του Αναχωρητού, Ετιδέων Ισηφόρου και Φωτίου των εν Κύπρο και Ιωάννου του Πολυάθμων και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Νότια Ιταλία και στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας από 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου. Ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στην Απουλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κρετσίας Αλεντίνα, στα χωριά των Γκρεκάνων. Ένα ταξίδι πνευματικής αναζήτησης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού στις περιοχές όπου για αιώνες άνθησε ο ελληνικός και βυζαντινός πολιτισμός. Θα επισκεφθούμε τον Μπρίντιζι και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ένα ζωντανό μνημείο της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Απουλία με τις νοβυζαντινές τοιχογραφίες και τις πολύτιμες εικόνες του. Επίσης τον Καθεδρικό Ναό, όπου φυλάσσεται και το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Στην περίφημη πόλη Ματέρα θα γνωρίσουμε την Ορθόδοξη Ενορία της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος της εκδρομής περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις στον Τάραντα, στον Μπάρι, στην Μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Περιηγήσεις στο Λέτσε, στην Καλατίνα, στην Καλλίπολη, στη Στερνατία, στο Οτράντο, στο Αλμπερομπέλο και στο Οστούνι, αναζητώντας τα ίχνη των Γκρεκάνων, της ελληνικής γλώσσας που επιβιώνει μέσα στους αιώνες. 29 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου, ένα ταξίδι με την Πειραϊκή Εκκλησία στην καρδιά της Κάτω Ιταλίας, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση

πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
0: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
0: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία, ακούτε την εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. info@papakipiradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Εκεί περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Είναι ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας μας. Για τούτη την ώρα τουλάχιστον περιμένουμε τα δικά σας ερωτήματα, δικές σας παρατηρήσεις, απόψεις, οτιδήποτε εσείς θέλετε να πείτε και να επισημάνετε, όλα ευπρόσδεκτα στο info@papakipiradio.com. Μία άκρως διδακτική επίσκεψη θα έχουμε σήμερα. Θα θυμηθούμε για την ακρίβεια τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα όταν είχε βρεθεί εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είχαμε πει πολλά. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Εσείς ακούστε με προσοχή και αν έχετε και παιδιά εκεί γύρω, μαζευτείτε να ακούσετε τα όσα ο πατήρ Καλίνικος μας έχει πει οικογενειακώς. Καταρχάς χαίρομαι πολύ για αυτή τη συνέντευξη, την προγραμματίζουμε. Πατέρα Καλίνικε, πόσο καιρό.
1: Έλα, έλα, το καλό πράγμα έχει γίνει. Όντως,
0: συμφωνώ και σας ευχαριστούμε.
1: Ορίμασα.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Ορίμασα, ήρθα.
0: Και εσείς και εγώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Οπότε θα μιλήσουμε σαν δύο όρημοι άνθρωποι.
1: Α, εντάξει.
0: Όπως εσείς. Πάντα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το ένα πρόβλημα ήταν αυτό, να καταφέρουμε να βρεθεί χρόνος να επικοινωνήσουμε. Το δεύτερο δύσκολο πρόβλημα, αφού λύθηκε το πρώτο, είναι το τι θα πούμε. Και γιατί το λέω αυτό, διότι συνομιλώντας κάποιος μαζί σας, νομίζω δεν περιορίζεται σε μία θεματική. Μπορεί να συζητήσει πολλά πράγματα. Και για την εκπαίδευση και για την οικογένεια και για τα σύγχρονες ίντερνετ διαδίκτυα και όλα τα υπόλοιπα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Καταρχάς, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, κακό σκυλί. Σώπα δεν έχει.
0: Τι κάνει
1: το... ελεύθερα μπορούμε.
0: Τι κάνει το βουνελάκι?
1: Όπως πάντα.
0: Όπως πάντα.
1: Α, το βουνελάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόνο που ακόμα δεν έχει έρθει να το δεις.
0: Ακόμα ναι, έχω μια.
1: Αλλά καλύτερα, γιατί ομορφαίνει και όλο και περισσότερο.
0: Έτσι, λέγοντας βουνελάκι, μιλάμε για την Κάρπαθο.
1: Είναι ένα ωραίο χωριό, σε υψόμετρο 500 περίπου μέτρα, το βουνελάκι μας, με μια υπέροχη θέα στη Δύση και με υπέροχους ανθρώπους. Οι οποίοι, αφού με ρωτάς, θα σου πω ότι έχουν μείνει 123 είναι σήμερα οι μόνιμοι κατοικοί του χωριού μας. Εκ των οποίων τα 30 είναι παιδιά.
0: Ναι.
1: Δημονήπια, προνήπια και δημοτικού. Γυμνασίου 1-2 και λυκείου άλλα 2. Οι φοιτητές μας είναι εδώ στην Πειραιά και την Αθήνα σπουδάζουν, τα παιδιά μας. Και μείναμε εκεί οι γέροι και τα παιδιά. Και περνάμε μια χαρά.
0: Επιστρέφουν οι φοιτητές μετά, στον τόπο
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, ναι, ναι, επιστρέφουν. Το καλό είναι αυτό. Βέβαια, βιάζονται να φύγουν όλοι, να πάνε στην Αθήνα, στα μεγάλα κέντρα. Έρχονται εδώ, βλέπουν την κατάσταση την οποία ζείτε εσείς. Και μετά, ευτυχώς για μας, επιστρέφουν πίσω. Το δυστυχώς όμως, να θα με ρωτήσεις. Και δυστυχώς.
0: Για να τα ακούσω, φοβάμαι, αλλά
1: δεν βρίσκουν δουλειά. Ναι. Όλοι. Είναι επιστήμονας, τέλειωσε ο Μάνο, τέλειωσε ο χημικός. Να κάνει δύο χημικός στην Κάρπαθο. Λοιπόν, άνοιξε ένα φροντιστήριο, άνοιξε μια εταιρεία που κάνει ψεκασμό σε πολεμάνες και τέτοια. Είναι στο είδος του, αλλά άλλοι δεν βρίσκουν δουλειά στο αντικείμενό τους. Και είναι μια κακό αυτό, όμως δεν φεύγουν. Έχουν τόσο πείσμα και αγάπη για τον τόπο τους, που μένουν τα παιδιά μας εκεί. Και αυτή είναι η μόνη λύση. Γιατί τα παιδιά μας, οι νέοι επιστήμονες με τις νέες αντιλήψεις, με τη γνώση τους, τη μόρφωσή τους και την αγάπη για τον τόπο, είναι μόνοι που θα γίνουν αύριο δήμαρχοι. Εγώ πολλούς τους προτρέπω να γίνουν τώρα να μπουν μέσα στα πράγματα τα δημοτικά, να αποκτήσουν εμπειρία με τους παλιούς που έχουν μια γνώση, γιατί οι νέοι είναι πάντοτε εκτραχήν καθαροί. Είναι φρασκάτι, έχουν όρεξη, έχουν ιδέες, έχουν οράματα.
0: Αλλά θέλουν και καθοδήγηση όμως.
1: Για ένα τόπο να πάει μπροστά.
0: Θέλουν και καθοδήγηση όμως, λέω.
1: Πάντα. Ρωτάνε.
0: Μην τους αφήνουμε έτσι, δηλαδή.
1: Άκουσε Κώστα, έγραφε κάπου κάποτε ότι αν οι νέοι ήξεραν και αν οι γέροι μπορούσαν, θα ήταν ο κόσμος αλλιώτικος.
0: Σοφό.
1: Λοιπόν, εγώ τους λέω, αυτό τους λέω, μπείτε τώρα μέσα, που είναι οι παλιοί, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά, ξέρουν πώς δουλεύουν τα συστήματα κτλ. Εντάξει, μετά υπάρχει και φθορά. Ό,τι όσο και να είσαι πολλά χρόνια κάπου, ό,τι να κάνεις, τα κάνεις. Στερεύουν πια και οι ιδέες. Και ο τόπος θέλει κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο, που το έχει ο νέος αυτό. Αλλά μπες μαζί με το γέρο, και αν δεν έχεις γέρο, αγόρασε.
0: Αγόρασε. Σοφό αυτό. Αλλά αυτό που είπα την αλήθεια, ότι είναι οι αυριανοί δήμαρχοι, δάσκαλοι, παπάδες, δεσποτάδες,
1: γονείς.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Με τι μπορεί να ασχοληθεί κανείς στην Κάρπαθο? Τι μπορεί να ασχοληθεί.
1: Θα το πω αλλιώς εγώ. Όποιος μπορεί να ασχοληθεί και δεν έρχεται να ζήσει στην επαρχία, κάνει λάθος. Κάνει μεγάλο σφάλμα. Αν μπορεί να ζήσει. Να μπορεί να κάνει κάτι που του αρέσει προφανώς, είναι η επιστήμη του, η αντικείμενό του, και να ζήσει με λίγα πράγματα, αλλά θα ζήσει ανθρώπινα. Θα ζήσει άλλες καταστάσεις που εδώ στις πόλεις, εγώ έζησα στον Πειραιά 30 χρόνια. Τώρα σχεδόν άλλο 30 είμαι στην Κάρπαθο. Αν με ρωτούν, θα ξαναγυρίσεις, λέω όχι.
0: Γι' αυτό και δεν ρωτάμε, το ξέρουμε.
1: Μόνο να τρελαθώ. Αν μάθετε ότι γυρνάω, πείτε αυτός πάει τρελάθηκε. Γιατί να γυρίσω στην Πειραιά.
0: Το είπατε και νωρίτερα. Γιατί έρχονται οι νέοι και βλέπουν διαφορές. Ποιες είναι αυτές οι διαφορές, δηλαδή τι το διαφορετικό ζείτε εκεί, πέραν της καθημερινότητας, προφανώς είναι χωρίς πολύ άγχος, χωρίς πολύ τρέξιμο, χωρίς πολλές κοτούρες, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον εδώ στις μεγαλοπόλεις. Αλλά ποια είναι αυτή η ουσιαστική διαφορά.
1: Σα πω μερικά. Καταρχήν ο χρόνος. Δεν να πας κάπου εδώ πέρα, δεν ξέρεις πόση ώρα να φύγεις πριν. Φοβερό αυτό. Να φύγω μισή ώρα πριν, μια ώρα πριν, δύο ώρες πριν. Να πάω με το αυτοκίνητό μου, να πάω με το μετρό, πώς θα πάω. Λοιπόν, και να πας, θα πας με το αυτοκίνητό σου, θα σε πιάσει τέτοιο άγχος στον δρόμο, κάτι θα καθυστέρησε, είπα την λιαρίσματα κλπ. Ή θα φύγεις, ώρες χαμένες είναι αυτές. Ενώ στο νησί, θέλω να πάω στην πόλη, έχω 6 ραντεβού, θα φύγω 6 παρά 6 από το χωριό μου, 6 νταν θα είμαι εκεί. Ούτε παρά ένα, ούτε και ένα. Αμέσως πάω ήρεμα, πάω χωρίς άγχος, δεν χάνω χρόνο. Εδώ θα πας και αριστερημένος, θα πας και αγχωμένος, θα πας και φρυσίδι που άργησες ή θα χάσεις το ραντεβού σου, θα χάσεις τη δουλειά σου, δεν ξέρω τι θα χάσεις τέλος πάντων. Το δεύτερο, πήγε μια κοπέλα, τέλειωσε τη σχολή και πήγε για σπουδές στη Ρόδο. Και μου γράφει το εξής γράμμα. Πήγα λίγο την Κυριακή στην εκκλησία και αισθάνθηκα μια παγωμάρα. Δεν ήξερα κανένα. Τέλειωσε η λειτουργία, δεν μου μίλησε κανείς. Δεν μου είπε κανείς καλημέρα. Δεν μου κάνεις κανείς για καφέ. Βέβαια, αυτά τα ζεις στο χωριό. Γιατί εκεί για καλημέρα θα ακούσει και θα ξέρει τους πάντες και θα ζεις στασιά και για καφέ θα πάμε και τυροπιτάκια θα φάμε και σπανακοπιτάκια θα φάμε και πίτσες θα έρθει και θα κάνουμε και συναντήσεις και συναισθιάσεις και ζεστασιά. Τη λέω βέβαια εντάξει. Είναι φυσικό.
0: Ξένησε ξένο τόπο.
1: Ψάξε όμως να βρεις. Κάπου θα έχει μια ζεστή έτσι γωνιά και εκεί στην πόλη που είσαι και σπουδάζεις. Θα τη βρεις. Κάποιο παπά θα έχει, κάποια παρέα νέων θα έχει, φοιτητή ή άλλοι τέλος πάντων. Και πραγματικά όποιος ψάχνει βρίσκει. Αλλά κι αλλού πάλι φταίμε κι εμείς, οι κληρικοί. Εμάς αν έρθει στο χωριό ένας ξένος, αδιάγνωστος, αμέσως ξεχωρίζει καταρχήν. Και το έχω πει στους επιτρόπους, όποιος μπει μέσα, γιατί έρχονται διάφοροι εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, παραλάβουν πολλοί από διάφορα μέρη του κόσμου, έρχονται για να υπηρετήσουν στο νησί, θα του πείτε αμέσως μετά, παρακαλώ, μείνετε στο καφέ. Και μένουν οι άνθρωποι, δημιουργούν μια γνωριμία, μια επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανθρώπινη κοινωνία που εδώ δεν τη βλέπω να υπάρχει.
0: Μήπως είναι διαφορετικά τα μεγέθη, δηλαδή μήπως στις πυλές Καρπάθου μιλάμε για 20-30% ανθρώπους, ενώ σε μια μεγάλη νορία του Πειραιά, της Αθήνας, μιας μεγάλης πόλης, μιλάμε για μεγαλύτερο αριθμό που δυσκολεύει λίγο τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχετε κάνει νορίες τεράστιες. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει από χρόνια προτάσεις σχεδόν με Καριστού Χριστοδούλου μέσα στις μεγάλες αυτές πολυάνθρωπες και πολυπρόσωπες νορίες να υπάρχουν παρεκκλήσια που θα μαζεύονται και οι πιο μικρές ομάδες. Να έχει μια μεγάλη νορία των 100.000 κατοίκων, να έχει και 10 παρεκκλήσια μικρά για να μοιράζει το κόσμο. Εδώ καταρχήν με συγχωρείτε. Εδώ πάω στην εκκλησία εγώ με την νορία μου στην Άγιο Βασίλειο. Έρχομαι πότε κάποιες φορές το χρόνο και κοινωνάω κάποιους. Δεν ξέρω αν είναι ορθόδοξος, αν είναι χριστιανός, αν είναι βαπτισμένος, αν είναι αβάφτιστος, αν είναι στο χωριό, ξέρεις τα πάντα. Και αν έρθει κάποιος, απλώς ρωτάς, είσαι ορθόδοξος, ή σου λέει ναι και τον κοινωνάς. Εδώ.
0: Είναι ένας, εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω για την ενορία μόνο, λέω για τη ζωή σας εδώ πέρα. Έχουμε εδώ φίλους και αδελφούς οι οποίοι δεν βλέπονται. Δεν επικοινωνούν. Αν θα έρθω εγώ 2-3 φορές το χρόνο που θα έρθω και τους καλέσω να μαζευτούν, θα μαζευτούν. Και με τα εκπλήξιός μου βλέπω ότι και αυτοί είχαν να συναντηθούν από την περασμένη μου επίσκεψη. Και λέω, γιατί το κάνετε αυτό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Γιατί δεν έχετε χρόνο να βρεθείτε, να μιλήσετε, να φάτε, να πιείτε ένα κρασάκι, να συζητήσετε τα παιδιά σας, η οικογένειά σας. Και δυστυχώς είναι τέτοια η κατάσταση πια εδώ, που πρέπει να θέλει κανείς πραγματικά και να το επιμένει ο ίδιος. Έχω δουλειά ο ένας, έχω δουλειά ο άλλος. Θα πάω τίποτα στο φροντιστήριο ο ένας, θα το πάω στο κολυμπητήριο ο άλλος. Η γυναίκα μου να πάει εδώ, εγώ να πάω εκεί.
0: Εντάξει, πάντως είναι προβλήματα αντικειμενικά, πατέρα Καλίνη, και έτσι. Δηλαδή, ο καθένας για το παιδί του, για την οικογένειά του, με τα όποια περιτά ή με τα όποια στραβά μπορεί να κάνουμε, είναι προβλήματα αντικειμενικά. Το να έχεις να μεγαλώσει σήμερα 2, 3 και 4 παιδιά και παραπάνω δεν είναι εύκολο. Εδώ πολλές φορές γονείς με ένα παιδί και πάλι δύσκολα τα φέρνουν.
1: 4 παιδιά πού λέγατε. Εγώ βλέπω ένα ή δύο. 4 πια δεν βλέπω. Στο χωριό έχουμε 5 και 6. Εδώ εσύ δεν έχετε 4 παιδιά. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι ήρωες που έχουν 4 και 14 παιδιά και 15. Τα βλέπουμε στα περιοδικά του Πολυτέκνου. Αλλά οι άλλοι 1, 2 και ζορίζονται.
0: Αυτό.
1: Αγχώνονται. Πάρα πολύ η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν είναι, εμείς την κάνουμε βέβαια. Ναι. Αλλά τα παιδιά είναι χαρά, είναι φιλολογία. Εγώ βγαίνω με στάγια και τα παιδιά κάνουν γεια σου πάντα, γεια σου πάντα. Τα μωρά τώρα που είναι ευλογία και γιατί δεν ξέρω να βλέπει τα παιδάκια αυτά, τα, ειδικά τα μικρά. Δεν του μιλάω βέβαια. Να τον, άμα τα θα του πειράξω, θα του χαϊδέψω, θα του δώσουμε δωράκια, θα τα κεράσω σοκοφρέτες, σε καραμέλες κτλ. Και είναι άλλη σχέση. Και δεν μπορεί να γίνουν αυτά βέβαια. Εντάξει, όσοι πλησιάζουν.
0: Λίγο δυσκολότερα να μπορούν, έχετε δίκιο.
1: Θα πλησιάσουν ποτέ όλοι. Και να πλησιάζουν δεν χωράνε πως την εκκλησία μέσα. Αν έρθει όλη η νωρία, δεν χωράνε να μπει μέσα.
0: Σωστό.
1: Ούτε και σε απ' έξω, θα ξεπαγιάσουν οι καμένοι.
0: Πώς είναι η ζωή χωρί μακριά από το σχολείο, έξω από το σχολείο, μάλλον έξω από την τάξη. Για να το πω πιο καλά.
1: Είμαι 33 χρόνια δάσκαλος. Εντάξει. Μου λένε, με ρωτάνε πολύ, σου λείπει. Και μου λείπει και δεν μου λείπει.
0: Να μην σας λείπει, δύσκολο το πιστεύω.
1: Εντάξει, μου λείπει. Βέβαια, έχω βρει άλλους τρόπους τώρα. Με προχθές στο μοναστήρι που είμαι, ήρθε τώρα ένα σχολείο της πόλης επίσκεψη. 140 παιδιά. Τρελάθηκα. Μου το λέει από πέρσι, καλούσα και σε ένα διευθύντρια, με πειλατεύει να έρθουν στο μοναστήρι εκλογή όλο το σχολείο. Ρε Πόπιτσου, με συγχωρείς, λέω. Τόσα παιδιά δεν μπορώ, δεν θα κάνουμε τόσα παιδιά εκεί πέρα. Και άγνωστα παιδιά, δεν τα ξέρω, τα πιο πολλά δεν με ξέρουν. Μα θα είναι και δάσκαλοι μαζί, ναι, θα είναι και δάσκαλοι μαζί. Τι θα κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι στο μοναστήρι που θα έρθουν, να περάσουν καλά, να μάθουν κάτι, να ωφεληθούν, να χαρούν και να ξαναρθούν.
0: Τι του κάνατε με περίεργο να
1: πούμε. Βρήκαμε το εξή κόλπο. Τι κάναμε, τα μοιράσαμε καταρχήν. Έχω πάνω μία αίθουσα την τράπεζα που χωράμε τα μισού τα 60. Λοιπόν, τα μικρά. Λέω, θα φέρουμε τα μικρά, αφού μιλήσαμε με τους δασκάλους μαζί, να δείξουμε μία ταινία. Κινούμε ένα σχέδιο, τους έδειξε τον Άσο το γιο. Έτυχε. Γιατί είχα πολλά μαζί ταινίες, έβαλα μία άλλη, είχα στον έμπο να παίξει και παίξει άλλη. Αλλά άφησε τον Θεό να κάνει αυτό που ήθελε εκείνος. Παρακολούθησαν πάρα πολύ ήσυχα. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Περίμενα να είναι πιο ανήσυχα. Βέβαια ήταν η ταινία, ήταν ήχος, θέαμα, κινούμενα σχέδια, ήταν κοντά στο αντικείμενό τους. Μετά συζητήσαμε για λίγο, τα κεράσαμε ένα ωραίο χυμό, ένα ωραίο παστέλι και πήγαν έξω να χαρούν στους κήπους της Μονής, να παίξουν με τους δασκάλους της μόνα τους. Και παίξανε πάρα πάρα πολύ ωραία. Μετά ήταν τα μεγάλα μέσα. Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. Εκεί ενώ είχα πει να αρχίσει ταινία και αυτά ήταν την οθόνη και το project, αλλά η ταινία θα δούμε, λέω όχι. Δεν θα δούμε ταινία με εσάς, με εσάς θα μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Πρώτη φορά στο μοναστήρι πήγαινε πιο πολύ, όλα τα παιδιά σχεδόν. Λοιπόν, τι είχα φτιάξει μεγάλες εικόνες στο 12ωρο, στη Σταυρονική, που είναι πολύ ωραίες εικόνες, τα χρησιμοποιώ στα κατηχητικά. Με πολύ ελαφρύ υλικό, αλλά σε μεγάλη διάσταση. Και θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα σας δείξω τέτοιες εικόνες, θα μου πείτε αν ξέρετε τι είναι και τι δείχνει, και μετά θα σας καλέσω να βάλετε στη σωστή σειρά κατά χρονολογικά γεγονότα. Εκεί με τα εκπλήξεως μίδα δεν ξέρανε τα γεγονότα του Χριστού, της ζωής του Χριστού. Ο Ευαγγελισμός. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Έναν άγγελο έλεγε μια κοπέλα έλεγε ο άλλος.
0: Ναι,
1: λοιπόν, και δεν ξέρω να πούνε και τι ακριβώς έγινε, το γεγονός. Βρήκαν, εκεί που με έκανε φοβερή εντύπωση και στραχωρήθηκα πάρα πολύ, η εικόνα της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Χριστός είναι η γνωστή παράσταση που σηκώνει απλό το χέρι του και σηκώνει μέσα από το μνήμα τον Αδάμ. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Μου λένε τον Χριστό να θεραπεύει τον τυφλό. Δεύτερος, το ίδιο. Τρίτος, ένας γέρος δεν είναι εκεί πέρα. Και δεν ήξερε ότι αυτή είναι η Ανάσταση του Χριστού. Βέβαια, όλα εξηγούνται. Τα παιδιά αυτά δεν πάνε στο κατηχητικό. Στα σχολεία πλέον δεν μαθαίνουν θρησκευτικά. Ή δεν θα μάθουν όλα αυτά που θα θέλαμε εμείς να μάθουν. Θα μάθουν ελάχιστα στοιχεία πλέον στα θρησκευτικά τους και για τον χριστιανισμό και για τον μαθανισμό και τις άλλες θρησκείες τέλος πάντων που μπήκαν στη ζωή μας και αυτές. Λοιπόν, αφού είπαμε λίγα λόγια του κάθε τι γεγονός, όλοι μαζί τα συζητήσαμε κλπ. Τις έβαλαν να τα βάλουν μετά σε σωστή σειρά. Δεν τα καταφέρανε στην αρχή όλα. Βάζανε τα βάγια μετά την Ανάσταση. Τέλος πάντων, τα καταφέρανε όμως, τα μάθανε. Πήγαν έξω, παίξανε, χαρήκανε στους κήπους της Μονής, φάγανε, μπήξανε και μπάλα βέβαια εννοείται. Δεν σπάσανε τίποτα. Που έχει πάρα πολλά λουλούδια μόνο για τον να μην τα διαλύσουν. Και το πιο ωραίο που μου έκανε εντύπωση, έχω τα δύο κοριτσάκια έτσι τυγουμαζεμένα. Πάτερ, πάτερ. Κάναμε μία ζημιά. Πες ζημιά, λέω. Το περίμενα να γίνει κάποιο σημείο. Yeah, 140 παιδιά σε ένα χώρο που δεν πήγανε ποτέ του, με χιλιάδε λουλούδια, δέντρα κλπ. Λέει ένα φωτιστικό είχατε εκεί πέρα και το δεν το είδαμε και το ρίξαμε κάτω. Πήγαν το δω, ήταν ένα υποδιάλεση φωτιστικό, αυτά που φωτίζουν, γεμίζουν τον ήλιο και φωτίζουν το βράδυ. Λέω μπράβο σα που το είπατε. Τα επένδυσα και αυτό. Γιατί άλλα δεν θα λέγανε τίποτα. Θα φεύγανε και σκοτιστήκανε.
0: Θα τελειώνει η ιστορία.
1: Και αφού φεύγανε, μα λέγανε στην έξοδο, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα ξανάρθουμε. Αν σα ξαναφέρουν οι δασκαλοί, σα λέω, εμεί εδώ είμαστε.
0: Μετά από κανένα.
1: Ελάτε. Για το σχολείο. Και το άλλο που έκανα το φοβερό, είχα το χτίριο άδειο. Είναι φοβερό αυτό το συνέστημα. Να μπαίνει σε ένα χτίριο που έζησε μέσα 25 χρόνια, που ήταν παιδιά, που ήταν ζωντανό χτίριο.
0: Για το σχολείο, λέμε τώρα.
1: Το σχολείο, το πρώην σχολείο.
0: Στι Πυλέ Καρπάθου.
1: Το οποίο έχω πάρει από το Δήμο, βέβαια. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ζήτησα ω εκκλησία. Και μου το έχω παραχωρήσει για να το έχω ως πολιτιστικό κέντρο και λοιπόν. Έχει μέσα 6.000 βιβλία. Έχει μέσα απίστευτο εκπαιδευτικό υλικό εποπτικό.
0: Ένα σχολείο κλπ. Παρενθετικά να πούμε, το είχαμε συζητήσει και τότε, το οποίο έκλεισε. Ένα σχολείο το οποίο είχε βραβευθεί, είχαν ασχοληθεί εντός και εκτός Ελλάδος με αναγνώριση και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό για το έργο. Σε χρόνια δύσκολα, όπου η πρωτοπορία, όλα αυτά που έχουμε τώρα, τα κομπιούτερ και αυτά που τα έχουμε τώρα αυτονόητα, τότε ήταν δυσέβρετα και πρωτότυπα.
1: Δεν θα μιλήσουμε για αυτά τώρα.
0: Όχι, αλλά αυτό έκλεισε.
1: Θα θέλουμε κουμπές πολλές και δεν έχω χρόνο. Κάνουμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα πω όμως το εξής. Ότι είπα, σκέφτομαι χρόνια. Να μην πάει χαμένος αυτό όλος ο κόπος και ο πλούτος και χάρη και στην Περιακή Εκκλησία. Οφείλω να πω ένα μεγάλο κομμάτι. Αν έχει 6.000 βιβλία και έχει ένα πίσω του παρελθόν με πολύ ωραία δουλειά, το οφείλουμε και στην Περιακή Εκκλησία. Η οποία πολλές φορές έκανε μεταδόσεις, συνεντεύξεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις των εκδηλώσεων μας κλπ. Και τα πολλά βιβλία ήρθαν από εδώ. Άκουγαν άνθρωποι δηλαδή και την προσπάθειά μας εκεί, άγνωστοι πιο πολύ. Άκουγαν την Περιακή Εκκλησία, μια εκπομπή, μια συνέντευξη που κάναμε και μαζί και με άλλους εδώ και μας έστειλαν βιβλία. Πολλά. Δόξα τω Θεώ. Είναι οι άνθρωποι καλά, τους έχει Θεός καλά όλους. Λοιπόν, φέτος σκέφτηκα το εξής. Τολμηρών. Πρωτότυπων. Δεν υπήρχε στον κόσμο παρόμοιο. Όπως το έκανα εγώ. Τι είπα λοιπόν, λέω οι παλιοί μαθητές, είναι τώρα φοιτητές, πτυχιούχοι, με μεταπτυχιακά μέρη εκεί, να γίνουν τώρα δάσκαλοι. Να ανοίξει το σχολείο πάλι το καλοκαίρι και να κάνουν μάθημα οι μαθητές οι πρώτοι, που ήταν στα θρανία αυτά μαθητές μωράκια και μιξιάρικα παιδάκια και κοριτσάκια, το να κάνουν μάθημα στα άλλα παιδιά του χωριού που είχε 20 παιδιά δημοτικού ηλικίας, 25 είχε. Πολύ τολμηρό το εγχείρημα.
0: Και αυτό έγινε τώρα το καλοκαίρι που
1: πρώτο. Σε καλοκαίρι. Τα παιδιά έγιναν έξω. Τρέχουν θάλασσες, παιχνίδια, έχουν άλλα παιδιά από την Ασία.
0: Δεν πάνε στο σχολείο.
1: Το είπα στους γονείς, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την ιδέα. Πρώτα το είπα στους μαθητές μου. Τους είπα από τα Χριστούγεννα, τους κάλεσα σε συναισθίαση και τους είπα το και το σκέφτομαι. Από τους 30 φοιτητές μαθητές μου, οι 20 είπαν ναι, οι 10 είπαν όχι. Γιατί είπαν όχι, γιατί δουλεύαν το καλοκαίρι. Και αυτοί θα κάνανε μαθήματα αν μπορούσαν. Ο νομικός δικά του μαθήματα, οικονομολόγος άλλο, γυμναστής άλλο, μαθηματικός άλλο, φιλόλογος άλλο. Καθένας διάλεξε μαθήματα της ειδικότητάς του, θα τα πούμε ύστερα αυτά. Καλούν τους γονείς λοιπόν, τους το λέω, τρελαθήκανε. Στροβουλία κρύβεται εδώ. Λέει, γλιτώσαμε.
0: Τα απασχολούν τα παιδιά.
1: Τα έχουμε όλο το καλοκαίρι. Και τα οποία πήγαν το καλοκαίρι, βέβαια τα βλέπω και αυτό ήταν το κύριο κινητρό μου. Εγώ λέω τώρα μπελάκι, ρε. Εμάς τα καλοκαίρια μας είναι μικρά, κύριε Ραντήλη, αγαπητέ Κώστα στην Κάρπαθο, και οι χειμώνες είναι ατέλειωτοι. Λοιπόν, κάνουμε δράσεις και προσπαθούμε να γεμίζουν όλο τον καιρό αυτό γιατί είναι οι χειμώνες. Τώρα το καλοκαίρι, γάτο ζούμε σε ρυθμούς απίστευτα τραγικούς.
0: Τι έχει τουρισμό η Κάρπαθος, παρακτητικά.
1: Τουρισμό, βεβαίως. Έχει τη βδομάδα 45 πτήσεις στο εξωτερικό. Γι' αυτό στους ξένους που έρχονται έχουν και δικοί μας. Από Αμερική, Αυστραλία, Πειραιά, από όλα τα μέρη του κόσμου, Καρπάθη, μετανάστες κλπ. Και γεμίζει κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Όλα θα γίνουν τον Αύγουστο. Συμπόσια, συνέδρια, γάμοι, βαπτίσεις, πανηγύρια, όλα. Είναι φοβερή κατάσταση. Και κάθε μέρα και ένα και δύο και τρία κλπ. Έτσι που εγώ έχω αλλάξει την παροιμία. Λέει Αύγουστο, καλή μου μήνα. Τι λέει παρακάτω. Να έρθουν δύο φορές τον χρόνο. Εγώ λέω όχι. Αύγουστο, καλή μου μήνα. Συγχωρέσαι με Παναγία μου που είναι χάρη σου. Να μην ήσουν ποτέ τον χρόνο. Γιατί είναι η κατάσταση φοβερή.
0: Είναι όλα μαζεμένα.
1: Μέσα στον Αύγουστο, τον αφήσαμε φυσικά απ' έξω από το θερινό σχολείο. Λέω τον Ιούλιο. Αφού ερχόμαστε κάποτε στην κατασκήνωση, αλλά εμείς δεν έχουμε κατασκηνώσεις πια στην Κάρπα. Δεν είχαμε ποτέ δηλαδή. Να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τα παιδιά τους το είπα. Ξύνησε η μόρη τους λίγο στην αρχή. Καλοκαίρι, σχολείο. Λέω θα είναι καταρχήν μέρα παραμέρα. Δεν θα είναι κάθε μέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δεύτερο θα είναι 10 με 1. Όχι 7-8 το πρωί να ξυπνά, κοιμάστε και λίγο. Και να έχει χρόνο να πάτε και στο μπάνιο σας το απόγευμα, στη θάλασσά σας, να παίξετε με τους φίλους σας κλπ. Λοιπόν, δέχτηκαν σχεδόν όλα τα παιδιά. Δεν πιέσαμε κανένα. Είπα θα γραφτούν, τους είπα ποια θα τα μαθήματα, θα κάνουν μάθημα τα παιδιά που τα ξέρανε βέβαια ως χωριανούς τους, αλλά νέοι επιστήμονες τώρα κλπ. Και πραγματικά ήρθαν. Και όχι μόνο ήρθαν, συνέχεια αυξάνονταν. Κυκλοφόρησε είδηση στο διαδίκτυο ότι γίνεται σε ελληνικό σχολείο. Έχουμε τηλέφωνα από Αμερική, από άλλα χωριά, από άλλους γονείς, οι οποίοι παρακαλώ τα έφεραν από την πρωτεύουσα. 16 χιλιόμετρα τα έφεραν στο χωριό, περίμεναν εκεί και τα έπαιρναν πάλι πίσω. Τα άλλα δεν ήρθαν καθόλου γιατί δεν είχαν μέσον τρόπο να έρθουν. Και ήρθαν και τα έρχονταν τα παιδιά από τον Πειραιά. Λέει, θα παίξουμε αύριο. Λέει, όχι. Γιατί, από σχολείο. Τι λέτε, ρε τρολά, είσαστε, λέει. Έχετε σχολείο καλοκαιριάτικα. Λέει, έλα και συνάντηση στη σχολείο έχουμε.
0: Οπότε.
1: Ίσως το απολογώ. Έρχονταν και αυτοί να δουν το σχολείο και έμεναν και αυτοί. Μετά οι δάσκαλοι, οι πρώην μαθητές μου, κάναν παράπονα. Λέει, πολύ γίναμε.
0: Δεν χωράμε.
1: Είπαμε, δεν θα το πολλάμε.
0: Η συμφωνία ήταν άλλη.
1: Ναι, δεν χωρίζει το καρχή το σχολείο. Μόνο θέσει το σχολείο, δεν χωρίζει τόσα παιδιά. Δεύτερον, δεν είχαν εμπειρία διδακτική τα παιδιά.
0: Σωστό.
1: Ήταν νομικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, χωρίς καμία διδακτική εμπειρία. Ήταν το πολύ τολμηρό το εγχείρημα. Θα καταφέραν όμως, εγώ μέσα στην τάξη, ως μαθητής, καθήμενος.
0: Ως μαθητής.
1: Μαθητής. Και όσο έπεφτε, καμιά φορά που έπεφτε τα παιδιά, δεν είχαν εμπειρία διδακτική οι δάσκαλοι, φοιτητές, επιστήμονες. Κάποια στιγμή έπεφτε το επίπεδο. Εκεί παρέμενα. Εγώ με ρωτήσει και να τα λέω και να ανέβει πάλι και να μην χαθεί η ροή και η ομορφιά. Τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Έκανα μαθήματα πρωτότυπα. Το Σύνταγμα Ανάλυση του Συντάγματος. Το Χατζηλίκι μου και εγώ, οικονομολόγος, τι θα κάνει μάθημα. Λέει, τι θα κάνει, εσύ λέει, να κάνει διαχείριση Χατζηλικού. Άλλος έκανε τα χρήματα, να μάθουν τα ευρώ. Τα χρήματα που διαρρέσει και λοιπά. Έκανε μαγαζάκι να πουλάνε πράγματα, να αγοράζουν, να μην ξέρουν να δώσουν ρέστα, να μην ξέρουν ποια είναι τα νομίσματα. Γιατί οι γονείς μας ακούνε, να το κάνουν, μην κάνουν το έγκλημα. Πάνε τα κάνουν όλα αυτοί. Και τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα. Πάνε ψωνίζουν αυτοί και δεν ξέρουν τα παιδιά ποια είναι τα κέρματα. Ξέρουν μόνο τα πεντάρικα και τα κοσάρικα και τα δεκάρικα. Τα άλλα τα ψηλά δεν ξέρουν ποια είναι. Και δεν ξέρουν να τις υποδιαρέσει, να δώσουν ρέστα, να κάνουν ανταλλαγές κλπ. Πού τα μάθανε όλα αυτά. Η νομικός τους είπε η μία, είμαι μικρός πολίτης στο μάθημα. Τα δικαιώματά μου ως πολίτης και υποχρεώσεις μου. Η άλλη νομικός που είχαμε ανέλησε το Σύνταγμα. Βρήκα και βιβλία βέβαια ειδικά που υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στο εμπόριο, ωραία. Ο μαθηματικός έκανε μαθηματικά παιχνίδια. Η φιλόλογος έκανε γλωσσικά παιχνίδια. Όλα με μορφή παιχνιώδη βέβαια. Και με καμία σχέση με αυτά που γίνονται στο σημαντικό σχολείο. Και με μαθήματα ήταν το σενάριο που δεν γίνεται στο δημοτικό σχολείο, το χειμωνιάτικο. Και πραγματικά, όσα είπαμε εκεί, τα παιδιά δεν τα είχαν ακούσει ποτέ τους στο σχολείο. Ήταν άλλα μαθήματα. Και ιστορία και φυσικά κτλ.
0: Φοβάμαι την απάντηση, αλλά θα κάνω την ερώτηση. Υπάρχουν βιντεοσκοπημένα αυτά?
1: Πώς?
0: Βιντεοσκοπημένα υπάρχουν αυτά?
1: Όχι.
0: Το φοβόμουν να την απάντηση.
1: Υπάρχουν δύο μαθήματα μόνο βιντεοσκοπημένα. Διότι μαζί με όλα αυτά και βλέποντας τις φωτογραφίες που βάζαμε κάθε φορά στο διαδίκτυο, άρχισα να παίρνω και άλλα μηνύματα από άλλους επιστήμονες και εμείς που θέλουν να κάνουν και αυτοί μάθημα στο σχολείο. Που όμως δεν ήταν μαθητές μου πρώην. Με παίρνει μια κοπέλα Καρπαθία, η οποία είναι κτηνίατρος και δουλεύει στην Αφρική σε κάποια προγράμματα για τα άγρια ζώα της Αφρικής. Και μου λέει: είμαι εδώ, χάρηκα γι' αυτό και μπορώ και εγώ να πω για τα παιδιά, να τους δείξω και φωτογραφίες κλπ. Και τα ζώα της Αφρικής. Λέω: εξαιρετική ιδέα. Πώς θα πάει ποτέ εκείνο, και αυτή ζούσε εκεί, σε δράσεις με τους πυθίκους και τα ζώα της Αφρικής. Αλλά σου δίνω μία ώρα μόνο, ως επισκέπτρια καθηγήτρια, ας πούμε. Γιατί το θέμα έλεγε: οι πρώην μαθητές είναι τώρα δάσκαλοι. Αυτή είναι τα μαθητριά μου. Λοιπόν, ήρθε, έκανε μία ώρα εξαιρετική. Ένας άλλος ήταν ένα παιδί τυφλό. Ο οποίος είναι Καρπάθιος, εξαιρετικό παιδί, εγγενετής τυφλός, αλλά βγήκε στο πανεπιστήμιο φέτος πρώτος. Στη φιλοσοφική σχολή. Τελείωσε, πήρε το πτυχίο του, διάβασε τον όρκο αυτός από τη γραφή Μπράιλ. Ένα παιδί που έχει πραγματικά πάρα πολύ πίστη μέσα του και δύναμη. Λοιπόν, είχα και μια μέρα, λέω, μάθημα στο πρόγραμμα, μάθημα έκπληξη. Δεν είχα πει σε κανέναν τι θα γίνει. Είπα στην Παναγιώτη να έρθει με τη μητέρα του και τον πατέρα του, ήρθε το παιδί και πήγε μέσα με τον μπαστούνάκι το λευκό και τρελαθήκαν όλοι. Δεν ξέραν τι θα δούνε. Θέλω να τους μιλήσει για σένα. Τι θα πω, καλή ώρα σαν και σένα τώρα, χωρίς να του πω τι θα πει. Λέω, έλα να σε δούνε. Και πες τη ζωή σου, τον αγώνα σου και πώς κατάφερες και πήρες το πτυχίο σου πρώτος αριστούχος στη φιλοσοφική σχολή, χωρίς να βλέπεις. Πώς διάβαζες. Απλά πράγματα. Λοιπόν, εξήγησε τα παιδιά τα πάντα. Είχαμε και βιβλία σε γραφή Μπράιλ. Τους είπε ότι του διάβαζε η μητέρα του τα βιβλία και αυτός τα μαγνητοφωνούσε και μετά τα έγραφε με ειδική μηχανή στη γραφή Μπράιλ. Ατέλειωτες ώρες δουλειάς δηλαδή και πολύ πείσμα και θέληση. Και με όλα αυτά το πείσμα του τέλειωσε το πτυχίο του, φιλοσοφική. Τώρα πήρε, διάβασε τον όρκο, είπαμε, κάναμε τα πτυχιακά. Ήταν και τα παιδιά ένα μάθημα ζωής. Τους έδειξε πώς περπατάει, τους είπε τι εμπόδια συναντάει στην πόλη που δεν έχει διαβάσεις και δυσκολία να περπατήσει ένα παιδί που δεν έχει όραση κλπ. Τέλος πάντων ήταν και ένας νεαρός παραθέρης εκεί που ήταν πιλότος, 18 χρονών, μένει στην Αγγλία βέβαια, φιλικό μου ζευγάρι ανεψιός, λέω έλα και στην σπίση για τα αεροπλάνα, ήρθε και αυτός μια αεροπλάνα και μια βιοπαθολόγος που παραθέριζε εκεί σε μια κουμπάρα της στο χωριό, μου ζήτησε και αυτή να τους πήγε τις πρώτες βοήθειες, πρόληψη ατυχημάτων κλπ. Και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία. Έχω και ένα μικροσκόπιο, λέω εδώ, πολύ καλό. Να το αξιοποιήσεις, βεβαίως. Και τους έδειξε μέσα πράγματα και θάματα μέσα στο μικροσκόπιο. Οι ειδικοί γιατρός που δεν τα βλέπανε ποτέ στη ζωή τους.
0: Ήταν ένα τρίωρο γεμάτο πάντως για τα παιδιά και διδακτικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που φαντάζομαι επεκτηνόταν δεμένα του το τρίωρο τώρα.
1: Όχι, όχι. Είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι από εκείνα που δεν μ' άρεσε καθόλου και την νοοτροπία του σχολείου του σημαντικού. Κανένα μάθηση ποτέ μου στη ζωή στην διδακτική, αλλά το είχα πολεμήσει εγώ. Βιάζονται να βγουν στο διάλειμμα. Του άρεσε το διάλειμμα. Το οποίο δεν ήθελα να τελειώσει. Εγώ πολύ συναχωριέμαι άμα τα παιδιά αρέσει το διάλειμμα και δεν αρέσει το μάθημα.
0: Και δεν είναι και παράλογο εδώ πέρα.
1: Όχι, όχι, είναι εντελώς παράλογο. Είναι εντελώς αφύσικο. Το φυσικό να μαθαίνουμε. Να είναι τέτοια η διδασκαλία έτσι δοσμένη στο μαθητή που να χαίρεται που πάει στο σχολείο. Δηλαδή, παιδί που πάει στο σχολείο και λέει το σχολείο είναι φυλακή και η δάσκαλη εφεύρεση κακή, κάτι το σχολείο φταίει σε αυτό. Το σχολείο φταίει σε αυτό. Ο δάσκαλος φταίει σε αυτό. Το παιδί πρέπει να χαίρεται να πάει. Εγώ είχα ένα μαθητή, ο οποίος δεν το άρεσε το σχολείο. Και όποτε είχε απεργία, έλεγα: παιδιά, αύριο έχει απεργία. Α, ζήτω απεργία. Αυτό θα φωνάζει. Αλλά εγώ έλεγα: δεν θα απεργήσω. Όχι, γιατί είναι να απεργήσει. Να απεργήσει, δεν επιτρέπεται να απεργήσει. Τα άλλο όμως δεν θέλουν να χάνουν τα μαθήματά τους. Και ήταν σχολείο ολοήμερο, ολονύχτιο και ολοχρόνιο.
0: Όντως.
1: Κυριολεκτικό. Γιατί ήρθε και το βράδυ, θα έχει παιδιά, θα πέσανε, θα κάνουν μαθήματα. Εντάξει. Και τώρα απ' έξω παίζουν ένα Παλέρμο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά
0: φαίνεται, μπορεί να σα το μάθω, αν θέλετε.
1: Το παίζουν απ' έξω κάθε βράδυ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αλλά ώρες που εγώ κοιμάμαι και δεν πήγα ποτέ να δω τι είναι, πώς παίζεται το
0: Παλέρμο. Έτσι ξεκινάει, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Έτσι ξεκινάει το παιχνίδι.
1: Αλλά εγώ την νύχτα κοιμάμαι, κύριε Κώστα, και δεν έχω χρόνο για να παίζουν Παλέρμο.
0: Και ακούτε και πολύ πειραϊκή εκκλησία. Να το πω αυτό, γιατί και τα μηνύματα και οι κουβέντες που έχουμε κατά καιρούς.
1: Δεν τα στέλνω πάντα.
0: Αυτό, ευτυχώς για μας.
1: Ακούω από τον Λυκούργο που σε πειράζει. Ευτυχώς για μας. Και θέλω να συμπερασπιστώ, αλλά λέω εντάξει, άστε καλά.
0: Όχι, εμένα με υπερασπιστείτε να τα στέλνετε. Σε τι ύψος είναι ο δάσκαλος, πιστεύετε σήμερα?
1: Εγώ είμαι 1,90.
0: Οι υπόλοιποι.
1: Ανάλογα στον πόη του.
0: Ο μέσος όρος κρατιέται ο δάσκαλος εκεί που πρέπει να κρατηθεί. Στα μάτια των παιδιών, στα μάτια της κοινωνίας, στα μάτια της οικογένειας.
1: Καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω όλους δασκάλους. Εντάξει. Δεν μπορώ να κρίνω όλους δασκάλους. Αυτός που ξέρω όμως μπορώ να πω ότι πιο πολύ είναι στο ύψος τους. Και οι μερικοί πιο πάνω από το ύψος τους. Δηλαδή κάνουν θυσίες πραγματικά και κρατάνε την εκπαίδευση πολύ ψηλά. Είναι και άλλοι οι οποίοι το κάνουν ως επάγγελμα. Που κοιτάνε το ωράριο, που κοιτάνε πώς θα φύγουν, που κοιτάνε πώς δεν θα πάνε στο σχολείο, που δεν κοιτάνε να δώσουν στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο έχουν. Εγώ έλεγα σε όσους είχαν εκεί πέρα, είχαν περάσει και πέρασαν πολύ, τα παιδιά αυτά τα βλέπετε, λέω. Είναι όμορφα. Είναι έξυπνα. Όπως τα παιδιά του κόσμου όλου. Και τα παιδιά της Αθήνας και του Πειραιά, και αυτά είναι όμορφα και έξυπνα. Τα δικά μας τι έχουνε, δεν έχουνε τις συλλεγόμενες ίσες ευκαιρίες μάθησης. Ας πούμε, που έχουν τα παιδιά της πόλης. Και όμως μαθητές ενός μονοθεσίου σχολείου προοδέψανε. Μπήκαμε την πρώτη στα πανεπιστήμια. σε πολύ καλές σχολές. Οι περισσότεροι σπούδασαν, τέλειωσαν τις σπουδές, κάνουν τα πτυχιακά, διάνουν τα πτυχιακά, διδακτορικά, το μονοθέσιο σχολείο. Γιατί αγάπησαν το σχολείο. Ο δάσκαλος λοιπόν που θα δώσει το είναι του στα παιδιά, δεν χρειάζεται πολλά, να δείξει ότι αγαπάει αυτό που κάνει. Και τα παιδιά θα του τα αποδώσουν τα ίδια. Αν βλέπουν πως κοιτάει το ρολόι, ή έχει το παλιό κινητό στα αυτή του και μιλάει με στο κινητό του νέου του μαθήματος, ή ο νους του νεαλού, εγώ θυμάμαι στην Ακαδημία μας τέλειο που τέλειωσε το 1900 τόσο π.Χ. Μας έλεγε μια καθηγήτρια, μπήκε στην τάξη μέσα, θα αφήσει απ' έξω όλους τους προβλήματα. Θα ξεχάσεις τα πάντα. Δεν χρωστάς τα παιδιά αυτά τίποτα. Εσύ να κουβαλήσεις μέσα εκεί τα δικά σου προβλήματα. Και την αδιαθεσία σου, την ανορεξία σου, την συναχώρια σου. Μετά που θα βγει σπίτι σου, αντιμετώπισε τα. Τα παιδιά θα δώσεις τον καλύτερό σου γι' αυτό. Και το κάνουν πολύ. Με πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα βέβαια είναι πιο εύκολες οι συνθήκες γιατί τα κλείσαν τα μικρά σχολεία. Μονοθέσια, διθέσια. Τα μικρά αυτά σχολεία που κρατούσαν την επαρχία ζωντανή τα κατάργησαν τα μνημόνια, το περίφημα. Και τώρα έκανα σχολεία πολυπρόσωπα με 200 παιδιά, με 300 παιδιά, με παραπάνω παιδιά και φυσικά είναι όλα πιο δύσκολα εκεί. Αλλά υπάρχουν οι δάσκαλοι που κάνουν τη δουλειά τους και πραγματικά τους έχει ο Θεός καλά, τους δίνει δύναμη και πατρίδα έχουν και θρησκεία έχουν και οικογένεια πιστεύουν. Τα τρία αυτά ιδανικά που τα πολεμάνε πάρα πολύ σήμερα και τα πολεμάγανε πάντοτε.
0: Απλά ίσως σήμερα είναι λίγο πιο εμφανής αυτός ο πόλεμος.
1: Εγώ να το πω αυτό με προκαλεί. Ήμουν το 1976-77 στην Ακαδημία. Προμνημονεύτων χρόνων. Και όμως είχε μέσα δύο δασκάλους, συναδέλφους, οι οποίοι το έλεγαν «Εμάς μας έστειλε εδώ η τάδε κομματική οργάνωση». Δεν θα πω πια για λόγους
0: από τότε.
1: Τυπικούς. Από τότε. Γιατί σας έστειλε, λέω, γιατί τους έστειλε, για να περάσουν τις αρχές της μέσα στη σχολεία.
0: Από μέσα.
1: Γιατί ήξεραν από τότε ότι ειδικά στα δημοτικά, εκεί υπάρχει περιθώριο κάτι να αλλάξει και να γίνει. Και πράγματι, στη δασκαλική μου πορεία είχα και συναδέλφους οι οποίοι ήταν κάνουν μάθημα. Είχε, ας πούμε, έναν, ήταν στο γραφείο και έπαιρνε τηλέφωνα κάθε ώρα μαθήματος για να μαζευτούν στην τάδε κομματική οργάνωση. Να μαζευτούν στην τάδε κομματική οργάνωση. Μην κάνει εντύπωση εμένα το πάθος τους όμως αυτό για την οργάνωσή τους. Άλλο δουλειά σου όταν ήταν άλλη. Όπως και να θα πάρει ωραίο. Είχα μια δασκάλα που μας διάβαζε κάθε διάλειμμα στο γραφείο την κομματική της εφημερίδα. Εις επίκον πάντων. Ρε Μαρία, λέω, με συγχωρείς μια μέρα. Και εμείς δάσκαλοι είμαστε, λέω. Γράμματα ξέρουμε, λέω. Άμα θέλω να διαβάσω το τάδε, μην πω την εφημερίδα, θα την πάω να το διαβάσω. Εσύ τι είπες, τι διαβάζεις. Είσαι ιστρούκτορας του τάδε κόμματος. Κόπε και βέβαια η ανάγνωση καθημερινή. Και άλλη μια φορά πήγαμε στην εκκλησία. Ήταν ο πατήρ Ηρεμίας τότε. Καλή τώρα την ευχή του να έχουμε όλοι Μητροπολίτες, Γόρτινος. Λειτουργούσε σε Παναγίτσα στην Καλλίπολη και τους λέει, εξηγούσε το σημείο του Σταύρου. Και αφού εξηγούσε ότι ήταν Χριστός, ήταν ψηλά στον ουρανό και κατέβηκε στη γη, μπήκε στη κοιλιά, όταν λέει Χριστέ μου, πας στη βασιλεία σου, να με πάρεις στα δεξιά σου που είναι καλή και όχι στα αριστερά σου που είναι κακή. Είπε ο παπάς να εξηγήσει το. Να αρχίσει ένας πόλεμος μετά στο σχολείο. Να τα, η δεξιά είναι καλή, η κακή είναι αριστερή, αυτά που παπάς. Ο παπάς δεν είπε αυτά, λέει. Ο παπάς είπε άλλα, εσύ κατάλαβες αυτά. Τέλος πάντων, είχαν λοιπόν από τότε τέτοιες αρχές, τις οποίες τους καρπούς γευόμαστε σήμερα.
0: Τα πληρώνουμε σήμερα.
1: Άθεια εκπαίδευση, άθεια γράμματα κτλ. Και τα παιδιά, τα έρημα μένουν εκεί και ποιος θα τους πει, θα τους μάθει την πίστη του σήμερα.
0: Πάτερ, πώς αντιδράμε σε αυτά.
1: Ακούστε, κύριε.
0: Εάν εγώ αύριο το πρωί γίνω υπουργός παιδείας, υπουργός κάτι ή κάτι υπεύθυνος και πω ότι ξέρετε κάτι, θέλω όλους τους παπάδες χωρίς δράσα, ξυρισμένους ή να φύγουν εικόνες από τα σχολεία, κόβω και τα θρησκευτικά. Πώς αντιδράμε σε αυτά.
1: Έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι.
0: Δηλαδή.
1: Μπορεί ο υπουργός παιδείας να το πει. Μπορεί.
0: Θεωρητικά μπορεί.
1: Μα το κάνει και τώρα τι χρειάζεται να πάμε μακριά. Δεν έχουν αρχίσει, είπαμε ήδη. Καλά.
0: Το λέω θεωρητικά μπορεί, διότι ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Ο εκκλησιασμός και η προσευχή έχουν καταργηθεί, τα σκεφτικά έχουν καταργηθεί προπολού. Με τον τρόπο του. Όταν ο δάσκαλος από χρόνια.
0: Επαξιώνοντά τα.
1: Βέβαια. Του λέει, έχουμε σχετικά στο πρόγραμμα. Αλλά δεν κάνουμε. Θα κάνουμε γραμματική ή μαθηματικά που δεν προλάβαμε. Πάει το μάθημα. Το έχει διαλύσει. Ή διαβάστε παρακάτω μόνοι σα. Ή έχουν γονεί και μου λέγανε πριν χρόνια ότι ήρθε μια νηπιαγωγό. Και δεν θέλει να κάνει το πρωί προσευχή στο σχολείο. Όταν ακόμα ήταν εγκύκλειο του Υπουργείου Παιδείας που έλεγε ότι επιβάλλεται κάθε πρωί προσευχή. Και ήταν αυτοί υπάλληλοι, ορκισμένοι στο Ευαγγέλιο, να τηρεί τους νόμους του κράτους κτλ. Και λέει, είστε γονείς, πάτε και ζητήστε, θέλουμε τα παιδιά μας να κάνει αυτό που λέει ο νόμος. Το έλεγε τότε.
0: Να κάνει προσευχή.
1: Δεν μπορείς να το αρνηθείς εφόσον είσαι υπάλληλος. Φτιάξε δικό σου σχολείο, κυρία μου. Φτιάξε δικό σου σχολείο, κυρία μου.
0: Κάνω τι
1: θες. Αλλά τώρα εδώ έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα, τα οποία λέει ακόμα το Σύνταγμα. Τα λέει ακόμα. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν στα σχολεία τους τις βασικές αρχές της Ορθόδοξης πίστεως. Έτσι λέει. Και πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, και επειδή οι γονείς το ζήτησαν, έγινε. Λοιπόν, αυτό λέω σε όσους με ρωτάνε τώρα τι θα κάνουν. Τα σκεφτικά δικά που τα έχουν βγάλει πάρα πολύ στην άκρη, λέω πείτε ιστορία κάνεις, κύριε δάσκαλε, κάνεις. Φυσική κάνεις. Θέλω και σκεφτικά, αφού το λέει το πρόγραμμα, έστω μία ώρα που λέει το πρόγραμμα, να την κάνεις. Αντί να σου κάνει μία ώρα σκεφτικά και να μου λέει μετά εμένα ο γέρος, ότι αυτός εδώ είναι να λέει, πήγαινε ένα παιδί, μια δασκάλα μου το είπε αυτό και είναι να τρελαθείς. Μπήκε ένα παιδάκι στο σχολείο και είχε πάνω μια εικόνα της Παναγίας. Και ρωτάει τη δασκάλα, ποια είναι αυτή η κυρία, μαστάει του μωρό. Λέει, παρακαλώ. Λέει, κυρία, ποια είναι αυτή η κυρία και στην εικόνα που μαστάει το μωρό, δεν ήξερε ποια είναι η Παναγία. Και ποιο είναι το μωρό. Είναι δυνατόν να μην ξέρει η παιδί σήμερα ποια είναι η Παναγία, ποιο είναι το μωρό. Και όμως είναι δυνατόν.
0: Και όμως είναι αυτή είναι η
1: ερώτηση, δυστυχώς. Και κατάλαβος είναι μεγάλος και θα πρέπει να, λοιπόν, οι γονείς να πάρουν την ευθύνη και η Εκκλησία πάρει την ευθύνη της. Ο ασπημένος εκκλησίος, δικούς εκκλησίες έχουμε πλέον ευθύνη για την κατήχηση των παιδιών. Όπως το λέω, την κατήχηση. Πού θα μάθει το παιδί μας,
0: γιατί τι φοβόμαστε, τι πιστεύει. Γιατί τη φοβόμαστε τη λέξη κατήχηση.
1: Εγώ δεν καθόλου τη φοβάμαστε προσωπικά. Άλλοι τη φοβούνται. Το θεωρούν, δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν και τι λένε. Κατήχηση θα πει να μάθω τι πιστεύω. Μα αν δεν μάθω, πώς θα κάνω. Και πώς θα μάθω αν δεν ακούσω από κάποιον. Η Εκκλησία όφιλε να οργανώσει αυτή τα δικά της κατεχητικά σχολεία ή όπως θέλει αλλιώς θα πει αλλιώς. Τα παιδιά σήμερα το βλέπουμε. Δεν μαθαίνουν τίποτα.
0: Εγώ αναφερόμαι περισσότερα στην εκπαίδευση που σου λέει το μάθημα των θρησκευτικών είναι, δεν πρέπει λένε να είναι κατήχηση. Γιατί τη φοβόμαστε τη λέξη, δεν καταλάβω.
1: Το θεωρούν δογματικό, το θεωρούν επικίνδυνο, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ποιοι και για ποιους είναι το θέμα.
1: Ποιοι
0: το θεωρούν δογματικό και για ποιους επικίνδυνο.
1: Αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό, προφανώς. Προφανώς. Γιατί δεν θέλουν να πιστέψει κανείς στον Θεό. Και το σχολείο, το θρησκευτικό μάθημα, το κατεχητικό, τι σημαίνει, θα σε διδάξω τις αλήθειες της Ορθοδόξης πίστης. Αυτό σημαίνει κατήχηση. Και θα σου διδάξω μόνο αυτά φυσικά. Τα βέβαια φταίμε και εμείς το πώς τα λέμε, πώς τα διδάσκουμε, πώς τα λέμε στα σχολεία κλπ. Καθηγητές, θεολόγοι και δάσκαλοι. Αυτό όμως είναι το τελευταίο. Λοιπόν, σου έβαλε τώρα μία ώρα την εβδομάδα σχετικά στο δημοτικό σχολείο. Μία ώρα. Τι θα πει σε μία ώρα μέσα. Ο δάσκαλος. Μπορεί να χαθεί και αυτή μία ώρα, έχει μία εκδήλωση κάτι άλλο. Φεύγει. Αν τώρα μία ώρα να φτάσει να του πει τι. Να του εξηγήσει τι. Δεν μπορεί. Άρα πρέπει η Εκκλησία, που είναι δουλειά της, να διδάξει το ποιμνιό της την πίστη τους. Τα κατηχητικά, που και εδώ βλέπω δυστυχώς και παντού, ότι δεν γίνονται κατήχηση στα κατηχητικά μας, αυτά που λειτουργούν. Λέει έχει μάθημα χορού, μάθημα πιάνου, χορευτικά, μουσική, θέατρο. Και μια παρεούλα και μια συζητησούλα.
0: Είναι τα συμπαραμαρτούντα που λέμε.
1: Πολύ ωραία και αυτά.
0: Έτσι. Αρκεί να μην μένουμε σε αυτά.
1: Που τα έκανα χρόνια. Εντάξει. Αλλά αυτά είναι το περίγυρο. Δώσ' του την πίστη και μαζί με όλα αυτά η Εκκλησία είναι μάνα, αγαπητέ Κώστα. Και ως μάνα για τα παιδιά της πρέπει να νοιαστεί και θα νοιαστεί για όλα. Όχι μόνο να τα μάθει τι πιστεύουν και τα φροντιστήριά του να τους κάνει και να τα ταΐσει και να τα ποτίσει και να τα πάει εκδρομή και να τα βγάλει και στην καφετέρια και να πιούμε και ένα καφέ. Πάμε να πιούμε και ένα καφέ σε μια καφετέρια μια φορά μαζί και παντού. Φυσικά να βγάλουν τα παιδιά με τον Ναθαναήλ καλή τώρα του Μητροπολιτικού στα πηγάδια. Πήγαινε να πιούμε ένα καφέ, μια καφετέρια. Όλα τα παιδιά του κατηχητικού γυμνασίου λυκείου. Και σχολίαζαν. Τι μιλάτε, του λέει. Παιδιά μας είναι αυτά. Είμαστε οι γονείς τους. Πάτε, δεν μας λένε. Θα πει πάτερ. Πατέρα. Λοιπόν, παιδιά μας είναι. Θα βγουν εκεί με εμάς. Και εκεί θα πάμε μαζί. Δεν θα παρτίσουμε. Καφέ πήγαμε να πιούμε. Πώς πάνε κάθε μέρα και εκείνα.
0: Λοιπόν, για το σχολείο είπαμε το πώς μιλάς τα παιδιά για τα μαθηματικά, για το χατζηλίκι τους, για το Σύνταγμα, για. Πώς μιλάς τα παιδιά για το Θεό.
1: Και το είπαμε.
0: Πρακτικά.
1: Ακούω, Κώστα, λέει ένας, μην μιλάς στα παιδιά πολύ για το Θεό, αλλά μιλάς στο Θεό πολύ για τα παιδιά. Καταρχήν μιλάμε όλοι με τη ζωή μας. Το παραβλέπουμε αυτό, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Εύκολο.
1: Εύκολο, το πιο σπουδαίο μάθημα είναι η ζωή μας. Είπε ένα παιδί, μην μου μιλάς για αγιότητα, δείξε μου την αγιότητα στη ζωή σου. Μα να του μιλάω 100 ώρες την ημέρα, με τα λόγια μου, τη δασκαλία μου και η ζωή μου να του λέει άλλα. Απέτυχα. Έχασα το παιχνίδι. Μπορεί να μην το διδάσκω τίποτα. Μπορεί να μην του λέω τίποτα. Και να περνάω απλώς και να με βλέπει και να λέει Υπάρχει Θεός. Το βλέπω στο πρόσωπο, στο περπάτημα, στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αν δεν το πει αυτό, λέει το κερατικό μια ιστορία πολύ ωραία. Πήραν κάπου να κηρύξουν και δεν είπαν τίποτα. Και μου πέρασαν την πόλη όλοι, του λέει υποτακτικό του Γιώτα. Γιώτα, ήρθε να κηρύξουμε και δεν είπε τίποτα. Δεν είπε ένα α, ένα φωνή, δεν έβγαλε τίποτα. Λέει, πώς την κηρύξαμε, λέει. Αυτό το περπάτημά μας μέσα από την πόλη ήταν ένα κήρυγμα. Όπως και άλλο που λέει στο Μεγαντώνη που πήγε ένας και το ρωτούσε ένας αυτό, άλλο στ' άλλο, άλλο στο παράλληλο, ένας δεν ρωτούσε τίποτα. Εσύ να θα με ρωτήσεις κάτι, ο Μέγας Αντώνιος τώρα και ο Επισκόπιος, και λέει αρκεί μου πάτερ μου, αρκεί που σε βλέπω. Γιατί και που τον έβλεπε, είχε λογισμούς ευσεβείς και καλούς. Λοιπόν, το πρώτο να ζούμε, γιατί δυστυχώς δεν ζούμε, αγαπητέ Κώστα. Η ζωή μας διαψεύδει τα λόγια μας και τις διδασκαλίες μας, τον περισσότερο. Και ο αγώνας είναι λοιπόν μέσα μας, εσωτερικός. Να βελτιωθώ εγώ, να καλυτερέψω εγώ, να αγιάσω εγώ και μετά να μιλήσω στα παιδιά για αγιότητα. Γιατί μιλάω για αγιότητα και είμαι βουτυγμένο στα πάθη και τις κακίες και χειμίρια όσα που κάνουμε, τότε.
0: Είναι αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να αλλάξουμε εμείς, έτσι.
1: Πιο καλά είναι να μην λέω τίποτα. Ναι, πότε άλλαξε εσύ, έλεγε η Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος. Καθαρθήνε και είτε καθάρε. Φωτιστήνε και είτε φωτίσε. Αγιαστήνε και είτε αγιάσε. Θα τα κάνουμε. Θα με τη χάρη του Θεού, ο Θεός θα τα κάνει. Δεν θα κάνουμε τίποτα εμείς. Αλλά εμείς οφείλουμε και να πούμε αυτόν τον κόσμο βέβαια και να, ο λόγος μας να έχει ένα αντίκρισμα. Να μην είναι λόγος κούφιος. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Και το λέει και αυτό η Γραφή. Αν τους μιλήσει κάποιος, πώς θα ακούσουν. Και αν δεν ακούσουν, πώς θα σκεφτούν και θα σωθούν και θα αλλάξουν ζωή. Πρέπει να μιλήσει κάποιος. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως κάνει και αυτή η δοπερική εκκλησία και το κάθε κήρυγμα, κάθε άμβονας. Μιλάει. Και εσύ το μιλάμε εμείς εδώ και δεν ξέρουμε πόσοι ακούνε. Πόσοι ακούνε. Όπως εσείς μιλάτε, ειδικά τη νύχτα που κάνετε εκπομπές και κάποιοι είναι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, αποθαρρυμένοι, στα πρόθυρα απελπισίας, αυτοκτονίας κλπ. Και ένας λόγος μπορεί που θα ακούσουν από εδώ και από παντού, δόξα τω Θεώ υπάρχουν τα μέσα σήμερα όλα και τα ηχητικά και τα ακουστικά και τα όλα, να αλλάξουν οι λογισμούς. Απενεύουν να υποθεί ο λόγος. Αν δεν υποθεί.
0: Υπάρχει σπορά.
1: Η σπορά. Να πέσει ο σπόρος τώρα. Τι χώμα θα βρει, τι έδαφος θα είναι, αν θα είναι καλό, θα είναι σκληρό, έφορο, άγωνο κλπ. Αν θα βρέξει. Γιατί πρέπει να βρέξει και αν βρέξει. Έβρεξε το νησί εχθές και έγινε χαρά Θεού. Εκεί το βλέπεις, βέβαια. Έριξε ο Θεός πολύ νερό. Να πιει η γης, να έχουμε να πιούμε νερό και να βγάλει και καρπούς, να βλαστήσει. Είναι φοβερό να βλέπεις τη γη, ξέρει. Και πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τα λουλούδια. Πως κόρυψε ο Θεός στόλισε τη γη με τα ωραία αυτά άνθη, τα οποία εσείς εδώ ούτε βλέπετε, ούτε μυρίζονται, τίποτα.
0: Σε καμιά γλαστρούλα που και που και αν.
1: Ποια γλαστρούλα, λέει ο Κόντογλου. Βράχει ο Θεός, μοσχοβολάει η γης, σαν θυμιατήρι. Εδώ τι να μυρίσει το τσιμέντο. Που σας ξεπλένει βέβαια τα τσιμέντα και τα καυσέρια λίγο και αυτό καλό είναι γιατί ξεμαυρίζει λίγο το.
0: Πώς και σε προγενέστερες εποχές μπήκατε στο τρυπάκι, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσετε τις τεχνολογίες τις νέες τότε. Δεν συνηθιζότανε ούτε για δασκάλους στην εκπαίδευση, πολύ δε περισσότερο για παπάδες, δεν το συζητάμε.
1: Άκουσε, αγαπητέ Κώστα, εγώ το 1989 ήσουν γεννημένος τότε.
0: Το 89, ναι.
1: Μπράβο.
0: Το 87 που είπατε πριν δεν ήμουν.
1: Ναι, ήσουν baby. Δύο μηνών, δύο χρονών. Λοιπόν, το 1989, αρχές του 89, μόνο και 88, διάβασα τότε, εντάξει, λέμε τώρα και 40 χρόνια πριν, ότι όποιος δεν ξέρει να χειρίζεται τις νέες τεχνολογίες, σε λίγα χρόνια θα θεωρείται αναλφάβητος. Έτσι το έλεγε.
0: Το αποτελέσμα του είχε δίκιο.
1: Αναλφάβητος. Λοιπόν, εγώ ήμουν τότε δάσκαλος νέος και λέω: μα εσύ τι κάνεις. Πρέπει να παιδιάσεις τους μαθητές σου, να τους σηκώνεις πάντα ψηλά. Δεν μπορεί ο δάσκαλος να βάζει τον πύχη ψηλά και να σηκώνει και τους μαθητές του προς τα πάνω. Όχι τα χαμηλά, αυτά που μπορούν πολύ. Αυτά που δεν μπορούν πολύ και να τον τόνουν όλες τις δυνάμεις τους, να αγωνίζονται να φτάσουν εκεί πάνω. Λοιπόν, τι έκανα λοιπόν. Πήρα δύο μαθητές μου από τον Πειραιά που είχα, ήταν φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Αγόρασα ένα υπολογιστή με τις πορτοκαλί οθόνες. Αυτά δεν τα ξέρεις καθόλου. XT λέγονταν τότε το μηχάνημα. Και τους έβαλα μέσα. Εγώ θα έφυγα Σεπτέμβριο να πάω στο νησί για δάσκαλος πλέον. Είχα πάρει μετάθεση από εδώ. Και με είχαν μέσα πληροφορώ 8 ώρες και ήταν πάρα πολύ αυστηροί απέναντί μου. Εδώ, λέγει αυτό, εκείνο τώρα, το έμαθες κάτω.
0: Έτσι μάθατε όμως.
1: Και έμαθα λοιπόν να χειρίζομαι υπολογιστή, δεν έμαθα να κάνω τίποτα. Πάω λοιπόν το Σεπτέμβριο στο νησί, το 89, και παίρνω μαζί μου τον υπολογιστή μου, την πορτοκαλί οθόνη, τον XT. Λέω, ξέρετε τι είναι αυτό, Πού να ξέρουν τι είναι αυτό. Δεν είχαν δει ποτέ του, ούτε ξέρανε τα σκαλιά στην εκπαίδευση που μπήκε πολλά χρόνια μετά.
0: 89.
1: Άσχετο. Λοιπόν, και του έβαζα, του είπα τι είναι, τέλο πάντων, και τι εκθέσει που γράφανε στο χαρτί από τον ντοσιέ. Τη μία μέρα τη γράφανε με το χέρι του στο χαρτί κατά τον κλασικό τρόπο και την άλλη φορά στον υπολογιστή. Τα γραμματάκια ένα-ένα. Α, βου, ου, δου. Σε μία μέρα τα βρίσκανε τα γράμματα αμέσως. Πριν το να το πω, επειδή έχουν μεγάλη ευαισθησία στους υπολογιστές, ξέρουν ότι έχουν κλείσει αυτά. Και σιγά σιγά μπήκε ο υπολογιστής στη ζωή τους. Λοιπόν, αυτό τυπώναν φυσικά την έκθεση στον χτυπωτή που μπλόκαρε το χαρτί εκείνη με τις τρεπίτσες γύρω-γύρω. Τα ιστορίες ολόκληρες. Να κολλάει το μηχάνημα, να μην ξέρω τι να κάνω, να έχω χάσει δουλειές, να χάω ανταρχία με τα εκείνα τα DOS και τα συστήματα. Τέλος πάντων, είχε και ένα εκεί φίλο και το αρχίζουμε μαθήματα υπολογιστών που ήξερε πιο πολλά για ανηλίκους. Κάθε βράδυ είχε μάθημα. 30 μαθητές, εκτός τα παιδιά, μεγάλους. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας είχαν γνωστούμε εκεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ακούει πως έχουμε υπολογιστή στο σχολείο και με φωνάζει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με συστήνει σε μια ομάδα του Πολυτεχνείου, του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου. Η οποία αυτή η ομάδα ήταν εξαιρετική επιστήμονες, γλωσσολόγοι από την μια μεριά, επικεφαλής του Κουμπαμπινιώτης καθηγητής, και από την άλλη μηχανική πληροφορικής, οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν ένα πρόγραμμα διδασκαλία της γραμματικής για τα λογοθέσια σχολεία. Τι θα πει λογοθέσιο σχολείο? Είναι ένας δάσκαλος πινκ-πονκ. Κάνει μάθημα 10 λεπτά σε μια τάξη, μετά πάει στην άλλη τάξη άλλα 10 λεπτά, μετά άλλα 10 λεπτά στην άλλη τάξη και ούτω καθεξής. Γιατί το λέω πινκ-πονκ. Σαν την μπάλα τρέχει από εδώ και από εκεί. Και την ώρα που κάνει μάθημα στη μια τάξη, τι κάνουν τα άλλα? Σιωπηρές εργασίες, έλεγε το πρόγραμμα. Δηλαδή, ζωγραφίστε. Ήταν το πιο απλό πράγμα να πει ο δάσκαλος: ζωγραφίστε, παιδάκια, μέχρι να έρθει η ώρα σας, ή αν είχε δυνατότητα να βγάλει μια φωτοτυπία, μια άσκηση, να τους δώσει κλπ. Και τι πολύγραφοι τότε, είναι ο πνεύματος. Όχι τώρα που έχετε εσείς τα μέσα, όλο πατάς το κουμπί και βγαίνουν φωτοτυπίες τέλειες. Να βάλεις κάλμπο, να γράψεις τη άσκηση, να βάλεις το μελάνι, το ενόπλευμα, να βγαίνει, να σου χαλάει, να.
0: Ή τα άλλα με τη μανιβέλα,
1: μανιβέλα κτλ. Λοιπόν, και με καλή στο Υπουργείο, μια εξαιρετική ομάδα και φτιάχνει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της γλώσσας με τη χρήση υπολογιστών. Η οποία μετά, μην τα πολύ λέμε, γιατί θα φάγαμε την ώρα, ήρθε κάτω στο νησί και έκανε την πνευματική εφαρμογή. Με βάλανε εμένα με δύο υπολογιστές σε μία αίθουσα μέσα και πάνω κλεισμένοι, χωρίς να τους βλέπουμε εμείς και τα παιδιά, 5 επιστήμονες, γλωσσολόγοι, μηχανικοί πληροφορικής, οι 2 καθηγητές και ένας δημοσιογράφος. Ο οποίος κατέγραφε τα πάντα. Πώς τα παιδιά αντιδρούν στον υπολογιστή, στο μάθημα κτλ. Και εμένα, γιατί και εγώ ήταν πρωτότυπη εμπειρία. Ήταν φοβερή επιτυχία του προγράμματος, ήταν πολύ καλοφτιαγμένο το πρόγραμμα. Μιλούσε στα παιδιά με τα ακουστικά τους, για να μην ενοχλούν τα άλλα που κάνουν μάθημα. Τα βράβευε όταν έκανε την άσκηση σωστά, τα μάλωνε όταν έκανε την άσκηση λάθος. Βέβαια το χειρότερο μάλωμα έλεγε: μα τι λάθη είναι αυτά. Εγώ του λέω να βγαίνει και να έχει ρίξει πότε να βάλει για καμιά. Αν μπορούσε να βγάζει υπολογιστή, αλλά δεν το έκανε φυσικά αυτό οι άνθρωποι. Και βραβεία, τι βραβεία, πολύ ωραία από το χώρο τη ιστορία, τη ζωγραφική. Μάθανε πίνακε ζωγραφική και τα ξεχωρίζανε μετά. Και άλλα και άλλα και άλλα. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μετά, τι θα κάνουμε τώρα, του υπολογιστέ που είχαμε. Ρωτάει αυτή η ομάδα στο Ινστιτούτο Επεξεργασία του Λόγου. Να του έχει ο Θεό καλά όλου. Λέω τώρα τα παιδιά θέλουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Φτιάχνουν το δίκτυο σχολείων Τηλέμαχος. Σε όσα σχολεία πήγε μετά το πρόγραμμα Λογομάθεια, όπως το λέγαμε τότε, μετά πήγαν και φτιάξαμε το δίκτυο. Το οποίο ήρθε και εγγενίασε στο νησί ο τότε υπουργός Παιδείας Παπανδρέου Γεώργιος. Ήρθε να εγγενιάσει ένα δίκτυο σχολείων και δεν είχαμε γραμμή ίντερνετ. Και πώς θα επικοινωνήσουμε, λέω, φορά στη γραμμή ίντερνετ. Πέφτει το Ινστιτούτο του Πολυτεχνείου ο κύριος Τρατζίδης, ο καθηγητής, και σε μία μέρα μέσα μπήκε η γραμμή από τον ΟΤΕ. Συνδέθηκε το σχολείο των Πυλών, πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που συνδέθηκε με το ίντερνετ. Και ήρθε ο Υπουργός Παιδείας την άλλη μέρα και από εκεί ήρθε το πρώτο μήνυμα που έφυγε και πήγε σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Προπομπός του σημερινού σχολικού δικτύου που έχει επικρατήσει βέβαια παντού. Μετά έρθει το Κλόπ Αλέξανδρος, άλλο πρόγραμμα περιβαλλοντικό. ιδανικό του Πανεπιστήμιου Αθηνών για μετρήσει του περιβάλλον, θερμοκρασία, pH νερού, η στελάχιστη σύννεφα, εδάφου, πουλιά, πτηνά ζώα. Εξαιρετικά προγράμματα για τα οποία πρέπει να μιλάμε ώρες.
0: Και όλα αυτά σε μία μικρή γωνιά.
1: Και τέλος ήρθε και το δορυφορικό ίντερνετ με ένα πρόγραμμα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, το οποίο άνοιξε άλλου ορίζοντε κλπ. Όλα αυτά όταν τα σχολεία ακόμα μιλούσε την Υπουργή Παιδείας να δώσει ένα υπολογιστή σε κάθε σχολείο. Εμείς είχαμε ήδη 8.
0: Για να έρθει μετά το Υπουργείο να το κλείσει το σχολείο. Δεν θα το συζητήσουμε.
1: Έλεγε ο κ. Καραγιάννης, είναι... ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Θεός Χωρέστου, να πάει στον Υπουργό Παιδείας στο Σουφλιά τότε ήταν, ο οποίος έλεγε δεν χρειάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υπολογιστή. Αυτό θα βάλει μόνο στα γυμνάσια. Και του λέει πάμε το ελικόπτερο τώρα. Πάμε τώρα σε ένα σχολείο στην άκρη του πουθενά στην Κάρπαθο να δεις κύριε Υπουργέ πόσο χρειάζεται στο δημοτικό και πώς αξιοποιούνται οι υπολογιστές. Αλλά δεν ήρθε κύριο Σουφλιάς το ελικόπτερο στην Κάρπαθο να δει πόσο χρειάζεται υπολογιστές.
0: Όλα αυτά όπως το είπατε, σε μια, στην άκρη του πουθενά, σε μια μικρή γωνιά.
1: Στο βουναλάκι.
0: Στο βουναλάκι. Στο βουναλάκι το ηρωικό. Λοιπόν, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση όσον αφορά την εκπομπή Επίσκεψη για την ερχόμενη Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Η εκπομπή Επίσκεψη.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσεων.

0: μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

Πίτερ Ελπίδιος έζησε τα τελευταία έτη της επίγειας βιωτής του, αγωνιζόμενος τον αγώνα των καλών εν προσευχή και ησυχία. Τα πολλά του πνευματικά παλέσματα και η υψοποιός ταπείνωσή του τον κατέστησαν σκεύος εκλογής και δοχείο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Πολλές φορές γνώριζε εκ των προτέρων γεγονότα που είχαν συμβεί σε πνευματικά του παιδιά και τους ενίσχυε δια των προσευχών του. Άλλοτε, όταν ήξερε ότι χρειάζονταν ανθρώπινη ενίσχυση και παρηγοριά, δεν δίσταζε να κατέβει από το Άγιον Όρος για να παρασταθεί στον πόνο και τα προβλήματά τους. Το 1982 είχε κοιμηθεί ένα πνευματικό του παιδί, το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ. Οι γονείς του παιδιού ήταν συγκλονισμένοι και παρακάλεσαν τον ανιψιό του γέροντα να τον ενημερώσει για να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής του. Ο ανιψιός του, πριν τηλεφωνήσει στο Άγιον Όρος, πήρε τηλέφωνο σε συγγενείς του στη Θεσσαλονίκη για να τους ενημερώσει και αυτούς. Εκεί, προς μεγάλη του έκπληξη, βρισκόταν ήδη ο πατήρ Ελπίδιος, ο οποίος του είπε: «Έρχομαι, έρχομαι. Πες στους γονείς του Δημήτρη ότι μόλις που θα προλάβω, αλλά θα είμαι εκεί για την κηδεία». Ένα άλλο πνευματικό του παιδί, που πήγαινε συχνά εκεί για να εξομολογηθεί, θυμάται με ευγνωμοσύνη

διακριτική καθοδήγηση του γέροντα όταν χρειάστηκε να πάρει σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή του. Ο νέος αυτός βοηθούσε στις γεωργικές εργασίες της μικρής αδελφότητας και σκεφτόταν να γίνει εκεί μοναχός, επιθυμία την οποία εξέφρασε στον γέροντα. Ο γέροντας στην αρχή δεν του είπε τίποτα, παρόλο που γνώριζε ότι δεν ήταν αυτός ο δρόμος του πνευματικού του παιδιού. Μετά από λίγο καιρό όμως, τον φώναξε και του είπε με αγάπη: «Άκουσε παιδί μου, ο δικός σου δρόμος δεν είναι ο μοναχισμός. Σου αρέσει να είσαι εδώ και μας βοηθάς πάρα πολύ, αλλά είναι καλύτερα για σένα να ακολουθήσεις τον έγγαμο βίο». Ο νέος στην αρχή στενοχωρήθηκε, αλλά έπειτα κατάλαβε ότι ο πνευματικός του πατέρας είχε δίκιο. «Τώρα, γέροντα, πρέπει να βρω μια καλή κοπέλα που να πιστεύει στον Θεό και να αγωνιζόμαστε μαζί πνευματικά», του είπε με αγωνία. «Μην ανησυχείς καθόλου γι' αυτό», του είπε με πίστη ο γέροντας. «Αυτά λύνονται εύκολα με την προσευχή. Για ένα μήνα θα γονατίζουμε μαζί κάθε βράδυ, εσύ στην Αθήνα και εμείς εδώ στο Άγιον Όρος, και θα παρακαλούμε τον Κύριο για αυτό το ζήτημα. Και θα δεις ότι ο Κύριος θα ανταποκριθεί στο αίτημά μας». Ο νέος έκανε πλήρη υπακοή και γονάτιζε κάθε βράδυ και προσευχόταν μαζί με το γέροντα για το θέμα που τον απασχολούσε. Πραγματικά, την τελευταία ημέρα του μήνα, ένας πνευματικός του αδελφός του σύστησε μια κοπέλα, η οποία τελικά έγινε η σύζυγός του.

Στις 29 Νοεμβρίου του 1979, ο αδελφός του πατρός Ελπιδίου, ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος, τελειώθηκε μαρτυρικά στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ στη Νεάπολη. Την ίδια ώρα, ο γέροντας, ενώ βρισκόταν στο κελί του στη Νέα Σκήτη, έβλεπε με θαυμαστό τρόπο ολοζώντανο το μαρτύριό του και τον άκουγε να του φωνάζει: «Αδελφέ μου, με σκοτώνουν! Αδελφέ μου, με σκοτώνουν! Μην αγανακτήσεις, προς δόξαν Θεού!» Μετά τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Φιλουμένου, διηγείται ο ανιψιός του Εμίλιος Χατζηπαυλής, πήρα τηλέφωνο στη Νέα Σκήτη για να ενημερώσω τον πατέρα Ελπίδιο. Ήμουν όμως πάρα πολύ ανήσυχος για το πώς θα αντιδρούσε, διότι γνώριζα ότι ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένη. «Ξέρεις, θεία», του είπα, «έχει συμβεί ένα θλιβερό γεγονός για το οποίο ήθελα να σε ενημερώσω. Μας τηλεφώνησε ο έξαρχος του Πατριαρχείου και είπε ότι σκοτώθηκε ο πατήρ Φιλούμενος». Τότε αυτός, με πλήρη ηρεμία και χωρίς καμία απολύτως έκπληξη, σαν να του είχα πει κάτι που ήδη γνώριζε, μου απάντησε απλώς: «Ναι». Ύστερα από κάποια δευτερόλεπτα σιγής μου είπε: «Και για πες μου, πώς τον σκότωσαν?» «Δεν ξέρω λεπτομέρειες», του είπα, «αλλά από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έριξαν στο προσκύνημα μια χειροβομβίδα, από την έκρηξη της οποίας σκοτώθηκε». «Καλά», μου είπε με νόημα, «πηγαίνετε εσείς στην κηδεία, διότι εγώ δεν προλαβαίνω να πάω. Και όταν γυρίσετε, πάρε με πάλι τηλέφωνο». Όταν γυρίσαμε από τα Ιεροσόλυμα, του τηλεφώνησα και πάλι. Αν και είχαμε πληροφορηθεί ότι ο Άγιος κοιμήθηκε με μαρτυρικό τρόπο, είχα αποφασίσει να μην του μεταφέρω πολλές λεπτομέρειες για να μην στενοχωρηθεί. Καθώς όμως συνομιλούσαμε, με ρώτησε και πάλι: «Και για πες μου, πώς τον σκότωσαν?» «Όπως σου είπα, θείε», του είπα εγώ, «έριξαν μια χειροβομβίδα». Τότε μου λέει έντονα: «Έτσι τον σκότωσαν?» «Καλά, καλά. Θα τα πούμε όταν κατέβω στην Αθήνα». Όταν κατέβηκε στην Αθήνα, τον ρώτησα αν την ώρα του μαρτυρίου του Αγίου είχε διαισθανθεί κάτι, και μου είπε μόνο: «Να, με πλησίασε ένα άσπρο περιστέρι και αμέσως σταμάτησε. Αυτά δεν λέγονται. Αυτά δεν λέγονται», είπε και έφυγε. Τα είχε διηγηθεί όμως όλα στον πνευματικό του πατέρα Αναστάσιο Καλιάνο, ο οποίος μετά την κοίμηση του γέροντα μας ανέφερε όσα του εμπιστεύθηκε. Αυτά που έζησε ο πατήρ Ελπίδιος τα διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια και στους πατέρες της συνοδείας του, τονίζοντάς τους ότι ο Άγιος Φιλούμενος είναι με τους χορούς των μαρτύρων. Υπέμεινε εν γνώση του το μαρτύριο, διότι παρέμεινε εκεί για να διαφυλάξει τα Άγια προσκυνήματα. Τους είπε ακόμη ότι όταν παλαιότερα σε μια επικοινωνία τους παρότρινε τον Άγιο να φύγει από το Φρέαρ, αυτός του απάντησε αποφασιστικά: «Όχι, αδελφέ μου, και αν όλοι φύγουμε, ποιος θα μείνει?»

Σεπτέμβριο του 1983, ο πατήρ Ελπίδιος άρχισε να παρουσιάζει επιπλοκές στην ήδη επιβαρημένη υγεία του. Έτσι εξήλθε από το Άγιον Όρος και αφού φιλοξενήθηκε για λίγες ημέρες στο σπίτι της αδελφής του, εισήχθη για νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Όταν ο πατήρ Ελπίδιος κατέβηκε από το Άγιον Όρος, θυμάται ο ανιψιός του, Εμίλιος Χατζηπαυλής, έμεινε για λίγες ημέρες στο σπίτι της αδελφής του μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Στις 18 Νοεμβρίου με ειδοποίησε να πάω εκεί και μου είπε επιτακτικά: «Πρέπει να πας να φέρεις την πεθερά σου». «Τι λες, θύε», είπα εγώ. «Πού να τρέχω τώρα στη Βλάστη, Δυτική Μακεδονία, 600 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 1300 μέτρα υψόμετρο, με τέτοια κακοκαιρία. Και για ποιο λόγο άλλωστε να έρθει εδώ τώρα στην Αθήνα η πεθερά μου?» «Να πας να τη φέρεις», μου είπε πάλι με ύφος που δεν σήκωνε αντιλογία. «Και όσο για τον καιρό, μη φοβάσαι τίποτα. Θα πας και θα έρθεις μια χαρά». Τι να έκανα λοιπόν, αν και δεν μπορούσα να κατανοήσω την επιμονή του, έκανα υπακοή. Έτσι ξεκινήσαμε, πήγαμε απάνω στο χωριό, πήραμε την πεθερά μου και γυρίσαμε στην Αθήνα χωρίς να συναντήσουμε κανένα πρόβλημα στους δρόμους. Επιστρέφοντας, περάσαμε από το σπίτι όπου έμενε ο γέροντας με την αδελφή του, αλλά όλα ήταν κλειστά. Πήραμε τηλέφωνο κάποιους γνωστούς, οι οποίοι όμως δεν γνώριζαν που βρίσκονταν. Σε μια τελευταία προσπάθεια να τους βρούμε, περάσαμε από κάποιον εξαδελφό μας στην Αθήνα, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι ο πατήρ Ελπίδιος βρισκόταν στο νοσοκομείο. Αφού αφήσαμε την πεθερά μου στο σπίτι με τα παιδιά, πήγαμε και εμείς εκεί. Όταν μας είδε να μπαίνουμε στο δωμάτιο που νοσηλευόταν, χαμογέλασε και μας είπε με νόημα: «Γυρίσατε, καλώς ήλθατε. Στο ταξίδι όλα καλά? Δεν είχες κανένα πρόβλημα, έτσι?» Του απάντησα ότι όλα πήγαν καλά, όπως ακριβώς μου είχε πει. Παραμείναμε κοντά του μέχρι το βράδυ και τότε συνειδητοποιήσαμε τον λόγο που μας έστειλε να φέρουμε εσπασμένα την πεθερά μου από το χωριό. Γνώριζε ότι εμείς θα έπρεπε να ήμασταν στο νοσοκομείο και δεν ήθελε να μείνουν τα παιδιά μόνα του στο σπίτι. Η αγαπώσα καρδία του φρόντισε ακόμα και γι' αυτό. Την επόμενη μέρα πήγαμε πάλι πρωί-πρωί στο νοσοκομείο. Όταν κάποια στιγμή ακούστηκε να χτυπάει η καμπάνα, ο πατήρ Ελπίδιος δάκρυσε. «Γιατί κλαις, πάτερ?» τον ρώτησα. «Είναι η εορτή της Αγίας Εκατερίνης σήμερα», μου απάντησε συγκινημένος. Έπειτα βυθίστηκε στην προσευχή. Τον ακούγαμε να παρακαλύψει θηριστά τους Αγίους και τον ιερομάρτυρα αδελφό του να μεσητεύσουν στον Κύριο για να αναχωρήσει γρήγορα από τον κόσμο τούτο. «Αδελφέ μου», προσευχόταν στον Άγιο Φιλούμενο, «κουράστηκα, θέλω να έρθω κοντά σου». Σε λίγες ώρες ο γέροντας ανέβασε ψηλό πυρετό και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τις επόμενες ημέρες η υγεία του επιδεινώθηκε κρίσιμα. Παρέμεινε σε κομματώδη κατάσταση μέχρι και την ημέρα της κοιμήσεώς του. Καθ' όλο το διάστημα της νοσηλείας του τον επισκέπτονταν πολύ συχνά οι μακαριστοί Μητροπολίτες Λαρίσης Θεολόγος και Δημητριάδος Ηλίας, τα καλογέρια της Καλύβης του στη Νέα Σκήτη, ο πνευματικός του πατήρ Αναστάσιος Καλιάνος, ο πατήρ Ευσέβιος Γιαννακάκης και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί. Ο πατήρ Ευσέβιος γονάτιζε κοντά στο κρεβάτι του γέροντα και προσευχόταν εκ φόνος: «Αδελφέ μου, σε παρακαλώ, παρακάλεσε τον Κύριό μας που τόσο αγάπησες να δώσει αυτό την καλύτερη λύση».
Μια μέρα μάλιστα, βλέποντας ότι ο πνευματικός του αδελφός σιγά σιγά φεύγει, ο πατήρ Ευσέβιος του είπε: «Γέροντα, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με αν ποτέ έκανα κάτι που σε λύπησε». Τότε ο πατήρ Ελπίδιος, ενώ ήταν σε κόμμα, δάκρυσε.

Την πρώτη φορά που είχαμε πάει να επισκεφθούμε τον γέροντα μαζί με τον πατέρα Νίφωνα, διηγείται ο Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος. Ήταν ήδη σε κομματώδη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, προσέξαμε ότι κρατούσε το κομποσχήνι του, το οποίο γύριζε αργά στο χέρι του κόμπο-κόμπο, όπως ακριβώς έκανε όταν έλεγε την ευχή. Το πρόσωπό του ήταν γαλήνιο και είχε μια έκφραση μεγάλης χαράς. Όταν ο γιατρός εισήλθε στο δωμάτιο, τον ρωτήσαμε πώς ήταν δυνατόν να γυρίζει ο γέροντας το κομποσχήνι αφού βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση. Αυτός μας απάντησε ότι ήταν απλώς μια μηχανική κίνηση την οποία έκανε επειδή έτσι ήταν συνηθισμένος για χρόνια. Τότε σκέφτηκα να πάρω το κομποσχήνι του για να το έχουμε ως ευλογία και να του βάλω στο χέρι ένα άλλο που είχα μαζί μου. Όταν όμως το πήρα, ο γέροντας άνοιξε τα μάτια, άπλωσε το χέρι του και πήρε πίσω το κομποσχήνι του, αφήνοντας έκπληκτους και συγκινημένους συνάμα όχι μόνο εμάς αλλά και τον γιατρό που ήταν παρόν. Έπειτα σκεφτήκαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Όταν ήμασταν στη σκήτη και κάναμε κάτι που ευχαριστούσε τον γέροντα, αυτός μας έλεγε «Σκύψε να σε ευλογήσω». Και εμείς σκύβαμε και μας ευλογούσε στο κεφάλι. Έτσι και τώρα πλησιάσαμε τον γέροντα και του είπαμε «Γέροντα, ήρθαμε από το Άγιον Όρος. Έχεις τις ευχές του γέροντα Ιωσήφ και των άλλων πατέρων. Να μας ευλογήσεις?» Αφού κούνησε το κεφάλι του καταφατικά, βγάλαμε τους σκούφους μας, σκύψαμε και αυτός έβαλε το χέρι του στο κεφάλι μας και μας ευλόγησε. Μετά από αυτό, ύψωσε τα χέρια του σε στάση προσευχής και τα κράτησε έτσι αρκετή ώρα.

περιστατικό συνέβη και λίγες ημέρες πριν από την κοίμησή του. Οι παριστάμενοι κατά σάρκα συγγενείς του σκέφτηκαν να διαφυλάξουν τον επιστήθιο σταυρό που φορούσε, εντός του οποίου υπήρχαν τίμιο ξύλο και άγια λείψανα. Μόλις όμως προσπάθησαν να του τον βγάλουν, ο πατήρ Ελπίδιος τους άρπαξε το χέρι. Τότε κάποιος από τους συγγενείς τον πλησίασε και με την πεποίθηση ότι ο γέροντας τον άκουγε, του εξήγησε τι θα έκαναν. Ο γέροντας, ως τέκνον υπακοής που ήταν από παιδί, συγκατένευσε και τους επέτρεψε να πάρουν το σταυρό. Ο γέροντας είχε μεγάλη ανάπαυση όταν οι επισκέπτες του στο νοσοκομείο παρέμεναν κοντά του σιωπηλοί και προσευχόμενοι. Ιατρικά βρισκόταν σε καταστολή, όμως η ευαίσθητη πνευματικά καρδιά του προσελάμβανε την ενέργεια της προσευχής τους και αυτό του έδινε μεγάλη χαρά. Όταν δε μια μέρα ένα πνευματικό του παιδί κάθισε δίπλα του λέγοντας μυστικά την ευχή, ο γέροντας του πήρε το χέρι και προσπάθησε να το ασπαστεί. Τις ημέρες που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο πήγαινε επισκεφτεί τον πατέρα Ελπίδιο και μία συγγενής του, φέροντας μαζί και τον 16χρονο γιο της. Η μητέρα παρακάλεσε την νοσηλεύτρια που βρισκόταν εκεί να βάλει για ευλογία το χέρι του γέροντα στο κεφάλι του παιδιού της. Η νοσηλεύτρια το έκανε αυτό, αλλά όταν το παιδί σήκωσε το κεφάλι του για να φύγει, ο γέροντας όθησε το χέρι του προς το στόμα του παιδιού σαν μια προσπάθεια να του δώσει την ευχή του. Το παιδί ασπάστηκε το χέρι του και βγήκε συγκινημένο έξω από το δωμάτιο νοσηλείας. Τότε συγκλονισμένη η μητέρα διηγήθηκε στην νοσηλεύτρια τα εξής. Την τελευταία φορά που ο γέροντας συναντήθηκε μαζί τους, έδωσε μια συμβουλή στο παιδί της για τη συμπεριφορά του, αλλά αυτό αντέδρασε και έφυγε θυμωμένο, χωρίς να πάρει την ευχή του. Έτσι με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο, ο γέροντας τακτοποίησε τις σχέσεις τους πριν αναχωρήσει για τον ουρανό. Ο πατήρ Ελπίδιος κοιμήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1983 ημέρα Παρασκευή, προσευχόμενος έως και την τελευταία στιγμή της επίγειας βιωτής του. Άφησε την τελευταία του αναπνοή, ο καρδιογράφος έδειξε παύλα και έπειτα σταμάτησε το χέρι του να γυρίζει το κομποσχήνι. Το σεπτό του σκήνομα ευτρεπίστηκε από τους παρισταμένους πατέρες και μεταφέρθηκε στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκεί έγινε το βράδυ αγρυπνία, στην οποία παρίσταντο πλήθος ιερωμένων και πνευματικών του παιδιών που έσπευσαν να προσευχηθούν και να αποχαιρετήσουν τον πνευματικό τους πατέρα. Η μεγάλη κακοκαιρία που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες έκανε τη μεταφορά του σκηνώματός του στο Άγιον Όρος ακατόρθωτη. Γι' αυτόν τον λόγο λήφθηκε η απόφαση να ταφεί στο μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης. Έτσι παρέμεινε κοντά στα πνευματικά του παιδιά, τα οποία επί πολλά έτη διακόνησε με πόνο και αγάπη. Η κηδεία του έγινε υπό καταρακτώδεις βροχές. Εκείνη την ημέρα έβρεχε τόσο πολύ, ώστε αυτοί που βοηθούσαν κατέβηκαν 3 φορές στον τάφο για να αδειάσουν το νερό. Παρ' όλα αυτά, οι παρόντες πιστοί ήταν πάρα πολλοί και στριμώχνονταν προσπαθώντας να πάρουν για τελευταία φορά την ευλογία του. Όλοι πήγαιναν ξανά και ξανά να πάρουν την ευχή του και με έκπληξη διαπίστωναν ότι οι αρθρώσεις των δακτύλων των χεριών του ήταν ευκίνητες, σαν να ήταν εν ζωή. Το ίδιο συνέβαινε και με τις υπόλοιπες αρθρώσεις του σώματός του. Λίγη ώρα πριν αρχίσει η νεκρόσιμος ακολουθία, ένας από τους ιερείς ζήτησε ευλογία να βγάλει τα παπούτσια του γέροντα και να του φορέσει ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια που είχε φέρει αυτός μαζί του. Το σκήνομα είχε τέτοια ευληγησία, ώστε ο ιερέας λύγησε τα πόδια του, άλλαξε τα παπούτσια χωρίς καμία απολύτως δυσκολία. Αλλά και μετά το πέρας της νεκροσύμου ακολουθίας, όταν οι παριστάμενοι πατέρες πήραν τις 4 γωνίες από το σεντόνι για να κατεβάσουν το σκήνομα στον τάφο, το νεκρό σώμα, λόγω της ευκαμψίας που είχε, κουλουριάστηκε μέσα στο ρούχο. Η πνευματική χαρά ήταν διάχυτη σε όλους, διότι αισθάνονταν ότι εκείνη την ώρα ετελεί το η ταφή ενός οσίου ανδρός. Ένα πνευματικό του παιδί μάλιστα, που δεν γνώριζε για την κοίμησή του, τον είχε δει εκείνη την ημέρα μέσα σε πολύ φως να είναι ντυμένος με έναν λευκό χιτώνα. Φορούσε
και ένα λευκό καλυμάφι, το οποίο είχε έναν κόκκινο σταυρό, ενώ ταυτόχρονα τον ρώτησε αυστηρά: «Εσύ πού ήσουν σήμερα?» Έτσι κατάλαβε ότι ο γέροντας είχε αναχωρήσει για τα ουράνια σκηνώματα. Στο σκήνωμα του πατρός Ελπιδίου, αναφέρει ο Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, είδαμε ότι υπήρχε η έκφραση ενός ανθρώπου που νίκησε σε έναν μεγάλο αγώνα. Ήταν τόσο έντονη η Θεία Χάρη και η χαρά που νιώθαμε, ώστε δεν είχαμε καμία αμφιβολία ότι πέτυχε τον αγιασμό και πήρε τον άφθαρτον Στέφανο, τον οποίο ο Θεός επαγγέλλεται σε όλους όσους τον ακολουθούν μέχρι θανάτου. Σε όλους άφησε τη μνήμη ενός Αγίου Μοναχού, διότι πραγματικά η ζωή του ήταν η ζωή ενός ανθρώπου που περιφρόνησε τα πάντα για τον Χριστό, πέριξ του οποίου εκινείτο όλος του ο Θείος. Ο πατήρ Ελπίδιος έζησε επί γης, αγωνιζόμενος να ακολουθήσει τη στενή οδό του Ευαγγελίου, εφαρμόζοντας κατά πάντα αυτό που κάποτε ο ίδιος έγραψε. Η ζωή μας, η αφιερωμένη, έχει νόημα όταν προσιλώνεται στην Αγία Τριάδα, στα τρία πρόσωπα της θεότητας, σε μία προσήλωση τελεία, ολόκαρδη, μία προσήλωση η οποία φτάνει μέχρι την θυσία, σε ένταση και μήκος, μέχρι τον θάνατο. Αξιώθηκε έτσι, με την δύναμη και την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την αγάπη του Θεού και Πατρός και την πνοή και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, τερματίζοντας τον ιερό του αγώνα στον κόσμο αυτό, να αναπαυθεί στους κόλπους της Παναγίας και ευλογημένης Τριάδος.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Συλλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Συλλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο

Χριστός. Ευχαριστώ.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση για μελοπρέπειον εν ειδήσου αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως τεγάζων εν είδαση τα υπερώω αυτού, ότι θυς νεύτην επίλωσιν αυτό περιπατών επιτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύμοντα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, θεμελιών την γίνε επ' την ασφάλειαν αυτής που κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσος ως ημάτων το περιβόλιον αυτού επ' των ωραίων στήσονται υδατά, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρκοι και καταβαίνουν παιδείε των τόπων όνε θεμελίωσα αυτά. Όριον έθου που παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραγξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται είδατε. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξουν τον αγρισδίψαν αυτών. Έπα αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώ σιγμέ των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαντέλων χόρτων τη κτίνε και εκλόγη του δουλειά των ανθρώπων, το εξαγίν άρτων εκ τη γη και είναι ο σεφρέν καρδιαν ανθρώπου του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδιαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, οι κέντροι του Λιβάνου, ασεφίτευσα εκεί στρουθία ενό έψωση του ροδιού κατοικία γη αυτών. Όρη τα υψηλά τα ελάφη πέτρα κατεφύγη τη λαγωγή επίση ελληνική καιρού, ο ήλιο έγνο την δυσίνα αυτοέθου, φόντο και γέν τον ήξεν αυτή διελεύσει. Πάντα τα θηρία του δρύμου, σκύμνη οριόμενη του αρπάσκη, ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήχθησε και στα μάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπο του έργων αυτού και έπ' την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε, πάντα σου φύγει επίση και πληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν ούτω ον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρο δόντας σου αυτής η λέξου. Συνανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον ταραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, ως υπάρχου, δυνθεί η αυτοδιαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κύριο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομες τιμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύση είναι αυτού έθρος σκότους και γέν τον ήξω, σε μεγαλήν θα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας τον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Δια νικής δέσποταν την βασιλείαν απειλήφε, παρά σου την ουρανίων και πρεσβεύει σωθήνε ημάς.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Αστέρα υπερλαμπρών τη εκκλησία ανέδειξας, Εμιλιανών τον μάρτυρα

0: πάντα. Ιφού φωταγωγούμενη Θεό πρεπός ανυμνούμενσε. Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών.
1: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Όλην σου την έφεσιν προς τον Θεόν ανατέθηκας, ολοτρόπος επόθησας, εξ όλης καρδίας σου Χριστό το Σωτήρι, και δελειξάμενος βωμούς και τας θυσίας ειδόλων πάνσοφε,

τον μάρτυρα, ο πλήτεντε αριστόν, θα δούχουν τα πάσαν ειν την οικουμένη. Θαυματουργίες μυστικές και αθείες σκότος ελάβνοντα, οι φου φωταγωγούμενοι θεοπρεπό.

πρόκειται ο τάφος σου ως ποταμός χαριτόβρητος των θαυμάτων της ρεύμασι. Εμιλίανε ένδοξε πάθητε και νόσεις από διώκειν των πιστών και των δαιμόνων ελάβνης φάλαγγας, διό και των λειψάνων σου την θείαν κόνην κατέχοντες ως

Υιού Σατανάς, Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, πτώντες ευκυνηλίου, δυσυνειδώντες πόσες περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση χερίς, ημνή στεφωνές εσύ, εσύ, εσύ, εσύ.

Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρατα αύθεν αμαρτήτους φυλαρθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέν το Κύριε το ελαιός σου φημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, εμπιστεύσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, των μοναζουσών εν τη Αγία Μονητάφτη, πάντων των ευλαβόμων συνειδών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονητάφτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, Ελένη Σωτηρίας Μιχαήλ Βασιλικής, Ελένης Μαρίας Σωτηρίας Φωτίου Κωνσταντίνου Βασιλικής, Γεωργίου Στεφανίας Φωτίου Αθηνάς Μιχαήλ.

ευπόθουσον ημών ο Θεός, ο ποιμών η ελπής, πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσιων ακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιδέσποντα, έπειτε σ' αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.

Χριστέ, πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράδου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, Κύρια η Παρθένη Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωμίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, ακορανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες των Τιμίων ενδόξων, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Αδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αναγίες Πατερονιμών, μεγάλων ιερακών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου, του Μυρισπυρίδων Σταμυθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοπόλου, Δημητρίου Μυροβλήτου Θεοδόρου, του Τύρανος και του Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων, Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Εμιλιανού, ούτε τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Ευρώ

ιδεάρτος εκερήμων και εξ αυτών πεντάκης ηλίος άνδρας φαντάσας αυτοός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύντων των ίνων και των έλεων και πλήθνουν αυτά τη Αγία μονητά αυτή στον κόσμο σώματα και εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία νεορτήν ταύτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Θυσίου ευλογώ και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μεν συν τον άρτο σου Πατρί.

0: και τους πάσχοντας, εκμαλώτους και λοιπούς, ποικίλας νόσους ιόμενος, εκβαθέων της ψυχής, την συνήθη συμπάθειαν ταύτην έντοξεν, εφημάστους οικέτας αθλοφόρε, εκ παντίων αλγιδώνων και πειρασμού ελευθέρωσον.
1: Δίκαιος ως φοίνιξαν φύση και ως ικέντρος εν το λιβάνο πλήθην θύσεται, κατά χρέος τιμούμενσε, εμιλίαν εμάρτης ένδοξε, ως ημών θερμότατον αντιλήφτορα, ως βοήθων κατέσχυντων, προς τα άτινος μέγιστον, ευεργέτην δεκινών, των μαρτύρων καλόπισμα πλουσιότατων, των πιστός προς

0: Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέση μου, αγγελία σου, εισάκουσον την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε νησύν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη καρδία μου. Εν μίστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέντας χείρας με ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιγε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάθον. Ακούστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εμιπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου της Υ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάκρισε εκπλήξεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου.

αμαρτωλοί και ταπεινοί και προσπέσομεν εν μετανοία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον εφημίν σπλαχνισθήσα, σπεύσον απολύμεθα υποπλήθους πτεσμάτων, μη αποστρέψεις σους

0: σου και ρωτώ το πλήθο των νυχτερμών σου, εξάλληψαν το όνομά μου. Μα το πλοίον πλήνων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντό. Ή μόνο ήμαρτο για το πονηρό ενωπιών σου. Επίησα όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Ιδού γάρεν ανομίε συνελήφθην και αναμαρτίε εκεί στη θέμη ενίκαιρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια νιγάπη στα στάβλια και τα κρίθια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντίζουμε ισόπο και καθαριστήσω με. Πλημίζουμε και υπέρχιόν αλευκανθίσω με. Ακουτίσμη αγαλία συγκεφροσύνη. Να αγαλιάσουν δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσες τις ανομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νου στο σοδού σου και σε βίσε επιστρέψω σε ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου και ό,τι θέλησα στη σία νέδω κάνω το ταυτόματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη Σία δικαιοσύνη, αναφορά και υποκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριό σου, Μόσχου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέκατα φεύγω σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου.

κομμάτι. Σωτήρα τεκούσαν σε και θεόν, δισοπό παρθένε λυτρωθήνε με των δεινών. Σιγανή προσφεύγω να ανατείνω και την

Το και σώσον ημάς προστασίαν και σκέπην ζωής εμείς τη θυμή. Σε Θεογεννήτωρ Παρθένε, εσύ με κυβέρνησον προς τον

πνεύματι, λύσον την ακλήν των θεσμάτων μου Θεών ημφε, το φωτισμό της εις λαμπρότητος, η φως τεκούσα το θείον

Θα τα φυγείς και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν. Εν χρησμόν εν τες λείψες η κόρη και το φωτί σου αεί αγάπη.

Από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόνισε καταφεύγομαι. Ως έχουσα, ως άνοιχτον τείχος και πρόσφυγα,

άξονος αγαθή, εις την βοήθεια νημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν.

Θεότο και σώσον ημάς, την ημών σωτηρίαν, όσοι θέλησα σώτερ, οικονομήσαστε, εν μήτρα της Παρθένου, κατόχησας το κόσμο, ειν προστάτην ανέδειξας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός,

Δέσποτα συγχώρησοντας ανομία σημεί. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα σταστερία σημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και

Συγγεννητή το θέλει βάσω ως εν ουρανό και επί της γης. Τον όρθον ημών τον επιούσιον δώσιμη σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

τίμιος της εκκλησίας φυλατούμενος, εν της ταμής της ουρανής γέγονας Άγιε, τους προσκυνούντας

επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής, πάντων των περάτων της γης, των θαλάσσιων μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενοίμη, δέσποτε, ήπειτε σ' αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.

σώσον με, Ιησού σωτήρ μου, Ιησού μου παντοδύναμε, μη καταλείπεις με, σώτερ Ιησού με ελέησον, και

0: δράκοντος και τούτο των παγίδων νυν σωτερί σου ελευθέρωσον. Λάκου κατωτά του σωτήρ μου Ιησού αναγαγών και δεξί συναρρύθμισον Ιησού μα προφώτισμε.
1: Δόξεν υψίστηστε όχι πηγή σιρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστηστε όχι πηγή σιρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστηστε όχι πηγή σιρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν οι κλείγοντες μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, κρέστη σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήφθον μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσα μου εξόρουσα κιού αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσαμε από μυριά των λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας τους εκφαίνοντάς μη ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου σου Κύριε και επί των λαού σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδέσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησα άνδρυ και πεστήριξα σε με την χείρα σου. Κάες την ίαση σαν της αρκή μου προσώπου της οργής σου. Κάες την ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι η ανομία μου περίραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αυροσύνης μου. Με ταλαιπώρησε και κατεκάμπτει νέος τέλος όλη την ημέρα σκυροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώνη μου εμπλήστησαν εμπεγμάτων και ο καές την ίαση σαν της αρκή μου. Εγκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάω σε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου μεταράχθη για τα εγλυφαίνει η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ο καές την μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποχώ σου πήγον και ως άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού. Πηγαινόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ογκέφωναν το στόμα τι αυτού ελεγμός. Ότι επί σοι Κύριε ήρθισας εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον ύποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους αληθεί με πόδα σου με πεμέ μαγνώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έθιμος και ελπιδών με ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται φέρε με και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά, διαγαθών, οι διέβαλών με επικατεβίωκαν αγαθο.

Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσκεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεύχθριζω, διδύψησέσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξου με εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αχιώφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ σου, άστα χείλη μου απενέσου είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος επληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσαι ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου εδισε όρθρισε μελέτων σε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και δισκεύει των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ανθέας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε πλανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν αφράγει στο όμα γαλμούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και αίκια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύ και Υιό στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας και έκραξα και νυχθεί εναντίον σου. Σε ελθέτω ενωπιόν σου, προσευχή μου, κλείνω το ού σου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβενόν των Ισλάκων, γεννήθηνο σε άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε κατέβονται σαν τάφο μου και εμνή τη έκτη και αυτή τη χειρό απόστησαν. Έχεντο με λάκκο κατωτάτο εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέθε στηρίχθη ο θυμό σου και πάντα με τερισμού σου πήγαγε σε πεμέ. Εν μάκρυνο στου γνωστού μου απεμού, έχεντο με βέλημα εαυτή. Παρεδόθημη και που εξωπορευόμενη οφθαλμή μου εις θέμης αναποφτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσει, ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσοντέση. Μη δίνησε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα για το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γιατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόφης εκ νεότητός σου, με ψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δίρθω με οργές σου, φοβερισμοί σου, εξετάραξά μου. Εκύκλωσαν με όσοι δωρόλουν την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχθεί εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ού σου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, αν κινηστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Διόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικημένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ηχθύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο πιστέλος οργιστήσεται ουδέης στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημί, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως, ο Κύριος τέλος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην Ανατολία από δυσμόν εμάθρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε, Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες με. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε, η μέρα αυτού όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίνει μεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνας από τους προηγουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσους εκ την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον ενταλών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει.

λειτουργία αυτού υποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάγουσον της προσευχής μου, ενώθησε τη δέησή μου αντιαληθεία σου, εισάγουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάφθησέ με, σκοτεινήσε με τους νεκρούς αιώνους και κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέκτησα εν πάση της έργης σου, επίημασε των χειρών σου εμελέκτων. Διεπέτασα προσέντας γύρα σου με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου, Θεέ μου, και μειωθήσω με τις καταβαίνουν στην εισλάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί το ελό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν μη πορεύσω με την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με διευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με τη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του και νύχια η θέση του αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός, αλληλούια.

0: Ιησούσον εν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανε ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το ονόματι Κυρίου μην άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανε ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Άρα Κύριο έγινε το αύτη και έστε δαμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανε ημίν, ευλογημένος.

0: Χριστό Δεσπότη, της όμβρης των χαρίτων σου εφραίνην ειν ημάς, πύργαρ το ουράνιον, τη ψυχή περιφέρον, ως περάβραν έφερες την κατάφλεξην μάρτης, αλλά μη πάψει πάντοτε φρουρή, τους ετοιμώντας εμελιαν ένδοξε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, λίθος τίμιος της Εκκλησίας, φυλατώμενος εν της ταμής, της ουρανής γεγονάς Αγίε τους προσκυνούντας, τους λίθους δίλεξας και μαρτυρίου ποτήριον έπιες, μάρτης ένδοξε εμελιαν

0: εξαιρετικός και σκέπη των προστρεχόντων είσαι. Χαίρε αχήμαστε λιμήν και απειρόγαμε. Είτε που σε ενσαρκεί τον ποιητήν σου και θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπεις. Υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόπων σου.
1: Των πάντων βασιλείε θυσίασας μάρτης, θυσίαν καθαράν προς ενήνο χασμάκα, σ' αυτόν το Κυρίο σου πυρός καμίνου κέρτηξας, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην, εορτάζονται σ' αμαρτημάτων την λύση, ευχές

0: Ανάστησον ημάς πεπτωκώντας εις χάος, δεινής απογνώσεως και πτεσμάτων και θλίψεων, συγερπέφικας αμαρτωλών σωτηρία και βοήθεια και κρατέα προστασία και σώζει τους δούλους σου.
1: Εν πανήχησάς μας είναι μας υμνούντας και προσεορθρίζοντας με

0: Εσφύρατε τους εινούντας ευλαβώς και εφημούντας την άθληση Εμιλιανού του γενναίου μάρτυρο.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, κατά πλήρης εμφυρμών σου, εξάλληψον το νόημά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι την ανομία μου γνώσκω. Και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντώση μόνο η μαρτών και το πλήρω ενώπιον σου επίης όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσε το κρινεστέσε. Η δουγάρα να μία συγκαλύφθη και να παρτίσε και σε με μητήρ μου. Η δουγάρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδρα και τα κρύφη της σοφίας σου εντελώς άσμη. Ραντίζ με ισόφου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλία συγκέφρο σύγχρονα αγαλία σου λέω στέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα σαν ομοιάς μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιο με αντανέλησε επί μου. Απόδος με την αγαλία σε μη σωτηρίους και πνεύμα. Και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσαι επίσαι επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξε και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματα προδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό σου που εξοδενό. Αγάθρον, κύριε, τη ευδοκία στην Σιόν και υποδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριό σου μόσχο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εν έσω μεν σήμερον των επί πάντων Θεών ημών, και τούτου τον μάρτυρα ανεφημίσομεν εν αθλήσαντα νομίμως και της νίκης, το στέφος αράμενον στένη του πνεύματος.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ισχύν εν δυσάμενος του την ημών αγαθότητη, ασθένεια ενένδοξε μάρτης φορέσαντος, απεγύμνωσα ασυντώνων ασθενείες, το μάτιον φρίαγμα Θεό μακάριστε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μονάδα θεότητος ενιζωμένη ταυτότητη, αείδη με φύσεως χερόν εκήρυξας και πολύ Θεόν διέλυσας απάτην. Αθλήσας τερότατα, αξιοθαύμαστε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς της γης μου και ύμνησης και φωτισμός της καρδίας μου, υπάρχει πανά μου με Χριστός ο Κύριος, ο νεκίσας εν δύο τεσουσίες, μία υποστάση δε κατανοούμενον.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λίχνος της ποσής σου εγεννήθη και φως σου τεστρίβης αληθώς, ο νόμος του Θεού ημών διού καθήπες και λύσας, παρανόμουντον βήματα μαρτυρικός κλαιζόμενο.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ηθήνας νόσου τες πορτάς πορείας, προς θείου θελήματος ωφελημένα γαλινότατον, πολυθεΐας θάλασσαν κυματωμένη πνεύματι, της πονηρίας διέφυγες.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Εμιλιανού τους θείους άθλους, την πίστη και μέχρι τελευτής, Ανδρίαν κατεπλάγησαν, δυνάμισε ουράνιε, όπως αρκεί των άσαρκων, ταπεινωθείς καταβεύλικε.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, νόμους τους της φύσεως λιθλαθούσαν, εν το υπέρφυσιν το και το παρθένος μεταγέννησιν, παρθένο μυθωρέλληνας, των πλαστούργων γαράχραντε, απάσης κτίσιν.

η αισθήσεώς σου και χωρίστης αξιγενόμενος εν τη γαστρή σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένηκεν, ο μετατόκον παρθένος φυλάξασε, ως πρώτου τόκου μητέρα Πανάμων. Μόνος Κύριος αυτόν εκτενώσει και τεβε, σωθήνε δεόμεθα τας

0: εμάρτης και καταργεί τα δυσόδη πάντοτε των ανθρώπων αρρωστήματα.
1: Και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εύομαι ρετρίγησε του ξύλου καρπών θανατηφόρων. Σίδε πάντα με ζωή στο ξύλο καρπογονής, που η γεύσης απάντας τους θανόντας.

0: Αμήν. Το αθλοφόρο η πιστή, τα υμνητήρια, Εμιλιανό δεύτε συμφώνος αναμέλψομεν, απαστράπτη γάρ της θαύμασιν εν το κόσμο, απελάβνων των ειδόλων του σκοτώμενα, και παρέχεις της πιστής την χάριν άφθονον. Της κραυγάζουσι χέρις μάρτης πολύ αθλέ.
1: Χέρις μάρτης πολύ αθλέ.
0: Ο δεσπόζων του σύμπαντος Κύριος, ο χαρίσματι ποικίλης τους Αγίους αυτού κατακοσμήσας, προειδώς την προς αυτόν και τους αδελφούς ηγαπημένη διάθεση, που μόνον του μαρτυρίου εξίωσεν, αλλά και την χάριν των ιαμάτων εδωρήσατο. Πολύ γάρβο βή, άλλα λιλαλίνση πρεσβεία εξίωσαν το ναό σου προστρέχοντες, και άλλα σιάσεις παρέχεις της πιστής προσιώσιση, Εμιλιανέ πολύ αθλέ.
1: Εμιλιανέ πολύ αθλέ.
0: Τη δεκάτη οδόη του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Εμιλιανός εις πείραν βεβλημένος, Χριστό παραστάς τέρπεται συναγγέλης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και Βαλεντίνης. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακίνθου του Εναμάστριδη. Ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος εν κραβάτο πειρακτοθέντη απλωθείς τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Δάσιος και Μάρων Ξύφη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα Όσιος Παμβό εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη των εναγίης πατέρων ημών Στεφάνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Εξαμασίας Μετατεθέντος και Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνος του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα τα εγγένεια του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Καλλιστράτου. Εσ' αυτόν, Αγίες, πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Είναι Θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτερας χείρας πρωτίσωμεν, τον εξαυτίστε χθέντα Θεόν δοξάζοντες.
1: Την άτρεψαν κι κτίσει Θεόφρονες, παρά τον τίσαντα λαπηρός απειλήν, ανδρείως πατήσαντες χαίροντες

0: ασυγκρίτος τον Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επέβλεψε την ταπείνωση της δούλης

0: Χριστί δοξάζομεν, ο στρατιώτη να ήτη τον Εμιλίαν ένδοξε, ηκέτευε του Σοφινέτας ψυχάς ημών.
1: Εν είτε αυτόν εν ηχός άλπιγκος,

της Βασιλείας του Χριστού, εν αθλήσας καρτέρος υπέρ της πίστεως ημών, και τρέψας των αθέων την χαρά.

Περνόμενος Χριστού τι αητή το δεξιά και λιμένη νόητο εγκαθορμής της αθλητά γαλήνης μη λιγούσις εμφορούμενος και δόξης μοιραίους εις αξιού.

Θεοδασίε, το γαρπατρί των Ιωνομοούσιων ανακηρύξας, κατ' ίσχυνας Άριον, πότερος Ιε Χριστόν των Θεών οικετεύε, δωρήσαστε ημίν.

της Παρθένου το καύχημα, η δόξα της Εκκλησίας και των πιστών βοήθεια, έθερμε προστάτηδες και βοήθη, τα κρίνα, τα εύωσμα, τα άνθη, τα μάραντα, εγαλακτοτροφούσε, τα ουράνια δόγματα και διακονού.

0: επίγεια αυτών τεσί και εσύες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημών.
1: Βασίλειον διάδημα εστεύθησι κορυφή εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού.

και πολιούχων λαμπρών, ενώ δες πνευματικές ανεφημίσομεν, ότι ενήθης εστερός και κατήνεν γενεχθρών του πνεύματος τη δυνάμει, και νυν απαύτος πρεσβεύει, ελεήθηνε τας ψυχάς.

Και με το σχηματικό.

ορατών δε πάντων και ορατών. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινών, γεννηθέντα, σου ποιηθέντα, ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετου, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάτα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινέζοντας και δε νεκρούς ον της βασιλείας σου και έστε τέλος εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς δόξα Ανάσταση νεκρών.

άρθεν ημάς, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρθεν ημών των επιούσιων δώσιμων σήμερα. Και άπησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκριση ημάς εις πειρασμών,

Το πατρί διαθήμενο στο τμήμα του Σιμών Εκταξίωσον, κρατεά σου ρί με τα δραμή του σώματο του μέμπτο και δημό πατήκαν ω ο Θεό συνάστη τύπο. Το άμαρτο λόγο και μέσω με Θεό συνάστη τύπο. Το άμαρτο λόγο και μέσω με Θεό συνάστη τύπο. Και έλα ίσον.

0: ευχαριστήτω την Υιώσο με δεμέσου
1: λύσου. Πρώτον θυρών του νόου σου παρέστη, με ζωολογισμό να σου αφήσετε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός σου τελών οικειώσεις, κανένα εν αλήσεις. Πολύ στη παραδείσου φύλας ανοίξες, ανοίξοντας πλάκα της ανθρωπίας σου. Και δέξουν ότι σε φόμη και από το μενό σου στην πόλη και την εμόρφη. Τη μέρα γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρό σου μία συνέλαβε. Ιδέε του σου εχάντου φόδα κρατήσε ατελή των αμαρτημάτων εκκομίσεων. Εγώ δε ο ελεηνό σου και το σώμα του λμών δέξα στην καταφυλακή, αλλά δέξι μα περικίνε και καταφυλακούν τι αμαρτίε εγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρου και κούσε την κουρανία δυνάμει ότι ευλογισώσει του αιώνα των αιώνων. Πιστεύω και δικαιομολογώ ότι εσύ αληθό ο Χριστό του ιό του Θεού του ζώντου. Ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσον πρώτο σημείο εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό είναι το άγνωστο σώμα και τούτο αυτό είναι το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όμως λέει και συγχωρήσουν τα παραθέματά μου. Τα ακούει και τα ακούσει τα λόγω, τα ενέργο, τα γνώση και αγνία. Και αξιώσον με κατακτήτους μετασχήνων αχράνους του μυστηρίων εις άφησιν αμαρτιών και ζωέν αιώνιων. Του βαδίζω προς τη έγκυρο για να πλαστοργεί με πλέκτη με την ουσία. Κύριο αν υπάρξουν αξίους φλέγων αλλού κάθερα που πάσχουν κυλίδος. Του δίπλους του μυστικού σήμερα νιέ Θεού κοινωνώ με παράλογο. Μιγάρτησε χρήσου του μυστηρίων ύπου. Ου μου φίλοι μας εδώ σου κατά πέρα ο Ιούδας. Ανασχολιστής ομολογός ημνίστη την Κύριε τη βασιλεία σου. Θεωρώ να είμαι αφρίξον άνθρωπε βλέπω, άνθρωπε γραβεστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και θέμε και τρέφει, θέει το πνεύμα του δεν τρέφει ξένο. Έθελε ξασπόθω με Χριστέ και λίγο σα το τίο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον τη ριαίλο τη αμαρτία μου και έμπληξη τη συντριφή και ταξιώσεων. Και να τα δύο και τον μεγαλύνω αγάθε παρουσία σου. Εν τε λαμπρότηση των Αγίων σου πώ ελεύσουμε ανάξιο. Και αν γάρθω εμεί σου συνσυλθεί στον υφόνο και τον μελέγχη του γάμου. Και δέσμες εκβαλούν των αγγέλων καθάρισον Κύριε τα ρήπα της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπο Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, εις κρίμα μου γέντο τα Αγίας αυτού των άξιων είναι με. Αλλής κάθαρσιν και αγιασμό ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα τη μελούση ζωής και βασιλείας. Μη δε το προσκολάσει το Θεό αγαθόν εστί τίθεσαι το Κύριο την ελπίδα σωτηρίας μου. Του δίπλους του μυστικού σήμερα νιέθε ο κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρτησε Χριστό μυστήριον ύπου φίλοι μας εδώ σου κατά προϊούδας. Αν σου ολιστή ομολογό, συνίσθητη μου κύριε, εν τη βασιλεία σου. Εγώ μοιαζομένου δικαίου, εφρανθήσον δε λαϊ. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Εμουλιανού, ω τιμή δόξα και καύχημα ει του μεταπίστω προσερχομένου, θεραπεύον το πάθο των κοφών και μογγυλάλων και πάσαν άλλην ασθένεια, λαβών χάρη και δύναμη παρά του υψίστου ημών πατρό. Αθλοφορική πανήγυρη εορτάζομαι σήμερα το γενναίο τούτου ανδρός, όπου υπέστη ο αθλητής του Κυρίου υπέρ της Ορθοδοξίας. Εφάνει νικητής εις τας επωδήνους τιμωρίας, ο ένδοξος στρατιώτης του Χριστού, έχων έρωτα και ζήλο να θανατωθεί υπέρ της αγάπης του πλάσαντος αυτού Θεού. Ο έρος και η αγάπη του Θεού ήσαν ρίζα εις την καρδία του Αγίου και ενίκησαν τα μηχανήματα του αρχιακάκου εχθρού, με την πανοπλία της Θείας Δυνάμεως. Ανεδείχθη εις όλας τις καταδρομάς και από ανθρώπους τιμωρίας νικητής και ένδοξος χλεβάζων τους ασεβείς ως μωρούς ανοήτους. Ετιμωρήθη ο Άγιος Εμιλιανός εν έτη 361 μετά Χριστόν υπό τον βασιλέον Ιουλιανού και Καπιτόλιου Καπιτολίνου εν Θράκη. Βλέπον πληθυνωμένη την ασέβεια των ασεβών ιδωλολατρών να προσκυνούν πέτρες και ξύλα και αγάλματα δια Θεών, λαβών σφυρίων εις τα σχήρας του τα συνέτριψε εις θεμάχια, περιγελών αυτούς και την ψευδοθρησκεία των. Βλέποντες οι ασεβείς ατιμαζωμένοι την θρησκεία των, όρμησαν ως λέοντες εναντίον του Αγίου δια να τον θανατώσωσιν, αλλά έχουν θάρρος και ανδρεία, ενίκησε όλα στον τα μηχανουργίες όπου του έκαμαν και ακούσατε αδελφοί την μεγάλη γενναιότητα του μάρτυρος. Τον έριψαν εις τη φυλακή, τον έδερναν ανηλαιώς, τον εκλέβαζον, τον έριψαν εις το πυρ να καεί, έχοντες μεγάλη φωτιά να αναμένει, ούτε κόκαλα του Αγίου να μη μείνουν εις τα και να τα πάρουν οι χριστιανοί δια ευλάβεια. Με θόλαστα σατανικά σε ερεύνας και από ανθρώπους τιμωρίας, ούτε μία τρίχα εκ του πυρός δεν ευλάβει

εκ του προσώπου του Αγίου. Μέγαση Κύριε και μεγάλη η δόξα Σου και θαυμαστά Σου τα έργα, όπου εδόξασες τους Αγίους Σου. Σοι πρέπει ύμνος, δόξα και λατρεία εις τους απεράντους αιώνας. Μετά ταύτα θέλων ο Άγιος Εκουσίος παρέδωκε την Αγίαν αυτού ψυχήν, εις χείρας του πλάστου ημών Θεού εν έτη 361 μετά Χριστόν, καταταχθείς εν το χορό των μαρτύρων ως φοιτητής, ως αθλητής και θαυματουργός, αναπέμπων ευωδίαν και χάριν Θεού. Εκείδευσαν μεγαλοπρεπώς το αθλητικό σώμα του, μάρτυρος οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εις ράβων προάστιων της Θράκης, όπου έκτισαν πλησίον του τάφου του Αγίου Εκκλησίαν, επωνόματι του έχοντες μεγάλην αλήθεια, καθώς πρώτος κτήτο ρήτου ο Μέγας Ευσεβής Ιουλιανός, έχουν αγάπη εις τον Άγιο. Πόσο πρόθυμοι είναι οι Άγιοι προς εμάς, όταν με τα θερμής πίστεως επικαλούμεθα το Άγιον τους όνομα. Οφθαλμοφανώς βλέπουμε τα θαύματα όπου κάνουν προς εμάς, τα ανία τα πάθη όπου δεν δίνονται να μεταχειριστεί η επιστήμη, οι Άγιοι τα θεραπεύουν, όπως βλέπουμε και εις άλλους Αγίους.

Ευχαριστούμε σε τέστο φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών παρούση μέρα κατεξίωση μας, τον υπορανείο σου και θανάτου μυστήριον θεωτό μίσον ημών την οδόν στήριξον ημάς τους πάντας που ήσον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα δύο βήματα ευχές και ηγεσίες, της εδόξου Θεοτόπου Κρήτου, τον Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ευλογών σου ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς. Αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μάους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη του κόσμου σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τη σειρεύση, τη άκουση μόνο στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάντα οριματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων.

με τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φεροπτεσμάτων, η κτήρισον το σον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον

βασιλείς ο μερβόντες, ο Άγιος ο πατήρ ο άναρχος, ο συνάναρχος Υιός.

0: το βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, τον θάν καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σοδωρησάμενος αυτός τυριανάπαυσοντας ψυχάς, τον γεκειμένο δούλων σου Γεωργίας, Αλεξάνδρου και Φωτίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτυμα του παραυτών παραχθέν, εν λόγω ή έργο διανύως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ο και στην άνθρωπο σου ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, σίγαρο μόνο εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος αλήθεια. Τη η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των γεγκυημένων δούλων σου Γεωργίας, Αλεξάνδρου και Φωτίου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, συν τον άρχο σου Πατρί

Ημώνη μνήμη, άξιο μακάριστη και αείμνηστα αδελφή μου, αιωνία ημώνη μνήμη. Άξιο μακάριστη και αείμνηστα αδελφή μου, αιωνία ημώνη μνήμη, άξιο μακάριστη και αείμνηστα αδελφή μου.

ημών, τις πρεσβείες, τις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

Σιμών Αθανασίου, του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων, Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Εδόξου, Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και του Αγίου Εδόξου Μάρτυρος Εμιλιανού, την μνήμη επιτελούμε και πάντων σου τον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός Θεός.

0: Χριστός διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Επάνω τύχη της καρισματοσίας των τοπιών μυστικών δωρημάτων ήμισουν ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα δε θερμός ψυχής Θεό λέγει. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός μου ότι ουκ απόσωμε των αμαρτωλών αλλά κοινωνών γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο μεταλαβή των αχράντων σου και των ενήμων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, όχι μόνο πιθανόν και Αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φυτά ταύτω της οποίας σου μυστήρια επεμβλησία των αγιασμών των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστηκα μη τα αυτά, εισίες ημι ψυχής τεκαιτώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη και των ψυχών μου δυνάμειων, εις πίστην εκατέσχετον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμόν ημι σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας του γάτους και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος της εις χάρτης μη μονεύω δι' απαντός και μη κετή με αυτό ζω, αλλά σύ το εμετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτε του Κύριε Απάρα σου δύο, επελπίδη ζωής αιωνίου στην αιώνιον, ακαταδύσω ανάπαυσιν έντα ο των εορταζόντων ήχος ο κατάπαυσος και η απέλαδοση των υπηρεθρόντων του σου προσώπου το κάλου στο άλυτον σιγαρή το όντως εφετών και ένα εκ προς ευφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων ευχαριστώ σε ότι πάσιν εις παράσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των ακράδων και ζωπιών σου μυστηριών δέομαι όσου αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξώνε τη σκέπη σου ενδύπτω του κυρίου σου σκιά και δόρισε με μέχρι τις χάρτες μου αγαπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιο. Σίγαρη ο άρτος της ζωής επειδή του αγιασμού ο δοτή των αγαθών και εσύ την δόξα αναπέμπουμε εσύ τον Πατρή και το Αγίο Πνεύμα νυν και αίκης ο ένας των αιώνων αμήν. Ο δούς προφήν εις μη σάρκα συνεκουσίως ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίως μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις πάντας αρμούσεις ενεφούς καρδιέ φλέξουν δε κάρτας των όνων θεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγιέσοντας φρένας της ημίας της ύπης όνος τέης άμα αισθήσεων φώτισον απλή πεντάδα όλων με τους όσοι καθήλουσον φόβος και αείς και έπεφρουν και φύλλεται με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με κάλυνε συνέτιζε και φωτιζέ με δείξον μεσόν σκήνουμα πνεύματος μένου μόνο και μικρή τη σκήνουμα της αμαρτίας ειν οσόν οίκον εισόδων κοινωνίας ως πυρ μη φεύγει πας κακούγους παν πάθους πρέσβης φέρωσης παντός συγγέσεις
2: τα σταξιαρχίες των ασωμάτων των πρώτων δημών σου, τους όπους Αποστόλους προς τη θέση λάχνων των ομήνη μετέρα, όντας λιτάυσες που έχουν δέκα στέμου και φωτό σπέδα, τόσο ώρα είμαι στη βάρκα. Σίγαρη υπάρχει αγιασμός και μόνος η μόνο αγαθέ του ψυχών και νευρώτης και εσύ πρεπόντος ο Θεός και Δεσπότη. Δόξα να άπαντες παίρνουμε κάθε μέρα. Το σώμα σε το Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών γεννητό μου η ζωή είναι αιώνιον και το αίμα σου τίμιον εις άφηση νομαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και ευφροσύνη και τη φοβερά και δευτερά ελεύσεω εσύ ως όλων με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της δόξης πρεσβείας της Παναχράμου σου Μητρός και πάνω στον Αγίον Αδύνη. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, το φως της σκοτισμένης ψυχής,

0: Αγαπηθεία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ο δεξιός άδειο των ανάξιων κοινωνών για να είστε το αχράμου σώμα του και του τιμιού αίματο του Υιού σου. Αλλά είναι πω το αληθινό φω, πότε σώμα του νοητού αυτόρμου τη καρδία, η την πηγή τη Αθανασία και ίσα, ζωοποίη σώμα το τεθανατωμένο διαμαρτία, ή το ελεή μόνο του φυλάξει το σπίτι, ελεή σώμα και δώσ' κατάληξη και συντριβήνει την καρδία μου και ταπείνωση, έ τη διαρροή μα ήμουν και ανάκριση, έ τη γνωσία των λογισμών μου και αξιοσώνω μέχρι τελευταία μου αναπνοή. Ακατακρίτως υποδέχεις τον αχράνο μυστηρίο των αγιασμών, θυσίας ψυχιστή και σώματος και περάσκουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ειρνή και δοξάζεσαι πας τις ημέρες του ζωής μου, ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας των αιώνα, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Μην απολύσεις τον δόμο σου δέσπο, το δε παιδί μου σου πυρήνη, ότι είναι το φορμή του σωτηριό σου. Ο εγγύμες με τα πρόσωπα πάντων των νόμων πώς υποκαλούσαν εθνών και δώσουν με όσο Ισραήλ.
0: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύν και νύν και νύν και νύν και νύν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτε συμπόρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενίας ημών. Έννοι και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύν και νύν και νύν και νύν και νύν και νύν και νύν. Πάτερ ημών, εν τοις ουρανοίς, αγίστε το όνομα σου, ελέητε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσοι με ουρανών διεπί της γης, των άρτων ημών των επιδούσεων, δώσε με σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Δώσε σου στην βασιλεία και έτοιμης και η δόξα, πατρός με τη ζωή και η δικημένη της νικαίη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Ή του στόματό σου καρτά περνήσω σε κλάψα χάρη στην οικουμένη νεφώτιση, αφιλαργυρία στον κόσμο τη απλούσα να πέφτει. Το ύψο ημί τη ταπανοφροσύνη υπέδειξε, αλλά στι λόγε παιδεύαν πάτη ρωάνι του σώστο με πρέσβευε το λόγο Χριστό, το Θεό σωθήνα τη ψυχά ημών. Δόξα πατρική ο κοινό πνεύμα γη. Εκ των ουρανών εδέξω θεία χάρη και δια των σου χελαιών πάντε διδάσκαλου και την εντριάδη των ένα θεών, Ιωάννη Χρυσόστο με τη μακάρι στη όσια. Επεξίωση φημούμεν σε υπάρχει γκάρ καθηγητή ω τα θεία σαφών και νυν και αίκε του αιώνα στον αιώνα μη. Τη πρεσβεία κύριε πάντων Αγίων και τη Θεοτόκου, τη συνειρή δόση μη και λέησον ημά ω μόνο σε κτήρμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίκαι στους αιώνας των αιώνα μην. Την τιμιότερα του Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστο ελόγω την πούσα την όνος του οτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σε Θεός ο Κύσος, δόξα σε Χριστός ο Θεός Θεός ημών, εις πρεσβείες, εις Παναχράνου και Παναγωμαγίες αυτού Μητρός των Αγενοδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Άρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χριστοστόμου, ούτε ηθή λειτουργία επιτελέσαμε, και πάντως τον Αγενελεήσε και σώσε εμάς, όσο ελεθεώς και άνθρωπος διακόνων και επιτελημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελεήσου.

το μέλλον της πατρίδος ζωφερό. Έλεγε: «Αν δεν είχα εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν ξέρω τι θα γινόμουν. Ο άνθρωπος να ενεργεί μέχρι σε ενός σημείου, μετά ο Θεός. Να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη». Αυτό δεν ήταν για το γέροντα μια καθόριστη ελπίδα, αλλά χειροπιαστή βεβαιότητα, μαρτυρουμένη μάλιστα με άπειρα παραδείγματα. Στη ζωή του δοκίμασε πάμπολες φορές την επέμβαση του Θεού με διαφόρους τρόπους. Ο στρατιώτης είχε ένα Ευαγγέλιο και το χάρισε. Έπειτα ζητούσε να βρει Ευαγγέλιο να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Έστειλαν στη μονάδα τους τα Χριστούγεννα 200 δέματα και μόνο στο δικό του υπήρχε Ευαγγέλιο. Στο Στόμιο κάποτε έδωσε σε φτωχό τη φανέλα που φορούσε και έμεινε με το ζωστικό. Κατεβαίνοντας στην Κόνιτσα για δουλειές, πέρασε από το ταχυδρομείο. Βρήκε ένα δέμα με φανέλες. Πίστευε ο γέροντας ότι άμα δίνεις, σου δίνει και ο Θεός. Στα Κατουνάκια είχε ανάγκη ο οργανισμός του από κάτι γλυκό και δεν είχε τίποτα. Τότε ήρθε επισκέπτης και του έφερε σίκα και σταφίδες λέγοντάς του: «Αυτά είναι για σένα». Και ο γέροντας ευχαρίστησε το Θεό. Κάποτε, βαδίζοντας το δρόμο, βρήκε ένα ωραίο μεγάλο μανιτάρι. «Δόξα το Θεό», είπε, «στην επιστροφή θα το κόψω για να περάσω με αυτό το βράδυ». Όταν επέστρεψε, κάποιο ζωντανό είχε φάει το μισό μανιτάρι. Δίχως να στενοχωρηθεί, ευχαρίστησε πάλι το Θεό. «Δόξα το Θεό, τόσο έπρεπε να φάω», σκέφτηκε και το πήρε. Όταν την άλλη μέρα το πρωί βγήκε από το καλύβι του, όλος ο τόπος ήταν γεμάτος μανιτάρια και πάλι ευχαρίστησε το Θεό. «Δόξα το Θεό και για το ένα και για το μισό και για τα πολλά». Διηγείται πνευματικό του τέκνο. Πήγα να δω τον γέροντα στον Τίμιο Σταυρό. Είδα κάτι παντόφλες που μου φάνηκαν λίγο παράξενες. Κάτω είχαν δέρμα και από πάνω ήταν πλεκτές σαν με μαλλί. Δεν είχα δει τέτοιες άλλη φορά. Ρώτησα: «Πού τις βρήκες αυτές, γέροντα?» «Να τις πάρεις», μου λέει. «Γέροντα, τι να τις κάνω?» Έτσι από περιέργεια ρώτησα. «Όχι, θα τις πάρεις. Εμένα θα μου φέρουν άλλες και καινούργιες». Μπροστά στην επιμονή του υποχώρησα και χωρίς να θέλω τις πήρα. Πριν φύγω, ήρθε κάποιος μοναχός από Σταυρονικήτα κουβαλώντας ένα δέμα. Λέει ο γέροντας: «Για να ανοίξουμε να δούμε τι έφερε το ταχυδρομείο». Το ανοίγει και μαζί με άλλα πράγματα είχε ένα ζευγάρι παντόφλες. «Να, βλέπεις», μου είπε. Βρέθηκε κάποτε προσκυνητής στο γέροντα και κρύωνε. «Τι να σου δώσω, βρε παιδί», του είπε. Έψαξε, δεν βρήκε τίποτα και του έδωσε το πλεκτό που φορούσε. Μόλις έφυγε ο επισκέπτης, την ίδια ώρα ήρθε κάποιος και του έφερε δεματάκι που περιείχε ένα πλεκτό.

Διηγήθηκε ο γέροντας κάποιο χρονιά, ίσως το 1971. Ήμουν επί 15 ημέρες άρρωστος, με πυρετό, ρίγος, χωρίς σόμπα, μόνος. Δεν μπορούσα να κάνω ένα τσάι, ούτε μπορούσα να βγω έξω. Πίστευα ότι θα πέθαινα και έριξα επάνω μου το σχήμα του Παπατήχωνα. Τότε αισθάνθηκα τέτοια χάρη. Βρέθηκα έξω από το κελί μου μέσα σε φως και έβλεπα με άλλα μάτια τα πάντα. Τα πουλιά, τα ψάρια, τους πλανήτες, τον κόσμο όλο. Και όλα αυτά μιλούσαν και έλεγαν ότι όλα τα έκανε ο Θεός για σένα, τον άνθρωπο. Παρακαλούσα τον Θεό όταν πεθάνω να είμαι μόνος και μόνο με αυτή τη σκέψη πλημμύριζα από χαρά και αγαλίαση. Η ανθρώπινη εγκατάλειψη και η στέρηση της ανθρώπινης παρηγοριάς φέρνει πλούσια τη θεϊκή παρηγοριά. Γι' αυτό όταν αρρώστενε δεν κατέφευγε σε γιατρό. Αφινόταν στην πρόνοια του Θεού με εμπιστοσύνη και υπομονή λέγοντας: όταν είμαι άρρωστος δεν θέλω κανένα για να με παρηγορεί ο Θεός. Πώς να μην εμπιστεύεται στο Θεό μετά από τόσες και τέτοιες εκδηλώσεις της Θείας Προνοίας που τον φρόντιζε ως τροφός τάλπουσα, το εαυτή στέκνον. Κι όμως ο Θεός τον οικονομούσε ως άξιο και εκλεκτό τέκνο του, είτε με ανθρώπινο είτε με υπερφυσικό τρόπο, από τα μικρά ως τα πλέον απαραίτητα και συνήθως χωρίς να έχει προσευχηθεί γι' αυτά. Γι' αυτό έλεγε: τι σιγουριά νιώθει το παιδί στην αγκαλιά της μάνας. Μεγαλύτερη αισθάνεται ο πιστός στην αγκαλιά του Θεού. Τώρα νιώθω τη χαρά του παιδιού στην αγκαλιά της μάνας του. Είναι η αγκαλιά του Θεού σαν τον παράδεισο. Πάβει και η ευχή, πάβουν και όλα. Ζεις στον παράδεισο. Ο γέροντας ήταν ευλογημένος άνθρωπος, ως πέπιθεν επί το Κυρίο και είναι Κύριος ελπής αυτού.

Ο γέροντας έλεγε: «Η ειρήνη είναι το πνεύμα του Θεού. Το άλλο, ταραχή, σύγχυση, προέρχεται από τον διάβολο. Πράγματι, η ειρήνη της ψυχής αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι πάντοτε παρόν πλησίον μας και ότι κατοικεί εντός μας. Ο εστερημένος ειρήνης εστίν εστερημένος θείας χάριτος. Η ειρήνη είναι καρπός της χάριτος και κατοικεί σε ταπεινές και καθαρές καρδιές». Αυτήν την ειρήνη απέκτησε ο γέροντας, εσωτερική, χαρισματική κατάσταση που την θεωρούσε ανώτερη από την προσευχή. Πρωτίστως με την απέκδηση των παθών και κυρίως με την σχέση του με τον άρχοντα της ειρήνης δια της αδιαλείπτου προσευχής. Αυτό το πνεύμα διαχεόταν στους γύρω του. Διακρινόταν στην ομιλία, στις κινήσεις, στο ηλαρό αλλά σπινθυροβόλο βλέμμα του, στο εργόχειρο, στον τρόπο που δεχόταν και προέπεμπε τους ανθρώπους, ιδιαίτερα στην προσευχή. Κοντά του ανέπνεε κανείς άλλον αέρα. Πρόσεχε πολύ να μην επηρεαστεί από το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα που έχει κάνει τον κόσμο σαν τρελοκομείο. Αγωνιζόταν να διατηρεί την ειρηνική κατάστασή του. Έβαζε πάντα το ρολόι του επίτηδες λίγο μπροστά. Όταν πήγαινε επίσκεψη, ξεκινούσε νωρίτερα για να μην κινείται βιαστικά και με σύγχυση και επηρεάζει η κατάσταση αυτή την προσευχή του. Προπαντός στην εκκλησία ήθελε να προσευχόμαστε με ειρήνη. Όταν σε ώρα ακολουθίας έβλεπε αταξία που δημιουργούσε σύγχυση, επενέβαινε διακριτικά και επανέφερε την τάξη. Μιλούσε στους ανθρώπους λέγοντας: «Η ειρήνη του κόσμου θα προέλθει από την εσωτερική ειρήνη. Οι σύλλογοι ειρήνης δεν μπορούν να βοηθήσουν». Στην μετάνοια και την καλή τάξη εντόπιζε την απόκτησή της. Έλεγε: «Η πραγματική ειρήνη έρχεται αν τακτοποιηθεί εσωτερικά ο άνθρωπος και προσέχει να μην δίνει δικαιώματα, γιατί ο πειρασμός προσπαθεί να του αφαιρέσει την ειρήνη με ευνηδιασμούς». Ρωτήθηκε από νέο μοναχό τι να κάνει όταν δεν προλαβαίνει να τελειώσει στην ώρα τους τα πνευματικά και ταράσεται και στενοχωρείται. Απάντησε: «Να κάνεις από λίγα κομποσχήνια για τον εαυτό σου, για τους ζώντες και τους κεκοιμημένους, με ειρήνη χωρίς βιασύνη. Και ύστερα, όταν ευκαιρίσεις, συμπληρώνεις και τα υπόλοιπα». Η ειρήνη, όπως τόνιζε, βοηθά στην άσκηση. Όταν ο πνευματικός οργανισμός έχει την ειρήνη του Θεού μέσα του, δεν χρειάζεται βιταμίνες. Όταν δεν υπάρχει ειρήνη, όσες βιταμίνες, όσα φαγητά και να φάει, δεν κάνει τίποτε. Γι' αυτό βοηθά πολύ η εσωτερική κατάσταση στην άσκηση. Αυτή έτρεφε τους Αγίους. Γι' αυτό οι καημένοι κοσμικοί τρώνε και κρέας και δεν αντέχουν. Τρέμουν τα πόδια τους. Δεν μπορούν να κάνουν νηστεία. Γιατί ζουν με άγχος και αγωνία και στάζει συνέχεια χολή μέσα τους. Όταν ο άνθρωπος τακτοποιηθεί εσωτερικά και λίγη τροφή τον τρέφει, ρωτήθηκε κάποτε: «Γιατί συμβαίνει μερικές ψυχές με ασήμαντα γεγονότα να χάνουν την ειρήνη τους?» Λείπει η εγρήγορση. Χρειάζεται εγρήγορση, γιατί κάνει ευνηδιασμό το ταγκαλάκι. Αυτή η ειρήνη δεν είναι πραγματική. Νομίζει ότι χάνει την ειρήνη. Απλώς προστέθηκε ταραχή στην ταραχή. Ένας που έχει την πραγματική ειρήνη δικαιολογεί τα πάντα. Ιδιαίτερα για τους μοναχούς ο γέροντας έλεγε: «Δεν δικαιολογούνται να μην έχουν πραότητα, γιατί δεν έχουν ευθύνες. Μόνο τον εαυτό τους πρέπει να προσέχουν. Όταν έχουν τακτοποιημένο τον εαυτό τους, τότε θα έχουν και πραότητα και ό,τι κι αν τους πουν μπορούν να το σηκώσουν». Όταν ο εαυτός μας είναι τακτοποιημένος και βρίσκεται σε νύψη, και να μας βρίσουν δεν θα μας πειράξει καθόλου. Αυτή την πολυπόθητη ειρήνη, ή μάλλον τον Θεό της ειρήνης, αναζητώντας οι ταραγμένες ψυχές, κατέφευγαν κοντά του.
Ο ίδιος ήταν ένα ήσυχο λιμανάκι που δεν το τάραζαν οι φουρτούνες του κόσμου. Ακόμη και όταν έπρεπε από την υπεύθυνη θέση του να ελέγξει πρόσωπα και καταστάσεις, να θυμώσει θυμών των δικαιότατων, η ειρήνη του δεν φυγαδευόταν, διότι δεν ενεργούσε με εμπάθεια, αλλά απαθώς, από ζήλο για τον Θεό και αγάπη για τον παρεκτραπέντα άνθρωπο, για τον οποίον έπασχε περισσότερο από ό,τι ο ίδιος. Αν και συμμετείχε σε πολλά θέματα, ο Θεός φρουρούσε την καρδιά του και δεν τον εγκατέλειπε η πάντα νουν υπερέχουσα ειρήνη. Κοντά του ειρήνευαν οι άνθρωποι, ημέρευαν και τα άγρια ζώα. Στην Παναγούδα ήρθε κάποιος νέος, ταραγμένος και απελπισμένος, με ένα σχοινί στο χέρι. «Ή θα με βοηθήσεις, γέροντα», του είπε, «ή θα κρεμαστώ μπροστά σου». Ο γέροντας τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο αρχονταρίκι. Συζήτησαν και σε λίγη ώρα βγήκαν έξω. Ο νέος έφυγε χαρούμενος, χωρίς το σχοινί, γεμάτος ειρήνη και ελπίδα. Δεν ήταν μόνον ειρηνικός ο γέροντας, αλλά και ειρηνοποιός. Ειρήνευε παιδιά με γονείς, ανδρόγυνα που ήθελαν να χωρίσουν, προϊσταμένους με υπαλλήλους και την κάθε ψυχή που τον πλησίαζε με τον Θεό και με τους άλλους, αφού πρώτα την ειρήνευε με τον εαυτό της.

διάκριση του γέροντα ήταν δώρο Θεού και ευλογία μεγάλη για τον ίδιο, για όσους ζητούσαν τη συμβουλή του και για ολόκληρη την Εκκλησία. Από λαϊκός ο γέροντας είχε μία φυσική διάκριση. Ενεργούσε μεταβουλής και συνέσεως. Εξάλλου γνώριζε βαθύτατα την φύση των όντων. Οι παρατηρήσεις και οι εξηγήσεις του για ζώα και φυτά προκαλούν εντύπωση και στους ειδικούς. Γνώριζε θαυμάσια τον ανθρώπινο οργανισμό, την λειτουργία και τις παθήσεις του και έδινε πρακτικές συμβουλές από χρήσιμες μέχρι σωτήριες χωρίς να έχει μελετήσει. Βαθύτερα όμως γνώριζε την ανθρώπινη ψυχή. Ήταν βαθύς ανατόμος της, άριστος ψυχολόγος και ψυχίατρος με την πατερική έννοια. Διέκρινε τον χαρακτήρα του ανθρώπου, την πνευματική του κατάσταση, τα προβλήματά του και βοηθούσε ανάλογα. Διέθετε πλούσια και σπάνια πνευματική πείρα και βοηθούσε πολλούς που ζούσαν συγκεχημένες καταστάσεις να διακρίνουν αν αυτό που του συμβαίνει είναι της χάριτος ή δαιμονικό. Όποιος έχει γευθεί κρασί μπορεί εύκολα να το διακρίνει από το ξύδι και ας μοιάζουν στο χρώμα, έλεγε ο γέροντας. Εγώ βλέπω από μια μικρή πείρα που έχω άλλο όταν φωτίζει ο Θεός έναν αρχάριο και καταλαβαίνω την κατάστασή του, πώς θα εξελιχθεί, τι προκοπή θα έχει. Στην πνευματική ζωή υπάρχει γνώση που προέρχεται εκ μαθήσεως. Η πείρα είναι ανώτερη από τη γνώση, αλλά πολυτιμότερη είναι η χάρη, το χάρισμα της διακρίσεως. Ο γέροντας, συνδυάζοντας την πείρα με το χάρισμα της διακρίσεως, αναδείχθηκε λίχνος διακρίσεως που φώτιζε τα σκοτεινά και δυσδιάκριτα. Τιμούσε ιδιαίτερα τον προφήτη Δανιήλ, τον ευλαβήτο, τον θαύμαζε για την ταπείνωσή του, αλλά και για τη μεγάλη του διάκριση και διάβαζε τις προφητείες του. Όπου διέκρινε το χάρισμα αυτό, το υπογράμμιζε λέγοντας «Ο τάδε γέροντας είναι διακριτικός» ή «Ένας διακριτικός γέροντας είπε». Κοντά του έτρεχαν άνθρωποι κάθε τάξεως και ηλικίας για να ζητήσουν τη συμβουλή του. Πολλοί έρχονταν από πολύ μακριά για να ακούσουν ένα ναι ή ένα όχι σε δίλημά τους. Άλλοι βρίσκονταν σε αδιέξοδο ή είχαν προβλήματα μεγάλα και ζητούσαν βοήθεια. Μια συμβουλή του διακριτικού γέροντα τους φώτιζε, τους ανακούφιζε και πολλές φορές άλλαζε την πορεία της ζωής τους. Τον επισκέφθηκε ευλαβής και ελεήμων βιοτέχνης. Όταν πλήρωνε τους υπαλλήλους του, έδινε μεγαλύτερο μισθό για να τους βοηθήσει. Άλλοι βιοτέχνες το έκαναν πόλεμο, διότι ανέβαζε τα ημερομίσθια. Η απάντηση του γέροντα να δίνεις στον καθένα το μισθό του και ύστερα να του δίνεις ευλογία όσα θέλεις και να του λες «Εσύ έχεις παιδί που σπουδάζει, εσύ έχεις να παντρέψεις την κόρη σου» κλπ. Έφυγε χαρούμενος και αναπαυμένος. Πνευματικός ενάρετος από τον κόσμο αντιμετώπισε τον εξής πειρασμό. Κάποια γυναίκα του ζήτησε να έχουν σαρκικές σχέσεις. Αν αρνιόταν, τον προειδοποίησε ότι θα αυτοκτονήσει. Ο πνευματικός ηθικότατος και θεοφοβούμενος, αφού απέτυχε να την πείσει λογικά, είπε ότι θα το σκεφτεί για να κερδίσει χρόνο και ήρθε στο Άγιον Όρος να δει το γέροντα. Φοβόταν μήπως χωρίς να το θέλει γίνει αίτιος αυτοκτονίας. Ο γέροντας του είπε να της πεις να πάει να αυτοκτονήσει. Αυτή μόνο που σκέφτηκε αυτό το πράγμα ήδη έχει αυτοκτονήσει πνευματικά. Ο γέροντας διέκρινε ότι δεν θα αυτοκτονούσε και ότι το έλεγε μόνο για εκφιασμό. Όταν ο πνευματικός της μετέφερε τα λόγια του γέροντα, έφυγε ταπεινωμένη και φυσικά δεν αυτοκτόνησε. Όχι μόνο για προσωπικά θέματα διαφόρων, αλλά και για γενικότερα εκκλησιαστικά και εθνικά, έλαβε θέση και εξέφρασε υπεύθυνα ξεκάθαρη γνώμη. Η εξέλιξη των γεγονότων επιβεβαίωσε την ορθότητα των απόψεών του. Είχε μοιηθεί με τη χάρη του Θεού στα μυστικά του Θεού και απέκτησε νουν Χριστού. Εννοούσε πως ενεργεί ο Θεός για τη σωτηρία κάθε ανθρώπου.
εξηγούσε και ανέλυε τον πνευματικό νόμο. Είχε 5 τόμους της Παλαιάς Διαθήκης με κείμενο και ερμηνεία, τους οποίους μελετούσε προσεκτικά. Υπογράμμιζε με κόκκινο ορισμένα χωρία στην ερμηνεία. Στο περιθώριο σχολίαζε ή έδινε πνευματική εξήγηση σε ορισμένα γεγονότα. Οι λεπτές και διακριτικές σημειώσεις του δείχνουν θείο φωτισμό και θεοδόρητη διάκριση. Σε πολλούς, πριν του εκθέσουν την κατάστασή τους, έλεγε «Αυτός ο πειρασμός σου συνέβη για αυτόν τον λόγο» ή «Ο Θεός σου έδωσε αυτή την ευλογία για αυτόν τον λόγο». Κάποιος πατέρας τον ρώτησε γιατί συνεχώς αρρωσταίνει το παιδί του. Το απάντησε «Να μην δουλεύεις Κυριακές και αργίες και δεν θα ξαναρρωστήσει», όπως και έγινε. Βρέθηκε σε γνωστό σπίτι στην Αθήνα και ένας τον παρακάλεσε να προσευχηθεί και να αποκτήσει παιδί. Κάποιος άλλος του είπε «Ο Θεός δεν σου έδωσε παιδί γιατί δεν το ζήτησες με πίστη». Ο γέροντας δεν απάντησε. Δίδε όμως και είπε μέσα του «Ωχ, θα πεθάνει το παιδί το δικό του». Ύστερα από καιρό πήρε γράμμα με το δυσάρεστο νέο.

λόγος του Θεού λέγει: «Από οράσεως επιγνωστήσετε ανήρ». Αλλά όποιος έχει χάρισμα διακρίσεως, όπως ο γέροντας, κάνει πνευματική διάγνωση και βλέπει πίσω από εξωτερικά σχήματα και σημεία που πολλές φορές παραπλανούν. Η πνευματική ακτινογραφία του γέροντα έδειχνε ακριβώς το εσωτερικό περιεχόμενο και το ποιόν κάθε ανθρώπου. Έλεγε: «Ο πνευματικά προχωρημένος άνθρωπος από την εξωτερική εμφάνιση και από τα μάτια καταλαβαίνει και πληροφορείται για την κατάσταση του άλλου. Μπορεί καμιά φορά να πέσει έξω, μέχρι το πολύ 20% από μια εμπειρία, όταν το δει σκεφτικό. Παραδείγματος χάρη νομίζει ότι έχει προβλήματα, ενώ μπορεί να είναι κάτι στιγμιαίο. Όταν όμως είναι για σοβαρό θέμα και να βοηθήσει, τότε τον πληροφορεί ο Θεός και γνωρίζει από πριν το πρόσωπο, τα χαρακτηριστικά του, την ηλικία του, το πρόβλημά του. Χρειάζεται όμως ταπεινός λογισμός». Κάποιος κληρικός με φήμη επισκεπτόταν το όρος. Στα μοναστήρια που πήγαινε έκαναν συνάξεις, τον άκουγαν με προσοχή, τον τιμούσαν σαν Άγιο. Ο γέροντας, όταν τον επισκέφθηκε ο κληρικός, με δύο ερωτήσεις που του έκανε διεπίστωσε αυτό που είχε βεβαιώσει μέσα του η Θεία Χάρης. Ξεχώρισε τα στοιχεία της απλότητος, της ευλαβίας, αλλά και της πλάνης και αφέλειας των κληρικών.

του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

ταπεινούσε κάποιος κληρικό για τα διοικητικά του χαρίσματα και τις δραστηριότητές του. Ο γέροντας άκουγε με προσοχή σιωπηλός. Στο τέλος συμπλήρωσε: «Αυτός μοιάζει με την καρυδιά. Η καρυδιά έχει καλό ξύλο για έπιπλα, αλλά άμα ξεχαστεί κανείς και κοιμηθεί στο νίσκιο της, αλίμονο, ξυπνά άρρωστος». Ήθελε να δείξει ότι μαζί με τις αρετές υπάρχουν και ψυχοφθόρα πάθη στο συγκεκριμένο άτομο. Για άλλον που έλεγε σωστές κουβέντες χωρίς διάκριση είπε: «Αυτός πετάει διαμάντια, αλλά αν σε πάρει κανένα στο κεφάλι, αλιμονώσου». Είχε το χάρισμα να διακρίνει από κάτι ασήμαντο, απαρατήρητο στους πολλούς, την εξέλιξη μιας καταστάσεως όχι μόνο σε άτομα, αλλά και σε συνοδείες και μοναστήρια. Έλεγε: «Εσείς προσέχετε περισσότερο μια μεγάλη πληγή ακίνδυνη και δεν διακρίνετε ένα μικρό σπυράκι που θα δημιουργήσει μια ολόκληρη κατάσταση». Πριν από δεκαετίες επισκέφτηκε κάποιο κελί. Είδε στην πόρτα κουδουνάκι με μπαταρία, μια λεπτομέρεια ασήμαντη για πολλούς, αλλά ο διακριτικός γέροντας κούνησε με λύπη το κεφάλι. Αργότερα ο μοναχός αυτός έκανε το κελί του σαν κοσμικό σπίτι. «Είχε από τότε το σαράκι, κοσμικό φρόνημα μέσα του», είπε. Για κάποιον που ήρθε να μονάσει και έφερε πολλά πράγματα είπε: «Όταν φύγει θα τα πάρει μαζί του». Και όντως, μετά από λίγους μήνες, επέστρεψε στον κόσμο κουβαλώντας και τα πράγματά του. Αναφερόμενος σε ενέργεια αγιορείτου είπε: «Τώρα τι περιμένεις, θα καταλήξεις στον κόσμο και θα τα πετάξει», όπως και συνέβη. Ο γέροντας γνώριζε τα αγιορείτικα όσον ολίγη και μάλιστα διέβλεπε και τη μελλοντική τους εξέλιξη. Πονούσε για το περιβόλι της Παναγίας, προσευχόταν, μιλούσε και συμβούλευε, αλλά λίγες φορές εισακουόταν. Με διάκριση απέφευγε μπλεξίματα και παγίδες σε κοσμικές ενέργειες για το καλό δήθεν του Αγίου Όρους. Έτσι, όταν αντιπρόσωπος μοναστηριού ήθελε να προβεί σε ανάλογη ενέργεια που θεωρούσε καλή και πήγε να πάρει την ευλογία του, ο γέροντας απέφυγε να τον δει και ύστερα εξήγησε ακριβώς τι ζητούσε ο αντιπρόσωπος και τι ολέθριες συνέπειες θα είχε για το Άγιον Όρος και για την Εκκλησία η φαινομενικά καλή και αθώα ενέργειά του. Φανέρωνε σε πολλούς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Όταν δεν το γνώριζε, εξέταζε το θέμα χωρίς βιασύνη από όλες τις πλευρές ή, όπως ακριβώς έλεγε, βασάνιζε το λογισμό του. Στις περιπτώσεις που ήθελε να λάβει πληροφορία από το Θεό, κλεινόταν για μέρες στο κελί του με νηστεία, με μετάνοιες και προσευχή μέχρι να πάρει απάντηση. Τότε, σαν τους προφήτες, μπορούσε να πει: «Τάδε λέγει Κύριος». Γνώριζε πλέον το θέλημα του Θεού από τον ίδιο τον Θεό. Τα πρώην δυσδιάκριτα και σκοτεινά φωτίζονταν και ξεκαθάριζαν. Δεν ήθελε να ζητάμε πληροφορία από τον Θεό εφόσον μπορούμε να συμβουλευτούμε άλλον. Έτσι θέλει ο Θεός να κάνουμε από ταπείνωση, διότι αν δεν κάνουμε έτσι μπορεί να πλανηθούμε. Μόνο όταν δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο να συμβουλευτείς, να πληροφορηθείς, τότε γίνεται ο ίδιος ο Θεός γέροντας και φωτίζει και πληροφορεί. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο για να σου εξηγήσει την Αγία Γραφή, τότε φωτίζει και πληροφορεί ο Θεός. Συμβούλευε ο γέροντας να έχουμε διάκριση σε όλα. Στην άσκηση ο αρχάριος κάνει πειράματα στον εαυτό του, ενώ ο έμπειρος ασκητής μοιάζει με τον έμπειρο μπακάλι που χτυπά τη ζυγαριά με το δάχτυλό του και καταλαβαίνει πόσο χρειάζεται να προσθέσει ή να αφαιρέσει. Ιδιαίτερα οι πνευματικοί πρέπει να έχουν πολλή διάκριση όταν εφαρμόζουν το πιδάλιο, συμβούλευε κάποιον. Ενώ είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες, πάλι τους παραβαίνουν. Πού να ήταν πολύ επιοικείς, θα ζούσαν πολύ χαλαρά οι άνθρωποι. Χρειάζεται διάκριση, διότι μπορεί κάποιος με τους κανόνες να κάνει εγκλήματα.
να εφαρμόσεις εσύ ακρίβεια στον εαυτό σου για να μπορείς να κάνεις οικονομία στους άλλους. Μέσα στην οικονομία υπάρχει και ευλογία. Κάθε ελεημοσύνη που κάνουμε να γίνεται με διάκριση, όπως είπε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, «Πάσα θυσία, αλλή, αλιστήσετε». Το αλάτι είναι η διάκριση. Συνιστούσε όμως να δίνουμε κάτι σε όποιον ζητά, ακόμη και αν αυτός είναι πλούσιος. Ακόμη και στις κρίσεις μας, όταν βάζουμε καλούς λογισμούς και βλέπουμε όλους τους ανθρώπους σαν αγίους, χρειάζεται διάκριση. Γιατί αν αυτός που τον λέει με Άγιο κάνει κάτι που δεν είναι καλό, μπορεί να πει ο άλλος, αφού το κάνει αυτός, ο τάδε που είναι Άγιος, καλό θα είναι. Πρέπει να διακρίνει κανείς το χρυσό από το μπακύρι. Και πάλι το χρυσό πόσων καρατίων είναι, διότι ο χρυσός είναι από 9 έως 24 καρατίων. Κάποτε τον ρώτησαν, «Γέροντα, όταν βλέπω σε κάποιον ένα πάθος, τι να κάνω? Να προσπαθώ να το βλέπω με καλό λογισμό σαν αρετή, για να μην το κατακρίνω?» Και απάντησε, «Όχι, να το βλέπεις όπως είναι, να λες ότι ο τάδε είναι αυτό και αυτό, αλλά να του δίνεις ελαφρυντικά. Να λες ότι εγώ είμαι χειρότερος από αυτόν, γιατί αυτός δεν βοηθήθηκε. Αν είχε βοηθηθεί, θα έκανε θαύματα». Με λεπτή διάκριση εκτιμούσε σωστά. Έκρινε δίκαια, αλλά δεν έπεφτε στην κατάκριση. Έβαζε τον εαυτό του κάτω από τον χειρότερο αμαρτωλό. Τον πίστευε βαθιά και το αποδείκνυε ερμηνεύοντας την παραβολή των ταλάντων. Από την πείρα του έλεγε, «Όπως έχω καταλάβει, υπάρχουν 4 κατηγορίες ανθρώπων. Υγιείς, φιλάσθενοι και άρρωστοι με καλοήθη και κακοήθη όγκο. Η τελευταία περίπτωση είναι ανίατη. Στις 2 προηγούμενες θα πρέπει η επέμβαση να γίνεται με διάκριση και εφόσον ζητούν οι ασθενείς το φάρμακο». Αντιμετώπιζε την κάθε ψυχή με διάκριση, αποφεύγοντας τις ακρότητες και τις μονομέρειες, δίνοντας το κατάλληλο φάρμακο. Για το ίδιο πρόβλημα, σε διαφορετικά πρόσωπα, έδινε διαφορετική λύση. Δεν ήταν ο δοστρωτήρας. Έλεγε σε κάποιον, «Ό,τι σου λέω, το λέω για σένα». Και να το πει σε άλλον, δεν θα ωφελήσει, μάλλον θα βλάψει. Γι' αυτό πρόσεχε. Γι' αυτόν τον λόγο κυρίως δεν ήθελε το κασετόφωνο. Γνώριζε τη διάθεση, την δεκτικότητα, την αντοχή του συνομιλητού και μιλούσε ανάλογα. Τα λόγια του, οι ενέργειές του, οι τοποθετήσεις του ήταν ξεκάθαρες και ζυγισμένες. Πολλές φορές καταλάβαινε την αντίδραση που θα είχε κάποια ενέργειά του. Ενώ κάποτε ήθελε να μιλήσει για ένα θέμα, σιώπησε προσωρινά, γιατί είδε ότι αυτό θα το εκμεταλλευτούν και αντί για διόρθωση θα γινόταν μεγαλύτερο κακό. Οι άνθρωποι αισθάνονταν ασφάλεια να ακολουθούν τις συμβουλές του. Διακεκριμένοι πνευματικοί, έμπειροι ασκητές και επίσκοποι ανέθεταν στη διάκρισή του την πνευματική τους πορεία. Επληροφορούντος το γέροντα, ήταν έμπειρος κυβερνήτης που θιέσωζε ψυχές από τα κύματα και τους υφάλους της παρούσης ζωής. Με τη θεοφώτιστη διάκρισή του οδήγησε πολλές ψυχές στη σωτηρία.

ζωή του γέροντα χαρακτηρίζεται από συνεχή προσπάθεια φυγής στην έρημο. Θα έλεγε κανείς ότι γεννήθηκε με τον ασίγαστο πόθο για την ησυχία που δεν έσβησε ποτέ. Από μικρός απομονωνόταν αναζητώντας ησυχία. Συχνά ανέβαινε στο βουνό και έμενε σε σπηλιές ή σκαρφάλωνε σε βράχους. Μιμούμενος τον Κύριον, ειν υποχωρών εντες ερήμης και προσευχόμενος. Αρχική επιλογή του ήταν η ησυχαστική ζωή. Αλλά κατ' οικονομία Θεού δεν ευωδόθηκε ο πόθος του για αρκετά χρόνια. Όσα εμπόδια παρουσιάζονταν στο δρόμο προς την ησυχία, αντί να σβήσουν τον πόθο του, τον άναβαν περισσότερο. Τα χρόνια της ασκήσεως στο κοινόβιο, στο ιδιόρυθμο και στο στόμιο, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία για την ησυχία. Στο Σινά χάρηκε την ησυχία, απόλαυσε τους καρπούς της και πλούτησε πνευματικά. Έζησε ζωή αγγελική, σαν άσαρκος. Προσάρμοσε τη ζωή του προς την Αγία Έρημο και αισθανόταν την παρηγοριά της. Έζησε μυστήρια και καταστάσεις υψηλές και είχε αδιάλειπτη ευχή. Από τη σκήτη των Ιβύρων εξηγεί σε επιστολή του 8/5 του 66, όχι μόνο την αλληλογραφία έκοψα, αλλά και κάθε συνάντηση αποφεύγω. Όσο μακριά από τα προβλήματα του κόσμου θα φύγω, τόσο περισσότερο θα μπορέσω να βοηθήσω για τα προβλήματα του κόσμου, διότι η προσπάθεια δεν θα είναι ανθρώπινη, αλλά ο ίδιος ο καλός Θεός θα επεμβαίνει στα προβλήματα του κόσμου δίχως να παραβιάζει το αυτεξούσιον. Στον Τίμιο Σταυρό συνεχώς αύξαναν οι προσκυνητές. Έλαβε κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ησυχία. Περιέφραξε την περιοχή και πάλι διέκοψε την αλληλογραφία. Γράφει: «Σαν ησυχαστής μοναχός δεν θα έχει νόημα η ζωή μου όταν θα αλληλογραφώ. Νόημα θα έχει όταν συνεχώς ενθυμούμε και προσεύχομαι για τον κόσμο. Τώρα το χειμώνα έχω την ησυχία που χρειάζεται. Το καλοκαίρι δεν μπορώ να ησυχάσω από τους φοιτητάς περισσότερο». Η μεγάλη αγάπη του δεν του επέτρεπε να ζει θαβόρια γεγονότα και να αδιαφορεί για τον πάσχοντα άνθρωπο. Για να βγει από την κατάσταση αυτή και να μιλήσει με ανθρώπους, έκανε μεγάλη προσπάθεια. Λίγοι κατανοούσαν τη θυσία του να αφήνει την ποθητή του ησυχία και να ασχολείται με τα προβλήματα των ανθρώπων. Αυτός ήταν ο ισόβιος αγώνας του, να ζει ησυχαστικά και να βοηθά τους ανθρώπους. Ο Θεοφώτιστος Γέροντας με διάκριση συνδύασε άριστα ησυχία και διακονία. Επιτυχή συνδυασμός ησυχαστού και πνευματικού καθοδηγητού. Έμοιαζε με αρχαίους πολεμιστές που χρησιμοποιούσαν τα όπλα τους με τα δυο χέρια. Γι' αυτό ονομάζονταν αμφωτεροδέξιοι. Αξιοποιούσε κατά τον καλύτερο τρόπο την ησυχία. Και όταν οι περιστάσεις και το θέλημα του Θεού τον έφερναν ανάμεσα σε ανθρώπους, άνοιγε τις πνευματικές του αποθήκες και σαν καλός ιτοδότης και σαν άλλος πάγκαλος Ιωσήφ έτρεφε με αυτά που είχε συνάξει στην έρημο τον πεινώντα λαό του Θεού. Κατόρθωνε να ζει ησυχαστικά, παρόλο που τον επισκέπτονταν πολλοί και ενίοτε τον έπνιγε ασφυκτικά ο κόσμος. Τον βοηθούσε το ησυχαστικό του πρόγραμμα, η πείρα και η μεγάλη διάκριση που οικονομούσε τα πάντα και τους πάντες. Έτσι και ο ίδιος εβοηθεί το πνευματικά και τους ανθρώπους ανέπαυε. Έλεγε: «Μπορώ να μιλάω, να συναναστρέφομαι με τον κόσμο, αλλά ύστερα θέλω να είμαι μόνος μου». Ο εσώτερος και βαθύτερος σε αυτός του ήταν ησυχαστής. Πρόσθεται ακόμη: «Όταν δεν μπορεί να ζήσει κανείς στην έρημο, να προσπαθήσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις ησυχαστικές στο μέρος που ζει. Αν φροντίζουμε να κόβουμε τα πάθη μας, και εδώ που είμαστε θα είναι έρημος. Και εγώ θα ήθελα τώρα, στα τελευταία του χρόνια, να ζω στον Άθωνα με τους γυμνούς ασκητές. Αλλά μπορώ?
το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Τη νύχτα θέλω να είμαι μόνος μου και την ημέρα 3 ώρες το αισθάνομαι σαν ανάγκη να απομονωθώ τελείως. Ενώ ανάλωνε την ημέρα παρηγορώντας πονεμένους, επιζητούσε τουλάχιστον την νυχτερινή ησυχία. Όταν έχω κάποιον φιλοξενούμενο τη νύχτα, δεν αισθάνομαι τόσο την ησυχία, έλεγε. Το καλοκαίρι εξαφανιζόταν για μερικές ώρες κάθε μέρα στο δάσος. Είχε καθαρίσει ορισμένα σημεία για να προσεύχεται και έκανε και ένα πρόχειρο καλυβάκι από φτέρες. Διάβαζε ψαλτήρι, έκανε τα κομποσκήνια και επέστρεφε στο καλύβι όπου περίμεναν ψυχές πολλές να τον δουν. Ίσως σκεφτεί κάποιος, τι ησυχαστής ήταν ο γέροντας αφού όλη την ημέρα μιλούσε με ανθρώπους. Έστειν άνθρωπος από πρωί έως εσπέρας λαλών και σιωπήν κρατεί. Του τέστην εκτός ωφελίας ουδέν λαλεί. Στην ησυχία λάτρευε το Θεό και συνομιλώντας με ανθρώπους τους οδηγούσε στο Θεό. Ως φίλος όμως και εραστής της ησυχίας νοσταλγούσε πάντα την έρημο. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια προσπάθησε επανειλημμένως να αποσυρθεί σε ερημικό μέρος για κάποιο διάστημα, αλλά έβρισκε εμπόδια. Όταν επισκέφτηκε το Σινά, ήθελε να μείνει να ησυχάσει. Το ίδιο και στους Αγίους Τόπους. Σκέφτηκε και τα μετέωρα και άλλα μέρη, αλλά παντού έβρισκε εμπόδια. Τελευταία παρακαλούσε το Θεό να τον αξιώσει να ζήσει 2-3 χρόνια στην έρημο πριν τον πάρει από αυτή τη ζωή. Επιζητούσε με 1-2 πατέρες να εγκατασταθεί στα ενδότερα του Αγίου Όρους, αλλά όλες οι προσπάθειές του απέτυχαν. Το θέλημα του Θεού ήταν να μένει στο καλύβι του και να βοηθά τον κόσμο, όπως σαφώς τον πληροφόρησε 2 φορές ο Θεός. Μετά την άνωθεν πληροφορία να δέχεται τους ανθρώπους και τη χειροτέρευση της ασθενείας του, αδυνατούσε να πετά σαν ελεύθερο πουλί σε μακρινές ερήμους. Αρκέστηκε να ζει, αυτοπεριοριζόμενος στο καλύβι του και έμοιαζε ως τρουθίον μονάζων ή ως τριγών φιλέρημος. Ζούσε σαν σε βαθιά έρημο, επειδή η καρδιά του είχε ερημώσει από πάθη και είχε αποκτήσει νοερά ησυχία. Έφτασε σε κατάσταση που μπορούσε ταυτόχρονα με τα πλήθουστε είναι και ιδιάζειν. Επέτυχε το φίλος γενού πάσιν ανθρώπης και μόνος γενού εν τη διανία σου. Παρέμενε ακίνητος εν τη καρδία, με τα ανθρώπων μεν εκτός, με τα Θεού δε εντός διατρίβων. Μπορούσε ήδη από πολύ νωρίς, όταν ήθελε, να ακούει ή να μην ακούει, να βλέπει ή να μην βλέπει. Το χειμώνα του 1959 τον επισκέφτηκε κάποιος στρατιώτης στο Στόμιο. Τον βρήκε άρρωστο στο κρεβάτι και του είπε, «Είστε άρρωστος, πάτερ, μα δεν σας αφήνουν να ησυχάσετε και αυτά τα παιδιά». «Ποια παιδιά?» «Α, τώρα τα άκουσα, δεν τα είχα προσέξει». Κατάλαβε ο στρατιώτης ότι βυθισμένος στην προσευχή δεν άκουγε τις φωνές από μια παρέα παιδιών που έπαιζαν στην αυλή του μοναστηριού και αναστάτωναν τον κόσμο με τις φωνές τους. Όταν αναζητούσε ερημικό μέρος έξω από το Άγιον Όρος, του υποδείχθηκε ωραίο σπήλαιο σε ήσυχη τοποθεσία. Όμως του είπαν ότι σε μια απόσταση περνά δρόμος και υπάρχει θόρυβος από τα αυτοκίνητα. «Αυτός ο θόρυβος δεν με πειράζει», είπε. «Μπορώ όταν θέλω να τον ακούω ή να μην τον ακούω, να βλέπω τα αυτοκίνητα ή να μην τα βλέπω. Ο άλλος θόρυβος είναι χειρότερος, όταν προσπαθούν να με μπλέξουν σε διάφορα θέματα». Όμως έλεγε ότι στην αρχή η ησυχία μακριά του κόσμου πολύ γρήγορα φέρνει και την εσωτερική ησυχία στην ψυχή με την άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή. Και τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική ανησυχία.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Από την ησυχαστική του πείρα ο γέροντας έλεγε «Και μόνη της η ησυχία είναι προσευχή». Για ένα ησυχαστήριο στον κόσμο έλεγε ότι κάνουν προκοπή επειδή αγαπούν την ησυχία και ζουν κατά χρονικά διαστήματα απερίσπαστα σε καλυβούδια. Όντως, κατά τον Αβά Ισαάκ, η ησυχία ακρότησε στή της τελειώσεως και το τίμιον έργον αυτής γίνεται λιμήν των μυστηρίων. Η ησυχία είναι καλή, αλλά χρειάζεται να αγωνιζόμαστε, να κάνουμε και τα έργα της ησυχίας. Έλεγε χαρακτηριστικά, «Τι θα με ωφελήσει εμένα η ησυχία όταν έχω μαζί μου το ράδιο?» Τον ερημίτη για να τον βοηθήσει έρημος πρέπει να είναι ή να γίνει καλός. Όπως τα γλυκά φρούτα στα άνυδρα μέρη γίνονται πιο γλυκά από ό,τι στα υγρά, ενώ τα πικρά πικρίζουν περισσότερο, έτσι και ο καλός στην έρημο θα γίνει πιο καλός, ενώ ο εμπαθής πιο εμπαθής. Είναι μερικοί που θέλουν ησυχία, βρίσκουν ένα ήσυχο χαλίβι και έπειτα το ρίχνουν έξω, πέφτουν σε αμέλεια και αδιαφορία και κάπου κάπου διαβάζουν και κανένα βιβλίο. Διηγείτο και το εξής. Παλαιά, όταν το βατοπέδι ήταν ιδιόρυθμο, συμφώνησαν δύο πατέρες να πάνε στην έρημο. Πήραν ένα κελί. Ο ένας ήταν αγωνιστής, όλη τη νύχτα αγρυπνούσε. Ο άλλος κοιμόταν και μάλιστα ενοχλήτο από τους αγώνες του συνασκητού του και του έλεγε «Τι κάνεις όλη τη νύχτα και δεν ησυχάζεις? Το διαβάζεις και δεν το καταλαβαίνεις αυτό που λέει το ψαλτήρι. Και ενικτή εναντίον σου, δηλαδή είσαι εναντίον μου, γιατί δεν με αφήνεις να κοιμηθώ τη νύχτα?» Από αυτό φαίνεται ότι στην πραγματικότητα ο ένας πήγε στην έρημο για ανώτερη πνευματική ζωή και ο άλλος για ανώτερη σαρκική ζωή, για άνεση. Ακόμη τόνιζε, αυτοί που ζουν ησυχαστικά αξιοποιούν τη σιωπή, ησυχία ή συζητάνε με τους λογισμούς. Αν συζητάνε με τους λογισμούς, είναι πιο φλίαροι και από τους φλίαρους. Γιατί τον φλίαρο του κάνουν παρατηρήσεις, τον μαλώνουν και σιγά σιγά διορθώνεται. Ενώ ο άλλος έχει και την εντύπωση ότι είναι ησυχαστής και κάνει μεγάλο κακό στον εαυτό του. Για να είναι ησυχαστής πρέπει να έχει νοερά προσευχή. Αυτός είναι και ο σκοπός της ησυχίας. Το περιεκτικό έργο της ησυχίας εστίν η διαμονή της προσευχής. Κατά το γέροντα, για να πάει κάποιος στην έρημο, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Ή να πάει υποτακτικό σε γέροντα, ή να περάσει από υπακοή σε κοινόβιο. Έλεγε, αν κανείς νέος μοναχός πάει να ζήσει μόνος του στην ησυχία, με το θέλημά του, χωρίς να παρακολουθήσει, και αν δεν δαιμονιστεί, πάντως προκοπή δεν θα κάνει. Νέο καλογέρι που του ζήτησε να πάει στην έρημο το απέτρεψε λέγοντας «Τώρα δεν μπορείς να ζήσεις μόνος σου στην ησυχία». Συμβούλευε ο γέροντας Αγιορείτη που ζούσε μόνος σε κελί και χανόταν με ανοφελείς μέρημνες και δεν έβρισκε παρηγοριά πνευματική και ανάπαυση. «Πάρε τη φιλοκαλία και το κομποσκίνι σου και βγες εκεί πιο πέρα στις καστανιές». Σε ερώτηση πώς μπορεί να ζήσει κάποιος ησυχαστικά σήμερα στο Άγιον Όρος, απάντησε «Είναι δυνατό όταν ζει στην αφάνεια και δεν δημιουργήσει δοσοληψίες με τους κοσμικούς». Ο γέροντας βοήθησε πατέρες που είχαν τις προϋποθέσεις να ζήσουν ησυχαστική ζωή. Χάρη σε αυτόν επαντρώθηκαν πολλά κελιά και δημιουργήθηκαν ησυχαστικές εστίες. Αυτό το ησυχαστικό πνεύμα εβίωσε και μετέδωσε ο γέροντας. Είχε προσδοκίες μεγάλες και ελπίδες πολλές από τον ησυχασμό και πίστευε ότι από τον ησυχασμό θα προέλθει η αναγέννηση της Εκκλησίας. Δύσκολο να μιλήσει κανείς γενικά για το γέροντα. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο να αναφερθεί στην εσωτερική του εργασία. Βαθία η καρδία παραπάντα και άνθρωπος έστι και τις γνώσετε αυτόν.

έκανα την προσευχή μου σαν στην Φάτνη και ήμουν όλο χαρά. Όταν πήγα στο μοναστήρι ανέφερε, άρχισα πολύ προσευχή. Όμως δεν πρόσεχα τόσο τον εαυτό μου. Πέρασε λίγος καιρός και λέω, κάτι δεν πάει καλά. Τότε κατάλαβα ότι μου έλειπε η νύψη. Ο συνεχής έλεγχος του εαυτού μου. Στις αρχές χρειάζεται πιο πολύ προσοχή παρά προσευχή. Δεν ωφελεί η προσευχή όταν δεν υπάρχει νύψη. Πρέπει ο εαυτός μας να βρίσκεται διαρκώς σε νύψη. Να παρατηρούμε την κάθε μας κίνηση. Περισσότερο από την προσευχή και τη μελέτη βοηθά η παρακολούθηση του εαυτού μας, η προσοχή, νύψη. Για να καλλιεργεί την ύψη ο γέροντας εργαζόταν στις παγκινιές του κοινοβίου παράμερα σιωπηλά. Όταν από τα κατουνάκια ερχόταν στη Δάφνη, περίμενε στα βράχια μόνος του μέχρι να έρθει η ώρα της επιστροφής. Από την Παναγούδα, ανεβαίνοντας σπανιότατα στις καριές, προτιμούσε ένα μονοπάτι άγνωστο και ώρες που δεν θα συναντούσε ανθρώπους. Στο δρόμο κρατούσε το κομποσκίνι και έλεγε την ευχή ή μελετούσε χωρίς βιβλίο. Δηλαδή κάτι που είχε διαβάσει το περνούσε από το μυαλό του. Είχε εσωτερική πνευματική εργασία, τη μόνη που ανταμείβει ο Θεός. Η καρδιά του ήταν θερμή από τη μνήμη του Θεού. Ο νους του ήταν καθαρός και προσεκτικός. Εύκολα αρπαζόταν και ξέφευγε από τα εγκόσμια στα υπερκόσμια. Επισκέφθηκαν το γέροντα στην Παναγούδα δύο φιλομόναχοι νέοι κατά το ηλιοβασίλεμα. Είχε κλείσει την πόρτα και είχε αρχίσει τα πνευματικά του. Τους άνοιξε, κάθισαν στο αρχονταρίκι και του έκαναν διάφορες πνευματικές ερωτήσεις. Απαντούσε σύντομα, αλλά ο νους του ήταν αλλού, εχμαλωτισμένος από τον Θεό. Ήταν σαν εκστατικός. Μιλούσε, αλλά ζούσε και σκεφτόταν κάτι άλλο. Από την πείρα και τη συνεχή νηπτική εργασία ο νους του απέκρουε εύκολα τους εμπαθείς λογισμούς και τους μετέστρεφε σε καλούς και θεϊκούς. Μέσα του είχε κάνει ένα εργοστάσιο που έβγαζε καλούς λογισμούς κατά την έκφρασή του. Έλεγε για τα στάδια των λογισμών. Ένας που κάνει δουλειά στον εαυτό του δεν βλέπει σφάλματα στους άλλους. Ο πνευματικός άνθρωπος τα βλέπει όλα καθαρά, καλά. Στην αρχή αγωνίζεται κανείς να μην κατακρίνει. Στο δεύτερο στάδιο προσπαθεί να φέρει καλό λογισμό έναντι στο λογισμό κατακρίσεως και στο τρίτο στάδιο τερμινεύει όλα καλά. Μπαίνει η αγάπη και η ταπείνωση. Όταν η ψυχή εξαγνιστεί, τότε όχι μόνο δεν μπαίνει στον κόπο να κάνει δεξιούς λογισμούς, αλλά ούτε καν τις έρχονται αριστεροί. Δηλαδή αυτά που φαίνονται κατακριτέα, αυτή τα βλέπει καλά. Σε προσβολές λογισμών έλεγε, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η περιφρόνηση. Να μην του δώσει κανείς σημασία. Η συζήτηση με το λογισμό είναι επικίνδυνη, γιατί και 100 δικηγόροι να μαζευτούν, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό ταγκαλάκι. Για τη φαντασία συμβούλευε να αποφεύγουμε να την καλλιεργούμε. Μόνο όταν θέλουμε να διώξουμε κάποια αμαρτωλή φαντασία, τότε φέρνουμε ιερές εικόνες στο νου μας, την κρίση, τη σταύρωση κτλ. Αλλιώς θα το εκμεταλλευτεί ο πειρασμός. Όταν ταξίδευε και είχε θόρυβο στο λεωφορείο, σιγόψελνε και έκανε τον θόρυβο ισοκράτημα. Στη σκήτη των Ιβύρων τον επισκεπτόταν συχνά ο Γέρομι, που ήθελε συζήτηση. Ο γέροντας τον άκουγε όρθιος και σιωπηλός και μέσα του έλεγε την ευχή. Ο άλλος κουραζόταν να μιλά και έφευγε. Ο γέροντας δεν διέκοπτε την νηπτική του εργασία, ούτε και πλήγωνε τον αδελφό. Βλέποντας την γενικότερη κατάσταση έλεγε, «Στενοχωριέμαι που πολλοί νέοι μοναχοί δεν έμαθαν να εργάζονται για να βγάζουν μόνοι τους το ψωμί τους. Ήθελε να πει, δεν έμαθαν τις βασικές πνευματικές εργασίες των μοναχών για να τρέφονται πνευματικά και να προκόπτουν. Μια από αυτές είναι η νύψη, σπουδαιότατη και απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Γνωρίζοντας όμως την δυσχέρεια της λεπτής νηπτικής εργασίας για τους νέους και ιδίως ευαίσθητους μοναχούς, έλεγε με διάκριση. Ο αρχάριος που επιχειρεί λεπτή εργασία στον εαυτό του παλαβώνει σαν προτάρης λογικής.

σε τεράστια επιχείρηση. Συνιστούσε να ασχοληθεί πρώτα με τις χοντρές ελλείψεις και αδυναμίες. Τόνιζε με παραδείγματα τη μεγάλη αξία της νύψεως. Χρειάζεται προσοχή. Βλέπω ανθρώπους που δεν πρόσεξαν στην αρχή της ζωής τους και μέχρι τα γεράματα είναι ίδιοι, έστω κι αν έγιναν καλόγεροι. Αν κάποιος θέλει να πάει κάπου, ας πούμε Καριές, και είναι αφηρημένος, παίρνει άλλο δρόμο και τον βγάζει αλλού χωρίς να το καταλάβει. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή όταν δεν έχουμε νύψη. Για αλλού ξεκινάμε και δυστυχώς αλλού καταλήγουμε. Σαν τον Πίτσο που ξεκίνησε να γίνει γκασιέρης αλλά τελικά κατέληξε νομισματοκοπιός. Όταν δεν υπάρχει νύψη, χαλαρώνει πρώτα ο λογισμός μας, έπειτα το σώμα και μετά όλος ο άνθρωπος, και πλέον δεν έχει διάθεση να κάνει τίποτα, ούτε εργάχειρο ούτε πνευματικά. Γι' αυτό χαλαρώνουμε, μας λείπει η συνεχής νύψη. Η συνείδησή του είχε εκλεπτυνθεί και δεν ανεχόταν να τη βαραίνει κάτι. Ήταν ευαίσθητη και απορριπτική στην αμαρτία, αλλά ευαίσθητη και δεκτική στη χάρη. Έλεγε ότι μοναχός κυρίως είναι εκλεπτισμένη συνείδηση. Πρέπει η συνείδησή μας να γίνει λεπτή σαν τσιγαρόχαρτο. Αν δεν αισθανόταν καθαρή και αναπαυμένη τη συνείδησή του, δεν άρχιζε προσευχή και αγώνα. Συμβούλευε ο γέροντας νέο μοναχό που περιεσπάτω στην διακονία των προσκυνητών και ξεχνούσε την ευχή και ήταν σε αθυμία. Να έχεις πάντα ένα βιβλίο ανοιχτό στο κελί σου και όταν μπαίνεις μέσα να ρίχνεις μια ματιά και ένα μικρό κομποσκινάκι να λες την ευχή να μην ξεχνιέσαι. Αυτά τα είχε δοκιμάσει και τα είχε εφαρμόσει ο ίδιος. Η νύψη είναι πάντοτε απαραίτητη για το μοναχό. Στην αρχή να συμμαζέψει το νου, έπειτα να μην πέσει σε πλάνη. Χωρίς νύψη, οι προσβολές των λογισμών εξελίσσονται σε πάθη και καταντά ο άνθρωπος παντοπολείο των παθών. Τόνιζε ιδιαίτερα, άμα δεν πιάνουμε, παρακολουθούμε και καταδικάζουμε τον εαυτό μας, ούτε να διορθωθούμε πρόκειται ποτέ και χίλια χρόνια να ζήσουμε, αλλά και ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό μας θα σχηματίσουμε, ώστε την ημέρα της κρίσεως να έχουμε παράλογες απαιτήσεις από τον Θεό. Για κάθε ενέργειά μας πρέπει να ρωτάμε τον εαυτό μας: καλά, εμένα αυτό με αναπαύει, τον Θεό τον αναπαύει? Εάν ξεχνάμε να κάνουμε αυτό, ξεχνάμε και το Θεό μετά. Ας στρέψουμε όλο τον εαυτό μας προς τον Χριστό και η κάθε πράξη μας και η παραμικρή κίνηση ας είναι το πώς θα το δει ο Χριστός και όχι πώς θα φανεί στους ανθρώπους. Τόση αξία και βαρύτητα έδινε ο γέροντας στην ύψη, ώστε την άφησε ως παρακαταθήκη. Σε μοναχό που τον ρώτησε πριν από την κοίμησή του τι να προσέξει περισσότερο, είπε: την ευλάβεια και την προσοχή στον εαυτό σου.

κυριότερος αγώνας του γέροντα σε όλη τη ζωή του ήταν να αποκτήσει προσευχή. Πίστευε ότι το διακόνημά του είναι η προσευχή. Οι άλλες ασκήσεις ήταν για να βοηθήσουν στην προσευχή. Έργο επενετό κατά τον Άγιον Ισαάκ τον Σύρο. Μακάριος όστις πάσα στα σωματικάς πράξεις μετέστρεψεν εις τον κόπον της προσευχής. Δοκίμασε όλους τους τρόπους και τα είδη της. Από λαϊκός διάβαζε ακολουθία και ασκούσε την ευχή. Ως νέος μοναχός συμμετείχε ανελιπώς στην κοινή λατρεία και έμαθε καλά την τάξη και το τυπικό. Στο στόμιο δεν παρέλειπε τίποτε από ό,τι προβλέπει το τυπικό. Η ακολουθία του διαρκούσε 5 ώρες κάθε μέρα, εκτός από τον κανόνα. Συμβούλευε αργότερα νέο μοναχό που πήγε μόνος σε κελί και επιδόθηκε με ζήλο στην ευχή να διαβάζει και λίγο ακολουθία, διότι έπειτα θα βλέπει το κομποσχήνι και θα τρέμει. Πράγμα δυστυχώς που συνέβη και είχε και άλλα δυσάρεστα επακόλουθα. Η ευχή είναι δυνατή και στερεά τροφή, αλλά μερικοί έχουν ανάγκη και γάλακτος. Έδινε μεγάλη σημασία στην διάθεση του νου. Συμβούλευε από την πείρα του πώς να αξιοποιούμε στην προσευχή την ελεύθερη ώρα. Για να γίνει εύκολη η πνευματική ζωή, δεν πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας, αλλά να ρωτάμε το νου μας. Θέλεις να κάνουμε ακολουθία, να διαβάσουμε ψαλτήρι, να κάνουμε ένα περίπατο και να λέμε την ευχή ή μια παράκληση με μετάνοιες? Έτσι δεν κουράζεται, διότι ό,τι κάνει γίνεται με διάθεση. Όταν η ψυχή μας είναι αδιάθετη και δεν μπορούμε να κάνουμε μετάνοιες, ας κάνουμε ευχή καθιστή. Ας διαβάσουμε, ας κάνουμε ό,τι μας τραβά. Το παιδί όταν είναι ανόρεκτο δεν μπορείς να το αναγκάσεις να φάει. Του δίνεις ό,τι θέλει. Έπειτα, όταν γίνει καλά, τρώει και ρεβίθια. Έτσι και η ψυχή. Στην προσευχή πρέπει να συμμετέχει ολόκληρη η καρδιά. Τα πνευματικά να γίνονται με την καρδιά. Το πνευματικό πάρσιμο δίνεται μόνο με το πνευματικό δόσιμο, μέσα από την θυσία. Για να προσευχηθεί κανείς χρειάζεται προετοιμασία. Η προσευχή είναι και αυτή επικοινωνία με τον Θεό. Είναι κοινωνία. Δέχεται την χάρη του Θεού με άλλο τρόπο. Όπως τη Θεία Κοινωνία λαμβάνει το Μαργαρίτη, σε αυτή την κοινωνία έχει την Θεία Φλόγα. Η μελέτη πνευματικών βιβλίων συγκεντρώνει το νου, θερμαίνει την καρδιά και προετοιμάζει για την προσευχή. Τη νύχτα έλεγε πριν τον κανόνα, δεν χρειάζεται η μελέτη, διότι ο νους είναι καθαρός και ξεκούραστος. Ειδικότερα η μελέτη του Ευαγγελίου είναι απαραίτητη για τον αγιασμό της ψυχής, έστω και αν δεν κατανοούμε το νόημα του πλήρως. Να διαβάζετε ζουμερά βιβλία όπως είναι ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Διαβάζει κανείς μια πρόταση και είναι ικανή να τον τρέφει μια βδομάδα, ένα μήνα, με τις πνευματικές βιταμίνες που περιέχει. Βλέπω σήμερα πολλοί διαβάζουν, αισθάνονται μια ευχαρίστηση, αλλά δεν τους εγγίζουν αυτά που διαβάζουν και δεν μένει τίποτε. Τα παίρνουν έτσι ελαφρά. Το ζωγραφιστό νερό δεν ξεδιψά, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Θυμάμαι, λίγα πατερικά διάβασα, αλλά σημείωνα. Έκανα σύγκριση με τους Αγίους Πατέρες. Έβλεπα πόσο μακριά τους βρίσκομαι και καθρέφτιζα τον εαυτό μου. Η ψαλμωδία αποτελούσε χαρακτηριστικό στοιχείο στη ζωή του. Αγαπούσε την ψαλμωδία παρόλο που την θεωρούσε ατελή προσευχή. Έψαλε στις σκηνές αγρυπνίες και στις λειτουργίες στο καλύβι του. Μουσικά, αν και του δόθηκε η ευκαιρία, δεν θέλησε να μάθει, αλλά έψαλνε πρακτικά πολύ ωραία, με γλυκύτητα, με ευλάβεια και ενθουσιασμό.
Είχε μουσική αίσθηση. Σιώταν ολόκληρος. Γινόταν όλος ένθεος. Η φωνή του έβγαινε από την καρδιά του. Σε μετέφερε στους ουρανούς. Είχε την εντύπωση ότι ίσταται ενώπιον του Θεού. Αγαπούσε ιδιαίτερα ορισμένα μέλη που τα ήξερα απ' έξω. Το Δύναμης, του Νηλαίος, το Άξιον Εστί, του Παπανικολάου. Σε ήχο πλάγιο τέταρτο, το χερουβικό, του Φωκαέως, το εξομολογήστε το Κυρίο, το εκνεότητός μου. Τα αργά, Θεός Κύριος, τα κοινωνικά, τα αργά προσώμια, τα δογματικά θεοτοκία κι άλλα. Έλεγε, αν σε μια γρυπνία πούμε και μερικά αργά, αυτά δίνουν μεγαλοπρέπεια.

του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

ψαλμωδία αποτελούσε χαρακτηριστικό στοιχείο στη ζωή του. Αγαπούσε την ψαλμωδία παρόλο που την θεωρούσε ατελή προσευχή. Έψαλε στις σκηνές αγρυπνίες και στις λειτουργίες στο καλύβι του. Μουσικά, αν και του δόθηκε η ευκαιρία, δεν θέλησε να μάθει, αλλά έψαλνε πρακτικά πολύ ωραία, με γλυκύτητα, με ευλάβεια και ενθουσιασμό. Είχε μουσική αίσθηση, σιώταν ολόκληρος, γινόταν όλος ένθεος. Η φωνή του έβγαινε από την καρδιά του, σε μετέφερε στους ουρανούς. Είχε την εντύπωση ότι ίσταται ενώπιον του Θεού. Αγαπούσε ιδιαίτερα ορισμένα μέλη που τα ήξερε απ' έξω. Το Δύναμης, του Νηλαίος, το Άξιον Εστί, του Παπα-Νικολάου, σε ηχοπλάγιο τέταρτο, το Χεροβικό, του Φωκαέως, το Εξομολογήστε το Κυρίο, το Εκνεότητός μου. Τα αργά, Θεός Κύριος, τα κοινωνικά, τα αργά προσώμια, τα δογματικά θεοτοκία και άλλα. Έλεγε, αν σε μια αγρυπνία πούμε και μερικά αργά, αυτά δίνουν μεγαλοπρέπεια. Συνιστούσε, όταν στενοχωριόμαστε, να ψάλουμε. Η ψαλμωδία διώχνει τον διάβολο, διότι είναι συγχρόνος και προσευχή και περιφρόνηση του πειρασμού. Στους βλάσφημους λογισμούς, να μην λέμε την ευχή, γιατί έτσι ανοίγουμε μέτωπο με τον διάβολο και μας πολεμά ακόμη περισσότερο. Να ψάλουμε και θα σκάσει ο διάβολος με αυτή την περιφρόνηση. Εκτός από την ψαλμωδία, είχε ακατάπαυστη και τη δοξολογία. Δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός, έλεγε από την καρδιά του και το επανελάμβανε συχνά. Ήταν ένα υπερχείλισμα ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο. Συνιστούσε, καλύτερα να αποφεύγονται οι αυτοσχέδιες προσευχές, εκτός αν είναι ένα ξέσπασμα της καρδιάς. Αναπαυόταν να αγρυπνεί ευχόμενος μόνο στο κελί του, αλλά όταν συμμετείχε σε κοινές αγρυπνίες, συνέψαλε. Άλλοτε παρακολουθούσε σιωπηλός και ύστερα βυθιζόταν στον εαυτό του. Έλεγε την ευχή και τότε ήταν ή δεν ήταν παρόν. Δεν μετρούσε την προσευχή με τις ώρες, με το πόσα γράμματα θα πούμε ή πόσα κομποσχήνια θα κάνουμε. Τον ενδιέφερε κυρίως να είναι καθαρή, να φτάνει στο Θεό και να έχει καρπούς. Τα άλλα έλεγε είναι για να σπρώξουμε τη νύχτα και να λέμε ότι κάναμε τόσες ώρες αγρυπνία. Ο γέροντας αγάπησε κυρίως και καλλιέργησε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, που πρωτοέμαθε μικρός από τη μητέρα του. Από το Σινά και ύστερα η ευχή, με κάποιες εξαιρέσεις, αντικατέστησε όλες τις ακολουθίες. Του έγινε αναπνοή, τροφή και τρυφή. Είχε φτάσει σε κατάσταση να βυθίζεται ο νους του στην ευχή και να συνεχίζεται αυτή και στον ύπνο του. Επέμενε πολύ να μην διακόπτεται η αδιάλειπτη προσευχή του. Την έλεγε και στο εργόχειρο και στο δρόμο και όταν ήταν με ανθρώπους, παντού και πάντοτε. Εργαζόμενος χειρονακτικά, άφηνε για λίγο την εργασία, γονάτιζε σε ένα ήσυχο μέρος και βυθιζόταν στην ευχή, μέχρι που κάποιος επισκέπτης με τις φωνές τον επανέφερε. Η συνηθισμένη του στάση προσευχής ήταν γονατιστός, με τα χέρια και το κεφάλι κολλημένα στο έδαφος. Από την πολύωρη γονικλησία έπαθαν βλάβη τα γονατά του και με δυσκολία τον κρατούσαν στην κατηφόρα. Είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς για την προσευχή του γέροντα, διότι οι πνευματικές του πορείες είναι αθεώρητες και ανέκφραστες. Πώς να περιγραφούν οι μυστικές πτήσεις του νου του και οι νοερές αναβάσεις του, αφού τις αγνοούμε παντελώς. Τα λίγα που αναφέρονται δείχνουν αμυδρά την πνευματική του εργασία, αλλά δεν αποκαλύπτουν ακριβώς τα μέτρα του και την πνευματική του κατάσταση. Είπε κάποτε σε νέο μοναχό, «Εγώ στην ηλικία σου είχα κάθε βράδυ πανηγύρι», εννοώντας τη νυχτερινή του προσευχή που είναι εργασία τρυφής. Κάποτε προσευχόταν γονατιστός στο δάσος και τον τσίμπησε σκορπιός, αλλά δεν διέκοψε την προσευχή του.
εύκολα και πολύ γρήγορα μεταφερόταν ο νους του στην προσευχή. Έχανε την επαφή του με το περιβάλλον και ήταν ως μειών. Ακόμη και όταν ταξίδευε με αυτοκίνητο ή βρισκόταν με άλλους, μέσα του έλεγε την ευχή. Απορροφάτο όλους από το Θεό, γινόταν ένα με Αυτόν, όπως μαρτυρούν αυτόπτες. Ο γνωστός λόγιος και ενάρετος ιερομόναχος Αθανάσιος ο Ιβυρίτης, εξέχουσα μορφή του Αγίου Όρους, έλεγε στο μακαριστό πατέρα Αθανάσιο τον Σταυρονικητιανό: «Όταν πεθάνω, να πει στον πατέρα Παΐσιο να κάνει προσευχή για μένα, να πιάσει την Παναγία από το φουστάνι και να της φωνάζει «Τον Αθανάσιο, τον Αθανάσιο». Ο γέροντας τότε ήταν νεότερος και άγνωστος στους πολλούς. Θεωρούσε φυσικό να επιδοθεί ο μοναχός την ευχή στο «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Νέος μοναχός είπε στο γέροντα ότι κουράζει το λαιμό του όταν διαβάζει μόνο στην ακολουθία. «Έχομαι και το κομποσκίνι», απάντησε, «και να τον παρακινήσει στην ευχή». Έλεγε: «Το όνομα του Χριστού είναι παντοδύναμο. Η ευχή είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Πριν από την προσευχή να εξομολογούμαστε στο Θεό, αφού πρώτα τα πούμε στο γέροντα και ύστερα καρδιακή προσευχή. Έτσι βάζουμε κάθε μέρα καλή αρχή». Η ευχή να λέγεται νοερός και όχι εκφόνος, γι' αυτό λέγεται και νοερά προσευχή. Να μην λέγεται ούτε πολύ βιαστικά το κατοστάρι κομποσκίνι, όχι λιγότερο από 1,5 λεπτό, διότι τότε δεν την αισθανόμαστε, όπως όταν τρώμε βιαστικά δεν καταλαγευαίνουμε τη γεύση του φαγητού ούτε πολύ αργά. Σε ερώτηση τι θα μας βοηθήσει στην ευχή, απάντησε: «Η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και η ευγνωμοσύνη για τις δωρεές του Θεού μας κάνουν να λέμε την ευχή φιλότιμα και όχι μηχανικά. Ύστερα γίνεται και συνήθεια. Όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας και σκεφτόμαστε την αχαριστία μας, τότε θα θέλουμε να λέμε την ευχή. Όταν ξυπνούμε, ενώ στον ύπνο μας λέγαμε την ευχή και συνεχίζουμε στο ξύπνιο μας, τότε αρχίζει το πνευματικό γλυκό χάραμα». Ήθελε η άσκηση να συνοδεύει την ευχή. Τα εξωτερικά σημεία που αναφέρουν οι πατέρες στην φιλοκαλία τα θεωρούσε μόνο βοηθητικά, όπως είναι το σκαμνάκι, το σκοτάδι. «Εγώ ανάβω κεριά και προσεύχομαι», έλεγε, «η κλίση της κεφαλής, η αναπνοή και άλλα. Αν αυτά υπερτονιστούν, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες ψυχοσωματικές ή να οδηγήσουν στη πλάνη. Την αναπνοή, όταν φυσιολογικά συνδεθεί με την ευχή, όχι τεχνητικά, την δεχόταν». Επεσήμανε τους κινδύνους παρεκκλήσεων κατά την πρακτική εξάσκηση της ευχής, αλλά τόνιζε και το σκόπιμο τέλος της, λέγοντας: «Τώρα η ευχή είναι της μόδας. Μερικοί νομίζουν ότι η ευχή είναι νιρβάνα και κάθονται και τη λένε χωρίς να θυμούνται τίποτα άλλο για να ηρεμήσουν. Κάνουν προσπάθεια να προσευχηθούν και τους πονά το κεφάλι. Λένε την ευχή σαν κουρδισμένη. Τι, ρολόγια είμαστε? Τικ-τακ, τικ-τακ. Έτσι όμως τι γίνεται απέκδηση του παλαιού ανθρώπου? Να λέμε την ευχή με συνέστηση. Η αναγνώριση των σφαλμάτων μας είναι μεγάλη υπόθεση για τον Χριστό. Μας την ζητάει. Μόνο την ελπίδα μας να μην χάνουμε. Σκοπός μας δεν είναι να αποκτήσουμε αδιάλειπτη προσευχή, αλλά να απεκδηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο. Να στραφούμε προς τα μέσα, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Να αγωνιστούμε, να απομακρύνουμε τα πάθη. Και βλέποντας τα πάθη, να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Έτσι μένει μετά και η συνήθεια της αδιαλείπτου ευχής. Όχι να προσπαθούμε μηχανικά να αποκτήσουμε την ευχή. Να μην βαριόμαστε να λέμε την ευχή. Ο Χριστός καταδέχεται να μιλά συνέχεια μαζί μας και εμείς αδιαφορούμε. Όσες φορές μιλά, προσεύχεται κανείς με τον Χριστό, ποτέ δεν μετανιώνει.

γέροντας, αφού έκανε πολλές δοκιμές στον εαυτό του, προσπαθώντας να εφαρμόσει ό,τι γράφουν τα ασκητικά βιβλία και συμβουλευόμενος έμπειρους γέροντες, κατέληξε σε ένα τυπικό. Ανάλογα με τις δυνάμεις, την ηλικία, τον χρόνο που είχε, τον τόπο που ασκείτο, ρύθμιζε και το τυπικό του. Έλεγε ότι ο μοναχός πρέπει να μπει σε ένα μοναχικό τυπικό. Κάθε 10 χρόνια πρέπει να κάνει αναθεώρηση των δυνάμεών του και να κανονίσει στον εαυτό του την κατάλληλη άσκηση. Όταν κανείς είναι νέος, έχει περισσότερη ανάγκη από ύπνο και λιγότερη από ξεκούραση. Όταν γεράσει, του χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση και λιγότερος ύπνος. Μεγάλη δύναμη έχει η συνήθεια, κάτι που το συνηθίζει ο οργανισμός και χωρίς να το έχει ανάγκη. Όταν έρθει η ώρα θα το ζητήσει. Το τυπικό του ήταν περίπου το εξής. Στις 3 μετά μεσημβρίες, 9η Βυζαντινή, έκανε 9η Κυσπερινό και μετά έτρωγε κάτι. Ύστερα έκανε το απόδειπνο και μερικές ώρες κομποσκίνη. Πριν από τα μεσάνυχτα ξυπνούσε και άρχιζε τον κανόνα και εν συνεχεία την ακολουθία του με το κομποσκίνη. Όταν τελείωνε ξεκουραζόταν λίγο και με το φώτισμα άρχιζε πάλι τα πνευματικά. Όταν ήταν απερίσπαστος από τον κόσμο, έκανε την κάθε ώρα στην ώρα της και ενδιάμεσα εργοχειρούσε λέγοντας την ευχή. Για ένα διάστημα ξεκουραζόταν αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, όλη τη νύχτα αγρυπνούσε και ύστερα ξεκουραζόταν λίγο το πρωί. Το μεσημέρι δεν αναπαυόταν. Δεν είναι δυνατόν να γίνει λόγος για τυπικό του γέροντα ενώ ασκείτο νεότερο στην έρημο του Σινά, διότι ο πας δρόμος αυτού είναι προσευχή αέναος και έρος προς Θεόν ανίκαστος και πολλές ώρες εργόχειρο χωρίς να τον κουράζει. Τότε δεν έβλεπε ανθρώπους, ήταν τελείως αμέριμνος και απερίσπαστος. Όταν ήταν στον Τίμιο Σταυρό διάβαζε μόνο τον εξάψαλμο, τον κανόνα του Μηναίου και το απόγευμα το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου. Τα υπόλοιπα τα έκανε με κομποσκίνη. Στην Παναγούδα έκανε 3 κομποσκίνια τρακοσάρια, στον Χριστό, ένα στην Παναγία, ένα στον Τίμιο Πρόδρομο, ένα στον Άγιο της Ημέρας και ένα στον Άγιο του. Μετά τα επαναλάμβανε για τους ζώντες και πάλι τρίτη φορά για τους κεκοιμημένους και ευχόταν για ειδικές περιπτώσεις. Στα τελευταία του, παρά τον κόσμο που τον απασχολούσε όλη την ημέρα, έκανε πάνω από 40 κομποσκίνια, 300 μετρητά, εκτός από τον κανόνα και την ακολουθία του. Το ψαλτήρι το χώριζε σε 3 μέρη και το τελείωνε σε 3 ημέρες. Σε κάθε ψαλμό προσευχόταν για την αντίστοιχη κατηγορία ανθρώπων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που ο Όσιος Αρσένιος είχε χωρίσει τους ψαλμούς και μνημόνευε ονόματα. Με αυτόν τον τρόπο δεν κουραζόταν να διαβάζει ακόμη και 6-7 καθίσματα συνεχόμενα. Την Μεγάλη Εβδομάδα, κάθε χρόνο, για να συμμετέχει περισσότερο στα πάθη του Χριστού, διάβαζε τα Ευαγγέλια των Παθών. Από την σύλληψη του Χριστού ως την αποκαθήλωση, δηλαδή από τη Μεγάλη Πέμπτη τη νύχτα ως τη Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας, ούτε καθόταν, ούτε κοιμόταν, ούτε έτρωγε. Μάλιστα έλεγε ότι αξίζει περισσότερο να βιάσουμε τον εαυτό μας σε ασιτία αυτό το διήμερο Μεγάλη Παρασκευής, Μεγάλη Σαββάτου, Μεγάλου Σαββάτου, παρά το τριήμερο της καθαράς εβδομάδος. Μόνο έπινε λίγο ξύδι για να θυμηθεί το δεσποτικό όξος. Αυτές τις μέρες δεν άνοιγε σε κανέναν. Έμενε κλεισμένο στο κελί του και ούτε του έκανε καρδιά να ψάλει. «Πρώτη φορά ένιωσα μια τέτοια κατάσταση», είπε τελευταία στην Παναγούδα. Ο γέροντας δεν παρέβαινε χωρίς λόγο το τυπικό του. Το τηρούσε με ζήλο. Ήταν ακριβής μοναχός. 4 να με κρατάνε, τον κανόνα μου δεν τον αφήνω», έλεγε. Δηλαδή και όταν ήταν πολύ άρρωστος, ώστε να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του, πάλι τον κανόνα του δεν τον άφηνε. Θεωρούσε μεγάλη ζημία πνευματική να αφήσει χρέη και να μην εκτελέσει τα μοναχικά του καθήκοντα. «Την ημέρα εκείνη είμαι», κουνούσε το κεφάλι του εννοώντας «όχι καλά».
Στα τελευταία χρόνια που είχαν αυξηθεί οι επισκέπτες και δεν τον άφηνα να κάνει στην ώρα του τον εσπερινό, έλεγε: «Για να μην χάσω την ακολουθία, κάνω τον εσπερινό με κουμποσχήνη το πρωί και λέω το φως ηλαρών την ώρα που ανατέλει ο ήλιος». Συνάμα ήταν τελείως ελεύθερος. Ενίοτε, όταν υπήρχε ανάγκη, τα θυσίαζε όλα χάριν της αγάπης. Έκανε την αγρυπνία του όχι προσευχόμενος, αλλά συμπάσχοντας και παρηγορώντας ταλέπορη ψυχή, γιατί ο Θεός έλεον θέλει και ουθυσία. Από το παρακάτω απόσπασμα επιστολής του σε πνευματικό του τέκνο φαίνεται εν μέρη και το τυπικό του γέροντα. Για το πρόγραμμα που μου γράφετε, εάν έχετε ευκαιρία, δοκιμάσετε ένα διάστημα μικρό, το εξής. Με την ανατολή του ηλίου να αρχίζετε την πρώτη ώρα. Ένα τέταρτο η ώρα, ένα τέταρτο μετάνοιες και κομποσκίνηδια τα παιδάκια, πάντα άνθρωπων ερχόμενων στον κόσμο, να φυλαχθούν αγνά στον κόσμο και για όσους παρθενεύουν. Συμπεριλαμβάνεται και ο εαυτός μας μέσα. Μετά καθήμενος στην ευχή, άλλη μισή ώρα και έτσι συμπληρώνεται μία ώρα μετά την ανατολή και τελειώνει η πρώτη ώρα. 2 ώρες ελεύθερες με πνευματική αξιοποίηση, μελέτη, προσευχή, εάν υπάρχει διάθεση ή ψαλμωδία. Ενώ ελεύθερα άνετα να κινείται η ψυχή σε ό,τι θέλει το πνευματικό ή καμιά δουλειά που έχει, εργόχειρο. Μετά να αρχίζετε την τρίτη ώρα, επίσης όπως την πρώτη, με τη διαφορά ότι είναι αφιερωμένη στον κλήρο και στα έθνη να έλθουν εις επίγνωση αληθείας. Νομίζω δεν είναι αμαρτία να λέγει κανείς εκτός Σαρακοστής: «Κύριε, ο το Πανάγιο σου πνεύμα εν την τρίτη ώρα». Το ίδιο μετά από την τρίτη ώρα, άλλες 2 ώρες ελεύθερες με πνευματική αξιοποίηση ή άλλη απαραίτητη εργασία και μετά το ίδιο την έκτη ώρα, με τη διαφορά ότι είναι αφιερωμένη στον κόσμο, να δίνει μετάνοια ο καλός Θεός. Μετά 2 ώρες το ίδιο ή ξεκούραση μέχρι την 9η και μετά κάνετε την 9η με τον ίδιο τρόπο αφιερωμένη στους και κοιμημένους και μετά εσπερινό. Για δε το φαγητό δεν αναφέρω, διότι αυτό θα το ρυθμίσετε ανάλογα με την αντοχή σας. Το μόνο θα πρέπει να μην φτάνει κανείς σε σημεία ζάλης όταν δεν υπάρχει πόλεμος, για να έχει διάβια να πολεμά καλύτερα. Διότι πάλι γίνεται με λογισμούς και χρειάζεται ο νους να βοηθιέται στις αρχές της πνευματικής ζωής για να βρούμε την αλήθεια. Όταν όμως ο άνθρωπος βρει την αλήθεια, τον Χριστό η λογική δεν του χρειάζεται πλέον. Το ίδιο και όταν ο άνθρωπος προχωρήσει, δεν του χρειάζεται τέτοια διάβια που αναφέρω να επιδιώκεται, διότι βγαίνει πλέον από τον εαυτό του και κινείται έξω από την έλξη της γης και φωτίζεται όχι από τον αισθητόν ήλιον, από δημιουργήματα, αλλά από τον δημιουργόν. Μετά των εσπερινών και το απόδειπνον, να επιδιώκεις 3 ώρες μετά την δύση του ηλίου προσευχή. Ή μαζί με το απόδειπνο και τον κανόνα σου να συμπληρώνεις τις 3 ώρες. Είναι οι καλύτερες ώρες για προσευχή. Μετά να κοιμάστε 6 ώρες και μετά μεσονυκτικό και όρθρο. Μπορείτε να διαβάζετε ορισμένα και μετά να λέτε την ευχή. Για να μην έχετε την αγωνία να κοιτάζετε την ώρα ή να προσέχετε στα κομποσκήνια, βάζετε το ξυπνητήρι να χτυπά μετά από πόσες ώρες θέλετε να προσευχηθείτε. Προσπαθήστε να κάνετε έστω και το 1/5 από ό,τι σας γράφω, προκειμένου να μην σας δημιουργηθεί άγχος, για να μην πάθετε όπως τα κακόμοιρα νέα μοσχαράκια, που εάν τα δυσκολέψουν στις αρχές τον ζυγό, μόλις δουν το ζυγό και καταλάβουν ότι θέλουν να δασέψουν στο χωράφι, φεύγουν. Από αυτό το τυπικό βλέπουμε ότι το πνεύμα του γέροντα ήταν η πολύ πνευματική απασχόληση, αλλά με άνεση και διάθεση.

0: βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκι Θέατρο τραγουδάμε για καλό κοπό.
3: Θέατρο Ολυμπιακός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φροξεναβιά με Τέρι Λιολιού, με Σπίση Γιάννη Σκίνα.
4: Με πρωτεία μουσική, την Σύντα και Λιλγκή. Αλλά στρίουν τον πολύπλευρο φιλανθρωπικό της Θέατρο Ολυμπιακός. Συμβοκής για καλό. Συνέχει η χωρία εμπεδεδιού της Θέατρο Ολυμπιακός.
3: Τη δήλωση να παρασύνει δίμερο στο Γιάννη Δημήτρης Αλφέρης. Μια δισκρίσεων στο τίκτη σέρβερ θεατά στο οπλίο της Εμπόλης Πύρου στο Διονικό στο Μουχλική Τσία εκπαιδευτεία της προπολογιώσης του θέατρου στις οπτικές μας σφαίρες. Πλοφόρες το 1240 και το 1247
2: Χρυσή Αυλία με Καρίνα Λιου στο

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Μακάρι όσοι έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό. Γέροντα, τι σημαίνει για σας η προσευχή? Στέλνω σήμα, ζητώ βοήθεια. Ζητώ συνεχώς βοήθεια από το Χριστό, από την Παναγία, από τους Αγίους, για τον εαυτό μου, για τους άλλους. Αν δεν ζητήσω, δεν θα μου δώσουν. Θυμάμαι στον ανταρτοπόλεμο, μας είχαν κυκλώσει σφιχτά 1600 αντάρτες. Εμείς ήμασταν όλοι και όλοι 180 στρατιώτες οχυρωμένοι πίσω από ένα βράχο. Αν μας έπιαναν, θα μας σκότωναν. Προσπάθησα να στήσω κεραία για να πιάσω επαφή με το κέντρο. Δεν μπόρεσα. Κοβόταν η κεραία από τα πυρά. Ο λοχαγός φώναζε. «Αφήστε τα αυτά. Έλα εδώ. Βοήθησε να σβαρνίσουμε κανένα κυβότιο χειροβομβίδες». Γυρνούσε εντωμεταξύ στα πολυβολία και έκανε επιθεώρηση. Μόλις έφευγε, έτρεχα πάλι στον ασύρματο. Μέχρι να δώσει αυτός εντολές, προσπαθούσα να στήσω κεραία και ξαναπήγαινα να βοηθήσω για να μην φωνάζει. Τελικά, με ένα φτιάρι και ένα ξύλο, έστησα την κεραία και κατάφερα να πιάσω επαφή. Είπα δύο λέξεις. Εκείνο ήταν. Το πρωί ήρθε η αεροπορία και μας έσωσε. Μικρό πράγμα είναι 180 άντρες να είναι περικυκλωμένοι από 1600 και τελικά να σωθούν. Από εκεί κατάλαβα τη μεγάλη αποστολή του μοναχού. Να βοηθάει με την προσευχή. Λένε οι κοσμικοί, τι κάνουν οι καλόγεροι, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν την κοινωνία? Είναι σαν να λένε σε έναν ασύρματιστή, τι κάνεις εκεί με τον ασύρματο? Άφησε τον ασύρματο, πάρε να του φέγγει και έλα να πολεμήσεις. Σε τίποτα δεν μας ωφελεί η επικοινωνία με όλους τους σταθμούς όλου του κόσμου, εάν δεν έχουμε την ουράνια επικοινωνία και επαφή με το Θεό, για να ζητάμε και να παίρνουμε βοήθεια από Αυτόν. Είναι μακάρι όσοι έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό και είναι δικτυωμένοι με ευλάβεια με το Θεό.

Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε μαζί Του. Γέροντα, ο καημός και ο πόνος μου είναι το θέμα της προσευχής. Βρίσκομαι πολύ πίσω. Τι να κάνω? Να μιλάς αυθόρμητα στο Χριστό, στην Παναγία, στους Αγγέλους, στους Αγίους, όπου και αν βρίσκεσαι, και να τους λες ό,τι θέλεις. Χριστέ μου, να λες, Παναγία μου, τη διάθεσή μου την ξέρεις, βοήθησέ με. Έτσι απλά και ταπεινά να τους μιλάς, συνέχεια, για ό,τι σε απασχολεί, και ύστερα να λες την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γέροντα, δεν προσεύχομαι συγκεντρωμένα. Όταν προσεύχεσαι, να σκέφτεσαι με ποιον μιλάς. Μιλάς με το Θεό. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Σε ένα επίσημο πρόσωπο, με πόση προσοχή μιλάει κανείς? Προσέχει να μην πει καμία ανοησία. Πότε μπερδεύεται και η γλώσσα του από συστολή. Από τη στιγμή που προσέχει κανείς τόσο πολύ όταν μιλάει με έναν άνθρωπο, πόσο πιο προσεκτικός πρέπει να είναι όταν μιλάει με το Θεό? Βλέπεις, ακόμη και ένα μικρό παιδί, όταν πηγαίνει να μιλήσει στον πατέρα του ή σε έναν ηλικιωμένο, πηγαίνει με συστολή. Αν πρόκειται να μιλήσει στο δάσκαλό του, που τον φοβάται και λίγο, πλησιάζει με πιο μεγάλη συστολή. Και εμείς τώρα μιλάμε με τον ίδιο το Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους, και να μην το καταλαβαίνουμε? Πριν έρθω γέροντα στο μοναστήρι, το μοναχισμό τον είχα συνδέσει με την προσευχή. Τώρα όμως δυσκολεύομαι στην προσευχή και τη θεωρώ το πιο δύσκολο και κουραστικό έργο. Εσύ φιλόλογος δεν είσαι? Σου αρέσει να μιλάς και δεν κουράζεσαι να κουβεντιάζεις με τους ανθρώπους. Με το Χριστό όμως, που καταδέχεται να κουβεντιάσει μαζί σου, κουράζεσαι να μιλάς και σου φαίνεται δύσκολο? Δεν είναι βαρύ αυτό? Σαν να λέει κάποιος, «Ωχ, τώρα πρέπει να πάω να μιλήσω με τον βασιλιά. Δεν έχω όρεξη, αλλά τι να κάνω, θα πάω». Ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε συνέχεια δια της προσευχής μαζί Του. Και εμείς να μην θέλουμε? Είναι φοβερό. Και το παράξενο είναι ότι Εκείνος θέλει να μιλάμε μαζί Του για να μας βοηθάει, και εμείς βαριόμαστε. Γέροντα, πέφτω συχνά στη φλιαρία και μετά στεναχωριέμαι. Καλύτερα δεν είναι να μιλάς με τον Χριστό? Όποιος μιλάει με τον Χριστό, ποτέ δεν μετανιώνει. Η φλιαρία είναι βέβαια πάθος, αλλά αν την αξιοποιήσεις πνευματικά, μπορεί να γίνει προϋπόθεση για την προσευχή. Άλλοι βαριούνται και να μιλήσουν. Εσύ έχεις μία δύναμη μέσα σου και μία ορμή να μιλάς. Αν το αξιοποιήσεις αυτό πνευματικά, θα αγιαστεί η ψυχή σου. Προσπάθησε να λες μόνο τα απαραίτητα με τους ανθρώπους και να μιλάς συνέχεια με τον Χριστό. Όταν θα αρχίζεις μια ταπεινή συζήτηση μαζί Του, δεν θα παίρνεις είδηση τι γίνεται γύρω σου. Τόσο ενδιαφέρον και τόση γλυκύτητα θα έχει. Εμένα, ακόμη και οι πνευματικές συζητήσεις με κουράζουν, ενώ στην προσευχή νιώθω μεγάλη ανάπαυση. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Μακαρίζω καμιά φορά εκείνους που έζησαν στην εποχή του Χριστού, γιατί έβλεπαν και άκουγαν τον ίδιο τον Χριστό και μπορούσαν να Του μιλήσουν. Αλλά σκέφτομαι ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί εκείνοι δεν μπορούσαν να απασχολήσουν πολύ τον Χριστό, ενώ εμείς μπορούμε με την προσευχή να μιλάμε συνέχεια μαζί Του.

λαχτάρα για την προσευχή. Γέροντα, πώς πρέπει να προσεύχομαι? Να αισθάνεσαι σαν μικρό παιδί και το Θεό να τον αισθάνεσαι πατέρα σου και να τον παρακαλάς για ό,τι έχεις ανάγκη. Μιλώντας έτσι με το Θεό, δεν θα θέλεις μετά να ξεκολλήσεις από κοντά του, γιατί μόνο στο Θεό βρίσκει κανείς την ασφάλεια, την παρηγοριά, την ανέκφραστη αγάπη με τη Θεία Στοργή. Προσευχή είναι να βάλουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, να τον αγαπήσουμε με όλο μας το είναι. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διάνοιας σου, λέει η Αγία Γραφή. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει το Θεό και έχει επικοινωνία μαζί του, δεν τον συγκινεί τίποτε το γήινο. Γίνεται σαν τρελός. Βάλε σε ένα τρελό την καλύτερη μουσική. Δεν συγκινείται. Δείξε του τους καλύτερους ζωγραφικούς πίνακες. Δεν δίνει καμία σημασία. Δώσε τα καλύτερα φαγητά, τα καλύτερα ρούχα, τα καλύτερα αρώματα. Δεν τα προσέχει. Είναι στον κόσμο του. Έτσι, και όποιος έχει επικοινωνία με τον ουράνιο κόσμο, είναι κολλημένος εκεί και δεν ξεκολλάει με τίποτε. Όπως δεν μπορείς να ξεκολλήσεις το παιδί από την αγκαλιά της μάνας, έτσι δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από την προσευχή και τον άνθρωπο που έχει καταλάβει το νόημά της. Τι αισθάνεται το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του? Μόνο όποιος νιώθει την παρουσία του Θεού και τον εαυτό του μικρό παιδί μπορεί να το καταλάβει αυτό. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που όταν προσεύχονται νιώθουν σαν μικρά παιδιά. Και αν τους ακούσει κανείς την ώρα που προσεύχονται, θα πει ότι είναι μικρά παιδιά. Εάν δει και τι κινήσεις κάνουν, θα πει ότι παλάβωσαν. Όπως το παιδάκι τρέχει, πιάνει τον πατέρα του από το μανίκι και του λέει «Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά θα μου το κάνεις αυτό που σου ζητώ». Με τέτοια απλότητα και παρησία παρακαλούν και αυτοί οι άνθρωποι τον Θεό. Γέροντα, η επιθυμία για προσευχή είναι δυνατόν να δημιουργηθεί από μια συναισθηματική ανάγκη για επικοινωνία, για παρηγοριά? Και αν δημιουργηθεί από μια καλή συναισθηματική ανάγκη για το Θεό, καλό δεν είναι? Φαίνεται όμως ότι εσύ ξεχνιέσαι και μόνο στην ανάγκη τρέχεις την προσευχή. Φυσικά, γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει τις διάφορες ανάγκες και δυσκολίες, για να καταφεύγουμε σε Αυτόν. Αλλά πιο καλό είναι από αγάπη να τρέχει το παιδί στον πατέρα ή στη μάνα. Φαντάζεσαι ένα παιδί που ξέρει πόσο το αγαπούν οι γονείς του, να το σπρώχνουν με το ζόρι να πάει στην αγκαλιά της μάνας ή του πατέρα του? Ο Θεός είναι στοργικός πατέρας και μας αγαπάει. Γι' αυτό πρέπει να λαχταράμε πότε θα έρθει η ώρα της προσευχής και να μην χορταίνουμε να μιλάμε μαζί του.

ανάγκη για προσευχή. Να νιώσουμε την προσευχή ως ανάγκη. Γέροντα, δεν έχω μεγάλη πίστη και νιώθω αδύναμη. Ξέρεις τι να κάνεις? Να κρεμαστείς από το Θεό, όπως κρεμιέται το παιδάκι από το λαιμό του πατέρα του, και να τον σφίξεις έτσι που να μην μπορεί να σε απομακρύνει από κοντά του. Τότε θα νιώσεις σιγουριά και δύναμη. Νιώθω, γέροντα, την ανάγκη να ακουμπήσω στο Θεό, αλλά δυσκολεύομαι. Να σηκώνεις τα χέρια σου ψηλά. Έτσι, σιγά σιγά θα μεγαλώσουν και θα πιαστείς από το Θεό. Γέροντα, όταν δεν έχω πολύ χρόνο και βιάζομαι στην προσευχή, μήπως κλέβω το χρόνο που πρέπει να δώσω στο Χριστό? Ο Χριστός έχει πολλά. Όσα και να κλέψεις δεν έχει ανάγκη. Εσύ όμως δεν βοηθιέσαι. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από την προσευχή μας, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά Του. Προσευχόμαστε γιατί έτσι επικοινωνούμε με το Θεό που μας δημιούργησε. Αν δεν το κάνουμε, θα πέσουμε στα χέρια του διαβόλου και τότε αλίμονό μας. Είδες τι λέει ο Αββάς Ισαάκ? Δεν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός γιατί δεν κάναμε προσευχή, αλλά γιατί δεν είχαμε επικοινωνία μαζί Του. Και με αυτόν τον τρόπο δώσαμε δικαιώματα στο διάβολο και μας ταλαιπώρησε. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω την προσευχή? Να νιώσεις την προσευχή ως ανάγκη. Όπως το σώμα για να ζήσει ανάγκη.

ασφάλεια η προσευχή. Πώς θα νιώσουμε, γέροντα, την προσευχή ως ανάγκη? Έπρεπε να είχατε πάει στον πόλεμο για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στο στρατό, εν καιρό πολέμου, όταν ήμασταν σε συνεχή επαφή και εν διαρκή ακροάση με το κέντρο, είχαμε περισσότερη σιγουριά. Όταν επικοινωνούσαμε κάθε 2 ώρες, νιώθαμε μια ανασφάλεια. Όταν επικοινωνούσαμε μόνο 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ, τότε νιώθαμε ξεκρέμαστοι. Το ίδιο συμβαίνει και με την προσευχή. Όσο περισσότερο προσεύχεται κανείς, τόσο περισσότερη πνευματική σιγουριά νιώθει. Είναι ασφάλεια η προσευχή. Αν βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και εν διαρκή ακροάση με το Θεό, θα προλαβαίνουμε κάθε κακό. Μια φορά, μέσα σε ένα λεωφορείο, ήταν ένας μοναχός που προσευχόταν με κλειστά μάτια και οι άλλοι νόμιζαν ότι κοιμάται. Κάποια στιγμή ένα φορτηγό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση χτύπησε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ και τα αυτοκίνητα που έρχονταν από το ένα και από το άλλο ρεύμα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και έπαθαν μεγάλη ζημιά. Το λεωφορείο όμως βρέθηκε λίγα μέτρα έξω από το δρόμο, σαν να το πήρε ένα αόρατο χέρι, και κανένας από τους επιβάτες δεν έπαθε τίποτε. Η προσευχή του μοναχού τους έσωσε. Γέροντα, συχνά λαϊκοί ρωτούν πώς θα συνηθίσουν να προσεύχονται. Κοίταξε, παλιά μερικοί που ξεκινούσαν για τον μοναχισμό και είχαν σκληρό χαρακτήρα πήγαιναν και ασκήτευαν σε απόκρημνα βράχια μέσα σε σπηλιές, σε τάφους ειδωλολατρών ή σε κατοικητήρια δαιμόνων. Εκεί διέτρεχαν ένα σωρό κινδύνους, έτρεμαν μήπως ξεκοπεί ο βράχος, μούγκριζαν οι δαίμονες και άλλα. Και ο φόβος τους ανάγκαζε να φωνάζουν συνέχεια: «Χριστέ μου, Παναγία μου». Έτσι τους έμενε η καλή συνήθεια της αδιάλειπτης προσευχής. Σήμερα, με τα ξενύχτια, τα ναρκωτικά κλπ, πολλοί από αυτούς που οδηγούν δεν ελέγχουν τον εαυτό τους. Οπότε ξεκινάει κάποιος να πάει στη δουλειά του και δεν ξέρει αν θα γυρίσει ζωντανό στο σπίτι του ή θα βρεθεί σακατεμένο σε κανένα νοσοκομείο. Αυτό δεν τον αναγκάζει συνέχεια να λέει «Χριστέ μου, Παναγία μου». Αν οι λαϊκοί αξιοποιούσαν τους κινδύνους που διατρέχουν, θα μας είχαν ξεπεράσει εμάς τους μοναχούς στην προσευχή και θα απέφευγαν και τους κινδύνους. Ήρθε κάποιος στο καλύβι, πολύ στεναχωρημένος γιατί από απροσεξία χτύπησε με το αυτοκίνητό του ένα παιδάκι. «Είμαι ένοχος», έλεγε. «Προσευχόσουν εκείνη την ώρα?», τον ρώτησα. «Όχι», μου είπε. «Δεν είσαι τόσο ένοχος που χτύπησες το παιδί», του είπα. «Όσο είσαι ένοχος επειδή δεν προσευχόσουν». Και του ανέφερα ένα άλλο περιστατικό που είχα υπόψη μου. Είχα γνωρίσει έναν υπάλληλο που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής. Έλεγε την ευχή συνέχεια και στη δουλειά του και στο δρόμο και παντού. Η προσευχή του είχε γίνει αυτενέργητη και από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα δοξολογίας και αγαλιάσεως. Εκεί που εργαζόταν στο γραφείο του έβρεχε τα χαρτιά του με δάκρυα. Γι' αυτό σκεφτόταν να φύγει από τη δουλειά του με μειωμένη σύνταξη και ήρθε στο καλύβι να με ρωτήσει τι να κάνει. «Μη φεύγεις», του είπα. «Και όταν σε ρωτούν οι συνάδελφοί σου γιατί κλαις, να λες «θυμήθηκα το μακαρίτι το πατέρα μου». Μια μέρα λοιπόν, ενώ οδηγούσε, πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του ένα παιδάκι. Το πέταξε πέρα, σαν σβούρα, αλλά το παιδί δεν έπαθε τίποτε. Φύλαξε ο Θεός, γιατί εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός προσευχόταν.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

επιστράτευση προσευχής. Γέροντα, θα γίνει πόλεμος. Εσείς κάνετε προσευχή? Εγώ έχω από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο που κάνω επιστράτευση προσευχής, αθόρυβα, για να μας λυπηθεί ο Θεός, να αποφύγουμε την επιστράτευση και τον πόλεμο. Είχα πληροφορία. Κάνετε πολλή προσευχή για να εμποδιστούν οι Τούρκοι, διότι την Κυριακή 16 Οκτωβρίου έχουν σκοπό να μας χτυπήσουν. Δόξα τω Θεώ. Μέχρι στιγμής μας φύλαξε η Παναγιά. Ας ευχηθούμε να μας προστατεύσει και στη συνέχεια. Γέροντα, τώρα που πέρασε από εδώ ο κίνδυνος, θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για αυτό το θέμα? Μήπως υπάρχει τόπος χωρίς πόλεμο? Τι θα πει εδώ και εκεί? Και εκεί που τώρα έχουν πόλεμο, αδελφοί μας είναι. Από τον Αδάμ και από την Εύα δεν είμαστε όλοι άνθρωποι? Μοιράστηκε όμως η οικογένειά μας. Άλλοι είναι εδώ, άλλοι εκεί. Με τους Ορθοδόξους είμαστε αδέλφια και κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Ενώ με τους άλλους είμαστε αδελφοί μόνο κατά σάρκα. Επομένως, για έναν λόγο παραπάνω πρέπει να προσευχόμαστε με περισσότερο πόνο για αυτούς, γιατί αυτοί είναι πιο ταλέποροι. Γέροντα, αυτό το διάστημα που τα πράγματα είναι δύσκολα για την Ελλάδα, κάνω πολύ κομποσκήνη, αλλά σκέφτομαι και ότι η σωτηρία της Ελλάδος δεν κρέμεται από το κομποσκήνη μου. Δεν είναι ότι η σωτηρία της Ελλάδος κρεμάστηκε από το κομποσκήνη σου, αλλά το να σκέφτεσαι συνέχεια τη δυσκολία που περνάει η Ελλάδα σημαίνει ότι πονάς την πατρίδα και ζητάς την επέμβαση του Θεού, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Να προσεύχεστε να αναδείξει ο Θεός πνευματικούς ανθρώπους μακαβαίους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ήρθε ο καιρός να πολεμήσει το καλό με το κακό, γιατί την παρανομία την έχουν κάνει νόμο και την αμαρτία μόδα. Όταν όμως δείτε συμφορές στην Ελλάδα, το κράτος να βγάζει παλαβούς νόμους και να υπάρχει γενική αστάθεια, μη φοβηθείτε, θα βοηθήσει ο Θεός. Έτσι όπως τα λέτε, γέροντα, πρέπει να τα αφήσουμε όλα και να δώσουμε τις δυνάμεις μας στην προσευχή. Μα χωράει συζήτηση σε αυτό το πράγμα? Όλος ο κόσμος βράζει σαν σε καζάνι. Η εκκλησία, η πολιτεία, όλα τα έθνη είναι άνω κάτω. Και τι εξέλιξη θα έχουμε? Κανείς δεν το ξέρει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πρέπει οι καλόγεροι να κάνουν πολύ προσευχή. Και επίγουσες δουλειές αν έχουν, να τις σταματήσουν όλες και να στραφούν στην προσευχή. Όσο μπορείτε να εύχεστε ταπεινά για τον κόσμο που έδωσε πολλά δικαιώματα στον πονηρό και ταλαιπωρείται. Να μην ξεχνάτε ότι γίναμε μοναχοί για τη σωτηρία της ψυχής μας και για να βοηθήσουμε τον κόσμο με την προσευχή. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλοί μοναχοί, να κάνουμε κομποσκήνη και μετάνοιες για τον εαυτό μας και για τον κόσμο. Γιατί ο μοναχός με αυτά βοηθάει.

μας ακούει ο Θεός. Τα πάθη είναι παράσιτα στην Θεία επικοινωνία. Γέροντα, όταν έχω εμπάθεια, μπορεί να δουλέψει η καρδιά μου στην προσευχή? Πώς να δουλέψει η καρδιά σου στην προσευχή όταν μέσα σου έχεις πάθη? Να, πάρε ένα σκουριασμένο καλώδιο και σύνδεσέ το με το τηλέφωνο. Μπορείς να συνεννοηθείς? Βραχυκυκλώνεται, βουίζει. Και ο άνθρωπος, όταν έχει μέσα του σκουριές, πάθη, έχει βραχυκυκλώματα στην πνευματική ζωή. Μόνος του βραχυκυκλώνεται. Χρειάζεται να προσέξει την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, το θέλημα, την ανέδεια. Γιατί αν είναι κυριευμένος από αυτά, δεν είναι δυνατό να τον επισκεφθεί η χάρις του Θεού, ώστε να μπορέσει να προσευχηθεί. Πρέπει να καθαρίσει τα σκουριασμένα του καλώδια για να γίνει καλός αγωγός και να μπορεί να επικοινωνεί με το Θεό. Και όσο περισσότερο θα καθαρίζεται από τα πάθη, τόσο περισσότερο θα προχωράει στην προσευχή. Τα πάθη είναι παράσιτα που εμποδίζουν τη Θεία επικοινωνία. Αν δεν φύγουν τα παράσιτα, πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με το Θεό? Στις διαβιβάσεις, όταν κάποιος είχε παράσιτα, του λέγαμε «Σήματα σου 0, σήματα σου 1». Ελέγξατε και επαναλάβατε. Ακατανόητον το σήμα σας. Από τα παράσιτα δεν ακούγονταν ο άλλος. Έπρεπε τα σήματα να είναι πάνω από 3. Τα σήματα 5 ακούγονταν πολύ καλά. Η επικοινωνία πήγαινε ρολόι. Διαφορετικά φώναζε, αλλά δεν ακουγόταν, γιατί δεν ήταν καλά δικτυωμένος. Έπρεπε πρώτα να δικτυώσει τον πομπό με το δέκτη του ασυρμάτου και μετά να δικτυωθεί στην ίδια συχνότητα με το κέντρο. Έτσι, και για να δικτυωθούμε με το Θεό, πρέπει να συντονίσουμε τον πομπό μας στην αγάπη και το δέκτη μας στην ταπείνωση, για να μας ακούει ο Θεός και να τον ακούμε. Γιατί σε αυτή τη συχνότητα εργάζεται ο Θεός, αγάπη, ταπείνωση. Ο άνθρωπος πρέπει να εργαστεί όσο μπορεί, ώστε να πιάσει τη συχνότητα αυτή. Τότε θα έχει επαφή με το Θεό και ο νους του θα είναι συνέχεια στο Θεό. Να αποκτήσετε αυτή τη Θεία επαφή. Αμήν.

Τέλεια εμποδίζει την επικοινωνία με το Θεό. Γέροντα, μου είχατε πει να γεμίσει η μπαταρία μου με πνευματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Να καλλιεργήσεις την πνευματική αρχοντιά, το φιλότιμο, για να φύγει η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την προσευχή, γιατί χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό, δημιουργεί μόνωση. Ξέρεις τι θα πει μόνωση? Είναι σαν να σου λέει ο Θεός: «Δεν σε καταλαβαίνω, παιδάκι μου». Μπορεί, γέροντα, ένας μοναχός να είναι συνεπής στα πνευματικά του καθήκοντα και να υστερεί στη θυσία, στην αγάπη προς τους αδελφούς? Και βέβαια μπορεί. Αν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, μπορεί να κάνει προσευχές, μεγάλη άσκηση κλπ. Αλλά να έχει και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να αδιαφορεί για τους άλλους. Τότε όμως φτωχός πάντα θα μένει. Γιατί όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, όχι για να ξεριζώσει τα πάθη του, αλλά για να κάνει ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον ευχαριστεί, δεν μπορεί να κάνει προκοπή. Δηλαδή, γέροντα, και στο διακόνημα και σε όλη σου τη συμπεριφορά πρέπει να είσαι εντάξει. Σε όλα. Για να έχεις επαφή με τον Χριστό, πρέπει να αναπαύεται ο Χριστός με όλη τη ζωή σου. Και ο Χριστός αναπαύεται όταν αναπαύεις τον πλησίον σου με την καλή έννοια. Γι' αυτό τονίζω την πνευματική αρχοντιά, τη θυσία. Γιατί αν κάποιος κάνει πνευματικά και δεν προσέχει στα άλλα, στη θυσία κλπ, αχριστεύονται και τα πνευματικά που κάνει. Όταν είχα πάει στο κοινόβιο, με έβαλαν ως αρχάριο να βοηθώ τον τραπεζάρι. Τότε ένα γεροντάκι 80 χρονών, τελείως εξαντλημένο, μου ζήτησε να του πηγαίνω στο κελί του καμιά σούπα. Τέλειωνα λοιπόν τη διακονία μου και του πήγαινα τη σούπα. Μια μέρα με είδε ένας αδελφός και μου είπε: «Μην τον καλομαθαίνεις, γιατί μετά θα σου ζητάει συνέχεια βοήθεια και δεν θα σε αφήνει να ησυχάσεις, ούτε τα πνευματικά σου θα μπορείς να κάνεις». Εγώ, ξέρεις τι έπαθα. Πήγα μια φορά λίγο να τον βοηθήσω, γιατί ήταν κρυωμένος και μετά δεν με άφηνε ήσυχο. Χτυπούσε κάθε λίγο, τάκ τάκ, τον τοίχο. «Κάνε αγάπη», έλεγε, «κάνε μου ένα τσάι». «Κάνε αγάπη, έλα, γύρισε με λίγο». Ύστερα από λίγο, «τάκ τάκ, κάνε αγάπη, βάλε μου ένα ζεστό τούβλο». «Τούβλο τσάι, τούβλο τσάι, πού να προφθάσω μετά να κάνω τα πνευματικά μου». Αγανάκτησα. Ακούσε εκεί πέρα, «είναι φοβερό το γεροντάκι να υποφέρει, να βογκάει, να σου ζητάει κάτι για να ανακουφιστεί και εκείνος να μην θέλει να πάει για να μην διακόψει τα πνευματικά του». Αυτά είναι τελείως ξερά πράγματα. Πιο πολύ θα μετρούσε για το Θεό το τούβλο τσάι παρά οι μετάνοιες και τα κομποσκίνια που έκανε καθ' όλη την εντέλεια. Από τη μία έλεγε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και από την άλλη: «Άσε με ήσυχο». Γέροντα, πώς μπορεί να έχει κανείς την ευλογία του Θεού? Όταν ο άνθρωπος έχει συγγένεια με το Θεό, ο Θεός δίνει την ευλογία του. Αλλιώς τι να δώσει? Να καταπατιέται η ευλογία του? Το έχω ζήσει αυτό. Όταν είχα πάει στο Σινά, υπήρχε μεγάλη ανομβρία. Χρόνια είχε να ρίξει μια σταγόνα νερό και αυτό δυσκόλευε και το μοναστήρι και τους Βεδουίνους που ζούσαν κοντά σε αυτό. Οι μοναχοί έκαναν προσευχή για την ανομβρία, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Την εποχή του κλαδέματος των ελιών πήγα να βοηθήσω κι εγώ. Αφού κλάδεψαν οι Βεδουίνοι τα δέντρα, οι μοναχοί κράτησαν τα χοντρά κλαδιά για το μοναστήρι και τα λεπτά τα άφησαν σε μία άκρη. Οι Βεδουίνοι τους παρακαλούσαν να τους τα δώσουν και να τα χρησιμοποιήσουν στη φωτιά όταν μαγειρεύουν και να ζεσταίνονται το βράδυ που κάνει πολύ κρύο. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν και οι Βεδουίνοι έφυγαν λυπημένοι. Την άλλη μέρα που ήρθαν οι Βεδουίνοι και τα ξαναζήτησαν, έκανα δεμάτια όλα τα λεπτά κλαδιά και τους τα έδωσα όλα. Τότε ένας ηλικιωμένος Βεδουίνος μου είπε: «Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, θα βρέξει». Πράγματι, μέχρι να γυρίσω στο μοναστήρι άρχισε να βρέχει και έβρεξε πολύ. Η ευχή του Βεδουίνου άνοιξε τους ουρανούς. Τότε δεν είπα σε κανέναν το περιστατικό αυτό.

Θεός δεν ακούει την προσευχή του υπερήφανου. Γέροντα, μετά από μια άσχημη συμπεριφορά μου, έχω το λογισμό ότι η προσευχή μου δεν είναι ευάρεστη στο Θεό. Αν ο λογισμός αυτός προέρχεται από γνήσια ταπείνωση και λες «παροργίζω το Θεό με την άσχημη συμπεριφορά μου», τότε νιώθεις θεία παρηγοριά. Αν όμως στεναχωριέσαι εγωιστικά και λες «πώς έφτασα εγώ σε αυτή την κατάσταση», δεν δέχεσαι παρηγοριά, γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Δεν ακούει ο Θεός την προσευχή του υπερήφανου, γιατί η υπερηφάνεια είναι φράχτης. Για να εισακουστεί η προσευχή μας, πρέπει να βγαίνει από καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην. Όταν πούμε με πολύ ταπείνωση «τέτοιος που είμαι, Θεέ μου, πώς να με ακούσεις», αμέσως μας ακούει ο καλός Θεός. Γιατί, γέροντα, μερικές φορές όταν έχω ένα πειρασμό δεν μπορώ να προσευχηθώ? Αν έχεις έναν πειρασμό και δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου εγωισμός και κενοδοξία. Ο πειρασμός παραμένει μέχρι να συχαθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Μόλις τον συχαθεί, βοηθάει ο Χριστός και περνάει ο πειρασμός. Γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να απαλλαγώ από την ανέδεια, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Όταν κάποιος αγωνίζεται και προσεύχεται και δεν υπάρχει αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ή εγωισμός και υπερηφάνεια υπάρχει, ή προδιάθεση υπερηφανίας, τα οποία εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει διαμέσου της προσευχής. Ό,τι ζητάμε στην προσευχή, ο καλός Θεός μας το δίνει. Αν έχουμε ταπείνωση και συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όταν, γέροντα, παρακαλώ με πόνο το Θεό να με απαλλάξει από μία αδυναμία μου, κάνοντας και το σχετικό αγώνα, αλλά επειδή έχω υπερηφάνεια δεν με βοηθάει, τι να κάνω? Να ζητήσεις προκαταβολικό συγχώρηση από το Θεό. Να πεις «Θεέ μου, έχω υπερηφάνεια και εμποδίζω τη βοήθειά σου, αλλά σε παρακαλώ, φώτισε με να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να ξεπεράσω την αδυναμία μου». Από τη στιγμή που θα παραδειχθείς ότι έχεις υπερηφάνεια και γι' αυτό δεν υποχωρεί η συγκεκριμένη αδυναμία, θα σε πληροφορήσει ο Θεός και από πού ξεκινάει για να αγωνιστείς να κόψεις τα αίτια. Γέροντα, πώς πρέπει να νιώθω στην προσευχή? Να νιώθεις ταπεινά για να σε βοηθάει ο Θεός. Ο ταπεινός δεν έχει δικό του θέλημα. Κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και τηρεί τις εντολές του. Οπότε και ο Θεός ακούει την προσευχή του και του δίνει ουράνιες ευλογίες. Όσο ο άνθρωπος ακούει το Θεό, τόσο τον ακούει ο καλός Θεός.

προσευχή χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Γέροντα, μερικές φορές όταν παρακαλώ το Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται, αναρωτιέμαι, άραγε, ο Θεός ακούει την προσευχή μου? Τα άραγε σημαίνει ότι αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού και έτσι ακυρώνεις την αίτησή σου την ίδια στιγμή που την καταθέτεις. Οπότε χάνεις και τη σειρά προτεραιότητας. Όταν ζητώ, γέροντα, κάτι από το Θεό και δεν μου το δίνει αμέσως, να επιμένω? Ναι, να επιμένεις. Βλέπεις, και όταν πάμε σε μια υπηρεσία και απευθυνόμαστε σε κάποιο αρμόδιο πρόσωπο για να μας βοηθήσει σε μια υπόθεση, μερικές φορές επιμένουμε για να μας εξυπηρετήσει. Σε παρακαλώ, λέμε, κάνε μου αυτή τη χάρη. Δεν θα φύγω αν δεν με εξυπηρετήσεις. Έτσι και στην προσευχή. Χρειάζεται να επιμένουμε όπως επέμενε η Χαναναία στο Χριστό και η Χήρα στον άδικο Κρητή. Όταν όμως, γέροντα, περνά καιρός και δεν παίρνω απάντηση, στεναχωριέμαι. Όταν ζητάμε κάτι στην προσευχή μας, πρέπει να περιμένουμε με υπομονή. Μια φορά είχε πριστεί το μάτι μου και πονούσε. Πήγα 3 φορές την εικόνα της Παναγίας και την παρακάλεσα να το κάνει καλά, για να μπορώ τις νύχτες να διαβάζω το ψαλτήρι. Πήρα και λίγο λαδάκι από το καντήλι της και άλυψα το μάτι, όμως δεν θεραπεύτηκε. Σε λίγες μέρες άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση. Το μάτι πονούσε πολύ και πριζόταν. Πέρασαν 15 μέρες. Τότε πήγα πάλι με πολύ συστολή στην εικόνα της Παναγίας και είπα: «Παναγιά μου, να με συγχωρείς πάλι, θα σε ενοχλήσω». Πήρα ξανά λίγο λαδάκι από το καντήλι και μόλις το ακούμπησα στο μάτι, έγινε αμέσως καλά. Μήπως δεν μπορούσε η Παναγία από την πρώτη μέρα να μου κάνει καλά το μάτι? Κάτι όμως έβλεπε και με άφησε να ταλαιπωρούμε. Και εσύ να παρακαλάς ταπεινά και να περιμένεις με υπομονή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, πόνο, επιμονή και υπομονή, εφόσον αυτό που ζητάμε είναι για το καλό μας, εισακούεται.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Άγιος Παΐσιος